0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέα της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
4: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Πορίος Αλεξάνδρου, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Είναι Παρασκευή, είναι 3 Ιουλίου του 2026 και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 σε αυτή την πρώτη ματιά των αθλητικών γεγονότων. Να πούμε ότι όσον αφορά στο Μουντιάλ παίζουμε καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Ελβετία-Αλγερία 1-0, χάρη στον γκολ του Εμπολό στο 10ο λεπτό. Και από ό,τι βλέπω σε λίγα δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος και θα έχουμε άλλη μία ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση στους 16. Μέχρι στιγμής έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων και πλέον κινούμαστε για την τελική ευθεία για να δούμε ποια εθνική ομάδα θα κατακτήσει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Να πούμε ότι χθες Ισπανία-Αυστρία 3-0, τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία 2-1 και θα έχουμε μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία στην φάση των 16. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Ναι, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ελβετία-Αλγερία 1-0 χάρη στον γκολ του Εμπολό στο 10ο λεπτό. Λοιπόν, για να ολοκληρωθεί η φάση των 32 υπολείπονται τρία παιχνίδια. Απόψε στις 9 στον Ντάλλας Αυστραλία-Αιγύπτος. Στη μία τα ξημερώματα στο Μαϊάμι, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Και στις 4:30 το πρωί στο Κάνσας, Κολομβία, Γκάνα. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί το πάζο των 16. Υπενθυμίζω ημίχρονο Ελβετία-Αλγερία 1-0. Στην φάση των 16 τώρα. Να πούμε ότι αρχίζουμε από αύριο στις 8 το βράδυ στο Χιούστον. Θα έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο. Και ακολούθως θα έχουμε τα παιχνίδια Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και υπολείπονται δύο παιχνίδια. 7 του μήνα θα ολοκληρωθεί η φάση των 16. Το πρώτο τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στον νικητή του 15 και του 14 που είναι το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Αυστραλία-Αιγύπτος. Οι νικήτριες αυτές των δύο αγώνων θα βρεθούν αντίπαλες στη φάση των 16 και στο Βανκούβερ θα αναμετρηθεί ο νικητής του Ελβετία-Αλγερία με τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Αυτή είναι η φάση των 16 που υπενθυμίζω αρχίζει αύριο στις 8 το βράδυ και ολοκληρώνεται στις 7 του μήνα στις 11 το βράδυ. Και αν ρωτάτε για ώρες που είναι λογικές εδώ στην Κύπρο, το πρώτο παιχνίδι στις 8, Καναδάς Μαρόκο, μετά πάμε 12 τα μεσάνυχτα, Παραγουάη Γαλλία, 11 Βραζιλία Νορβηγία, λογική ώρα για τους φίλους της Βραζιλίας που θέλουν να δουν το παιχνίδι, 3 τα ξημερώματα το Μεξικό Αγγλία, 10 το βράδυ το Ισπανία Πορτογαλία. Πολύ καλή ώρα για έτσι παιχνίδι, παιχνιδάρα θα έλεγα. 3 τα ξημερώματα Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 7 το απόγευμα ο νικητής του Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι με τον νικητή του Αυστραλία Αίγυπτος. Καλό είναι 7. Θα δούμε και την Αργεντινή. Και 11 το βράδυ το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον νικητή του Ελβετία Αλγερία με τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Εν έχουμε παραπονό σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι επικαιρότητα πριν να πάμε στο διαφημιστικό μας. Να πούμε ότι όσον αφορά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, ήρθε στην Κύπρο χθες ο Δημήτρης Ολυμνιός το απόγευμα, τον καλωσόρισε το ΑΠΟΕΛ, ενώ είναι προχωρημένες επαφές με τον νεαρό τον Παναγίδη. Ο Βρίζας την ίδια ώρα το ψάχνει για κεντρικό επιθετικό επιτελικό μέσο με το όνομα του Σέρβου Φίλιπ Τζούρισιτς, που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, να βρίσκεται στο κάδρο, αλλά αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι μια δύσκολη και ιδιαίτερη περίπτωση. Το κασέ του Τζούρισιτς στον Παναθηναϊκό ήταν στο 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, τέτοιο ποσό δεν πρόκειται να δει ξανά και ούτε πρόκειται η Κυπριακή ομάδα να του προσφέρει. Αν πέσουν οι οικονομικές του απαιτήσεις, τότε πολύ πιθανόν να κατηφορήσει και αυτός προς Αρχάγγελο. Ο Αρχάγγελος, ο οποίος να πούμε ότι αύριο θα αρχίζει να γεμίζει και πάλι, να παίρνει ζωή, αφού οι ποδοσφαιριστές θα αρχίσουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας χρονιάς. Μια νέα χρονιά που συνοδεύεται με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, αν με ρωτάτε εμένα, για τον ΑΠΟΕΛ. Καθώς εντάξει έγιναν κάποιες μεταγραφές, αλλά υπολείπονται πολλές κινήσεις για να δούμε ολοκληρωμένη την ομάδα, και είναι έτσι ένα ερωτηματικό για το πώς θα παρουσιαστεί φέτος το ΑΠΟΕΛ. Πάντως οι πρώτες κινήσεις δείχνουν ότι η διοίκηση Χάρη Φωτίου κάνει σωστή δουλειά, προσεγμένη δουλειά, προσεγμένες κινήσεις για να δούμε τον ΑΠΟΕΛ να επιστρέφει. Στην Ολλανδία βρίσκονται ΑΕΚ και Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας πήγε χθες, την αποστολή δεν ακολούθησε ο Ιούσεφ που συζητά με την Μιάλπη Σουηδία. Στην ίδια ώρα συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός, ενώ αύριο στις 12 και ανόλευκοι θα δώσουν το πρώτο τους φιλικό κόντρα στην Ροντ Ράλτε. Στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Μίελο συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ με τον Καμορανέζη να βάζει τις βάσεις εν ώψη της νέας περίοδου. Θα λέγαμε με σχεδόν γεμάτο το οπλοστάσιο. Είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ επί καιρό Τσάβι Ρόκα έχει κάνει τόσες μαζεμένες μεταγραφές, με τον προπονητή να έχει τόσες πολλές επιλογές κατά την διάρκεια της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε ότι δυσκολεύει η περίπτωση του Μάροκ, ενώ ο Τσάβι Ρόκα το ψάχνει για μέσο εξτρέμ και center for. Στην Ομόνια τώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η περίπτωση Κάρνιτσικ για το δεξιάκρο της άμυνας, ενώ στις προτεραιότητες είναι και η απόκτηση κεντρικού επιθετικού που θα καλύψει το μεγάλο κενό που άφησε η φυγή ΜΑΕ. Το παραδέχτηκε άλλωστε και ο Χένικ Μπέρκ στις δηλώσεις του ότι είναι πολύ μεγάλη απώλεια και θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό. Τώρα το κατά πόσον θα δούμε έναν ποδοσφαιριστή που θα πετύχει τόσα γκολ είναι ένα ερωτηματικό. Την Κυριακή στις 7 το δεύτερο φιλικό των Πρασίνων κόντρα στην Χάποελ Μπερσεβά αυτή την φορά. Η ανόρθωση η οποία βρήκε τελικά προπονήτη και είναι ο Ελ Μαέστρο, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες για τα επόμενα 2 χρόνια, αναμένεται στην Κύπρο αρχές της ερχόμενης εβδομάδας και μαζί του θα έχει και τον μικρότερο αδελφό του, τον Νίκο, ο οποίος θα εκτελεί χρέη βοηθού προπονητή ουσιαστικά. Οι δύο Ελ Μαέστρο πάνε μαζί τα τελευταία χρόνια και είναι ουσιαστικά πανομοιότυπη η πορεία τους, αφού και οι δύο άρχισαν την προπονητική από πολύ μικρή ηλικία. Να δούμε. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες λένε για έναν προπονητή που του αρέσουν οι υψηλές εντάσεις. Να δούμε με αυτό το ρόστερ ποιο σύστημα θα προτιμήσει, και δεδομένου ότι η ανόρθωση δεν μπορεί να ενισχυθεί ούτε το καλοκαίρι αλλά ούτε τον Ιανουάριο, είναι και εδώ ένα μεγάλο ερωτηματικό που συνοδεύει την ανόρθωση. Η ΑΕΛ προχωρά κάθεχτη, απέκτησε και τον Τατάκοβιτς και το ψάχνει για ακόμη μια προσθήκη επιθετικού με το όνομα του Πέδρο Μαρατάκοβιτς

0: μαζί με τον Πουλούλου να δούμε πώς θα πάει και αυτό το θέμα. Ενώ όσον αφορά στα θέματα καλαθόσφαιρας, να πούμε ότι απόψε στις 8 η εθνική μας ομάδα υποδέχεται την Κροατία στο Σπύρος Κυπριανού στην Λεμεσού στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου 2027. Χθες η Εθνική Ελλάδας υπέστη Ταχόκ από την Ρουμανία με 73-66. Ήταν η δεύτερη ήττα της Εθνικής Ελλάδας στον δεύτερο όμιλο στο πλαίσιο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, αυτά, καλημέρα σε όλους, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
11: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο ένατο κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου.

0: Με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα. Θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή. ACS Courier. Σουβλάκες του Κυρτάκη. Cavacoms. Petro Sava Construction. Εστιατόριο Απάντηση. Κρεοπολείο Κούντουρου. Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές. Σαράς Constructions Limited. Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited. Ευαγγέλου Πριν. Αθιενίτες Department Stores. Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited. Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited. Εργολάβος Καλουπιά. Πληροφορίες 99 55 88 85.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
7: Λοιπόν, καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα στα Σπόρ». Είμαι ο Βολίβιος Αλεξάνδρου εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Πουλή. Καλημέρα στον φίλο Χρύσανθο. Καλημέρα σας, Ομόνια Αιώνια. Καλημέρα και στον Μάριο που μας εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα και στον Αντώνη Αβγόρου. Μόνον Ομόνια, λέει. Λοιπόν, με το καλημέρα του δεύτερου ημιχρόνου η Ελβετία πετυχαίνει και δεύτερο γκολ, Ελβετία-Αλγερία 2-0 στο 46ο λεπτό. Δηλαδή με την σέντρα η Ελβετία πετυχαίνει και δεύτερο γκολ και παίρνει ισχυρότατο προβάδισμα εν όψη της συνέχειας του αγώνα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Η Ελβετία η οποία πετυχαίνει και δεύτερο γκολ απέναντι στην Ελβετία. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα σας κρατάμε ενήμερους για την συνέχεια του παιχνιδιού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εφημερίδες, πώς κυκλοφορούν σήμερα, αρχίζοντας από την εφημερίδα Αλήθεια. Για να μην υπάρξουν σκιές στην εξέλιξη της υπόθεσης κράτος-μαφία, Οδύση επιμένει για δημόσιο κατήγορο. Το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε την πενταμελή ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της έκθεσης της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος-μαφία. Οδύση χαιρετίζει την εξέλιξη, αλλά επιμένει ότι η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται χωρίς τον διορισμό ανεξάρτητου δημόσιου κατήγορου. Νομικοί εκτιμούν ότι το κρίσιμο ζήτημα της υπόθεσης είναι ποιος θα αποφασίσει και θα χειριστεί τυχόν ποινικές διώξεις. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες επιφυλάξεις για ένα από τα πρόσωπα που διορίστηκαν με αναφορές περί πιθανού κολλήματος λόγω προηγούμενης επαγγελματικής εμπλοκής. Η Λευκωσία ενώ χαιρετίζει τη διαδικασία της ολικής ουσιαστικά αντίδρα, έρχομαν δεν υπάρχει σχέδιο λύσης παρά μόνο ιδέες. Η κυβέρνηση απορρίπτει την θέση της προσωπικής απεσταλμένης μεταφέροντας το βάρος αποκλειστικά στην Άγκυρα. Αλλαλού με τις αλλαγές που έγιναν στην πάροχο της ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης, έσπασαν τα τηλέφωνα για τις τηλεοράσεις. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να βγουν συνεργεία στους δρόμους για τη διευθέτηση τεχνικών ζητημάτων δωρεάν στους πολίτες. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Εντάξει, και ο κόσμος έμεινε τελευταία στιγμή, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Τραγωδία στην Ξυλοφάγου, στο εδόλιο πατέρα των δύο νεκρών παιδιών. Συμβία πατέρα, μακάρι να μην ζήσει ποτέ κανείς σας κάτι τέτοιο. Νέα τηλεφωνική απάτη, άρπαξαν 127.000 ευρώ μέσω διαδικτύου από 83χρονη, η οποία έδωσε τηλεφωνικά τον αριθμό λογαριασμού της. Απεβίωσε ο Σακόλας, έφυγε από τη ζωή ο ευληματικός επιχειρηματίας με την σπουδαία κοινωνική και φιλανθρωπική δράση του. Γιώργο Τσαλακός, φτωχότερος ο κόσμος της δημοσιογραφίας, καθώς έφυγε από τη ζωή ένα πρόσωπο με έντονο αντίκτυπο στην ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια και πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Με φωνές για σύγκρουση συμφέροντος, η ομάδα για το καυτό πόρισμα, σκιές φόκους στους πέντε ανακριτές, άγνωστο ποιος θα πάρει αποφάσεις για ενδεχόμενες διώξεις. Νίκος Σακόλας, μια ζωή γεμάτη οράματα και δημιουργία. Ο Νίκος Σακόλας, ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες που ανέδειξε Κύπρος, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 98 ετών. Από την προσφυγιά του Καραβά στην δημιουργία ενός επιχειρηματικού ομίλου που άλλαξε την οικονομική φυσιογνωμία της Κύπρου, εμβληματικές επενδύσεις και διαχρονικό πρότυπο δημιουργικότητας, προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης. Τραγωδία Λεμεσού, κρίσιμη αναμονή για την κατάσταση της 46χρονης. Οι ανακριτές αναζητούν το κίνητρο πίσω από την τραγωδία, ενώ 46χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η έρευνα επεκτείνεται και στην ψυχολογική υποστήριξη των αστυνομικών. Μειώνονται οι φρουρές των αξιωματούχων. Αποφάσεις λαμβάνονται σύντομα για τη μείωση των φρουρών πολιτιακών αξιωματούχων. Τερματικό βασιλικού σε τέλμα. Μακάριο νοσοκομείο, ως να αλλάζουμε μηχανή αεροπλάνου εμπτήσει. Πρόταση ΕΜΕΛ, μεταφορά 1.000 μαθητών στα απογευματινά τους. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργο Τσαλακός. Βαρύ κατηγορητήριο για τον πατέρα των παιδιών. Κατηγορίες για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγης της και απερίσκεπτης πράξης. Είπε πως άφησε τον αδελφό του να προσέχει τα παιδιά. Τσίμα τσίμα οι ανάγκες και οι νοσηλευτές στο δημόσιο. Λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας, οδικός χάρτης 415 εκατομμυρίων από την αρχή λιμένων, ζητούν να τους αποδείξουν πού θα ρίχνουν τα λίμματα. Αυτά και από την εφημερίδα Φιλελεύθερος και πάμε στην εφημερίδα Πολίτης. Ξεκινούν οι έρευνες, αλλά οι διορισμοί συνοδεύτηκαν από σκιές. Πέντε ανακριτές για το κράτος μαφία. Ενέργεια, ανησυχία για την επάρκεια. Η αποτυχία ολοκλήρωση του δερματικού φυσικού αερίου αποτελεί ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια μετά το 2030, με βουλευτές να ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της και να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις. Σχολικά λεωφορεία, αγώνας δρόμου για να προλάβουν το Σεπτέμβρη. Διπλή τραγωδία, ο πατέρας είχε άλλες προτεραιότητες. Μαρτυρία στο δικαστήριο ότι όταν σχόλασε την μοιραία ημέρα, αντί να πάει σπίτι πήγε να αγοράσει αλκοόλ, παρουσίασε στο δικαστήριο εναντίον του πατέρα των δύο μικρών αγοριών που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο στη Ξυλοφάγου. Η εισαγγελέας των βάσεων παραπέμφθηκε σε δίκη για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης. Λιμάνι και Μαρίνα Ράρνακας, οδικός χάρτης για αναπτύξεις από 2029 μέχρι 2031. Δήλωση Ολκίν, απόϊχος ένθεν και ένθεν, Υπουργείο Γεωργίας, συνέχεια μέσα από 18 βασικές προτεραιότητες, νοσηλευτές οι ελλείψεις μαστίζουν το δημόσιο. Απόπειρα κατά 46χρονης αναζητούν απαντήσεις σε κινητά και λογαριασμούς. Σε όχι ιδιαίτερα καλό κλίμα η συνάντηση Προέδρου με Δίκο, δεν θέσαμε τελεσίγραφα. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα πρωτοσέλιδά μας με την εφημερίδα Χαραυγή. Κινδυνεύουμε να ξεπίνουμε από ρεύμα. Στέφανο Στεφάνου, αγωνιώδες SOS για το ρεύμα και την ενέργεια στην Κύπρο. Τοποθέτηση χρονόμετρων σε φώτα τροχέας. Μαρτυρία ότι σχόλασε και πήγε να αγοράσει αλκοόλ. Κατηγορούμενος ενώπιον δικαστηρίου τον θάνατο των δύο ανήλικων παιδιών του, ο 30χρονος από την Βουλγαρία, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από φοβερή τραγωδία στην Ξυλοφάγου, και είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και αργότερα με την συνάδελφο της Στέλλα της Σάβα. Στο φως ο οδικός χάρτης για τις αναπτύξεις στο λιμάνι Μαρίνας Λάρνακας, ελεκτική υπηρεσία, η πλειοψηφία των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων χωρίς άδειες λειτουργίας, με όλες τις άδειες μόνο το 23%. Και δηλητηριώδη σαχηνή στις κυπριακές αχτές μετά τους λαγοκέφαλους και τα λεοντόψαρα, πληθαίνουν και οι επικίνδυνοι άχηνοι. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Αρχίζοντας από την Super Sport, έθετον της αλήθειας. Ανασταλτικά υπερπλήρης. Η ΑΕΚ θεωρείται τη δεδομένη στιγμή καλυμμένη στον απόλυτο βαθμό από επιλογές για το κέντρο της άμυνας αλλά και για τα μπακ γενικότερα, διαθέτοντας αρκετές λύσεις. Λογικά η απόκτηση Mike Van Der Horn ήταν και η τελευταία κίνηση του Τσάβι Ρόκα για την ενίσχυση της οπισθοφυλακής εκτός απρόπτου. Είχε προηγηθεί η άφιξη στη Λάρνακα του Ζαχαρία Άδωνη, ενώ για το κέντρο της άμυνας υπάρχουν επίσης από πέρσι και η Σαμπορίτ και Μιλίτσεβιτς, ενώ τη θέση μπορεί να παίξει και ο Εχπολό αλλά και ο Χάμπος Κυριάκου. Παίρνει σάρκα και οστά, νέα εποχή από αύριο για τους παίχτες στον Αρχάγγελο. Οι παίχτες επιστρέφουν στο προπονητικό κέντρο για να ξεκινήσει η προετοιμασία μια σεζόν για την οποία μπαίνουν άλλες βάσεις. Κάτι λέει ο κόσμος, έπαψε να ασχολείται με τα οικονομικά. Επίσημη ενημέρωση για διάθεση των εισπράξεων διαρκείας. Πάφος στα Γαλάζια και ο Μπιέλ, Άρης και Κόρμο, μια και ποιότητα. ΑΕΛ, Τατάκοβιτς και όχι μόνο, ανόρθωση, coach μέσα και αξιολογή, Ομόνια, πρώτα μηνύματα και άκρος θετικά, Απόλλων, το παζλ έχει ακόμη κενά. Με ένα Δαβίδ εναντίον Γολιάθ ολοκληρώνεται η φάση των 32, μπορεί πάλι το ακροτήρι, η ομάδα έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της και πήρε ως έπαθλο ένα νοκάουτ από την παρέα του Μέση. Φαβορεί Αργεντίνη, ωστόσο οι Αφρικανοί σε τρία μάτσε δεν έχασαν. Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Κολομβία, Γκάνα τα άλλα. Λοιπόν, στο 56, Ελβετία, Αλγερία, 2-0. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Goal News, το ένθετο της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Δεκαήμερο διαβόλου, ο Μπέρκ προανήγγειλε ότι οι επόμενες μέρες της προετοιμασίας της Ομόνιας θα είναι πιο σκληρές και δύσκολες. Πάφος, FC Μπιέλ, βραζιλιάνικο διαμάντι αξίας 4 εκατομμυρίων. ΑΕΛ, διαιτές συμβόλαιο Τατάκοβιτς για το εύκολο γκολ. Στο κάδρο ο αλμυρός Τζούρισιτς, στον ΑΠΟΕΛ δεν περνά παρατηρήτως όμως η εξίωση όσοι είναι ιδιαιτέρως απαιτητική. ΑΕΚ ρόστερ που παίζει και σήμερα, η ΑΕΚ διαθέτει τουλάχιστον 24 ποδοσφαιριστές που είναι σε θέση να την καταστήσουν ανταγωνιστική. Ανόρθωση μπήκε στην εποχή μαέστρο η κυρία. Μια αλπικαλή Απόλλων περιμένει, ο Ιούσεφ κόπηκε από την αποστολή για Ολλανδία λόγω συζητήσεων με την πρωταθλήτρια Σουηδίας. Άρης Μπελάς από την Ρουμανία για τον Γιασίν Μπουράν. Νέα Σαλαμίνα άναψε πράσινο η συνέλευση. Ομόνια 29 Μαΐου πολύ κοντά στον Ματέι Σέντζ. Αυτά και από το Goal News της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Και πάμε τώρα στο γήπεδο του Πολίτη. Πήρε επίσημη μορφή μεταγραφή Τσατάκοβιτς στην ΑΕΛ που φουλάρει για τους επόμενους αριθμοί που φέρνουν προσδοκίες. Ομόνια τυφλή εμπιστοσύνη πως θα βρει τον τρόπο. Πάφος να κάνει την διαφορά και να γίνει σημείο αναφοράς. Μετρά αντίστροφα μέσω Ολλανδίας ο Απόλλωνας. ΑΠΟΕΛ ώρα για ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Αυτά από την κυπριακή επικαιρότητα και βεβαίως ξέρει τι τον περιμένει ο Ελ Νέστρο, Ελ Μαέστρο έρχεται στην ανόρθωση για να την ανεβάσει ψηλά και ξεμούδιασμα και δοκιμές η ΑΕΚ δίνει αύριο επί Ολλανδικού εδάφους στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι. Και ολοκληρώνουμε με τον κόσμο το σπορ της εφημερίδας Χαραυγή που έχει ως κύριο θέμα το Μουντιάλ. Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Μία θα χαμογελάσει, Κολομβία και Γκάνα να μετρώνται αύριο τα ξημερώματα στις 4.30, ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι αύριο τα ξημερώματα στη 1 στο Μαϊάμι για την φάση των 32. Κλειδί η ποιότητα. Ο Χένιγκμπερκ εκφράζει την πεποίθησή του ότι η Ομόνια μπορεί να παραμείνει άκρος ανταγωνιστική με σωστές προσθήκες στο ρόστερ. Ο Καμουρανέζη θέτει τις βάσεις στην ΑΕΚ και ο Ρόκα ψάχνει τις τελευταίες κινήσεις. Η προετοιμασία στην Ολλανδία είναι όλα τα λεφτά για τον Απόλλωνα. Ανόρθωση, η αδελφή μαέστρο στον πάγκο της κυρίας. Από ΕΛ, ο σχεδιασμός στο προσκήνιο παρόντων των υπευθύνων. Πάφος, ο Σάπιντο δουλεύει και οι επιλογές του αυξάνονται. ΑΕΛ, προσδοκίες για πολλά γκολ από τον Τσατάκοβιτς.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πριν πάμε να δούμε τα νεότερα που αφορούν τις ομάδες μας. Να πούμε ότι ο Πασικάφ από το 2026 συμπληρώνει 40 χρόνια συνεχούς προσφοράς προς τους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειάς τους. Συνεχίζει την δράση του στο πλαίσιο του προγράμματος του για τον ανδρικό καρκίνο με εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, δίνοντας έμφαση στον καρκίνο του προστάτη. Ένας στους 6 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη στην διάρκεια της ζωής του. Και υπάρχουν και αρκετοί μύθοι γύρω από αυτό. Ο καρκίνος του προστάτη αφορά μόνο τους ηλικιωμένους. Η αλήθεια είναι ότι αν και η πιθανότητα αυξάνεται με την ηλικία, ιδίως μετά τα 50 χρόνια, ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να εμφανιστεί και σε νεότερους άνδρες, ιδιαίτερα αν υπάρχει οικογενειακό, ιστορικό ή γενετική προδιάθεση. Γι' αυτό όλοι μας είναι καλό να κάνουμε αυτή την εξέλιξη για τον, για αυτή την εξέταση για τον καρκίνο του προστάτη, γιατί η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές. Λοιπόν, 61ο λεπτό, Ελβετία-Αλγερία, παραμένει το 2-0. Σας γνωστό, σας χρωστό σκόρερ Νταν Τιονέ στο 46ο λεπτό, ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε το 2-0 για την Ελβετία. Υπενθυμίζω, Μπρίλερ Μπολό στο 10 είχε ανοίξει το σκορ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τα νεότερα από το ρεπορτάζ των ομάδων μας και αρχίζουμε από την πρωταθλήτρια Ομόνια. Η Ομόνια η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία, εκεί όπου ο Χένικ Μπέρκ ανεβάζει στροφές. Ένα πολύ σημαντικό δεκαήμερο με σκληρές και δύσκολες προπονήσεις που με τον νορβηγό τεχνικό να θέλει την ομάδα του να παρουσιαστεί έτοιμη εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Να πούμε ότι την Κυριακή στις 7 οι πράσινοι θα δώσουν το δεύτερο τους φιλικό απέναντι στην Χάμπουελ Μπερσεβά αυτή την φορά. Να δούμε αν ο Χένικ Μπέρκ θα παρατάξει νέα πρόσωπα. Να υπενθυμίσω ότι στο πρώτο φιλικό που έδωσε με αντίπαλο την Δυναμό Βουκουρεστίου, στην αρχική ενδεκάδα ο Χένικ Μπέρκ επέλεξε τους Μιχαήλο, του Μπάτσο, Μάλκοβετς, Σίμιτς, Κουλιμπαλί, Μάριτς, Κούσουλο, Εβάντρο, Χατζιγιοβάνι, Μοντνόρ και Κακουλί. Φαίνεται ότι και από τα ονόματα ότι είχε αρκετούς πρωτοκλασσάτους, ενώ στην επανάληψη ο προπονητής της Ομόνιας έβαλε στο παιχνίδι τους Μιχαήλ, Χατζιευαγγέλου, Κωνσταντινίδη, Χριστοφόρου, Αντωνίου, Παναγή, Καζακέο, Άιτινγκ, Μαγιαμπέλα, Ευαγγέλου, Κέρτιτς και Junior. Αυτοί ήταν οι ποδοσφαιριστές, υπενθυμίζω, που αγωνίστηκαν στο πρώτο φιλικό της Ομόνιας απέναντι στην Δυναμό Βουκουρεστίου. Στο δεύτερο φιλικό είναι λογικό ότι ο Χένικ Μπέρκ θα αναμένει περισσότερα πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του. Τώρα, επειδή ο κόσμος της Ομόνιας αγωνιά και θέλει να μάθει τι γίνεται όσον αφορά στις προσθήκες που θα κάνει η ομάδα του, υπάρχει αρκετή δουλειά για να ολοκληρωθούν οι θέσεις που είναι κενές, ενώ το μεγάλο στοίχημα, θα πρέπει να πούμε, είναι ο αντικαταστάτης του ΜΑΕ, και είναι ενδεικτικές και οι δηλώσεις που έκανε ο Χένικ Μπέρκ. Ο Ράιαν έφυγε, οπότε πρέπει να ενισχυθούμε. Είδαμε τον Μοντνόρ να σκοράρει προχθές στο φιλικό, είχε καλές κινήσεις. Θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι καλύτερο για το κυπριακό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο. Ο Ράιαν είχε εξαιρετική σεζόν, γιατί είχε και εξαιρετικούς συμπαίκτες. Δυστυχώς φέτος δεν είναι εδώ, οπότε θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Να πούμε ότι σε πρώτο πλάνο παραμένει η περίπτωση Κάρνιτσι για το δεξί άκρο της άμυνας. Ψάχνει τον Αντισεμέδο, ψάχνει τον Αντιμαέ. Να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Αύριο, είπαμε, επιστρέφουν στον Αρχάγγελο οι ποδοσφαιριστές, αρχίζουν την προετοιμασία τους εν όψη της νέας περίοδου το ΑΠΟΕΛ, το οποίο εντάξει, έγιναν κάποιες πολύ καλές κινήσεις στο ρόστερ της ομάδας. Ήρθαν ποδοσφαιριστές που θα αναμένεται να βοηθήσουν. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουν αποκτηθεί ο Δημήτρης ο Λιμνιός και ο Νικόλας ο Αγγελόπουλος. Αυτές είναι οι δύο πρώτες κινήσεις. Είναι προχωρημένες οι επαφές με τον Παναγίδη, ενώ ο Βρίζας εκ πρώτης το ψάχνει για κεντρικό επιθετικό και επιθετικό μέσο, με το όνομα του Σέρβου Φίλιπ Τζούριτσις που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Είπαμε όμως είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Καταρχάς να πούμε ότι ο Τζούριτσις είχε απολαβές στον Παναθηναϊκό που πλησιάζαν το 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, ποσό που κατ' ουδένα λόγο δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης για τους γαλαζοκίτρινους. Για να γίνει μια τέτοια συμφωνία, ένα τέτοιο deal, θα πρέπει ο Τζούριτσις να ρίξει σημαντικότατα τις απαιτήσεις του και κάτω από το μισό, για να μπορούν να υπάρξουν συζητήσεις με την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Άλλωστε είναι στα 34 του χρόνια, ουσιαστικά θα είναι το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του, αλλά ένα τέτοιο ποσό δεν πρόκειται να το βρει στην Κύπρο και ειδικότερα στον ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο πέραν από τον Λιμνιό και τον Αγγελόπουλο κατάφερε την παραμονή Μαντσίνη, και βλέπουν πλέον με αισιοδοξία την νέα σεζόν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, που κινούνται και σε πολύ ικανοποιητικά πλαίσια όσον αφορά στα εισιτήρια διαρκείας. Υπάρχει αρκετή ικανοποίηση στην διοίκηση, αλλά το μήνυμα που στέλνουν είναι να συνεχίσει ο κόσμος να αγοράζει αυτά τα εισιτήρια διαρκείας για να βοηθά και την διοίκηση για τις άμεσες οικονομικές της υποχρεώσεις. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, η οποία χθες γνωστοποίησε πού πήγαν τα λεφτά από τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν πωληθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένο ότι ο Βρίζας έχει πάρα πολύ δουλειά όσον αφορά στον προγραμματισμό της ομάδας, και πλέον όλοι βρισκόμαστε στο αγουστικό για να δούμε πώς θα κινηθεί ο Ελλαδίτης και ποιους ποδοσφαιριστές θα φέρει στον Αρχάγγελο. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε και δύο λόγια για την ΑΕΛ. Ο Τσαντάκοβιτς υπόγραψε διετές συμβόλαιο, 29 χρονό Βόσνιος επιθετικός, θα καλύψει το κενό του Σαββό, και κυρίως η ευχή όλων είναι να έχει μια σταθερή επαφή με τον γκολ. Ο Τσαντάκοβιτς, ο οποίος μετρά 131 γκολ και 41 στην καριέρα του, έχοντας ξεχωρίσει σε Σεράγεβο και Έσεγγελ Αεροσκόπ, στην τουρκική ομάδα αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ στην περσινή σεζόν είχε γεμάτη παρουσία με 37 συμμετοχές, 14 γκολ και 7 ασίς σε πρωτάθλημα, όπου η ομάδα του είχε τερματίσει στην τρίτη θέση. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σύμφωνα και με την ενημέρωση έχει διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα των φιλικών παιχνιδιών στην Πολωνία. Το παιχνίδι της 8ης Αυγούστου με τον Πανετολικό δεν θα γίνει και αντικαταστάθηκε με το φιλικό κόντρα στην Βίτσεβ Λότς. Η ΑΕΛ προσπαθεί ώστε και τα τρία φιλικά επί πολωνικού εδάφους να μεταδοθούν από την ΣΥΤΑ Vision. Αυτά όσον αφορά στην ΑΕΛ, η οποία είπαμε και προηγουμένως ότι έχει στο κάδρο της και το όνομα του Πέδρο Μάρκες. Εάν γίνει, είπαμε, και αυτή η προσήκη μαζί με τον Τσατάκοβιτς, τότε η ΑΕΛ ουσιαστικά θα έχει ένα πολύ ισχυρό επιθετικό δίδυμο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
2: Super Sport 104.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
5: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
4: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάντια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάντια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάντια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible Pavla Gaming.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά άλλου.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
15: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
22: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
23: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
24: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Πορύβιος Αλεξάνδρου Μαδεό μαζί με τον Μιχάλη τον Πουλή στην ροή του ήχου. Στο 80 λεπτό Ελβετία Αλγερία παραμένει το 2-0 και η Ελβετία, όπως φαίνεται, θα είναι η άλλη ομάδα που θα περάσει στην φάση των 16. Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια στα ρεπορτάζ των ομάδων μας και πάμε στην ΑΕΚ τώρα. Είπαμε για ΑΠΟΕΛ, είπαμε για ΟΜΟΝΙΑ, είπαμε για ΑΕΛ. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της στο μύελο της Ολλανδίας με τον προπονητή της ομάδας, τον Μάουρο Καμορανέζη, να έχει, να μένει μάλλον ικανοποιημένος από το ρόστερ που έχει στην διάθεσή του, αφού είπαμε και προηγουμένως ότι ο Τσάβι Ρόκα είναι η πρώτη φορά από τον καιρό που βρίσκεται στην ΑΕΚ που έχει δουλέψει τόσο πολύ και οι προσπάθειες έχουν τελεσφορήσει τόσο γρήγορα για να έχει η ΑΕΚ μαζί της σχεδόν όλο το ρόστερ για να δουλέψει ο προπονητής στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ουσιαστικά ο Ρόκα αυτό που απομένει για να ολοκληρώσει το ρόστερ αναζητά ένα μέσο, ένα εξτρέμ και ένα center four. 29 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην αποστολή, είπαμε πλειάδα επιλογών για τον Μάουρο Καμορανέζη σε κάθε θέση. Αν κάποιος αφαιρέσει τους νεαρούς Κούλεντρο, Χατσιχαμπή, Γερασίμου και Αναστασίου, οι οποίοι δεν έχουν τις απαιτούμενες εμπειρίες, αλλά και τον Τσακόν, ο οποίος δεν θα είναι έτοιμος στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Μάουρο Καμορανέζη έχει μεγάλο ρόστερ εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας του. Ενδεικτικά να πούμε ότι στη θέση του ερματοφύλακα έχει τους Μούφτιτς, Παρασκευά, Δημητρίου και Κούλεντρο. Κεντρική αμυντική είναι η Μιλίτσεβιτς, Φάντερ Χόρν, Σαμπορίτ και Άδωνη. Ακραίοι μπακ, Μιραμόν, Ισκιέρδο, Γκούρφιγκελ, Εκπολό, Ιωάννου, Πιλέας και Χατσιχαμπή. Μέση, Λέδες, Ρέπας, Τσακών, Πάνκοφ, Κυριάκου και Ναούμ. Εξτρέμ, Ιαμίν, Ιβάνοβιτς, Ρούπιο, Λαγιούνι και Γερασίμου και σέντερφος του Σαντερέγγεν, Μπάγιτς και Αναστασίου. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο μεγάλο είναι το ρόστερ της ΑΕΚ σε αυτή την πρώτη φάση της προετοιμασίας και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, στην Ολλανδία να πούμε ότι βρίσκεται και η αποστολή του Απόλλωνα, ο οποίος προετοιμάζεται και αυτός εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Στην Ολλανδία δεν ταξίδεψε ο Ιούσεφ, ο οποίος συζητά με την Μιάλπη Σουηδίας. Ο Ερνάν Λόπες ουσιαστικά από σήμερα θα αρχίσει δουλειά έχοντας 28 ποδοσφαιριστές, ενώ αύριο οι Κιανόλευκοι θα δώσουν και το πρώτο τους φιλικό κόντρα στην Ρότα Ράλτε στις 12 το μεσημέρι. 7 Ιουλίου το δεύτερο φιλικό κόντρα στην Ουτρέχτη στις 5 το απόγευμα και στις 11 Ιουλίου το τρίτο φιλικό απέναντι στην Κόουαχέτ Eagles. Το τρίτο φιλικό ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα έναρξης του. Επιθετικός, στόπερ και εξτρέμ είναι οι άμεσες προτεραιότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού στον Απόλλωνα, που υπάρχει ικανοποίηση για την μέχρι τώρα ενίσχυση. Να υπενθυμίσουμε, έχουν αποκτηθεί Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης, Λεωνίδας Κονομής, Άγγελος Ανδρέου, Ανδρέας Αθανασίου, ο Κόρορ Γκόλτσον και ο Άλεν Όσμπορτ, ο οποίος χρονικά είναι το τελευταίο μεταγραφική, η τελευταία μεταγραφική προσθήκη των Κιανολεύκων της Λεμεσού. Λοιπόν, πάμε ανόρθωση, όπου μπήκε σε νέα εποχή με τον Σέρβο Νέστορ Ελ Μαέστρο να υπογράφει διαιτές συμβόλαια και να αναμένεται στην Κύπρο αρχές της ερχόμενης εβδομάδας για μόνιμη εγκατάσταση. Στο πλευρό του 43χρονου τεχνικού θα βρίσκεται ο μικρότερος αδερφός του, Νίκολ Ελ Μαέστρο, 10 χρόνια νεότερος του. Από το 2017 αποτελεί μόνιμο μέλος του τεχνικού του επιτελείου ως βοηθός προπονητής και της αντιπάλων. Στις επαφές τους με τη διοίκηση της ανόρθωσης χαρακτήρισαν πρόκληση για την καριέρα τους στην προοπτική της μεγάλης κυρίας και δήλωσαν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το εμπόδιο της απαγόρευσης μεταγραφών. Στο Κιανόλευκο στρατόπεδο αναγνωρίζουν ότι η νέα σεζόν θα είναι δύσκολη και μεταβατική. Η διοίκηση εκτιμά πως παρά τις δυσκολίες επέλεξε ένα ικανό προπονητή με παραστάσεις από αρκετά πρωταθλήματα και ομάδες με πρωταγωνιστικούς στόχους. Εντάξει, αυτό θα φανεί στο γήπεδο, το πως θα στήσει την ομάδα, το πως θα συμπεριφερθεί για να κερδίσει, επαναλαμβάνω, την εμπιστοσύνη του κόσμου της ανόρθωσης. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος της ανόρθωσης στο πίσω μέρος του μυαλού του θα έχει την περίπτωση του Μάουρο Καμορανέση. Λοιπόν, αυτά για από την ανόρθωση. Πάμε χορηγό για τα διεθνή.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 87 Ελβετία-Αλγερία 2-0 παραμένει το σκορ για τους Ελβετούς, οι οποίοι αν εξασφαλίσουν την πρόκριση θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα. Λοιπόν, χθες είχαμε Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Ισπανία και Πορτογαλία θα αναμετρηθούν στην φάση των 16. Πολύ μεγάλο παιχνίδι σε αυτή την φάση, με Πορτογαλία και Ισπανία. Οι Ισπανοί είναι το φαβορί στα χαρτιά πάντως, αλλά η Πορτογαλία δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος αντίπαλος. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε μέχρι στιγμής τι είχαμε, πώς διαμορφώνονται τα ζευγάρια στην φάση των 16. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, Ισπανία Πορτογαλία, Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και απομείνουν δύο ζευγάρια, ο νικητής του Αυστραλία Αίγυπτος αντιμετωπίσει τον νικητή του Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Και η Ελβετία, που παραλαμβάνω στο 89 προηγείται 2-0 της Αλγερίας και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτή η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τους 16, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Και σιγά σιγά περνάμε στα ωραία του Μουντιάλ. Είναι εδώ που θα αρχίσει να μυρίζει Μουντιάλ. Η Ισπανία, η οποία χθες δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην Αυστρία, 1-0 στο ημίχρονο, 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. Είπαμε, θα βρει μπροστά της την Πορτογαλία που απέκλεισε με 2-1 την Κροατία. Οι δύο ομάδες της Ιβηρικής Χερσονήσου θα έρθουν αντιμέτωπες στην φάση των 16 την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Ιβηρική τιτανομαχία στους 16 χαρακτηρίζουν αυτό το παιχνίδι τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Λοιπόν, χθες στην Ελλάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο Καραϊσκάκι, ένα μεγαλεπίβολο έργο αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ θα κοστίσει και θα είναι ένα πολύ, θα είναι μάλλον το στολίδι του Πειραιά. Νέες υποδομές, βιοκλιματική οροφή και προηγμένα συστήματα που αλλάζουν την εικόνα του Πειραιά και του γηπέδου. Το νέο γήπεδο αποτελεί ένα από τα πιο εκτεταμένα έργα αθλητικών υποδομών στη χώρα με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 53.000 θεατές. Κατασκευή του συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση του Πειραιά, καθώς προβλέπονται σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση και την αποχώρηση των φιλάθλων. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει με το τέλος της σεζόν και για τα επόμενα 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το ΟΑΚ. Στην ΑΕΚ προτεραιότητα είναι η απόκτηση βασικού κεντρικού χαφ, ενώ μετά την κάλυψη των 5 βασικών κενών στο ρόστερ ο Παναθηναϊκός ρίχνει το βάρος στον αριστερό μπακ. Εθνική Γερμανίας φαίνεται να τελειώνει ο Νάγκελσμαν μετά και τον αποκλεισμό της Γερμανίας, τον πρόωρο αποκλεισμό της Γερμανίας από την φάση των 32 με ξεκάθαρο φαβορή τον Γιούρκεν Κλοπ. Να δούμε αν ο Γιούρκεν Κλοπ επιστρέψει στους πάγκους. Πάντως φάνηκε και ο ίδιος να θέλει να αγωνιστεί στην φάση των, να μάλλον να αναλάβει την Εθνική Γερμανίας. Λοιπόν, ένα ωραίο θέμα, ο Ρονάλντο έσπασε κατάρα και ρεκόρ, πρώτον γκολ σε νοκάουτ μουντιάλ στα 41 του χρόνια. Το γκολ που σημείωθε χθες βράδυ ήταν το πρώτο του σε νοκάουτ αγώνα μουντιάλ και έγινε ο γυραιότερος σκόρερ στην ιστορία της φάσης, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 6 διοργανώσεων. Ο 41χρονος σούπερστάρ ευστόχησε από την άσπρη βούλα κόντρα στην Κροατία στο 68 λεπτό και έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει ποτέ σε νοκάουτ αγώνα μουντιάλ, καταρρύπτοντας ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ. Ναι, διότι σκοράρε και στην προηγούμενη φάση, αλλά σε νοκάουτ. Το λέω αυτό ως υποσημείωση, είναι ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε νοκάουτ αγώνα μουντιάλ και είναι το πρώτο που πετυχαίνει ο Ρονάλντο σε νοκάουτ. Παράλληλα έβαλε τέρος σε μια κατάρα που τον συνόδευε στην διοργάνωση. Μέχρι το παιχνίδι με την Κροατία είχε αγωνιστεί σε 8 νοκάουτ αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, επιχειρώντας 29 τελικές προσπάθειες χωρίς να καταφέρει να βρει δίχτυα. Μάλιστα το πέναλτι ήταν η μοναδική του επαφή μέσα στην αντίπαλη περιοχή στα 81 λεπτά που αγωνίστηκε. Λοιπόν, αυτά και από τον Ρονάλντο. Πάμε λίγο καλαθόσφαιρα. Η Τασόκ γνώρισε η εθνική ομάδα της Ελλάδας από την Ρουμανία με 73-66 και είναι και ενδεικτικές οι δηλώσεις του Σπανούλη μετά το τέλος του αγώνα. Ήταν ξεκάθαρος, τονίζοντας ότι η Εθνική σταμάτησε να παίζει μπάσκετ μετά το συν 14 που βρέθηκε μπροστά. Έκανε όλα τα λάθη στο τέλος και ότι νιώθει ντροπή. Σταματήσαμε να παίζουμε, είπε, μπάσκετ μετά το συν 14. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ ως τότε, μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι, ίσως κάποιοι ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε ένα και να βγάζουμε σκληράδα. Παίζαμε ένα μπάσκετ που δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δική μου φιλοσοφία, ούτε αυτή την ομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Κυριακή. Εκτιμώ την προσπάθεια των παιχτών. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά είναι και μεγάλη τιμή που βρίσκονται εδώ. Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης. Προσωπικά, είπε ο Σπανούλης, αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, μιας και ο λόγος για την Ελλάδα, να πούμε ότι και η εθνική μας ομάδα στις 8 υποδέχεται την Κροατία στην αίθουσα Σπύρος Κυπριανού στον Στρόβολο, στο Λεμεσό, με συγχωρείτε, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Λοιπόν, να δούμε άλλες ειδήσεις. Ο Γιώχαν Μαντζάμπι μοίρασε ασίστ στο παιχνίδι με την Αλγερία, έφτασε τις 5 συμμετοχές σε γκολ στην διοργάνωση και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεαρότερος στην ιστορία που το καταφέρνει αυτό. Ο Μαντζάμπι, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο παγκόσμιο κύπελλο, υπογράφοντας ακόμη μια ιστορική επίδοση με τη φανέλα της Ελβετίας. Ο 20χρονος μέσο επιθετικός, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ελβετίας με την Αλγερία. Η Ελβετία πήρε την πρόκριση, επικράτησε με 2-0 και όσοι βλέπουν το παιχνίδι στους τηλεοπτικούς τους δέχτες βλέπουν και τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών της Αλγερίας. Εμπολός το 10, εντούες το 46. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Μαντζάμπι. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός ξεκίνησε βασικός στον αγώνα στην φάση των 32 απέναντι στην Αλγερία και ήταν εκείνος που δημιούργησε το πρώτο γκολ της ομάδας του, δίνοντας ασίστ παρεβάλλες στον Εμπολό στο 10, μετά από εντυπωσιακή ενέργεια. Με αυτή του την δημιουργία, ο Μαντζάμπι έφτασε συνολικά τις 5 συμμετοχές σε γκολ στο φετινό Μουντιάλ, 3 γκολ και 2 ασίστ, γράφοντας ιστορία. Λοιπόν, είναι 20 ετών και 261 ημερών. Έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 5 συμμετοχές σε γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966, όταν ξεκίνησε η αναλυτική καταγραφή των στατιστικών της διοργάνωσης. Και τέτοια στατιστικά θα βλέπουμε συνέχεια, διότι είναι ωραίοι αριθμοί, έτσι κάποιος να τους συζητά και να τους βλέπει. Λοιπόν, σκέψεις επιστροφής στην Arsenal για τον Καθόρλα, αυτή την φορά από νέο πόστο. Το ποδοσφαιρικό κεφάλαιο της καριέρας του Σάντι Καθόρλα έκλεισε, όμως όλα δείχνουν ότι δεν θα μείνει για πολύ μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο παλέμαχος πλέον Ισπανός μέσος βρίσκεται σε επαφή με τον Μικέλ Αρτέτα προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας στην Arsenal. Η προοπτική αφορά θέση στο προπονητικό επιτελείο των Κανονιέριδων, με τον Καθόρλα να εξετάζει σοβαρά την πρόταση. Οι δύο άντρες διατηρούν εξαιρετική σχέση με την κοινή τους παρουσία στην Arsenal, ενώ ο Καθόρλα δεν έχει κρύψει ποτέ τη σύνδεσή του με τον Λονδρέζικο Σύλλογο. Άλλωστε, σε αρκετές συνεντεύξεις του έχει αναφερθεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια, τόσο για τον κόσμο της ομάδας, όσο και για την αγάπη που εξακολουθεί να εισπράττει από τους φιλάθλους. Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του στην ομάδα, όσο και για την αγάπη που εξακολουθεί να εισπράττει από τους φιλάθλους. Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του στη Ρεάλ.

0: Στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
0: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
1: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
0: Hyundai Tucson.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μπολίβιος Αλεξάνδρου. Πάτησε Κύπρο για λογαριασμό του Αποέλ Δημήτρης Λιμνιός. Προχωρημένες οι επαφές με Παναγίδη. Ο Βρίζας το ψάχνει για κεντρικό επιθετικό και επιτελικό μέσο με το όνομα του Σέρβου Φίλιπ Τζούρισιτς, που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, να βρίσκεται στο κάδρο. Αύριο επιστρέφει στον Αρχάγγελο οι ποδοσφαιριστές. Στο Μιέρο της Ολλανδίας συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ με τον Καμορανέζη να βάζει τις βάσεις εν ώψη της νέας περίοδου. Δυσκολεύει περίπτωση Μάρονγκ, ο Ρόκα το ψάχνει για μέσο, εξτρέμ και σέντερφορ. Στην Ολλανδία από χθες η αποστολή του Απόλλωνα δεν ακολούθησε ο Ιούσεφ που συζητά με Μιάλ Μισουηδίας, επιθετικός, στόπερ και εξτρέμ οι άμεσες προτεραιότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού. Αύριο στις 12 το πρώτο φιλικό κόντρα στην Ροντ Ράλτε. Σε πρώτο πλάνο ο Κάρνιτσικ στην Ομόνια για το δεξιάκρο της άμυνας, τις προτεραιότητες και η απόκτηση κεντρικού επιθετικού την Κυριακή στις 7 το δεύτερο φιλικό των Πρασίνων απέναντι στη Χάπουελ Περσεβά αυτή την φορά. Ελ Μαέστρο και Μεβούλα στον πάγκο της ανόρθωσης για τα επόμενα 2 χρόνια αναμένεται στην Κύπρο μαζί με τον μικρότερο του αδερφό Νίκον που θα εκτελεί χρέη βοηθού προπονητή αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Παρά την απόκτωση Τσατάκοβης, στην ΑΕΛ το ψάχνουν για ακόμη μια προσθήκη επιθετικού με το όνομα του Πέδρο Μάρκες να βρίσκεται στα υπόψη. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά μέσω Άρης. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Μπουρόν του Άρη βρίσκεται στο στόχαστρο της Δυναμού Βουκουρεστίου, εντείνονται ανακοινώσεις για το κομμάτι της ενίσχυσης. Αναμένονται εξελίξεις με πουλούλου στην Πάφο, αξιολογείται η περίπτωση Ντιαμπή. Κοντά στην απόκτηση του 31 ετών Κροάτη κεντρικού αμυντικού Μάτεϊ Σένιτς, που πέρσι αγωνιζόταν στην Σιρόκι Μπίγιρεκ Βοσνίας, η Ομόνια 29 Μαΐου. Αυλαία στις 8 για την εθνική μας ομάδα καλαθόσφαιρας, καθώς υποδέχεται την Κροατία στο Σπύρος Κυπριανού, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο Μουντιάλ Ελβετία-Αλγερία 2-0 σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Ισπανία και Πορτογαλία θα αναμετρηθούν στη φάση των 16, ενώ η Ελβετία θα βρει στον δρόμο της τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Η φάση των 32 της διοργάνωσης ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Αυστρία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή-Πράσινο ακροτήρι στη 1 τα ξημερώματα, με τους νικητές να συγκρούονται μεταξύ τους στην φάση των 16 και στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα. Το νέο Καραϊσκάκι παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ένα έργο με 53.000 θέσεις με προηγμένα συστήματα. Οι Ερυθρόλευκοι προτίθενται να λύσουν το συμβόλαιο του Μπετανκόρ. Προτεραιότητα της ΑΕΚ η απόκτηση βασικού χαφ. Μετά την κάλυψη 5 βασικών κενών στο ρόστερ, στον Παναθηναϊκό το βάρος πέφτει στον αριστερό μπακ. Τελειώνει από την Εθνική.

0: Γερμανία, ο Νάγκελσμαν ξεκάθαρο φαβορή αντικαταστάτη του Κλοπ. Ήταν σοκ από την Ρουμανία για την Εθνική Ελλάδα στην Καλαθόσφαιρα με 73-66. Την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης με προορισμό την Τουμπάη φέρεται να ετοιμάζει ο Μάριο Χεζόνια σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Πέρασε από την Ραχίμοβα και συνεχίζει στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πέλε. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Του μίλησες?
5: Για τι πράγμα?
4: Για την αυτοεξέταση.
5: Όχι ακόμα.
4: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
5: Μία ώρα.
4: Για τη σχέση του?
5: Κάτι παραπάνω.
4: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
5: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
6: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
7: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: DVB TV2. DVB TV2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
9: Όλοι πάμε Στεφανή!
8: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
11: Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
12: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: νέας προσχώρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν. Ψηλότερα.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
9: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
10: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
11: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
12: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
11: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλό ρίζικο.
13: Super Sport 104.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
17: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
18: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
19: Λοιπόν, επιστρέφουμε να πούμε ότι στην Pizza Hut η ποιότητα είναι βασικό συστατικό. Οι πίτσες της επιλογής σου φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές. Απόλαυση γεύσης σε κάθε κομμάτι. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική μας γραμμή. Φιλοξενούμε τον συνάδελφο τον Παύλο τον Πελεγκάρη. Έτσι, για να συζητήσουμε λίγο για τα του Απόλλωνα. Υπενθυμίζω ότι ο Απόλλωνας άρχισε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, βρίσκεται από χθες η αποστολή. Καλημέρα αγαπητέ Παύλο.
20: Καλημέρα Βολίβια μου, καλημέρα και στους όλους ακροατές του Super Sport 104.
19: Λοιπόν,
20: αρχίζουν τα πολύ πολύ πιο δύσκολα όσον αφορά τα της προετοιμασίας, όταν μια ομάδα πάει στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο. Από χθες το απόγευμα ουσιαστικά βρίσκεται στην Ολλανδία ο Απόλλωνας για αυτό το πιο σημαντικό κομμάτι, ισχύει για όλες τις ομάδες, μπαίνουν οι βάσεις για τη νέα σεζόν, έτσι.
19: Σαφώς, ναι. Λοιπόν, εξήγησε με ένα πράγμα, χθες δεν έγινε προπόνηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι.
20: Χθες όχι.
19: Άρα
20: δύο
19: σήμερα
20: ώρα ήταν προγραμματισμένη η αναχώρηση από την ναι. όπορες και
19: γίνεται. Άρα ουσιαστικά σήμερα αρχίζουν ναι. οι προπονήσεις και αύριο το πρώτο φιλικό.
20: Και αύριο το πρώτο φιλικό, ναι. Σωστά το έχεις πει. Το πρώτο από τα τρία εντός Ολλανδικού εδάφους για την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος έχει πάρει μαζί του 28 ποδοσφαιριστές Πολύβιε, έμεινε στην Κύπρο Αλή Ιούσεφ, ο οποίος είναι σε συζητήσεις με την Ιάλπη, την πρωταθλήτρια Σουηδίας, είτε να πάει ως δανεικός είτε με ελευθέρα μεταγραφή. Εάν και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ελευθερώνεται ακόμα μία θέση στον Α κατάλογο. Αυτή τη στιγμή έχει κενές μόνο τρεις θέσεις για να συμπληρωθεί ο κατάλογος Α στον Απόλλων, έτσι.
19: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να μείνει Κύπρο Ιούσεφ, ουσιαστικά είναι τελειωμένη υπόθεση. Είτε θα πάει με ελευθέρα, είτε με.
20: Ναι, πρέπει να είναι πολύ κοντά. Πρέπει να είναι πολύ κοντά, αλλά αντιλαμβάνεσαι πολύ, διότι σε μεταγραφές θα πρέπει
19: εντάξει,
20: να.
19: Εντάξει, σε μία διαπραγμάτευση πάντα υπάρχουν τα πρόβλημα.
20: Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Οπότε, όπως το είπε και εσύ σωστά, για να μείνει στην Κύπρο ο 25χρονος Άσος, σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά στον deal οι εμπλεκόμενες πλευρές, να το πω έτσι. Ο Απόλλωνας, ο πρωταθλήτρας Σουηδίας και ο ποδοσφαιριστής, έτσι.
19: Μάλιστα. Ναι.
20: Εντάξει, θα έλεγα ότι στην αποστολή μετέχουν οι 6 νέο αποκτηθέντες. Έγινε πολύ καλή προεργασία από τον Μάκη τον Παπαϊωάννου, ξέροντας ο τεχνικός διευθυντής μαζί με την τεχνική ηγεσία ότι η ομάδα έχει σε 3 εβδομάδες ουσιαστικά, σε 20 μέρες από σήμερα Πολύβια, έχει το πρώτο επίσημο της παιχνίδι, 23 του μήνα, δεύτερος προκριματικός του Conference Link. Άρα έχει γίνει αρκετή προεργασία, 6 νέα πρόσωπα στο ρόστερ του Απόλλωνα, είναι ό,τι καλύτερο και φαντάζομαι ότι μέχρι την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας θα υπάρξουν τουλάχιστον άλλες μία-δύο προσθήκες. Θα είμαστε, φαντάζομαι, σε αναμονή με νέων μεταγραφικών εξελίξεων να δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν και θα ενταχθούν στο ρόστερ του Απόλλωνα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάει για 3 ακόμα ποδοσφαιριστές, χωρίς να υπολογίζουμε αν θα φύγει ή όχι ο Αλή Γιούσεφ, το ξεκαθαρίζω αυτό. 3 είναι σίγουρες, δηλαδή για κεντρικό αμυντικό, ακραίο επιθετικό και έναν center court περιοχής. Mm. Αυτές είναι οι 3 προσθήκες για να ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Τώρα αν θα φύγει και ο Αλή Γιούσεφ για Σουηδία μεριά, ελευθερώνεται ακόμα μια θέση και θα δει αναλόγως η τεχνική ηγεσία που θα ενισχύσει την ομάδα, έτσι.
19: Η λογική λέει ότι αν κάποιος από τους 3 αποκτηθεί πριν το μισό της προετοιμασίας, ενδέχεται να είναι και στα πλάνα του προπονητή εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού ραντεβού. Ναι, αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να...
20: Ακριβώς. Πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι 18 Ιουλίου έχει το δικαίωμα ο Απόλλωνας να δηλώσει στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα. Έτσι. Άρα αυτό που έχεις πει έχει, έχει τεράστια σημασία. Έτσι. Όποιος παίχτης προσθεθεί στο ρόστερ θα είναι και στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας για τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού του Conference League, 23 και 28 του μήνα.
19: Ναι. Τώρα υπάρχει κάποια πληροφόρηση όσον αφορά στους εκλεκτούς, δηλαδή υπάρχουν κάποια ονόματα που μπορούν να δεθούν?
20: Δεν υπάρχουν ακόμα κάποια ονόματα, έχουν γίνει προτάσεις. Δεν θα αποκλείσω πάλι από ελλαδική αγορά, όπως έγινε και στην περίπτωση του Σλοβένου του Όσβολτ, που αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια στο Λεβαδιακό, να είναι και η επόμενη μια από τις τρεις κινήσεις. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι χθεσινό διευθύνευμα στο Αζερβαϊτζάν βάζει την Νέστη Μπαγκού να ενδιαφέρεται και πάλι, τονίζω την φράση και πάλι, για τον αρχηγό του Απόλλωνα, τον Γιώργο τον Μαλεκίδη. Αν θυμάστε και πέρσι το καλοκαίρι υπήρχαν τέτοια δημοσιεύματα, θα πάει, δεν θα πάει ο Μαλεκίδη στο Αζερβαϊτζάν και στην Νέστη Μπαγκού. Τελικά δεν έγινε αυτή η μετακίνηση. Δεν ξέρω αν έχει βάσει αυτό το δημοσίευμα. Πάντως ο αρχηγός είναι κανονικά στην αποστολή, είναι στην Ολλανδία. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία, αν εισταθεί ή όχι αυτό το δημοσίευμα.
19: Να υπενθυμίσουμε ότι οι έξι που έχουν αποκτηθεί είναι η Μπαλογιάννης, Κονομής, Ανδρέου, Αθανασίου, Γκόλτσον και Όσμπορτ, έτσι.
20: Πολύ, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, Πολύβιε. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι κλεφτοί της τεχνικής ηγεσίας.
19: Έτσι, για να ολοκληρώσουμε, Παύλο μου, διαρκείας πώς πάνε?
20: Πάει πολύ καλά, έχει ξεπεράσει τις 2.000 Πολύβιο ο αριθμός τους και θεωρώ ότι όσο πλησιάζουμε και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό εισιτήριων διαρκείας για τον Απόλλωνα, έτσι.
19: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο?
20: Όχι, για την ώρα αυτά.
19: Να σε καλά, Παύλο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Είμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα προκύψει. Να πούμε μία είδηση που από την ιστοσελίδα Κερκίδα.net και αφορά τον Χαράλαμπο Κυριακίδη, και αν ευσταθεί το δημοσίευμα τότε πραγματικά είναι πολύ άτυχος ο 27χρονος πορτιέρο της Πάφου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας τραυματίστηκε στην προπόνηση στην Αυστρία. Ο Κύπριος κίπερ υπέστη ζημιά στον δικέφαλο και θα λείψει για αρκετό διάστημα από τα γήπεδα. Αυτά, επαναλαμβάνω, αυτή η είδηση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Κερκίδα.net και εάν ευσταθεί, επαναλαμβάνω, πολύ άτυχος ο Κύπριος κίπερ, ο οποίος έφυγε την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο από την Ομόνια και πήγε στην Πάφο για να έχει ρόλο βασικού. Λοιπόν, να δούμε τι θα προκύψει και από το ρεπορτάζ της Πάφου. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή για να βρούμε την Στέλλα, την Σάβα, αν και εφόσον την εντοπίσουμε. Λοιπόν, να δώσουμε συνέχεια στα ρεπορτάζ. Στον Άρη, σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Μπουράν βρίσκεται στο στόχαστρο της Δυναμό Βουκουρεστίου. Ο Άρης, να υπενθυμίσω ότι έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής, έχει προχωρήσει σε τρεις προσήγες, τους Ζούλιο Σέζαρ, Αλεξάντερ Μαρτίνοφ και Ζαχίτ Αλ Αλάτσι, ενώ έχουν αποχωρήσει Λένος Σοφρονίου, Αλεξάντερ Κακόριν, Γρηγόρης Κάστανος, Ρος Μακόσλαν, Λέον Μπαλόκουν, Ρόμπερτ Έργας, Ανδρόνικος Κακουλής, Τζέστιν Μοτνόρ, Κόνορ Γκόλτσον και Έντι Σεμέδο. 10 συνολικές, συνολικά ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει από το ρόστερ του Άρη και έχουν προσθεθεί 3. Τώρα, εάν αποχωρήσει και ο Μπουράν, ουσιαστικά συμπληρώνεται εντεκάδα και όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο τεχνικός του Άρη έχει δύσκολο έργο για να τον προγραμματισμό της ομάδας. Να υπενθυμίσω ότι ο Άρης θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του σε τρεις δόσεις. Ουσιαστικά θα πάει σε τρεις χώρες για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Εντάξει, άρχισε σχετικά νωρίς, αλλά θα γίνουν, έχουν αποχωρήσει αρκετοί ποδοσφαιριστές, θα έρθουν αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές να μπουν στην ομάδα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά για να υπάρξει ομοιογένεια στην ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας, η οποία το ψάχνει για να επανέρθει στους μεγάλους και να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και όχι μόνο. Λοιπόν, στην Πάφο είπαμε για το δημοσίευμα του Κερκίδα και για τον Κυριακίδη. Αναμένονται εξελίξεις με την υπόθεση Πουλούλου, ενώ αξιολογείται και η περίπτωση Διαμπή. Ο Πουλούλου, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο, είχε συζητήσεις με τον Κριστιάνο Τζαρέτα για το ενδεχόμενο συνεργασίας και να δούμε πως προχωρούν. Πάντως οι άνθρωποι της Πάφου τηρούν συγκινηθείως, δεν λένε τίποτα. Ο Κονγκολέζος επιθετικός την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Πολωνία με τη φανέλα της Γιαγκελόνια. Ήταν τα τελευταία τρία χρόνια, κατέγραψε 95 συμμετοχές, σκόραρε 37 γκολ και μοίρασε 10 assist. Είναι εξαιρετικό το βιογραφικό του και αν τον αποκτήσει η Πάφος, τότε θα μιλάμε για μια πολύ καλή μεταγραφή. Χθες η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου Μπιέλ με τη μορφή δανεισμού από την Sporting Club de Portugal μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, αυτά και από την Πάφο. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την Στέλλα την Σάβα, να δούμε έτσι εντάχει πώς κινείται η επικαιρότητα. Καλό πρωινό, αγαπητή Στέλλα.
0: Πολύ καλή σου μέρα. Καλημέρα.
19: Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Εσείς πώς είστε?
19: Πολύ καλά, πολύ καλά. Τι έχουμε?
0: Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε τον διορισμό των ανεξάρτητων μηνυμών ακριών από την Υπουργικό Συμβούλιο χθες για το κράτος μαφία. Να τους πούμε λίγο τους νομικούς και να πούμε και τα ζητήματα τα οποία γύρονται από χθες λίγο μετά τον διορισμό τους και μετά. Είναι ο κύριος Χρήστος Μιλωνόπουλος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ο κύριος Σωτήρης Λιασίδης, πρώην δικαστής του Οικογενειακού Δικαστηρίου στην Κύπρο. Είναι ο πρώτος επικεφαλής, δεν τον έχω αναφέρει, είναι ο Βασίλειος Κουρής. Είναι καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος στην Κύπρο με ασφαλείς εργασίες, αλλά και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Και ο
19: λοιπόν, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την τηλεφωνική σύνδεση, δεν σ' ακούμε καλά. Αν μπορείς κάπου να σταθεροποιηθείς, αν είναι εφικτό. Λοιπόν, χάσαμε το σήμα με την Στέλλα. Μπορούμε να την επαναφέρουμε, κύριε Πουλή, για να τουλάχιστον έτσι να έχουμε μια σφαιρική ενημέρωση για το τι γίνεται, διότι είναι και πολλά τα θέματα και θέλω να την ρωτήσω και τι γίνεται και με τους δέχτες όσον αφορά στις τηλεοράσεις. Έχουμε τώρα τη Στέλλα. Έλα,
0: ναι,
19: Στέλλα.
0: Ναι, ναι. Με ακούς τώρα πολύ?
19: Ναι, τώρα σε ακούω μια χαρά, ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω που μείνατε. Έλεγα τους ποινικούς ανεξάρτητους ανακριτές. Αν τους ακούσατε.
19: Αν μπορείς έτσι να μας τους επαναλάβεις εντροχάδι τα ονόματα τους.
0: Ναι, λοιπόν, είναι ο κύριος Βασίλειος Κουρής. Είναι καθηγητής, είπαμε, του Δημοσίου Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Μιλωνόπουλος, καθηγητής ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σωτήρης Λιασίδης είναι πρώτη δικαστής οικογενειακού δικαστηρίου. Νικόλας Κουρσάρης, δικηγόρος στην Κύπρο με ενασχόληση σε ποινικές διαδικασίες. Δημήτρη Τσολακίδης, δικηγόρος ποινικού δικαίου και μέλος της Επιτροπής της Ποινικής Δικαιοσύνης. Αυτοί είναι οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές. Τώρα, προκάλεσε χθες έκπληξη το όνομα του κύριου Σκουρή, ενός άνθρωπου ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στον νομικό κόσμο. Δούλεψε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κύριος Σκουρής, είναι και επικεφαλής αυτής της ποινικής ανακριτικής ομάδας. Ωστόσο αργότερα ο Χρήστος Μιλωνόπουλος, όπως έγινε γνωστό, που είναι ομότυπος καθηγητής ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχε εκπροσωπήσει το 2016 τον Μιχάλη Ζολότα σε ένα αίτημα των Κυπριακών Αρχών για να εκδοθεί στην Κύπρο για την υπόθεση Focus. Mm-hmm. Δεν ήταν δικηγόρος του για την υπόθεση Focus, τον είχε εκπροσωπήσει για σε ένα αίτημα του να εκδοθεί στην Κύπρο. Ο κύριος Μιλωνόπουλος έκανε δηλώσεις και στο Omega Channel χθες, έχω να σου πω πολύ διέ. Ανέφερε ο ίδιος ότι αυτό το είχε δηλώσει στον κύριο Σκουρή, που είναι επικεφαλής αυτής της ομάδας των ποινικών ανακριτών, ο οποίος κύριος Σκουρής τον ήθελε τον κύριο Μιλωνόπουλο να είναι μαζί του σε αυτή την ομάδα. Είχε δηλώσει δηλαδή εξ αρχής ότι εκπροσωπήσε τον κύριο Ζολότα και υπήρξε συνεννόηση με τον κύριο Μιλωνόπουλος, όπως θα εξαιρεθεί από την ενότητα της Focus στην διερεύνηση για τον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, οι νομικοί κύκλοι Πολύβιε αυτό το ονομάζουν ξεκάθαρα σύγκρουση συμφέροντος. Δηλαδή, άκουγα και χθες και θα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή διάφορους νομικούς να το συζητήσουμε. Δεν μπορεί να είσαι λίγο σύγκρουση συμφέροντος, είτε είσαι είτε δεν είσαι.
1: Μα δεν είναι αυτό που λέει και η λογική.
0: Ναι. Τώρα πάρα πολλοί νομικοί λένε ότι είναι εξαίρετος νομικός και ότι θα πρόσθεται στην όλη διερεύνηση. Αλλά ναι, δεν μπορείς να είσαι λίγο και να μην είσαι. Ακόμα και αν δεν ασχολήθηκε επί της ουσίας με την υπόθεση Focus, υπήρχε μια επαφή με τον Ζολότα, ο οποίος το 2016 θα εκδίδεται στις Κυπριακές Αρχές. Εντάξει, θα δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται πρόθεση από πλευράς κυβέρνησης να εξαιρεθεί από αυτό. Θα έχουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το μεσημέρι. Από ό,τι καταλάβαμε και η κυβέρνηση γνώριζε αυτή την ιστορία με τον Μιλωνόπουλο, αλλά ο κύριος Σκουρής, ο οποίος είναι επικεφαλής αυτής της ομάδας και με περγαμηνές μέχρι και την Ευρώπη, που όλοι σου έχω πει, έχουν πει ότι δεν θεωρούσαν τόσο εφικτό ο κύριος Σκουρής να αναλάβει αυτή την υπόθεση και τελικώς το έχει πράξει. Και ο κύριος Σκουρής θέλει τον κύριο Μιλωνόπουλο στην ομάδα. Και ο κύριος Σκουρής, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν αυτός που είπε στην κυβέρνηση ότι μπορεί να γίνει τέτοια διαδικασία, να εξαιρεθεί από τη συγκεκριμένη ενότητα και να είναι μαζί μου στα υπόλοιπα άλλα. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε και όλα τα υπόλοιπα όλα, πώς συνδέονται μεταξύ τους, κυρίως όσον αφορούν τον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Όπως και να έχει, ξεκινά μια έρευνα με σκιές. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Με συζήτηση. Δεν θα πω σκιές εγώ. Θα πω συζήτηση.
1: Με συζήτηση
0: που δεν κάνει καλό στη διαδικασία. Με συζήτηση. Δηλαδή με συζήτηση, με εξηγήσεις από πλευράς της κυβέρνησης, αν το ξέρα, δεν το ξέρε. Κοίταξε, κάποιοι λένε ότι αυτή τη στιγμή στο έξερε η κυβέρνηση θα μπορούσε να πει δεν πάμε καθόλου σε αυτή την επιλογή, βρείτε μου άλλον. Τώρα δεν ξέρω αν όλο αυτό το έχει κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο για να έχει τον κύριο Σκουρή στην ομάδα του. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι ζητήθηκε από 50 πρόσωπα να πούν τον ναι και δεν το είπαν, Πολυβία, για αυτή την υπόθεση. Και έχουν περάσει ήδη 17 ημέρες από τη μέρα που είπαμε θα διορίσουμε ποινικούς ανακριτές. Ίσως μπορεί να ήταν μια κίνηση απελπισίας, να με επιτραπεί, στο γεγονός ότι έψαχναν και δεν έβρισκαν. Και πρόκειται όντως για αξιόλογα άτομα, έτσι, δεν είναι ότι δεν είναι αξιόλογα άτομα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση στο τραπέζι. Δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βαρύ κατηγορητήριο για τον πατέρα των παιδιών τώρα.
0: Ναι. Ο πατέρας των παιδιών παραπέμφθηκε σε δίκη χθες από το δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων Βεγγέλιας. Αντιμετωπίζει το αδίκημα της αμελής και απερίσκεψης πράξης που είχε ως συνέπεια τον θάνατο των δύο παιδιών. Μεταξύ άλλων, δηλαδή, είναι και πρόκληση θανάτου λόγω αλόγησης και απερίσκεψης πράξης. Να σου πω ότι είναι 30 ετών ο συγκεκριμένος πατέρας. Να σου πω ότι δεν θα του επιτραπεί να πάει στον κηδεία των δύο του αγοριών στην Βουλγαρία, αν και ο ίδιος ζήτησε να πάει, καθώς βρίσκεται και ο ίδιος σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, το Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας επικαλέστηκε ότι δεν υπάρχει με συνεννόηση με τη Βουλγαρία και τις βάσεις επαρκής, ούτως ώστε να μπορεί να πάει ο πατέρας στην κηδεία των παιδιών. Ο θείος των παιδιών από τη Βουλγαρία ήρθε στην Κύπρο για να παραλάβει τις σωρούς που θα μεταφερθούν στην Βουλγαρία με έξοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ήρθε η μητέρα τελικά να παραλάβει τις σωρούς, ήρθε ο θείος. Αυτό που ακούστηκε χθες στο δικαστήριο είναι ότι ο πατέρας, όταν έφυγε από τη δουλειά του, σταμάτησε και σε ένα σημείο για να προμηθευτεί αλκοόλ και μετά να πάει στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, η δικηγόρος του επιμένει ότι την φύλαξη των παιδιών την είχε ο θείος, ο αδερφός του πατέρα, γιατί έτσι έκαναν, όπως μας ανέφεραν. Δηλαδή, έφευγε ο πατέρας, πήγαινε δουλειά και τα παιδιά τα λάμβανε ο θείος. Στο δικαστήριο όμως Πολύβιε δεν έχει θείο, έχει κηδεμόνα. Και ο κηδεμόνας είναι ο πατέρας.
1: Σαφώς.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα γίνει κάτι με το θείο. Παρ' όλα αυτά, νομική ευθύνη δεν έχει ο θείος. Έτσι να το ξεκαθαρίζουμε. Όσο σκληρό και να ακούγεται. Όσο σκληρό και να ακούγεται. Εντάξει. Δυστυχώς πρόκειται για μια τραγωδία μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη τραγωδία.
0: Μια τραγωδία μεγάλη.
1: Τι να πούμε. Μπορούμε να πει τίποτε.
0: Είναι μια τραγωδία μεγάλη, η οποία ο πατέρας ήταν δουλειά, άφησε τα παιδιά στον αδερφό. Ο αδερφός για κάποιο λόγο δεν ήταν εκεί. Τα παιδιά ήταν μόνα. Συστηματικά μόνο όμως, έτσι. Όλα, από πού και να το πάρεις, Πολύβιε, έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Δηλαδή, να το πάρουμε από ότι ο πατέρας έπρεπε να δουλεύει Κυριακή μέρα. Να το πάρουμε από εκεί. Να το πάρουμε από εκεί. Ότι ο πατέρας Κυριακή μέρα θα έπρεπε να ήταν στην εργασία του. Κυριακή δεν δουλεύεις κανονικά. Ότι ο πατέρας έπρεπε
1: επέτρεψε,
0: να πιάρει...
1: Επέτρεψε μου να σου πω, Κυριακή δεν δουλεύεις, ήταν τα παλιά χρόνια.
0: Εντάξει, στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν δουλεύεις, καταλαβαίνω τι λες, αλλά όμως έτσι είναι. Να το πάρουμε από εκεί, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς ήθελε να βγάλει χρήματα για να συντηρήσει την οικογένειά του. Είμαι η πρώτη που λέω ότι δεν αφήνεις παιδιά ανήλικα μόνα τους, δεν τα αφήνεις μόνα τους, δηλαδή είναι νόμος απαραβάτως, δηλαδή προτιμάς να μην έχεις να αγοράσεις το γάλα για να μην τα... Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω κάποιος άλλος, ή να τα πάρεις μαζί σου ή κάπως, δεν ξέρω αλλιώς, να τα έχεις εκεί κοντά σου. Από την άλλη, ο ίδιος λέει ότι τα άφησε στον αδερφό του.
1: Ο αδερφός του τι έκανε δηλαδή, έχουμε μάθει που ήταν, τι έκανε?
0: Την πρώτη μέρα που έγινε όλο αυτό και είχε βγει ο αδερφός και ο ξάδερφος στον Αλφα στην Κατερίνα την Αγαπητού το πρωί, είχαν αναφερθεί ότι είχαν πάει σε πισίνα. Δεν ξέρω όμως αν ισχύει αυτό ή όχι. Ήταν η πρώτη τοποθέτηση.
1: Με τα παιδιά?
0: Χωρίς τα παιδιά.
1: Χωρίς τα παιδιά.
0: Τα παιδιά ήταν στο σπίτι.
1: Επίε μόνος του στην πισίνα και άφησε τα παιδιά στο σπίτι
0: μόνο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αυτό λέχθηκε από τον ξάδερφο και τον ίδιο.
1: Εντάξει, να δείξει. Ελπίζουμε να...
0: Αλλά νομικά, ξαναλέω πολύ, νομικά, ο πατέρας είναι κινδυνός. Ναι. Έτσι. Νομικά ο πατέρας είναι κινδυνός.
1: Άιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Ελάς, επειδή δεν μας παίρνει ούτε η ώρα,
0: ναι.
1: Απλά δύο λόγια για αυτόν το αλλαλούμε τις αλλαγές που έγιναν στον παροχό της ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης. Ναι. Διότι ο κόσμος θέλει να μάθει, πάει από χθες.
0: Δεν ξέρω, μεταξύ να μας στείλουν να μας πούν χθες τελικά βλέπαν μας. Γιατί προχωρήσαν μας δεν βλέπει κανένας νομίζω. Γενικότερα. Δεν ξέρω, θα το κάνουμε σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή με αρμόδιους από το Υφυπουργείο Κοινοτομίας. Υπήρξε πρόβλημα. Έχει κόσμο που έσκαινε μπάσες ταράτσες να φάσετε τις αντένες του να τη δείχνει δεξιά προς την Λάρνακα μεσό μπάφο για να πιάνουν. Έχει κόσμο που μας είπαν ότι πήραν τεχνίδες τηλέφωνο για να έρθουν να του φτιάξουν τις τηλεοράσεις και δεν μπορούσαν να έρθουν οι τεχνίδες λόγω του φόρτου εργασίας από τα πολλά τηλέφωνα που είχαν για να παράσταση τις τηλεοράσεις. Χθες είχα μια ανευρία στη σκέψη του Υπουργείου Υγειονομίας. Παραδέχτηκαν πρόβλημα, το οποίο είπαν ότι θα επιλύσουν σιγά σιγά. Γι' αυτό θέλουμε να ξέρουμε αν ο κόσμος όντως αυτή τη στιγμή η τηλεόρασή του δουλεύει. Είναι μια λειτουργία την οποία οι καινούργιες τηλεοράσεις, τουλάχιστον των τελευταίων 10 ετών, μπορούν να κάνουν χωρίς αποικοποιητή, έτσι, μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Θα έπρεπε όσοι τις είχαν κάνει πριν τις 1ης Ιουλίου να τις ξανακάνουν την 1η Ιουλίου, απλά παρέλειψαν από στον κόσμο ότι θα πρέπει να την κάνουν και την 1η Ιουλίου, έτσι. Mm-hmm. Και όσοι έχουν αποικοποιητές, ας πάρουν τηλέφωνο τον πάροχο τον οποίο τους έχει βάλει ή τους έχει βοηθήσει. Να τους βοηθήσει.
1: Τι να σου πω. Πάντως πήρα τώρα ένα μήνυμα από τον συνάδελφο τον Χρήστον από την ιστοσελίδα του σταθμού, ο οποίος μου λέει, ναι, εγώ δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπει ακόμη.
1: Δεν βλέπει.
0: Και έχει τηλεόραση και...
1: Λοιπόν,
0: θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι του Υπουργείου Καινοτομίας. Όσοι μπορούν να μας δουν θα το δουν. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα κρέμος για να το βάλουμε και στο Μεκαλάιφ το συγκεκριμένο βίντεο για να μάθει ο κόσμος, καθώς είναι και τα μέσα κοινωνικής, το οποίο ο κόσμος παρακολουθεί. Ναι. Όταν βγάλουμε το μεσημέρι από το Υπουργείο Καινοτομίας για να πάρουμε απαντήσεις, θα το βάλουμε και στο Μεκαλάιφ, ώστε να μπορεί να δει όσος περισσότερος κόσμος τι μπορεί να κάνει και ποια βήματα μπορεί να κάνει για να διορθωθεί η τηλεόρασή του.
1: Ωραία. Στέλλα, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, καλό πρωινό. Ναι. Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
21: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
22: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
23: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
24: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
25: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
24: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
25: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
24: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
26: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super.
3: Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
26: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
27: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
28: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
29: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
30: Full και λίγα λες.
29: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
30: Εγγύηση? Τι μου λες?
29: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
30: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
29: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
31: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
32: Όλοι πάμε στα...
31: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
33: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
34: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες.
33: Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
33: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας και πλέον εδώ στην παρέα μας βρίσκεται και ο κύριος Ανδρέας Πολιάζης. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Πολύβιε και Μιχάλη.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλά σε όλον τον κόσμο. Καλά, μια χαρά.
0: Είδες τα παιχνίδια?
1: Είδα αρκετά. Είδα την Ισπανία. Μετά ξύπνησα και είδα το δεύτερο ημίχρονο της Πορτογαλίας. Εκεί ήταν δραματικό. Να τα πούμε στη συνέχεια για το Μουντιάλ, γιατί έχουμε το ημίωρο που ακολουθεί. Οπότε να πάμε στα δικά μας τώρα και μετά στο ημίωρο θα τα αναλύσουμε όλα. Στα δικά μας, τι σε άκουσα, πήρε με παίχτην η Πάφος?
0: Ανακοίνωσε τον εχθές η Πάφος τον παίχτη.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Μπιέλ. Μπιέλ, Βραζιλιάνος, με τη μορφή δανεισμού.
1: Ο Μπιέλ, στα γαλάζια ο Μπιέλ, μάλιστα. Είναι καλό το βιογραφικό του, 24
0: χρόνια. Το λίγο ξεκίνησε την καριέρα του με την Μπάχια.
1: Μπάια,
0: ναι. Εξαιρετικές εμφανίσεις, λέει εκεί. Απόκτησε σημαντική εμπειρία στην Βραζιλία. Μετά πήγε Sporting Club de Portugal και συνέχισε εκεί την ποδοσφαιρική του εξέλιξη και πλέον κατηφορίζει προσπάθεια.
1: Και είναι εξτρέμ, μάλιστα. Ωραία. Είπα, η Πάφος πρέπει, το περιμένουν όλοι να κάνει κινήσεις η Πάφος.
0: Κοίταξε, στην Πάφο έχουν αποχωρήσει Μαμάντοφ, Νεόφυτος Μιχαήλ, Όντεφαλκ, Μίμοβιτς, Σίλβα, Παπουλίδης, Πιλέας και Όρσιτς.
1: Ο Παπαδούδης, ο τερματοφύλακας.
0: Ναι. Ναι. Και έχουν αποκτηθεί ο Κυριακίδης, ο Μαμάντοφ, ο Ροντρίκες, ο Μπίελ και ο Γκάμπρι. Λοιπόν, εντάξει, αν ευσταθεί το δημοσίευμα του Κερκίδα, είναι ιδιαίτερα άτυχος ο Κυριακίδης.
1: Τι έπαθε?
0: Χτύπησε στην προπόνηση στην Αυστρία και φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα σοβαρός ο προβληματισμός του.
1: Ατυχία. Μεγάλη ατυχία.
0: Λοιπόν, έχει πάθει ζημιά στο δικέφαλο και θα λείψει αρκετό διάστημα από τα γήπεδα.
1: Μεγάλη ατυχία. Και εκεί που ανέβαινε πήρε χρόνο συμμετοχής με την Ομόνια τους τελευταίους δύο μήνες που έπαιζε συνεχώς.
0: Είναι αυτή η τύχη, ρε παιδί μου, είναι αυτή η τύχη, δηλαδή πιάσε Τζον Κάτριτσι στο Αποέλ.
1: Βεβαίως.
0: Ήρθε πίσω νεαρό, τσάι βάρκεψε να ανεβαίνει, ξαναχτύπησε.
1: Ο Ιωάννου στην ανόρθωση, ως καρατυχίας πόσα χρόνια που τραυματίζεται.
0: Τι να πούμε, ξέρω τώρα, είναι οι προπονήσεις, είναι το ότι... Δεν μπορεί να σου πω. Πρέπει μόνο να μόνον τύχει. Εγώ νομίζω ότι μόνον τύχει. Πρέπει να τα ρίχνουμε μπα στην τύχη. Πρέπει να δυναμώνουν οι παίχτες. Πρέπει να κάνουν ειδικές ασκήσεις να δυναμώνουν οι παίχτες. Εγώ δεν τα βλέπω τούτο στο εξωτερικό σε έτσι μεγάλο βάθμο.
1: Τι σου λέει ο Ελ Μαέστρο?
0: Να σου πω κάτι.
1: Να συζητηθεί πολύ το όνομα. Έγινε ένα αγαπητός πρωτού έρθει.
0: Ξέρεις,
1: έγινε ένα αγαπητός
0: πρωτού έρθει. Έτσι τα θυκώ, και αγαπητός, και δεν ξέρω αν είναι μισητός ή εν τον πάν, αλλά χωρισμένοι οι οπαδοί της Ανόρθωσης, έχω την εντύπωση. Καταρχάς σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το όνομα. Το πώς άλλαξε το όνομα του.
1: Είναι και ο αδερφός.
0: Ναι, έρχεται στην Κύπρο πολύ άγνωστος. Αλλά να μου πεις τώρα τον καιρό που έφερνε τον Λωσάδα ο Απόλλωνας, τον εγνώριζε
1: κανένας
0: δεν τον εγνώριζε. Και άλλαξε την εικόνα του Απόλλωνα.
1: Πάντως το βιογραφικό του εγκαλώνε, δούλεψε ομάδες, έχει να δείξει πράγματα ο Ελ Μαέστρο.
0: Να σου πω, εμένα αυτό
1: σε νεαρή ηλικία να δούλεψε σε καλές ομάδες.
0: Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση ότι περίμενα η διοίκηση της Ανόρθωσης να φέρει κάποιο γνωστό.
1: Τώρα ξέρουμε. Είναι εύκολο. Είχε εμπάρκο η ομάδα.
0: Ναι, είναι
1: εύκολο. Δεν ήταν ελκυστικός προορισμός η Ανόρθωση με τα δεδομένα της στιγμής.
0: Ή να φέρεις κάποιον τουλάχιστον που γνωρίζαμε από το πέρασμα του στην Ελλάδα, είτε από Κύπρο. Εντάξει, έφερε κάποιον προπονητή.
1: Έψαξαν τα άτομα στην Ανόρθωση και ο Κόμπιτς είχε καλό βιογραφικό και ο Γκέρετς, του Βελγίου, φαίνεται ότι ήθελαν κάτι καλύτερο να φτιάξουν.
0: Μα τον Κόπη το γνωρίζαμε από το πέρασμα του από την Πάφο. Και ήταν ένα καλό προπονητή, εξ όσων το θυμάμαι, από το πέρασμα του στην Πάφο. Αλλά εντάξει.
1: Να το δούμε τον Νέστορα. Ανυπομονούμε να το γνωρίσουμε.
0: Θέλει να το γνωρίσει από κοντά.
1: Καλό. Στο Αποέλ τι γίνεται, έχουμε κανένα νεότερο?
0: Στο Αποέλ ήρθε χθες ο Λιμιός, αύριο ήρθε χθες το απόγευμα ο Λιμιός, αύριο αρχίζει η προετοιμασία. Εντάξει, ο Βρίζας το παλεύει, το ψάχνει για να συμπληρώσει το ρόστερ του Αποέλ.
1: Πιστεύω πάρα πολύ ότι θα κάνει δύο κινήσεις δυνατές του Αποέλ.
0: Κοίταξε, θέλει κεντρικό, θέλει center for και επιτελικό
1: και
0: μέσο.
1: Δημιουργικό μέσο.
0: Ναι. Εντάξει, για τον επιτελικό μέσο βγήκε το όνομα του Φίλιπ Τζούρισιτ. Και αυτός ανοίγε στον Παναθηναϊκό.
1: Α, ο Τζούρισιτ.
0: Έγινε το συμβόλαιο του. Εντάξει, είχε αιτήσεις απολαύσει έναν εκατομμύριο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και 34 χρόνια.
0: Ναι, στα 34 του χρόνια μπορεί να διεκδικεί έτσι λεφτά. Και όπω μάλλον στην Κύπρο και στο Αποέλ, που πρέπει να ρίξει περισσότερο από μισόν τα θέλω του για να. Ή μάλλον τι απολαύε που είχε πέρσι για να.
1: Ας σου πω, εγώ θα προτιμούσα νεότερου παίχτε, ρε παιδί μου, που να έχουν έτσι. Να έχουν παραπάνω διάθεση για να δείξουν κάτι. Αυτός εγκορεσμένος τώρα 34 χρόνων έπαιξε Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά
0: η πιο νέα
1: δεν θα τον προτιμούσε. Ναι. Είχε και τραυματισμούς του στο τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, όταν μεγαλώνεις αρχίζουν και περισσότερο οι τραυματισμοί. Αλλά και το άλλο που λέω, είναι κουρεσμένος παίχτης. Εντάξει, το ξέρει καλύτερα ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος.
0: Ξέρεις ποια κίνηση έτσι μου άρεσε περισσότερο από τα Αποέλ? Ούτε Λιμιός ούτε οτιδήποτε. Εμένα μου άρεσε η παραμονή Μαντσίνη.
1: Άσε εμένα που δεν μου άρεσε.
0: Σε πισενό Μαντσίνη?
1: Όχι, τίποτε.
0: Εντάξει, υπάρχει μια διάφορα.
1: Τίποτε. Σεβαστό, να έτσι σημαίνει ότι είμαι σωστό.
0: Υπάρχει μια διάφορα. Ο Μαντσίνη φέτος θα ακολουθήσει κάνω το βασικό πρόγραμμα προετοιμασίας. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορώ να
1: σου πω.
0: Ο Μαντσίνη ήρθε το Γενάρη και έτσι είχε παιχνίδια στα πόδια του.
1: Α, σου πω, ρε Πολυβία. Εγώ τον παρακολουθώ πολλά χρόνια. Έχει να παίξει καλό ποδόσφαιρο από την εποχή του Άρη Θεσσαλονίκη, ο οποίο ήταν καταπληκτικό.
0: Στον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε τίποτε?
1: Όχι, τίποτε. Μα τρία χρόνια ζήτημα να έβαλε τριάνκολ. Τίποτε. Τίποτε δεν έπαιξε. Κανένα τέτοιο παιχνίδια μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τίποτε. Δαπάνησε και πολλά χρήματα ο Παναθηναϊκός. Διέψευσαν τις προσδοκίες των φίλων του Παναθηναϊκού. Να πει το Αποέλ, πιο εύκολη κατάσταση. Μπορεί ο προπονητής αυτός να τον ανεβάσει. Δεν λέω ότι δεν έχει προσόντα. Δεν λέω. Αλλά τα ξέχασε. Τι ξεχωριστό, τι θυμάσαι από τον Ματσίνη του από το τελευταίο εξάμεινο?
0: Ένα παιχνίδι που είχαμε στο Αλφα Μέγα με τον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έτσι.
1: Είδες. Τι θυμάσαι από τον Διαμαντακό, έναν κόλπο όλαντη Ομόνια. Τι θυμάσαι από τον Μάιερ, έναν κόλπο όλαντη Ομόνια. Είναι θυμούμε τίποτα
0: ιδιαίτερο. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Πάμε να ολοκληρώσουμε, κύριε Πολύ.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό, εντάξει. Λοιπόν, διαφορετικό όμως να μιλάς για Διαμαντίνη και Μαντσίνη.
1: Διαμαντάκο
0: και Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη τουλάχιστον είχε λεπτά συμμετοχής. Εμένα έβγαζε μου ότι προσπαθούσε τουλάχιστον.
1: Έχει προσόντα. Δεν λέω ότι δεν έχει προσόντα. Να περιμένουμε να φανερώσει καλύτερη.
0: Προσωπική μου άποψη, εγώ θεωρώ ότι φέτος να δούμε έναν άλλο Μαντσίνη. Με το βασικό στέλνο της. Αλλά εμένα μου προκάλεσε.
1: Να φανερώσει καλύτερη.
0: Προσωπική μου άποψη, εγώ θεωρώ ότι φέτος να δούμε έναν άλλο Μαντσίνη. Με το βασικό στέλνο της. Αλλά εμένα.

0: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αυτή την ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Στο ομίλο της Ολλανδίας συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ με τον Γαμορανέζη να βάζει τις βάσεις εν ώψη της νέας περίοδου. Δυσκολεύει η περίπτωση Μάρων, ο Ρόκα το ψάχνει για μέσο, εξτρέμ και σέντερφορ. Στην Ολλανδία από χθες και η αποστολή του Απόλλωνα δεν ακολούθησε ο Ιούσεφ που συζητά με Μιάλμη Σουηδίας, επιθετικός, στόπερ και εξτρέμ, οι άμεσες προτεραιότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού. Αύριο στις 12 το πρώτο φιλικό κόντρα στην Ροτ Ράλτε. Πάτησε Κύπρο για λογαριασμό του Αποέλ Δημήτρης Λιμνιός, προχωρημένες οι επαφές με Παναγίδη. Ο Βρίζας το ψάχνει για κεντρικό επιθετικό και επιτελικό μέσο με το όνομα του Σέρβου Φίλιπ Τζούρισιτς, που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο κάδρο. Αύριο επιστρέφουν στον Αρχάγγελο οι ποδοσφαιριστές. Σε πρώτο πλάνο, Κάρνιτσικ στην Ομόνια για το δεξιάκρο της άμυνας, τις προτεραιότητες και η απόκτηση κεντρικού επιθετικού την Κυριακή στις 7, το δεύτερο φιλικό απέναντι στην Χάπουελ Μπέρσεβα. Ελ Μαέστρο και Μεβούλα στον πάγκο της ανόρθωσης για τα επόμενα 2 χρόνια. Αναμείνεται στην Κύπρο μαζί με τον μικρότερο του αδερφό Νίκον, που εκτελεί χρέη βοηθού προπονητή αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Παρά την απόκτηση Τσατάκοβιτς, την ΑΕΛ το ψάχνουν για ακόμη μια προσήκη επιθετικό με το όνομα του Πέδρο Μάρκες να βρίσκεται στα υπόψη. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεβηρωθεί η οικονομική διαφορά με Σοάρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Μπουράν του Άρη βρίσκεται στο στόχαστρο της Δυναμό Βουκουρεστίου. Έπονται ανακοινώσεις για το κομμάτι της ενίσχυσης. Αναμένονται εξελίξεις με Πουλούλου στην Πάφο, αξιολογείται η περίπτωση Ντάμπη. Κοντά στην απόκτηση του 31 ετών Κροάτη κεντρικού αμυντικού Ματέι Σένιτς, που πέρσι αγωνιζόταν στην Σιρόκι Μπρίγιακ Βοσνίας, η Ομόνια 29 Μαΐου. Αυλαία στις 8 για την εθνική μας ομάδα καλαθόσφαιρας, καθώς υποδέχεται την Κροατία στο Σπύρος Κυπριανού στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο Μουντιάλ Ελβετία-Αλγερία 2-0, Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Ισπανία και Πορτογαλία θα αναμετρηθούν στη φάση των 16, ενώ η Ελβετία θα βρει το δρόμο της τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Η φάση των 32 ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Αυστρία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι στη 1 και Κολομβία-Γκάνα στις 4.30. Το νέο Καραϊσκάκη παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ένα έργο με 53.000 θέσεις και προεγμένα συστήματα. Οι Ερυθρόλευκοι προτίθενται να λύσουν το συμβόλαιο με Μπετακόρ. Προτεραιότητα της ΑΕΚ η απόκτηση βασικού κεντρικού χαφ. Μετά την κάλυψη των 5 βασικών γενών

0: Το ρόστερ στον Παναθηναϊκό το βάρος πέφτει στον αριστερό μπακ. Η Τασόκ από την Ρουμανία για την Εθνική Ελλάδας με 73-66 είναι η δεύτερη της ήττα στον δεύτερο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποχωρώντας το 3-2. Την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης με προορισμό την Ντουμπάι φέρεται να ετοιμάζει ο Μάριο Χεντζόνια. Πέρασε από την Ραχίμοβα και συνεχίζει στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Ζάκαρη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.
1: Super Sport 104. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
8: DVB TV 2 DVB TV 2 DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
9: όλοι πάμε!
8: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
12: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
14: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55 σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
19: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
21: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ένθετό μας το Μουντιάλ, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η φάση των 32. Ναι, μένουν τρία παιχνίδια. Αίγυπτος, Αυστρία, Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτή, μία ξημερώματα και 4:30 Κολομβία, Γκάνα.
2: Λοιπόν, α, ποια είναι με τη σειρά. Είδα ολόκληρο τον αγώνα της Ισπανίας. Καταπληκτική ομάδα. Είναι... Εμένα πάντα μου άρεσε η Ισπανία.
1: Γεμάτη ομάδα.
2: Πάντα.
1: Απλά να σου πω κάτι. Εμένα η Ισπανία θέλω έτσι... Έχει κάποια κενά διαστήματα που... θεωρώ ότι για να μπορέσει να διεκδικήσει το Μουντιάλ πρέπει να τα γεμίσει.
2: Δηλαδή...
1: Αφήνει μου κάποια κενά διαστήματα. Χτες το πρώτο ημίχρονο, ας πούμε. Δεν είχε καμία σχέση με το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι. Όμως έχει ένα σημαντικό. Η Ισπανία δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμη. Ίσως να είναι η ομάδα που δέχτηκε τις λιγότερες φάσεις από κάθε αντίπαλο. Εν τη κάμνη φάση. Ο λόγος είναι ότι δεν δίνουν την μπάλα στον αντίπαλο. Όταν έχεις 75% κατοχή σε κάθε αγώνα, είναι λογικό να λάθησουν λιγότερο. Επίσης, έχει μπολιαστεί με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της Μπαρσελόνα η Ισπανία. Έχει μόνιμα 4 βασικούς της Μπαρσελόνα που γίνονται και 5 και 6. Χτες ξεκίνησε ο Γιαμάλ, ο Πέδρη, ο Κουπαρσί, ο Γιαμάλ, ο Πέδρη, ο Κουπαρσί και ο Όλμο.
1: Όλμο, ναι.
2: 4. Εμπήκε μέσα μετά και ο Φεράν Τόρες για τους 5. Ο τρόπος που παίζει, εντάξει, δεν είναι το παλιό τικιτάκα που παίζει και κάθετα τώρα. Έκανε πιο γρήγορη την ομάδα, παίζει και κάθετα. Αλλά σου είπα, το μεγαλύτερο της προσόν είναι ότι δύσκολα της κάνεις φάση. Διότι δεν δίνουν την μπάλα στον αντίπαλο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Το σκορ ήταν 3-0, μπορούσε να ήταν 6-0. Με την Αυστρία που έπαιζε, μια σκληροτράχηλη ομάδα. Δεν σου λέω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά ξέρεις.
1: Εντάξει, είναι που τα μεγάλα ονόματα.
2: Είναι δυνατή. Γερμανική σχολή, είναι το δυνατή κλπ. Την βλέπω την Ισπανία, θα παίξει με την Πορτογαλία τώρα. Θα έχει. Μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό. Την βλέπω να υπερέχει τη Πορτογαλία.
1: Θεωρίζω ότι είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι στην φάση των 16.
2: Ναι. Μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο παιχνίδι. Ναι. Την βλέπω να υπερέχει πολύ μάλιστα τη Πορτογαλία. Αλλά ξέρεις κάτι. Μέχρι τώρα η ομάδα που εντυπωσίασε περισσότερο είναι η Γαλλία. Όμως δεν είναι πρωτάθλημα 36 αγωνιστικών που.
1: Μετρούν
2: ο καλύτερο πετρούν οι πόντοι και ο καλύτερο. Σε έναν αγώνα να δεν βρεθείς σε καλή μέρα, ας σου γυρίσει την πλάτη η τύχη. Αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να σου αποβληθεί να παίξει το 30, πήγανε να ανατρέπεται. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός σε όλα τα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι να με σου βγει καλά, αποκλείστηκες. Οπότε δεν είναι το απόλυτο. Δεν είναι το απόλυτο ότι η καλύτερη ομάδα παίρνει το τρόπαιο.
1: Ίσως η πιο σταθερή.
2: Χρειάζεσαι και τύχη. Ξέρεις το Πορτογαλία-Κροατία. Είδα το δεύτερο ημίχρονο. Εξύπνησα και είδα το δεύτερο. Εξύπνησα, ήταν 0-0 στο ημίχρονο. Αλλά λέω να αντέξω. Να πάω να δω το δεύτερο ημίχρονο.
1: Δηλαδή έχει που τώρα που σε.
2: Όχι, με πια κοιμήθηκα.
1: Α, κοιμήθηκε
2: πάλι. Αλλιώ το
1: τελευταίο ημίχρονο.
2: Όχι, δεν το είδα το τελευταίο. Είναι έμπορο. Και εξάλλου Ελβετία-Αλγερία με τραβούσε. Αλλά. Το Πορτογαλία.
1: Σε τραβούν ως ονόματα, καλή ομάδα.
2: Μα έτσι μπορώ να τα βλέπω όλα. Ένα δυνατό, αλλά με τραβούσε. Το Πορτογαλία-Κροατία με τράβησε. Διάβασα στατιστικά και λοιπά. Ενημερώθηκα ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερη η Πορτογαλία. Στο δεύτερο ημίχρονο είδα μια εξαιρετική Κροατία. Πραγματικά δίκησε τον εαυτό της. Είχε τουλάχιστον 5 κλασικές ευκαιρίες. Ήταν δραματικό το φινάλι. Πρέπει να σου πω ότι προηγήθηκε η στο δεύτερο μισό μου το είδα. Χάνει κλασική ευκαιρία η Κροατία. Μετά από λίγο προηγείται με τον βετεράνο, τον Πέρισιτς. Προηγείται. Απαντάει η Πορτογαλία με έναν γκολ, ωραίο σταμάτημα και τελείωμα από τον Ροντάρτο. Ήταν λίγο μπροστά.
1: Offside.
2: Ναι, offside. Ακολουθούν κλασικές ευκαιρίες της Κροατίας. Σουτ στο δοκάρι από τον Λεάο της Πορτογαλίας, σουτ στο δοκάρι από τον παίχτη της Κροατίας, τον Κόβασιτς. Δύο καλές αποκρούσεις από τον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Τρία κυρωμένα γκολ από την Κροατία και τα τρία ήταν σε θέση offside, άλλο λίγο, άλλο πολύ. Αλλά θα σταθώ στο τελευταίο γκολ. Πρέπει να σου πω ότι ενδιάμεσα γύρω στο 78 αντικαταστάθηκε ο Ρονάλτο και μούτρωσε αυτά. Ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του η απογοήτευση. Αυτά.
1: Ξέρεις, εν τούτον που κάνει τον Ρονάλτο, πιο μικρό στα μάτια του κόσμου που τον Μέση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν δεν το είχε εντούν το πράγμα να εκφράζεται και ειδικά την απογοήτευση του να την εκφράζει, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πολύ ψηλά. Στην υπόλοιψη του κόσμου όμως χάνει πολλά.
2: Ξέρεις τι είπε, εντάξει, ξέρεις τι είπε ο προπονητής της Αργεντινής προχθές. Μου είπε ο Μέση να μην παίξει για να πάρουν ευκαιρία οι νεότεροι. Στο τελευταίο παιχνίδι που είχαν, που ήταν και κρυμμένοι που...
1: Ναι, μα έπαιξε πάλι, δεν έπαιξε ο Μέση.
2: Έπαιξε μετά το 60.
1: Εντάξει, έπαιξε.
2: Καταλαβαίνεις, ενώ πάει για πρώτο σκόρ δεν τον ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, να τους αφήσουμε αυτούς. Είναι και οι δύο σπουδαίοι να μην μπούμε σε αυτήν
1: την διάρκεια. Μα έτσι κανένας. Απλά σου κάνω τη σύγκριση μεταξύ των δύο στα μάτια του κόσμου.
2: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ θεωρώ τον Μέση. Προηγουμένως για μένα ήταν ο Μαραντόνα, τώρα είναι ο Μέση. Τέλος πάντων, ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του η απογοήτευση, πάει στον πάγκο. Η Πορτογαλία κατάφερε να σκοράρει στο 90-4 με εξαιρετική κεφαλιά του Ράμος. Ο οποίος ανήκει στην Παρισέ Γερμέν, δεν έπαιζε τελευταίος. Νομίζω ότι είναι στην Παρισέ Γερμέν ο Ράμος. Και έρχεται το 90-13-12,5 και σκοράρει η Κροατία. 2-2. Έπαιδαμε στο γήπεδο παρηγυρισμού, σε κλείανε, βρούσαν, τι να σου πω. Μετά από δύο λεπτά, αφού εξετάζεται η φάση για δύο λεπτά, γιατί ήταν δύσκολη φάση, να σου εξηγήσω γιατί. Ο παίχτης που πάσαρε στο σκόρερ, ο σκόρερ ήταν ο Κουβάρτιολ της City, που πέρασε σαν αλλαγή. Αυτός που του πάσαρε την μπάλα ήταν σε εμφανή θέση offside. Όμως έγινε σέντρα από μακριά. Πετάει για την κεφαλιά ο παίχτης της Πορτογαλίας. Υπάρχει πιθανότητα να άγγιξε στο ανοιχτό χέρι του αμυντικού της Πορτογαλίας. Μπορεί να πεις άγγιξε, μπορεί να πεις δεν άγγιξε. Το ένα είναι αυτό. Και το τελικό πάει στον παίχτη της Κροατίας από αντίπαλο η μπάλα. Πάει από αντίπαλο. Εξετάζεται αυτό το πράγμα. Ο διαιτητής έκρινε ότι δεν ήταν σκόπιμη η ενέργεια του αντίπαλου, του παίχτη της Πορτογαλίας για να πάει μπάλα στον παίχτη της Κροατίας. Ότι άθελα χτύπησε την μπάλα πάνω του. Και δεν μέτρησε τον γκολ. Έγινε χαμός, χτυπούσαν πάνω τους, αυτά όλα. Τελικό αποτέλεσμα είναι ότι κατάφερε η Πορτογαλία.
1: Εσύ όπως είδες τη φάση, ποια είναι η άποψή σου? Εγώ δεν είδα τη φάση.
2: Να σου πω κάτι. Είναι καθαρά στην κρίση του διαιτητή. Κάτι που λέμε, μα γιατί υπάρχει κρίση του διαιτητή. Ο διαιτητής έκρινε ότι ο αμυντικός του, ο οποίος χτύπησε την μπάλα πάνω του, ήταν ακούσια. Και πήγε στον παίχτη που σκοράρει, που πάσαρε για να μπει τον γκολ. Ναι. Έτσι έκρινε. Τώρα στο χέρι που ήταν ανοιχτό, το χέρι μετά του κεφάλι, ξέρω, το πιθανότερο να μην άγγιξε την μπάλα πάνω του. Το πιθανότερο να μην άγγιξε την μπάλα. Μα σε περιπτώσει δεν έμετρησε τον γκολ.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ σε αυτόν τον Μουντιάλ βλέπω ότι όσα περισσότερα εφόδια δίνει στους διαιτητές, ξέρω, κάνουν παραπάνω λάθη.
2: Επίσης να σου πω, το ξέχασα. Το πέναλτι που κέρδισε η Πορτογαλία, τέλειωσε η φάση, πήγαινε να μυριστεί κανένας τίποτα, φωνάξαν το VAR. Είναι από αυτές τις φάσεις που γίνονται 10 κάθε αγώνα. Μετά από corner, ξέρεις, τραβήγματα μέσα στην περιοχή. Μετά από corner. Έκρινε ότι υπήρχε ένα τράβημα μέσα στην περιοχή και έδωσε πέναλτι. πολύ, πολύ αφισβητούμενο, αλλά το έδωσε ο Βαρίστας, το έκρινε ο διαιτητής και ισοφάρισε τον Ρονάλτο. Πρέπει να σου πω ότι είναι το πρώτο γκολ του Ρονάλτο
1: σε
2: νοκάουτ φάση του Μουντιάλ.
1: Και έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει γκολ σε νοκάουτ.
2: Α, σε νοκάουτ. Δεν τι μετρούν τα πράγματα.
1: Είναι αριθμοί.
2: Ο Μέση εσκόραρε σε 7.
1: Κοίταξε, είναι ωραία να τα θυκευάζει τσιν την ώρα και να τα λέει τσιν την ώρα. Αύριο να τα ξεχάσει.
2: Ο Μέση εσκόραρε σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια σε Μουντιάλ. Ε, και τι έγινε. Για μένα μετρά να έρθει πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ, να είσαι ο καλύτερο παίκτη του Μουντιάλ.
1: Εγώ ένα άλλο που λέω. Είμαστε τυχεροί. Εφτάσαμε εντούν τους κοιό.
2: Ναι, ναι.
1: Εφτάσαμε το φαινόμενο με τον Ροναλτίνιο.
2: Ασφαλώς.
1: Εφτάσαμε, εγώ έφτασα λίγο τον Μαραντόνα. Εσύ έφτασες Πελέ.
2: Λίγο. Το 70 λίγο.
1: Εφτάσαμε, θέλω να σου πω, δίδυμα ας πούμε που εξεχωρίζα.
2: Ναι. Σαν ο Ροναλτίνιο, εάν έκανε καλή ζωή ο Ροναλτίνιο, θα ίσως να μιλούσαμε τώρα για τον Ροναλτίνιο. Γιατί ο Ροναλτίνιο από τα 28 του ξεκίνησε να διπτώσει. Τον έδιωξε η Μπαρσελόνα στα 28, ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Το 2008, σε ηλικία 28 χρόνων. Ο Ροναλτίνιο ήταν ο μάγος της τρίπλας.
1: Νομίζω να. Είχε μαγνήτη μπαστοβολή.
2: Και ήταν η χαρά της κερκίδας, των φιλάθρων. Ήταν χαρά. Έβλεπε ποδόσφαιρο και γελούσε. Δηλαδή ήταν. Ήταν χαρά ρε παιδί μου, χαιρόταν την κάθε του ενέργεια. Ο Ροναλτίνιο είναι ο μόνος παίχτης που ανάγκασε τον Μπερναμπέου 80.000 κόσμο να σηκωθούν να το χειροκροτήσουν. Ήταν φοβερός.
1: Ήταν βιρτουόζος.
2: Ο Ρονάλτο το φαινόμενο, μα ήταν λίγος, ήταν τάγκ. Πιάνε την μπάλα κατά μέτωπο, όχι χρόνια να δω παίχτη, να πιάνε την μπάλα κατά μέτωπο.
1: Το Ρονάλτο που λες τώρα.
2: Το φαινόμενο, ναι. Ήταν φανταστικό.
1: Ήταν απίστευτη. Ήταν απίστευτη και οι δύο. Εφτάσαμε εντούν τα πράγματα εμείς. Εμείς εφτάσαμε. Εντάξει, τώρα είναι ο Εμπαμπέ τώρα. Πώς το λένε.
2: Ο Εμπαμπέ είναι σπουδαίος. Σπουδαίος σκόρερ, τρομερός. Αλλά ξέρεις, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ροναλτίνιο είχε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό θέλω να πω. Το φαινόμενο είχε κάτι ιδιαίτερο. Ο Μέση έχει κάτι ιδιαίτερο. Όπως και ο Ρονάλτο Κριστιάνο. Ο Εμπαπέ ασφαλώς μεγάλο σκόρερ. Πέτυχε μέχρι τώρα 18 γκολ σε Μουντιάλ. Με μεγάλη υπόθεση. 17 πόσα πέτυχε. Είχε 12 και 6, 18. 18 γκολ. Κάνει τρομερό Μουντιάλ. Βέβαια η Γαλλία είναι εντυπωσιακή ομάδα. Από τη μέση και μπροστά, δηλαδή χάνεται η μπάλα. Θα είναι τρομερός ημιτελικός Ισπανία-Γαλλία. Τρομερός ημιτελικός. Εγώ έτσι μέσα στη σκέψη μου βλέπω ότι πιθανόν να πάει Ισπανία-Γαλλία στα ημιτελικά και από την άλλη Αργεντινή με Βραζιλία ή Αγγλία.
1: Εμένα τούτη η Αγγλία δεν με πείθει πραγματικά. Ακόμα και προχτές.
2: Όχι.
1: Μου καλύψει την ομάδα που μπορεί δίκιο. Να.
2: Συμφωνώ. Δεν νομίζω να έπεισε κανέναν η Αγγλία. Μα διαχρονικά δεν παίζει όμορφο ποδόσφαιρο να πεις μια ημέρα ρε μα τι ωραία αν Αγγλία είδα σήμερα. Ενώ το λες για την Ισπανία, το λες για την Γαλλία. Το λες για τη Βραζιλία, για την Αργεντινή.
1: Εντάξει, για η Βραζιλία διαστήματα κατά διαστήματα.
2: Το δεύτερο ημίχρονο με τους Ιάπωνες ήταν εκπληκτική. Το δεύτερο ημίχρονο με τους Ιάπωνες. Περιμένουμε. Εγώ έτσι που τα είδα, βλέπω πολύ πιθανόν να πάει στα ημιτελικά Γαλλία-Ισπανία και από την άλλη Αργεντινή με Βραζιλία ή Αγγλία. Πιθανό. Αλλά υπάρχουν και εκπλήξεις. Δεν μπορεί να αγνοήσει τι Ηνωμένε Πολιτείε, ξέρω εγώ, ή το Μαρόκο,
1: ή την Κολομβία.
2: Η Κολομβία. Βεβαίω.
1: Έχει ωραίε ομάδε. Έχει πολύ ωραίε ομάδε.
2: Ναι, ασφαλώ.
1: Τώρα, α πούμε, μιλούσαμε πριν για δίδυμα. Τώρα, την εποχή που ζούμε είναι Μπαμπέ Γιαμάλ. Οι παίκτε που ξεχωρίζουν, α πούμε.
2: Ναι.
1: Θα δούμε.
2: Έχει μεγάλο σκόρερ όμω. Πράγματι, είναι ο Κέιν πέραν του Μπαμπέ, είναι ο Κέιν, είναι ο Χάλαν. Μα ο Χάλλαν είναι λίγος παιδί.
1: Θορυχτό. Λοιπόν, χορηγών, διαφημίσεις και επιστρέφω.
0: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος για τον Χρήστο Μιλονόπουλο, τον έναν εκ των πέντε ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία θέτουν νομική, καθώς διετέλεσε ως συνήγορος υπεράσπισης του Έλληνα εφοπλιστή Μιχαήλ Ζολότα για την υπόθεση Focus. Ο κ. Μιλονόπουλος δήλωσε στο Omega Channel ότι ενημέρωσε εξ αρχής τον επικεφαλής της ομάδας ότι θα εξαιρεθεί από την διερεύνηση της υπόθεσης Focus. Στην ελληνοκυπριακή πλευρά απέδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χαγκάν Φιντάν το αδιέξοδο στην επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι παρά τη Συμφωνία Άγκυρας και Βρυξελών, η στάση της Λευκωσίας εμποδίζει την πρόοδο. Κυδεύεται σήμερα 4 μήνες μετά τον θάνατό του ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ. Η σωρός του μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου θα τελεστεί η κηδεία του. Νέα πειρά κατά των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, λίγα 24 ώρα πριν από την σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι δεν στάθηκαν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε καφετέρια της Δαμασκού. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
10: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
11: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
12: Κοίτα, μία ερώτηση να κάνω.
13: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
12: Πω.
13: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
12: Όπως?
13: Όπως το παγκόσμιο!
14: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
15: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Σάλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσέντερ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
16: DVB TV 2 DVB TV 2 DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
17: Όλοι πάμε Στεφανή!
16: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
22: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
23: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
24: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
25: Ακούτε Super Sport 104.
26: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
27: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
28: Γιατί το λες αυτό?
27: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
28: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
27: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
29: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και πάμε να συζητήσουμε τώρα ρεπορτάζ ανόρθωσης με τον συνάδελφο τον Θεόδωρο τον Τσολάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ενώ αργότερα να πούμε ότι θα έχουμε και τον Γιάννο τον Παπαϊωάννου για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Καλό πρωινό, Θεόδωρε.
30: Γεια σου, Θεόδωρε.
31: Καλημέρα πολύ, καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα και στους ακροάτες μας.
1: Εποχή Ελ Μαέστρο, έτσι.
30: Θεόδωρε, να σου πω έτσι, περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις πρώτες τοποθετήσεις του κυρίου Ελ Μαέστρο, τις πρώτες του δηλώσεις.
31: Η αλήθεια είναι με μεγάλο ενδιαφέρον που αναμένουν όλοι στην αόρθωση.
1: Να σου πω κάτι, έχω την εντύπωση ότι ο Ανδρέας ερωτεύτηκε τον πριν να το δει.
31: Η αλήθεια και χθες που μιλούσαμε το πρωί με τον Ανδρέα και τον Μάκη, κατάλαβα ότι του κίνησε την περιέργεια.
30: Σε όλους κίνησε το ενδιαφέρον, την περιέργεια. Πάντως δείχνει ότι είναι έναν άτομο φιλόδοξο, εργάστηκε σε καλές ομάδες, έχει κάτι ιδιαίτερο, μπορώ να το πω, όπως ιδιαίτερο είναι και το όνομα του, και περιμένουμε να δούμε τις πρώτες του τοποθετήσεις, να δει την ανόρθωση, τι ελπίζει, τι προσδοκεί. Ναι.
31: Σίγουρα, και δεν έρχεται και μόνος έτσι, θα έρθει και με τον αδερφό του, τον Νίκον Ελ Μαέστρο, θα έχει δύο Ελ Μαέστρο.
1: Μα άλλαξε και ο αδερφός του δηλαδή το όνομα του.
31: Ναι, το άλλαξε και ο αδερφός του, πήγε μαζί με τον Νέστορ. Ο Νέστορ είναι ο μεγαλύτερος αδερφός, ακριβώς.
30: Η ανόρθωση επενδύει σε έναν Νέστορα και σε έναν Νίκο.
31: Ναι, ουσιαστικά επενδύει σε ένα δίδυμο προπονητικής, που η αλήθεια είναι ένα σύγχρονο δίδυμο, ένα νεαρό δίδυμο, δηλαδή 43 χρονών είναι ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, με μια εμπειρία που πιστεύω είναι αρκετή, γιατί έχει πέρασμα από Σπάρτα Τιρβάνα που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 17-18, ιστορική εκείνη η κατάκτηση, Τσέσεκα Σόφια σε δύο χρονιές, Στούμγκρατ Αυστρίας, Κοσδέπε Τουρκίας.
30: Πάντως, για την ηλικία του, τόσο νεαρός, δηλαδή τώρα είναι στα 43, ναι, από τα 35, 36, 37 να αρχίσει και να δουλεύει σε τέτοιες ομάδες, κάτι καλό έχει να επιδείξει.
31: Ακριβώς, και πήρα και μια συνέντευξη χθες του Εμμανουέλ Σάκητς που ήταν στην Ένωση.
30: Ναι.
31: Είχε προπονητή το συγκεκριμένο,
30: ναι,
31: τον Ελ Μαέστρο, και τα πράγματα που μας ανέφερε ήταν πάρα πολύ σημαντικά.
30: Να τα ακούσουμε.
31: Είπε
30: τι?
31: Ότι, ναι, μιλώντας συγκεκριμένα στο Media Sports, αυτό που μας είπε ήταν ότι το μυαλό του είναι όλο ποδόσφαιρο. Έχει μια απίστευτη νοοτροπία, και αν οι παίκτες καταφέρουν να απορροφήσουν έστω και λίγο από τον ποδοσφαιρικό τρόπο σκέψης, θα γίνουν πετυχημένοι. Επίσης, μιλά 5 με 6 γλώσσες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, για την επικοινωνία με τους παίκτες του. Επίσης, είπε για τον τρόπο παιχνιδιού του ότι παίζει ένα πολύ έντονο και δυναμικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι οι οπαδοί θα το απολαύσουν, γιατί με το στυλ παιχνιδιού του μπορούν να ακυριαρχήσουν ακόμη και σε δύσκολη εποχή, όπως είναι η συγκεκριμένη ανόρθωση. Και για το γεγονός ότι έχει μπάνει ανόρθωση, είπε ότι για κάθε προπονητή είναι δύσκολο όταν δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, αλλά όταν υπέγραψε το γνώριζε ήδη. Επομένως, γνωρίζοντας το χαρακτήρα του, είπε είναι σίγουρο ότι ξέρει ακριβώς τι έκανε, και πιστεύει ότι για να έρθει με τους παίκτες που υπάρχουν μπορεί να βοηθήσει και να κάνει αυτό που θέλει στην ανόρθωση. Νομίζω, αλλιεύοντας πληροφορίες γενικότερα για τον Ελ Μαέστρο, γιατί έψαξα, ρώτησα και στη Βουλγαρία και στη Σερβία και γενικότερα,
30: ναι,
31: αυτά που μαζεύω είναι πως πρόκειται για ένα προπονητή πεινασμένο, που θέλει να πετύχει στη ζωή του και δεν συμβιβάζεται εύκολα ούτε με το μέτριο, ακόμη και όταν είναι δύσκολες οι συνθήκες. Και αυτό που μου είπαν εμένα και στην Ντέμπρετσεν όταν πήγε, ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση και κατάφερε να κρατήσει την ομάδα κατηγορία. Γενικότερα, με αυτά που μαζεύουμε και ακούμε, είναι κάπως θετικά τα πράγματα, όμως τα πάντα θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο και θα έχει χρόνο να δουλέψει ο Νέστορ Ελ Μαέστρο μαζί με τον Νίκο Ελ Μαέστρο. Επίσης, παιδιά, να πω ότι τα υπόλοιπα μέλη του προπονητικού επιτελείου θα είναι τα ίδια με τα περσινά. Θα μείνει και ο Αντώνης Γιωργαλίδης ως προπονητής θερμοφυλακών, θα παραμείνει ο κύριος Παγκλάς στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, και περιμένουμε να δούμε ακριβώς και την ανακοίνωση της ανόρθωσης για το πώς θα σχηματιστεί εντελώς το επιτελείο. Όμως ο Νέστορ Ελ Μαέστρο φέρνει μαζί του τον Νίκο Ελ Μαέστρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
30: Ναι. Θεόδωρε, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που είδες πάρα πολλά παιχνίδια της ανόρθωσης, πιστεύεις ότι το υλικό που διαθέτει η ανόρθωση μπορεί για κάτι περισσότερο?
31: Αντρέα,
30: το κάτι περισσότερο, με καταλάβες τι εννοώ, έτσι, να...
31: Ναι. Πλασαριστή. Είναι δύσκολη χρονιά. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά η φετινή αυτή που έρχεται ουσιαστικά. Ειδικότερα με την απουσία, απώλεια μεγάλη του Στέφανο Ζέντση, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Αυτό που κατά την άποψή μου πρώτα όλες οι αόρθωσοι πρέπει να έχουν ως γνώμονα είναι να γίνει μια καλή προετοιμασία, γι' αυτό και θα πάει στην Πολωνία η ομάδα, όπου εκεί θα δώσει τρία φιλικά και άλλα πέντε μετά στην Κύπρο, οχτώ στο σύνολο. Και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, γιατί θα μπορεί ο κύριος Ελμαέστρο να κάνει και να δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Την ίδια στιγμή είπα και χθες για τον Βανίφ, είναι ο Στέφανος Χαραλάμπους που στο Ολυμπιακό πήγε πάρα πολύ καλά. Θα έχει την ευκαιρία να δείξει τι αξίζει στα φιλικά, όπως και όλοι οι Πυριανός Τζουλίου, για να αποδείξουν στον Ελμαέστρο ότι αξίζουν μια θέση στο ρόστερ της Ανορθωσίας. Και πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι το ρόστερ της Ανορθωσίας σχεδόν διαθέτει πάνω από 33 με 34 παίχτες. Θα πρέπει να πάρθει απόφαση και για το ποιοι θα μείνουν, έτσι.
30: Με πόσους θέλει να δουλέψει αυτός, με λίγους σε άκουσα να λες?
31: Ουσιαστικά θα πάρει μια απόφαση, εγώ πιστεύω ότι θα έχει ραβέστερη ανόρθωση γύρω στους 24 ποσφαιριστές. Mm-hmm. Επομένως, παιδιά, θα πρέπει να δοθούν δανεικοί αρκετοί παίχτες. Μετά και η ανόρθωση εκεί πάρει και μια απόφαση για το γεγονός ότι θα δοθούν ευκαιρίες και σε κάποια παιδιά να είναι με την πρώτη ομάδα κανονικά από την ΚΑΠΑ 19 που έχουν ξεχωρίσει, και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως η Χαράλαμπος Μιχάλας, Θεόδωρος Καλογύρου, Ανδρέας Αβραάμ, Μάριος Φουκαρής και Βίλιππος Λίτρας θα είναι οι παίχτες οι οποίοι θα ακολουθήσουν την πρώτη ομάδα στην προετοιμασία και θα είναι κανονικά στο ρόστερ, και από εκεί εμένα θα ξεκαθαρίζει και μετά τα φιλικά και όντως θα παραμείνουν κανονικά στην ομάδα και ποιοι θα δοθούν πανηγή.
1: Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Πότε έρχεται Κύπρο Ελ Μαέστρο και αν έμαθες ποια ήταν η αντίδραση του όταν του έκαναν την πρόταση και του είπαν ότι ξέρεις η ανόρθωση για τις επόμενες δύο μεταγραφικές περιόδους δεν μπορεί να ενισχύθει?
31: Για να το πω ακριβώς πως έγιναν τα δεδομένα. Σήμερα είναι ουσιαστικά Παρασκευή. Το όνομα του Ελ Μαέστρο γερά στο τραπέζι μπήκε την Τρίτη και έγινε η πρώτη επαφή σοβαρή και ο Ελ Μαέστρο αυτό που είχε πει ότι η ανόρθωση είναι μεγάλη ομάδα. Παρά το γεγονός ότι περνά δύσκολη εποχή, ο ίδιος την είναι σαν μεγάλη πρόκληση για την καριέρα του. Και νομίζω είναι από τους λίγους προπονητές που προσέγγιζε η ανόρθωση το τελευταίο χρονικό διάστημα και είδε με αυτόν τον τρόπο. Και με το γεγονός ότι είδε με τέτοιο τρόπο την πρόκληση αυτή, δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν φοβάται σε δύσκολη εποχή να αναλάβει μια μεγάλη ομάδα. Και επίσης να πούμε ότι έρχεται την Τρίτη ο προπονητής και θα υπάρξει και παρουσίαση από πλευράς όρθωσης και δημοσιογραφική διάσκεψη και να αναμένουμε τα νεότερα, όπως νεότερα παιδιά πρέπει να αναμένουμε και στο κομμάτι το διοικητικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο να σχηματιστεί σύντομα το 19ο Συμβούλιο της εταιρείας και πρέπει να αναμένουμε και εκεί εξελίξεις, γιατί η διοίκηση είναι σε προχωρημένες επαφές, σε προχωρημένες διεργασίες και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι αλλά και στο κομμάτι του οικονομικού γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί εξασφαλιστούν και άλλες χορηγίες που δεν υπήρχαν στην ανόρθωση για να ανέβουν τα έσοδα και μαζί και με την εισιτήρια διαρκείας η ανόρθωση να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα έσοδα της.
1: Να σε καλά, Θεοδόρε. Καλό πρωινό να έχεις. Ευχαριστούμε.
31: Καλό πρωινό και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, χορηγό. Δεν έχουμε χορηγό. Λοιπόν, αυτά από τον Θεοδόρο Τσολάκη. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τον Γιάννο τον Παπα Ιωάννου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ του Αποέλ. Πριν καλημερίσουμε τον Γιάννο, να διαβάσω μια είδηση από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlefm.com.cy, την οποία υπογράφει ο συνάδελφος ο Κώστας ο Αθανασίου. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις οριστικές εξελίξεις των ΑΠΟΕΛ. Οι επαφές με την ΚΟΠ έχουν ολοκληρωθεί και πλέον οι γαλαζοκίτρια ετοιμάζονται να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την εταιρεία η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η επιστολή και τα όσα ζητήθηκαν από την ΚΟΠ έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να αποσταλούν άμεσα ώστε να εξεταστούν από την Ομοσπονδία. Αυτά αναφέρει ανάμεσα σ' άλλα η είδηση στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, την οποία υπενθυμίζω υπογράφει ο Κώστας ο Αθανασίου. Καλημέρα Γιάννο.
30: Γεια σου Γιάννο.
0: Καλημέρα Πολύβε, καλημέρα Αντρέα και εσείς ακροατές.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι πλέον το νερό μπαίνει στο αυλάκι, έτσι.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε εδώ και αρκετόν καιρό. Υπάρχουν οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με την ΚΟΠ. Άλλωστε είναι γνωστό ότι για να δημιουργηθεί η νέα εταιρεία θα πρέπει να πάρει την έγκριση τόσο από την ΚΟΠ αλλά και από την ΟΕΦΑ και θα αναμένουμε τις εξελίξεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα προχωρήσουν τα όλα, το όλο σκηνικό, κάτι που έχει αναφέρει πριν λίγο το ρεπορτάζ του συνάδελφου του Κώστα Αθανασίου, ότι προχώρησαν οι διαδικασίες και είναι, νομίζω ότι θα έρθει η στιγμή που θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό, εάν θα δοθεί αυτή η έγκριση για τη δημιουργία νέας εταιρείας που θα είναι υπό της επικεφαλής ο κύριος Διασής με το επενδυτικό του γκρουπ και ο ΑΠΟΕΛ να περάσει σε μια νέα εποχή. Άλλωστε είναι αυτό που περιμένει και όλος ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Θα είμαστε σε αναμονή και όταν θα υπάρξουν...
30: Πάντως αυτή τη στιγμή ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ περισσότερο ενδιαφέρεται για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας. Ναι. Περιμένει νέες μεταγραφές, κάτι καλύτερο...
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ έχει ξεκινήσει νομίζω θετικά διότι έχουν κλείσει κάποια κεφάλαια που ήταν ενώπιον. Το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο θα έλεγα ήταν η περίπτωση του Κωνσταντίνου Λαΐφη που βρέθηκε χρυσή τομή και ανανέωσε ο ποδοσφαιριστής και θα μείνει στον Αρχάγγελο. Ήταν η περίπτωση του Ματσίνη ο οποίος πήρε το πράσινο φως από τον κύριο Βρίζα και τον κύριο Παπαδόπουλο για την παραμονή του και ελοποιήθηκε. Η απόκτηση του Λιμιού που θεωρούν ότι είναι ένας προσφεριστής που θα προσθέσει ποιότητα στους γαλαζοκίτρινους. Και ήρθε και η περίπτωση του Νικόλα του Αγγελόπουλου από τον Εθνικό Άκνας που ήταν ένας προσφεριστής που ήταν στο στόχαστρο και της ΠΑΦΟΥ. Ο ΑΠΟΕΛ όμως κατάφερε να δώσει καλύτερη προσφορά και να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή με τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2030. Δηλαδή κλείνουν κάποια θέματα όσον αφορά τον προγραμματισμό και τώρα φουλάρουν για τη θέση του πεντελικού μέσου, το δεκάρι και για φορ περιοχής. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι έχουν αξιολογηθεί κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή ο κύριος Βρίζας με τη συνεργασία του κύριου Παπαδόπουλου έχουν επικεντρωθεί σε κάποια ονόματα και νομίζω ότι στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε εξελίξεις.
1: Άρα είναι προχωρημένες οι επαφές και με τις δύο.
0: Προχωρημένες οι επαφές όχι, απλώς έχουν επικεντρωθεί σε κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα θα φέρουν εξελίξεις διότι όπως αντιλαμβάνεστε κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αξιολογήθηκαν και κρίνονται ότι αγωνιστικά είναι ικανοί για να βοηθήσουν το ΑΠΟΕΛ αλλά και οικονομικά, τότε είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι σε κάποια στιγμή θα υπάρξουν εξελίξεις και νομίζω ότι στα επόμενα 24 ώρα, 2-3 24 ώρα, θα έχουμε εξελίξεις.
1: Άρα να το πούμε πιο ξεκάθαρα στη γλώσσα μας, έχουν καταλήξει σε μια short list και στις δύο θέσεις και πλέον επεξεργάζονται τα ονόματα που βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα για
0: ακριβώς,
1: να εντάξει ξεκαθαρά.
0: Ακριβώς όπως έχουμε έτσι είναι δεδομένα και παράλληλα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αναμένεται ότι για αυτές τις δύο θέσεις ότι θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να έρθουν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή να έρθει το δεκάριν το καλό και ο φόρτης περιοχής που θα είναι ικανός για το σκοράρισμα και όπως ξέρετε πολύ καλά θα έρθει και η ώρα που θα επιστρέψει και ο Πιέρος Σωτηρίου για τη θέση στην επιθετική γραμμή. Υπήρξε μια φημολογία χθες για το παίχτη του Παναθηναϊκού τον Τζούρισιτς Εντάξει, μάθαμε ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες ή η φημολογία για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πιθανόν να είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προταθεί, όμως όπως μάθαμε δεν αξιολογείται η περίπτωσή του από τον ΑΠΟΕΛ.
30: Γιάννο, επίσημα ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει από το ΑΠΟΕΛ?
0: Επίσημα αποχώρησε από το ΑΠΟΕΛ, έφυγε ο Λαγίνκα, έφυγε ο Τωμάς, έφυγε ο Τράζιτς,
30: ο Ευαγόρας Αντωνίου,
0: έφυγε ο Ευαγόρας Αντωνίου, έφυγε ο Νανού.
30: Ο Νανού έφυγε?
0: Έφυγε, δεν έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ.
30: Μάλιστα.
0: Έφυγε και
30: ο Διαμαντάκος.
0: Ο Διαμαντάκος, ο Μπα, εντάξει δεν ήταν στο ΑΠΟ, ήταν δανεικός στον Ύψωνα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ουσιαστικά, Αντρέα μου, οι ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ, οι οποίοι έκαναν το κλικ και ήθελαν να παραμείνουν στον Αρχάγγελο, ήταν η περίπτωση του Ματσίνη και του Μάγερ, που δεν έχει κλείσει ακόμη, περιμένουν την απάντησή του. Και από εκεί και πέρα...
30: Ο Ντάρσιο Ρώσα μπαίνουν στο ΑΠΟΕΛ.
0: Δεν υπάρχει.
30: Και ο Μαρκίνιος.
0: Και ο Μαρκίνιος και υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι χρειάζονται να κάνουν την επανεκκίνησή τους. Ακόμα ο περίπτωση του Μαρκίνιος, που είναι ένας παίχτης που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ποιοτικός. Και πιστεύουμε ότι...
30: Επενδύκε σε πολλούς νεαρούς του ΑΠΟΕΛ και είναι καλό. Δηλαδή επανέρχεται ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά στην Ομόνια Ραδίπου. Περιμένουν περισσότερα από τον Μπουρσαϊτίδη. Ναι, πήρε παιχνίδια, περιμένουν περισσότερα από τον Βρόντι.
0: Από τον Κούτσακο.
30: Από τον Κούτσακο. Έχουν, ναι. Έχουν νεαρούς που μπορούν...
0: Ήρθε και η περίπτωση του Αγγελόπουλου.
30: Του Αγγελόπουλου, σωστό.
0: Ο οποίος θεωρούν ότι δεν έρχεται για μια λύση ο Αγγελόπουλος απλώς για να είναι στο ρόστερ της ομάδας. Θεωρούν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι ικανός ακόμα και να χτυπήσει την πόρτα της ενδεκάδας.
30: Να τον δοκιμάσει ως παρτερές του Λαΐφη.
0: Ναι, είναι εξωγόδαρος, είναι 22 ετών, είναι ένα 86 δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Φαίνεται ότι γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια. Φυσικά θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το πάζλ του προγραμματισμού για να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές.
30: Μήπως ξέρεις η πληροφορία σου πόσους παίχτες σκοπεύουν ακόμη να προσθέσουν στο δυναμικό του ΑΠΟΕΛ?
0: Ναι μου, η προτεραιότητα τώρα είναι η απόκτηση επιθετικού μέσου.
30: Και μέσου, ναι.
0: Πολύ πιθανό να γίνει κίνηση και για δεξιό ο μπακ. Δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη μια κίνηση και για τη θέση του Extreme, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι στο μυαλό του ο κύριος Βρίζας και ο κύριος Παπαδόπουλος θέλουν να δοκιμάσουν την περίπτωση του Λιμιού και ως την θέση του δεξιού πιστοφύλακα. Εντάξει, είναι ανοιχτό το μέτωπο όσον αφορά τον προγραμματισμό, διότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα προκύψουν και οποιασδήποτε αποχωρήσεις. Νομίζω το κλειδί θα είναι η έναρξη της προετοιμασίας. Είναι γνωστό ότι από αύριο ξεκινούν τα εργομετρικά και την Δευτέρα μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας που θα είναι στην Κύπρο. Έτσι για να φρεσκάρουμε και τη μνήμη των ακροατών μας. Την Δευτέρα ξεκινά η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο και έχουν και οριστεί κάποια φιλικά 22 του Ιουλίου με τον Ολυμπιακό. Στις 25 θα είναι αναχώρηση για την Ολλανδία. Στις 27 θα οριστεί ένα φιλικό το οποίο ακόμη δεν έχει οριστεί. 31 Εβδόμου με την Φορτούνα. Στις 3 Οκτώβου θα είναι επιστροφή, δηλαδή 3 Αυγούστου επιστροφή στην Κύπρο. Και θα ακολουθήσουν κάποιοι φιλικοί αγώνες μέχρι την άξιση του πρωταθλήματος με την Καρμιώτισσα, με την Κηφισιά στο ΑΣΥΠΗ, με την ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος και με τον Ολυμπιακό στο ΓΑΣΥΠΗ. Ο στόχος, όπως αντιλαμβάνομαι, είναι να γίνει μια ομάδα η οποία θα έχει την ποιότητα, θα έχει προσφαιριστές με προσωπικότητα και φυσικά το κλειδί θα είναι επανεκκίνηση, η αναγέννηση κάποιων ποδοσφαιριστών να πάρουν την ομάδα στους ώμους τους. Για παράδειγμα, θα περιμένουμε έναν πολύ καλύτερο Ντάσιο, έναν πεφτιωμένο Ρώσα, που ο οποίος έδειξε δείγματα γραφής ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός, όμως χρειάζεται την σκληρή δουλειά ακόμη. Και νομίζω κλειδί θα είναι αυτές οι δύο θέσεις που ψάχνουν τώρα, το δεκάρι και ο επιθετικός.
1: Να σε καλά, Γιάννο.
0: Αναμένονται εξελίξεις.
1: Να σε καλά, καλό πρωινό.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Καλό σας πρωινό. Καλημέρα σε όλους.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of

0: τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αυτή η ενημέρωση στο μικρόφωνο, Μπολίβιος Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας του Supersport, στον Αμπόιλ ετοιμάζονται να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την εταιρεία στην ΚΟΠ, η οποία θα αναλάβει την διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Πάτησε εκεί προ Δημήτρης Λιμνιός, προχωρημένες οι επαφές με Παναγίδη. Ο Βρίζας το ψάχνει για κεντρικό επιθετικό και επιτελικό μέσο. Αύριο αρχίζουν τα εργομετρικά στον Αρχάγγελο. Στο Μιέρο της Ολλανδίας συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ με τον Καμορανέζη να βάζει τις βάσεις εν ώψη της νέας περίοδου. Δυσκολεύει περίπτωση Μάργκον. Ο Ρόκα το ψάχνει για μέσο εξτρέμ και σέντερφορ. Στην Ολλανδία, από χθες η αποστολή του Απόλλωνα δεν ακολούθησε ο Ιούσεφ που συζητά με μια άλπη Σουηδίας, επιθετικό στόπερ και εξτρέμ, οι άμεσες προτεραιότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού. Αύριο στις 12 το πρώτο φιλικό κόντρα στην Ρον Ράλτε. Σε πρώτο πλάνο ο Κάρνιτσικ στην Ομόνια για το δεξιάκρο της άμυνας, τις προτεραιότητες και η απόκτηση κεντρικού επιθετικού την Κυριακή στις 7 το δεύτερο φιλικό των Πρασίνων απέναντι στην Χάπουελ Μπέρσεβα. Ελ Μαέστρο και Μεβούλα στον πάγκο της Ανόρθωσης για τα επόμενα 2 χρόνια αναμένεται στην Κύπρο με τον μικρότερο του αδελφό Νίκον για... που θα εκτελεί χρέη βοηθού προπονητή αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Παρά την απόκτηση Τσαντάκοβιτς στην ΑΕΤ, το ψάχνουν για ακόμη μια προσήκη επιθετικού με το όνομα του Πέδρο Μάρκες να βρίσκεται στα υπόψη. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με Σοάρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Μπουράν του Άρη βρίσκεται στο στόχαστρο της Δυναμό Βουκουρεστίου. Έπονται ανακοινώσεις για το κομμάτι της ενίσχυσης. Αναμένονται εξελίξεις με Μπουλούλου στην Πάφο, αξιολογείται η περίπτωση Ντιάμπη. Κοντά στην απόκτηση του 31 ετών Κροάτη κεντρικού αμυντικού Ματέι Σένιτσε που πέρσι αγωνιζόταν στην Στυρόκη Μπρίκεκ Βοσνίας, η Ομόνια 29 Μαΐου. Αυλαία στις 8 για την εθνική μας ομάδα Καλαθόσφαιρας καθώς υποδέχεται την Κροατία στο Σπύρος Κυπριανού στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο Μουντιάλ Ελβετία-Αλγερία 2-0, Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Ισπανία και Πορτογαλία θα αναμετρηθούν στη φάση των 16, ενώ η Ελβετία θα βρει στον δρόμο της τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Η φάση των 32 ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Αυστρία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι στη 1 και στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα. Το νέο Καραϊσκάκι παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης έργο με 53.000 θέσεις και προηγμένα συστήματα. Προτεραιότητα της ΑΕΚ η απόκτηση βασικού κεντρικού χαφ. Μετά την κάλυψη 5 βασικών κενών στο ρόστερ, στον Παναθηναϊκό το βάρος πέφτει στον αριστερό μπακ. Η Τασόκα για την Εθνική Ελλάδα στην Καλαθόσφαιρα από την Ρουμανία με 73-66. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα.

0: σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
0: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Παρασκευή σήμερα στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πρασινοακροτήρη και στις 4:30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα.
3: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι. Όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
4: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούτε ρε!

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Φτάσαμε, είμαστε εδώ στο στούντιο του Σούπερ 104.
1: Γιώ, πόσο κάνει ένα γένα.
0: Και αρχίζουμε.
2: Πώς μετράει.
0: Νέο τραγούδι, το Ρασινό.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Πάμε να χαιρετήσουμε φίλους. Να χαιρετήσουμε τη φίλη τη Ρεβέκα Παπαμιχαήλ στη Θεσσαλονίκη και τον Απόστολο, τον άντρα της και τα παιδιά της. Έκαναν τα εγγένεια του Ζαχροπλαστείου Απόστολος εκεί στο Νέο Κορδελιό και γιορτάζουν οι φίλοι μας. Εμείς θα τους στείλουμε την αγάπη μας από την Κύπρο. Στον Ανδρέα τον Λοΐζου, στον Παλιομέτοχο, στον Δημήτρη τον Γρηγορίου, στον Καπετάν Αντώνη, στο φίλο μας τον Ζήνωνα τον Μελκή, στη Σκεύη Ζήνωνος, γεια σου Σκεύη μου, και στο Φύτο Νεοφύτου τον Παφίτη μας, τον φίλο. Πάμε και στο Χρήστο τον Σωτηριάδη

τώρα. Πάμε στην Πάφο να χαιρετήσουμε τον καλό μας το φίλο, τον Χρήστο Αθηνοδόρου. Εκεί στα Μπετών Αθηνοδόρου. Γεια σου Χρήστο μου. Στον άντρο τον Αντρονίκου. Στην Ιωάννα Πετρίδου να τη στείλουμε την αγάπη μας που μας ακούει. Στον Κούλη Νικολάου. Στη Σκεύη Ζήνωνος. Στο φίλο μας τον Καπετάνιο και στην κόρη του τη Γεωργία. Γεια σου Καπετάνιο μου με τα ωραία σου.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
3: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
2: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
3: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
2: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
3: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
2: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
3: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
1: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
4: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin. Η ώρα είναι 10:30.
0: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσέντερ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse στη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
13: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
14: Super Sport 104.
15: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Γεια σου όμοιρε στη Δερίνια με τη φωτούλα σου. Τώρα ακούει το ραδιόφωνο ο φίλος μας ο Χρήστος ο Αθηνοδόρου. Γεια σου Χρήστο με τους κιοφτέδες.

Να πάμε στον Άγιο Θεόδωρο της Πιτσιλιάς, στη φίλη μας τη Μαρία που ακούει την εκπομπή μας. Στη Μαθηκολόνη στο φίλο μας τον Τάσο τον Κομοδρόμο. Στην Πάφο στο φίλο μας τον Ζιμπουλάκη. Γεια σου ρε Ζιμπουλάκη, παλαιέ καταδρομέα. Γεια σου Εκτόρα Γιαπούνα.

Εδώ είμαστε, Κωστάκης και Πάσης Κύπρος, Σούπερ 104. Ακούσαμε τον Σταύρο Κωνσταντίνου και πάμε να ακούσουμε μια παροδία, παιδιά, επιθεωρησιακή. Από παλιά πολιτικο-κοινωνική επιθεώρηση, μια δική μου παροδία, Κύπρος πριγκιπέσα. Ακούστε τι. Είναι η Κύπρος και τραγουδά.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα.

0: www.ticket.com.cy. Οι γαλαζοκίτρινοι θα αποστείλουν άμεσα όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ΚΟΠ για έγκριση αναφορικά με τη νέα εταιρεία στην Κύπρο Λιμιός. Αύριο το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ με την Χέλμον Σπορτ, δύσκολη απόκτηση του Μάρονγκ. Σε επαφές με την Μιάλμπη, ο Γιούσεφ του Απόλλωνα φουλάρια στόπερο Παπαϊωάννου, φιλικό αύριο με τη Ρόντα. Ενδιαφέρον της Νεύτης Συμπακού για Μαλεκίδη, καμία πρόταση στα γραφεία του Απόλλωνα. Παιχνίδι με την Χάμπολ Μπερσεβά θα δώσει Ομόνια την Κυριακή σε πρώτο πλάνο ο Κάρνιτσνικ. Μένει στην ανόρθωση ο Σωσά Πατακύπρο εντός των επόμενων ημερών ο Ελ Μαέστρο σε εξέλιξη επαφές για την ονοματοδοσία του γηπέδου. Σοάρες και Καρό στον μπλοκάκι του Νταμάχου ενώ η ΑΕΛ παράλληλα φουλάρει και για επιθετικό. Ενδιαφέροντες Δυναμό Βουκουρεστίου για τον Μπουράν του Άρη έρχονται ανακοινώσεις για τη μεσοπιθετική γραμμή. Διαμπή και Πουλούλου είναι μία ανάσα από την Πάφο, ανεβάζουν ρυθμό MBL και Κούκα, τραυματίστηκε στο δικέφαλο Κυριακίδης και μένει εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα. Αυλαία στις 8 για την εθνική μας ομάδα στην Καλαθόσφαιρα καθώς υποδέχεται την Κροατία στο Σπύρος Κυπριανού στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σήμερα για το Μουντιάλ σε Νέα Αυστραλία-Αίγυπτος στη μία τα ξημερώματα Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Άσχημα μαντάδα για τον Φεντόρ Τσάλοφ του ΠΑΟΚ αφού ο Ρώσος διεθνής επιθετικός είπε στηρίξει Μινίσκου και θα μείνει καιρό εκτός γηπέδων. Την απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Μια κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον έκανε ο Παναθηναϊκός κάνοντας δικό του τον 15χρονο επιθετικό Παναγιώτη Μισαηλίδη. Τέλος ο Νάγκεσμαλ μετά το κάζο της Γερμανίας στο Μουντιάλ. Ο Μαχρές αποσύρθηκε από την Εθνική Αλγερίας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Φίλοι λοιπόν που την Λεμεσόν έστειλα μηνύματα για τα παλούτσια του τα που εβάλασε για τους ποδηλατόδρομους. Θέλετε Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει ποδηλατόδρομους. Αλλά στην Ευρώπη ο κόσμος σε συνήθιζε του ποδηλατό. Με στην Κύπρο νόημα να μου. Ποιος είναι να πιάει ποδηλατό. Μέσα σε 40-45 βαθμούς θερμοκρασία μπορεί να έχουμε ύστερα από κανέναν μήνα. Να κυκλοφορεί κανέναν με ποδήλατο. Εν είμαστε Δανία ακόμα. Αλλά είχαμε κοντήλιν, είχαμε λεφτά που μας έωγε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μα είναι τσίπου τα χτινά κι ας δεν έχουν συνούρων. Πάμε στους φίλους μας, τους πόντιους. Στα παιδιά που δουλεύουν στο δρόμο, στο τσίπου.

0: Χαμπίμπι, γιαλά.
1: Χαμπίμπι, γιαλά και πάμε για άλλα τώρα. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα. Ο φίλος μας ο Πέπης το στέλνει στο Χριστάκη τον Βαρνάβα. Στο φίλο του τον Παναή. Στο Φαρμακά. Στον Αντρικά.
2: Καμισό μου, η καρδιά μου σβήνει.
1: Και σε όλους τους κομμουνιστές εκεί στην αναγέννηση.

Είμαστε εδώ, ακούτε Σούπερ 104, Κωστάκης Σκέπασης Κύπρου. Πάμε και στο Λοπέτριν, είπαμε, στο φίλο μας στον Κύπρο, εκεί στο Βεζινάδικο. Στο φίλο μας στο Στέλιο, στο Οδόφραγμα.

0: Super Sport 104.
1: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
2: Τα νέα, μωρό μου!
1: Ανακαινίζουν το!
2: Έτσι!
1: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
1: Α, μόνο τηλεόραση!
2: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
1: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
2: Ξέρω, ξέρω!
1: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
4: Χαμπίδι, forget Dubai.

0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
6: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ζήτημα σύγκρουση συμφέροντος για τον Χρήστο Μιλονόπουλο, τον έναν εκ των 5 ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία θέτουν νομική, καθώς διετέλεσε ως συνήγορος υπεράσπισης του Έλληνα εφοπλιστή Μιχαήλ Ζολότα για την υπόθεση Focus. Ο κ. Μιλονόπουλος δήλωσε στο Omega Channel ότι ενημέρωσε εξ αρχής τον επικεφαλής της ομάδας ότι θα εξαιρεθεί από την διερεύνηση της υπόθεσης Focus. Στην ελληνοκυπριακή πλευρά απέδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χαγκάν Φιντάν το αδιέξοδο στην επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι παρά τη Συμφωνία Άγκυρας και Βρυξελών, η στάση της Λευκωσίας εμποδίζει την πρόοδο. Κηδεύεται σήμερα 4 μήνες μετά τον θάνατό του ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ. Η σωρός του μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου θα τελεστεί η κηδεία του. Νέα πειρά κατά των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, λίγα 24 ώρα πριν από την σύνοδο κορυφή στην Άγκυρα, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι δεν στάθηκαν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε καφετέρια της Δαμασκού. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Ακούτε Super Sport 104.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

τραγούδι για το φίλο μας το Chris που είναι εκεί στον Αντώνη τον Τραχονίτη. Και πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που το στέλνουμε στον κύριο Χαμπή τον Κουμπαρή.

0: Και πάμε να σας χαιρετήσω.
1: Αφού θέλει τρελά είσαι.
0: Τελειώνει και η εκπομπή μας. Εδώ είμαστε. Καλό Σαββατοκυριακό να έχετε. Καλό υπόλοιπο. Να περάσετε ωραία. Να προσέχετε που τους πελούς που κανένας στείλουν της ηλεκτρικής.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
5: Του μίλησες?
6: Για τι πράγμα?
5: Για την αυτοεξέταση.
6: Όχι ακόμα.
5: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
6: Μία ώρα.
5: Για τη σχέση του?
6: Κάτι παραπάνω.
5: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
6: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
7: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
11: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
12: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Ένι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, Λίνα App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Ένι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες.

0: σε πρώτο πλάνο για την ομάδα προγραμματισμού της Ομόνιας. Οι οικονομικές προσπάθειες των ανθρώπων της Ανόρθωσης συνεχίζονται. Μιλά μετά τις 1:30 στο σταθμό μας ο Ανδρέας Καραμανόλης. Μετά τον Τσατάκοβιτς, η ΑΕΛ θέλει άλλο ένα επιθετικό για την άμυνα. Προκρίνεται περίπτωση του Καρό. Δεν συμμετέχει στην προετοιμασία του Άριον Γκομής και ψάχνουν τρόπο να λυθεί το συμβόλαιό του. Το ίδιο ισχύει και για Φοδέριχαμ. Φιλικό με την Κρακοβία στις 6 για την ΠΑΦΟ έφεραν στην Κύπρο τον Πουλούλου οι Γαλάζικοι και οι επαφές συνεχίζονται. Αυλαία στις 8 για την εθνική μας ομάδα Καλαθόσφαιρας καθώς υποδέχεται την Κροατία στο Σπύρος Κυπριανού στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πρασίνο Ακροτήρι και στις 4:30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Άσχημα μαντάτα για τον Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ αφού ο Ρώσος διεθνής επιθετικός είπε στη ρήξη Μινίσκου την απόκτηση του Αλέξανδρου Τσομπανίδη, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Πειραιός. Το ενδεχόμενο να κάνουν δικό τους τον Περέρα της ΑΕΚ Αθηνών φέρονται να εξετάζουν οι Ατλέτικο Μινέρο και Βάσκον Τακάμα. Η Ρεάλ διέψευσε κατηγορηματικά τα συνεχιζόμενα σενάρια για πρόταση στην Τσέλσι αναφορικά με την περίπτωση του Έντζο Φερνάντες. Ο Αλέγκρι είναι ο νέος τεχνικός της Νάπολη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Supersport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει...
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: 12 στα Σπορ.
7: Χαίρετε, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Αναστασία Πέτρου και Μάκη Νικολάου στα μικρόφωνα. Ακούτε στο Πεσπορ 104, Μάικ Πουλής στην ροή του ήχου. Γεια σου, Αναστασία.
8: Καλό μεσημέρι, Μάκη, Μάικ, φίλες και φίλοι ακροατές.
7: Μάλιστα. Έχουμε και πρώτο φιλικό σήμερα για την Κυπελλούχο ΠΑΦΟ. 6 ώρα στην Αυστρία και όπου κάνει το βασικό σας προετοιμασία της. Θα παίξει με την Πολωνική Κρακοβία. Θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο με τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦΙΑΚΙΣ ομάδας, τον Χάρη Θεοχάρους. Είχαμε και χτες ανακοίνωση από την Ανόρθωση για τον Νέστορ Ελμαέστρο.
8: Νέστορ Ελμαέστρο, διετία στο συμβόλαιό του. Mm-hmm. Θα έχουμε και ρεπορτάζ στη συνέχεια με τον Θεόδωρο Τσολάκη.
7: Ακριβώς. Σταύρος Γαβρίλη υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα που έχει κατηγορίες National Madeira. Ήταν στην Ζούρτε Βάρενγκεμ. Είχε παίξει στο ΑΠΟΕ στο παρελθόν και στην ομάδα του Ακρίτα μεταξύ άλλων. Ο Κονφέ. Ο Γάλλος αμυντικός μέσος επιστρέφει στη Νέα Σαλαμίνα, είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό και Εθνικό Άχνας. Πρώτη του ομάδα στην Κύπρο ήταν η Νέα Σαλαμίνα, αυτή τον έφερε. Έχουμε και το Μουντιάλ,
8: ναι.
7: Το τι έγινε χτες και σήμερα και το πρόγραμμα το σημερινό.
8: Να δώσουμε έτσι τα χθεσινά αποτελέσματα. Mm-hmm. Ισπανία-Αυστρία 3-0.
7: Άνετη θα λέγα επικράτηση.
8: Άνετη επικράτηση.
7: Φουρία Ρόχας, ναι.
8: Πορτογαλία-Κροατία έκανε την ανατροπή. Πορτογαλία 2-1.
7: Φινάλε, έτσι, θρίλερ.
8: Αποχαιρέτησε και ο Μοντρίτς.
7: Ναι.
8: Ναι, και είχαμε και Ελβετία-Αλγερία 2-0.
7: Θα έχουμε σήμερα το έθετο Μουντιάλ όπως πάντα, μια και πέντε, με τον προπονητή εθνικής κάτω των 17, Νίκο Νικολάου. Το πρόγραμμα, τρεις αγώνες έχουν απομείνει για να συμπληρωθεί η φάση των 32. Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9 το βράδυ. Αύριο ξημερώματα στη 1 Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4 πρωί, 4:30,

σημειωμάτα αύριο Κολομβία Αγκάνα. Και να δώσουμε και τα ζευγάρια, τη φάση των 16, τα γνωστά. 4 Ιουλίου Καναδάς Μαρόκο, 8 η ώρα. Τα μεσάνυχτα στη Φιλαδέλφια Παραγουάη Γαλλία, 5 του μήνα. 11 το βράδυ Βραζιλία Νορβηγία, στις 6 Ιουλίου 3 το πρωί Μεξικό Αγγλία. 6 Ιουλίου 10 το βράδυ Ισπανία Πορτογαλία το Ιβηρικό Ντέρπι. Στις 7 Ιουλίου 3 τα ξημερώματα Βέλγιο ΗΠΑ. Και περιμένουμε να σχηματιστούν τα ζευγάρια. Η Ελβετία θα παίξει στις 7 Ιουλίου 11 το βράδυ με τον νικητή Κολομβίας Γκάνας, έτσι. Και η νικήτρια Αυστραλίας Αιγύπτου με την ομάδα που θα κερδίσει από το ζευγάρι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Έχουμε και διαγωνισμούς. Σήμερα λίγο μετά τη μία θα ανακοινώσουμε ποιος θα κερδίσει φάλα της Εθνικής Γαλλίας και θα ξεκινήσει και ο νέος μας διαγωνισμός για τη φανέλα της Πορτογαλίας. Για να μπείτε στην κλήρωση, ακολουθήστε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like στην σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Σήμερα επίσης, λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής μας, θα ανακοινωθεί ο νικητής ή η νικήτρια που θα κερδίσει 5 έξταλα στο Ροντο Πίτσα. Μηνύμα στο 24 με την ένδειξη του Ροντο Πίτσα, όνομα και επίθετο μέχρι την μία. Ενώ συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα για την φανέλα της ΑΕΚ Λάρνακας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας την Δευτέρα. 24 μηνύματα με την ένδειξη ΑΕΚ, φανέλα ΑΕΚ, όνομα επίθετο. Θα έχουμε επίσης και το σιδήρο διαρκείας της ΑΕΚ. Θα κάνουμε κλήρωση την ίδια μέρα. Μηνύματα στο ίδιο αριθμό. Προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου.

0: Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον Γενικό Διευθυντή των Κυπελούχων της ομάδας της ΠΑΦΟΥ, Χάρη Θεοχάρους. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, και στην Αναστασία, στο νέο συμπαίκτη σήμερα.
2: Ναι, ναι.
0: Να κάνουμε μεταγραφές, κάνουμε εσείς, να δούμε, να ακούσουμε κανένα όνομα μεταγραφής σήμερα, αν έχετε ανακοινώσετε.
1: Μεταγραφές γίνονται σε όλα τα επίπεδα, Μάκη.
0: Σωστό.
1: Και στη δική σας δουλειά.
0: Ναι, γι' αυτόν το είπα, γι' αυτόν, αν μέχρι τις 12.30 που θα μιλούμε, έχουμε κανένα μεταγραφή, να το ακούσουμε από εσάς.
1: Μια χαρά.
0: Φιλικό πρώτο σήμερα, με την Κρακοβία.
1: Φιλικό πρώτο, ναι. Φιλικό πρώτο, προπονητικού χαρακτήρα. Σημαντικά τα φιλικά είναι για τους προπονητές, λέμε. Το μόνο που θέλουμε εμείς είναι να γίνει γερή προπόνηση και να μην έχουμε οποιοδήποτε τραυματισμός.
2: Προέκυψε όμως ένας σοβαρός τραυματισμός με τον Κυριακίδη πριν το πρώτο φιλικό. Έτσι, τι μπορείς να μας πεις, Χάρη, γι' αυτό, πώς είναι ο ποδοσφαιριστής?
1: Όντως, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι οι καλύτερες, όμως περιμένουμε έτσι μια πιο περιστατωμένη γνώμη από το ιατρικό επιτελείο εκεί που βρίσκεται με την ομάδα. Μεγάλη ατυχία για τον ποδοσφαιριστή, για την ομάδα, όμως θα είμαστε δίπλα του. Είναι ένα παιδί δικό μας, έτσι κι αλλιώς, και με τη μεταγραφή του, αλλά και επειδή είναι και παφή της. Θα σταθούμε δίπλα του και εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε από το να το ευχηθούμε γρήγορα πίσω σιδερένιο στα γήπεδα. Τα λαμβάνω, είναι ό,τι χειρότερο, ειδικά στην διάρκεια της προετοιμασίας, να χάνεις ποδοσφαιριστή. Όμως θα ζήσουμε και με αυτά.
0: Χάρη, το πρόβλημα που είναι, δηλαδή η εκτίμηση η πρώτη, αν έχει γίνει, για πόσο καιρό έξω μιλά?
1: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς, Μακή, όμως δεν είναι για μια-δυο εβδομάδες. Οπότε καλύτερα να περιμένουμε το ιατρικό επιτελείο, το οποίο πολύ σύντομα θα μας ενημερώσει. Έχει περάσει από κάποιες εξετάσεις, θα περάσει και από κάποιες άλλες και θα μας πει το ιατρικό επιτελείο πόσο καιρό θα χρειαστεί και τι διαδικασίες, αν θέλετε, θα ακολουθήσουν.
2: Και είναι και έτσι μια ιδιαίτερη θέση, η θέση του τερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι κάτι για να το ενισχύσετε, μια προσθήκη εκεί.
1: Είναι όντως μια ιδιαίτερη θέση και εκεί είχαμε πει ότι με την προσθήκη του Χαράλαμπου και με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, τους τερματοφύλακες που έχουμε στην προετοιμασία της ομάδας, τους δύο νεαρούς, τον Αντρέ και τον Πέτρου, θεωρήσαμε ότι θα ήταν έτσι μια καλή πλειάδα τερματοφυλάκων μαζί με τον Κόρτερ. Από εκεί και πέρα είναι πραγματικά μια κατάσταση που δημιουργείται δύσκολη και το scouting team, ο τεχνικός διευθυντής, είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τι μέλη γενέστε και αν θα προχωρήσουμε σε απόκτηση τερματοφύλακα, είτε νεαρότερου είτε καταλόγου Α και αναλόγως των θέσεων που υπάρχουν στην ομάδα. Οπότε θα ξεκαθαρίσει γι' αυτό. Θα ξεκαθαρίσει πρώτα και από το χρόνο που θα χρειάζεται ο ποδοσφαιριστής να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Και αναλόγως θα πράξουν.
0: Ναι. Προετοιμασία με τον ποδίο, με την έννοια ότι έχετε ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ και θα έρθουν φυσικά και καινούργιοι παίχτες.
1: Όπως και με τους τραυματισμούς, είναι και γι' αυτό ένα πλήγμα ότι έχεις ποδοσφαιριστές. Από τη μια υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται σε ένα Μουντιάλ που είναι ό,τι καλύτερο και για τον ποδοσφαιριστή και για την ομάδα, αν θέλετε. Και για το πρεστίζ και για τα οικονομικά ωφέλη που προέρχονται από το Μουντιάλ. Από την άλλη όμως στερήσε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρος στην προετοιμασία της ομάδας, θα χάσουν ένα μεγάλο μέρος. Το καλό είναι ότι προπονούνται και δεν είναι σε διακοπές. Από την άλλη θα τους δοθεί και ένας χρόνος ξεκούρασης. Είναι με τον ποδίο, αλλά παραλαμβάνουμε. Είναι πράγματα που πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά.
0: Μιλάμε για Σούνιτς και Σέμα. Σε πόσες μέρες τους περιμένετε?
1: Θα έχουν περίπου 7 με 10 μέρες ξεκούραση ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε ότι πάνω που δεν τους είχαμε για τους γνωστούς λόγους στον τελικό κυπέλλου, οι ποδοσφαιριστές απευθείας μετά τις υποχρεώσεις τους, μετά το τελευταίο μάτς του αθλήματος, ενσωματώθηκαν στις ομάδες, οπότε δεν είχα χρόνο ξεκούρασης καθόλου.
2: Να πάμε έτσι λίγο και στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Έγιναν δύο προσθήκες, Μπρίτο και Γκούγκα.
1: Και
0: Μπιέλ.
2: Μπιέλ και Γκούγκα, συγγνώμη. Μπρίτο και... Συγγνώμη, χάσα το...
0: Ο Γκούγκα και ο Μπιέλ είναι οι τρεις παίχτες που ο Μπρίτο φυσικά τον έχετε αγοράσει, έτσι.
2: Και ο Λελέ παραμένει.
1: Ο Μπρίτο ήταν ένας ποδοσφαιριστής καταλόγου Β, θα είναι καταλόγου Β και τα επόμενα δύο χρόνια. Ξεχνάμε έτσι λίγο το νεαρό της ηλικίας του, διότι είχε και αρκετές συμμετοχές τελικά πέρσι, ειδικά στο δεύτερο στάδιο του προαθλήματος. Έδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, έχει απίστευτες προοπτικές. Είναι και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας πέραν από του καλός ποδοσφαιριστής. Ένα χρόνο στο κυπριακό πρωτάθλημα νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και γι' αυτό να προσαρμοστεί. Ήταν και διακαής πόθος του προπονητή να συνεχίσει με μαζί μας ο ποδοσφαιριστής. Βλέπουμε την προοπτική που υπάρχει σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, γι' αυτό επενδύσαμε σε αυτόν και πλέον είναι ποδοσφαιριστής της Πάπου για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Και ο Γκούγκα ήταν διακαής πόθος του Σαπίντο.
1: Πάντα είναι σε συνεργασία με τον προπονητή, το τεχνικό διευθυντής και ο σκάουτινγκ τμήμα και με τους ιδιοκτήτες. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε στην ομάδα. Ένας μαχητής, καλή ηλικία, καλή πάστα ποδοσφαιριστή. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν συμπαίκτης και με τον Μπέτε για 7 χρόνια.
2: Έπαιξε ρόλο, Πεπέ, στη μεταγραφή του.
1: Σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο, διότι ο ποδοσφαιριστής για να έρθει εδώ από τη Σαουδική Αραβία έχει χάσει λεφτά.
2: Ναι.
1: Έχει πέσει και στο μισθό του και αυτό δείχνει πόσο ο ποδοσφαιριστής ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη και ακόμα καλύτερο ότι ήθελε να ενταχθεί στην ομάδα μας με αυτά που άκουσε από τον συμπαίκτη του, φίλον του που ήταν εδώ. Οπότε ήταν λαμβανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος περιμένουμε και από αυτό, όπως όλους τους ποδοσφαιριστές που φέρνουμε μεταγραφή και με αυτούς που είναι εδώ, περιμένουμε να δίνουν τον καλύτερο τους αυτό, διότι εμείς σαν ομάδα τους παρέχουμε ό,τι θέλουν. Ό,τι χρειάζονται, απολογούμε, όχι ό,τι θέλουν. Για να έχουν τις καλύτερες συνθήκες συνεργασία τους.
2: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο θέμα με τον Λουκάσεν.
1: Τον Λουκάσεν νομίζω είναι ξεκάθαρο με το ότι έχουμε πει σε προηγούμενες τοποθετήσεις μας, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχουμε κάνει μια υπέρβαση να τον περιμένουμε μετά από κάποιους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Η ομάδα του παίζει ξημερώματα 4 Ιουλίου με την Κολομβία, δηλαδή αύριο.
1: Ακριβώς έτσι, οπότε αν καταλαβαίνετε έχει τις υποχρεώσεις εκεί στο παγκοσμίο κυπέλλου. Επαναλαμβάνω, είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήθελαμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, να του δώσουμε κάποιο χρόνο. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε αυτό που έπρεπε, του προσφέραμε ένα συμβόλαιο, μακροχρόνιο συμβόλαιο στην ομάδα μας. Εκτιμούμε πάρα πολύ τον ποδοσφαιριστή εδώ στην Πάφο, το θεωρούμε από τους κορυφαίους αμυντικούς που έχουν περάσει από την Κύπρο, αλλά είναι δική μας άποψη αυτή. Σίγουρα δεν είναι τους συναδέλφους σας. Το λοιπόν, εξού και τα τελευταία δύο χρόνια δεν βρέθηκε ποτέ σε κορυφαία ενδεκάδα του προαθλήματος. Γιατί να βρεθεί, ο άνθρωπος δεν πήρε δά και κύπελλο, πρωτάθλημα, Conference League, Champions League, δύο φορές καλύτερη ενδεκάδα, βρίσκεται με την Γκάνα στο παγκόσμιο κύπελλο και έχει και σκοράρει. Οπότε άλλο θέμα γι' αυτό, χαριτολογώντας. Οπότε θα πάρει το χρόνο που έχει ενώπιον του αυτή τη στιγμή, θα περιμένουν την απάντησή του. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε άλλο πλάνο Β, πλάνο Γ έχουμε ενώπιον μας.
0: Μάλιστα. Περιμέναμε καμιά μεταγραφή, αλλά μας τα είπες για τον Λουκάσεν.
1: Μπορεί να γίνει και άλλη μεταγραφή εκεί στους κεντρικούς αμυντικούς. Δεν έχει να κάνει με αν ο Ντέρικ ανανεωσίως.
0: Επιβεβαιώνεις ή διαψεύδεις ότι ο Μπαμπό Διαμπή ενδιαφέρει ή αν είναι και πήγε και στην Αυστρία.
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο, φίλε Μάκη. Ο παίκτης περνά ιατρικά. Ο παίκτης πρέπει να υπογράψει, πρέπει να έχουμε το δελτίο του στα γραφεία μας και μετά να ανακοινωθεί. Γι' αυτό και όλη αυτή η ονοματολογία που υπάρχει, αν δεν ξεκαθαρίσουν αυτά τα τρία σημεία που σας είπα, δεν ανακοινώνουμε τον οποιοδήποτε προσελκτή.
0: Ο κύριος Πουλούλου ήρθε Κύπρο. Αυτό είναι τα δημοσιεύματα, αυτό είναι πληροφορίες.
1: Και θα το επιβεβαιώσω αυτό. Διότι ήταν εδώ ο άνθρωπος. Και επισκέφτηκε την Κύπρο για μια μέρα να γίνουν συζητήσεις εδώ, στο δικό μας χώρο, στη δική μας πόλη, να δει τι εστί Πάφος FC, να πάρει μια γεύση. Καταλαβαίνετε, για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, πρώτο σκόρ του Conference League, δεν απαντώ, μέχρι δύο χρόνια. Ένα hot όνομα αυτή τη στιγμή στο μεταγραφικό παζάρι, αφού είναι και ελεύθερος. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε μόνο εμείς στο παιχνίδι, σίγουρα έχει και άλλες προτάσεις. Θεωρήσαμε ότι με μια επίσκεψη εδώ στην πόλη της Πάφου θα μπορούσαμε να δυναμώσουμε, αν θέλετε, τη δική μας θέση απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο μυστήρα. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την απάντηση του μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη το πολύ.
2: Μιλάμε για περίπτωση Αντιζάιρο.
1: Σε περίπτωση Αντιζάιρο δεν είναι, διότι ο Ζάιρο φέτος δεν ήταν στην ομάδα. Μιλάμε για έναν επιθετικό, μια θέση η οποία είναι πιο δύσκολη. Έχουν αρκετές ομοιότητες, θα έλεγα. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, είναι μια θέση η οποία είναι πολύ δύσκολη να καλύψει. Όλες οι ομάδες εκεί πονάνε, αν θέλετε, και είναι πιο δύσκολη θέση για να καλύψει.
0: Πώς σου φάνηκε αυτές τις ώρες που ήταν στην Κύπρο?
1: Καλό παιδί.
0: Μάλιστα για το καλό παιδί που θέλω να ρωτήσω.
1: Ακριβώς. Οπότε για το τι θα αποφασίσει δεν μπορώ να σου πω εγώ. Ούτε για το αγωνιστικό. Διότι όσο καλό βιογραφικό έχει ένας ποδοσφαιριστής, το έχουμε δει επαναληπμένως, αυτό που παίζει με σημαντικό ρόλο είναι το που θα δείξει στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα είμαστε μακριά από αυτό, διότι αυτή τη στιγμή υπήρξαν κάποιες συζητήσεις για μια μέρα. Οπότε είμαστε πολύ μακριά στο να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο.
0: Χάρη, έχουν κυκλοφορήσει μάλλον κάποια δημοσιεύματα ότι ήρθε πρόταση για τον αρχηγό σας, τον Βλατ Ράγκομιρ. Ισχύει?
1: Ναι. Επίσημες προτάσεις δεν έχουμε. Υπάρχει φιλολογικό ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο για τον Ράγκομιρ, για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές της Πάφου. Είμαστε ανοιχτοί. Εάν η τιμή είναι σωστή, φίλε Μάγκη, και θέλει και ο ποδοσφαιριστής, τότε η Πάφος δεν κρατάει κανέναν με το ζόρι. Από την άλλη, πρέπει να φύγει ένας ποδοσφαιριστής με τις σωστές συνθήκες. Εάν υπάρχει μια πρόταση που είναι στα θέλω της ομάδας και θέλει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, τότε δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε μεταγραφή. Δεν είναι πρώτος μας στόχος να δίνουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σημαντικοί κρίκοι στην ομάδα, όπως είναι ο Ντράγκομιρ στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε. Από την άλλη, ουδείς αντικαταστάτους.
0: Ναι. Υπάρχει πρόταση, είπες, δεν υπάρχει, αλλά ενδιαφέρον και για Σούνιτς και για Άντερσον ή όχι?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι. Δεν υπάρχουν επίσημες προτάσεις.
0: Υπάρχει σενάριο επιστροφής του Ζάιρο?
1: Δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι υπάρχει, και τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο με άλλη ομάδα, εννοείται ότι δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, θέλει να έρθει, σας είπε, ήταν Κύπρο. Θέλει να έρθει.
1: Θεωρώ οποιοδήποτε πως έχει φύγει από την Πάφο θα θέλει να επιστρέψει στις συνθήκες, είναι ό,τι καλύτερο. Μάγκη, και έτσι κι αλλιώς ο Ζάρο ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Στη στιγμή που είναι συνδεδεμένος με την ομάδα, ήταν ο αρχηγός αρκετά χρόνια εδώ, ο πρώτος σκόρερ της Πάφος FC. Οπότε σίγουρα υπάρχουν ιδιαίτερο δέσιμο μεταξύ ποδοσφαιριστή και ομάδας. Όμως τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο με άλλη ομάδα, θεωρώ ότι είναι απομακρυσμένο το σενάριο. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, ποτέ μην λες ποτέ.
0: Ένα ενδιαφέρον θέμα. Τι ακριβώς ισχύει με την περίπτωση Αγγελόπουλου? Η Πάφος ενδιαφέρθηκε, έκανε πρόταση και απορρίφθηκε?
1: Ναι, η Πάφος έκανε την πρόταση που έκανε, αυτή που θεώρησε σωστή. Από εκεί και πέρα, ο ποδοσφαιριστής επέλεξε, η ομάδα του, αν θέλετε, επέλεξε άλλη ομάδα, του ευχόμαστε τα καλύτερα και συνεχίζουμε. Ξέρετε, Μάγκη, στο ποδόσφαιρο δεν πουλάνε πάντα τον παίκτη. Πολλές φορές κοστολογούν το πορτοφόλι του αγοραστή. Το λοιπόν, εμείς κάναμε την πρόταση που πρέπει να κάνουμε, που θεωρήσαμε σωστή. Όπως είχα πει πριν λίγο, ότι ζητάμε κάποια συγκεκριμένα ποσά για κάποιον ποδοσφαιριστή που θα φύγει από την ομάδα μας. Φαντάζομαι ήταν και το ίδιο κάποια άλλη ομάδα. Αλλά αλλάζει λίγο το πράγμα. Το είπα πριν λίγο. Στο ποδόσφαιρο δεν πουλάνε πάντα τον παίχτη. Κοστολογούν και το πορτοφόλι του αγοραστή.
0: Το συμπέρασμα.
1: Και εμείς κοστολογούμε το δικό μας πορτοφόλι.
0: Άρα το τι βγάζω το συμπέρασμα, να το πω στα, ίσως στα κυπριακά, να το πω, βουν και γάρο.
1: Ουδέν σχόλιο.
0: Εντάξει.
2: Ουδέν σχόλιο.
0: Κατασκοπία, Χάιντουκ Σπλίτ και
2: Ζήλινα.
0: Τι γίνεται?
1: Κατασκοπία, ακριβώς όπως την ίδρυση. Περιμένουμε τον αντίπαλο από τις δύο αναμετρήσεις αυτών των δύο ομάδων. Πέμπτη είναι ο πρώτος αγώνας. Θα έχουμε μάτια εκεί, θα έχουμε μάτια στο εμαλυπτικό. Σίγουρα μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο επόμενος μας αντίπαλος. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, να προετοιμαστούμε, να είμαστε όσο πιο καλά μπορούμε σε αυτούς τους δύσκολους αγώνες, ανεξαρτήτως αντιπάλου, διότι είναι και οι δύο πολύ καλοί αντίπαλοι. Uh-huh. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να περάσουμε στην επόμενη φάση.
2: Ναι. Τώρα, τι ισχύει τελικά με τον κύριο Ντουμπόφ? Θα συνεχίσει κανονικά στη θέση του Προέδρου?
1: Νομίζω το έχει δηλώσει ο ίδιος. Του θεωρώ ότι είναι, παραμένει ο κύριος μέτοχος της ομάδας. Θα είναι γύρω από την ομάδα, δεν θα είναι ο chairman, δεν θα έχει τόση πολλή εμπλοκή, παρόλο που σίγουρα είναι γύρω από την ομάδα και σίγουρα τον ενδιαφέρει το project της ομάδας της οποίας είναι ο κύριος μέτοχος. Οπότε οποιαδήποτε άλλη δήλωση ή τέλος πάντων θέμα επαυστού, νομίζω θα έρθει από τον ίδιο.
0: Διαρκείας πότε θα ανακοινώσετε?
1: 8 Ιουλίου θα έχουμε τα διαρκείας. Ευκαιρία δοθεί σας να πούμε ότι είναι πολύ προσιτή τιμή των διαρκείας της ΠΑΦΟΥ. Θα είναι λίγο πιο ψηλή τιμή των μεμονωμένων εισιτηρίων. Γι' αυτόν καλώ τους φίλους της ΠΑΦΟΥ, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι τι έχει κάνει η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω κάνει περήφανη όλη την πόλη, να προμηθευτούν το εισιτήριο διαρκείας, να κάνουμε ακόμα ένα ρεκόρ. Όπως κάνουμε κάθε χρόνο, και να στρίξουν αυτή την προσπάθεια της ομάδας. Δεν τους ζητάμε και πολύ άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ούτε λαχεία έχουμε, ούτε άλλες εκδηλώσεις ζητώντας λεφτά. Πέραν των χορηγών υπάρχει το εισιτήριο διαρκείας. Οπότε το τι έχουμε να κάνουμε εμείς σαν φίλαθλοι της ΠΑΦΟΥ είναι να προμηθευτούμε το εισιτήριο διαρκείας, να στρίξουμε την ομάδα και οικονομικά αλλά και στο γήπεδο.
0: Έχουμε κάποια νεότερα για το γήπεδο?
1: Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια παράταση 3 μηνών που είναι αυτό μέχρι το Σεπτέμβριο. Προχωρούν οι διαδικασίες από τη δική μας πλευρά. Σύντομα θα ξεκαθαρίζει και αυτό το θέμα του γηπέδου.
0: Ο κόσμος ρωτά, φίλοι της ΠΑΦΟΥ, το σημερινό φιλικό μπορούν να το παρακολουθήσουν από κάποια live stream, μήπως από κάποια διεύθυνση μας?
1: Όχι, δεν έχει διευθετηθεί live stream για το συγκεκριμένο αγώνα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, εν πάση περιπτώσει. Θα είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι αν γίνει, θα γίνει για τον τελευταίο μας αγώνα με τη Σλόβεν.
0: Εννοείς από τη Σίτα Βιζιόν?
1: Υπάρχει περίπτωση να είναι και από τη Σίτα Βιζιόν. Είμαστε σε συζητήσεις και θα ξεκαθαρίσει και αυτό τις επόμενες μέρες και θα τα ανακοινώσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ομάδας.
0: Μόνο ένα ή και ίσως και κάποιο άλλο?
1: Θα προσπαθήσουμε για όλο. Δεν είναι εύκολη για να γίνει μια παραγωγή εκτός Κύπρου και έτσι κι αλλιώς θα θέλαμε να κάνουμε κάτι σωστό, κάτι καλό, να μην έχουμε και οποιαδήποτε προβλήματα στη μετάδοση του αγώνα. Οπότε θα ξεκαθαρίσω όπως έχω πει και θα ενημερωθεί ο κόσμος από τα επίσημα μέσα της ομάδας.
0: Είναι σε εμφανίσεις, πότε θα τις παρουσιάσετε?
1: Και αυτές πολύ σύντομα θα παρουσιαστούν. Πολλά θέματα να τρέξουμε, φίλε Μάκη. Τα μεταγραφικά, τα εισιτήρια διαρκείας, τους χορηγούς, τα εμφανίσεις όπως έχεις πει. Θα βγουν όλα πολύ σύντομα. Να κάνουμε υπομονή ο κόσμος της ΠΑΦΟΥ. Είμαστε μια ομάδα η οποία νομίζω είμαστε αρκετά ενεργοί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο marketing. Και όλα είναι δρομολογημένα.
0: Μουντιάλ, ποια ομάδα θέλει να το πάρει?
1: Ποια ομάδα να το πάρει? Ας το πάρει η Γκάνα να πάρουμε και παραπάνω λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες νομίζω ότι έχουν δείξει ότι θα είναι τα φαβορί. Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία που είδα εξές. Νομίζω η πιο πλήρης ομάδα είναι Γαλλία. Από εκεί και πέρα είναι αγώνες νοκάουτ. Σε έναν αγώνα νοκάουτ μπορεί κάτι να πάει στραβά.
0: Έτσι. Πολλοί παράγοντες,
1: Πολλοί. Η Αμερική κέρδισε τον αγώνα, παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο και έχει χάσει τον Παλαιμπούν που είναι σπουδαίος επιθετικός. Θεωρώ ότι αυτό θα της τυχήσει. Οπότε υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες τους οποίους δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εμείς σε χαρά.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12:30.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
3: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
6: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Παρασκευή σήμερα στις 9 Αυστραλία Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή Πρασινοακροτήρη και στις 4:30 το πρωί Κολομβία Γκάνα.
8: Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T... Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή.

0: για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
5: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
6: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
7: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή 12 στα Σπορ, στο μικροφόνο η Αναστασία Πέτρου και ο Μάκης Νικολάου. Και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ανόρθωσης και έχουμε μαζί μας τον Θεόδωρο Τσολάκη. Θεόδωρε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Θεόδωρε.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, Μάκη και στους ακροατές μας.
0: Νέστορ Ελ Μαέστρο διετίας.
2: Ναι, Νέστορ Μαέστρο διετίας, ο οποίος έρχεται στην Κύπρο την ερχόμενη Τρίτη για να πιάσει άμεσα δουλειά. Φυσικά ο ίδιος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, έχει μάθει, έχει ρωτήσει και γνωρίζει τα πάντα από πριν απαντήσει της ανόρθωσης και για την κατάσταση και γενικότερα και για το ρόστερ, και είναι πανέτοιμος να αναλάβει την ομάδα της αμοχώς του με σκοπό να την οδηγήσει σε μια δύσκολη χρονιά, την πιο δύσκολη, καθώς η ομάδα δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, θυμίζω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα δεν μπορεί να κάνει το καλοκαίρι. Από πλευράς διοίκησης αυτό που πηγάζει είναι τον Ιανουάριο θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες νομικές διεργασίες με σκοπό να κυνηγήσει η ανόρθωση τις ελάχιστες πιθανότητες που έχει μπροστά της για να μπορεί να φύγει το εμπάρκο και να κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο. Όμως είναι αυτά τα δεδομένα. Λαμβάνει μια πολύ μεγάλη απόφαση ο Ελ Μαέστρο, την πήρε, υπέγραψε η ανόρθωση, ανακοινώθηκε και θα έρθει την Τρίτη με σκοπό να πιάσει άμεσα δουλειά, και μάλιστα αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση από πλευράς ανόρθωσης για το πότε θα παρουσιαστεί στον κόσμο και στους δημοσιογράφους με δημοσιογραφική διάσκεψη ο νέος προπονητής της ανόρθωσης.
1: Μα φέρνει και τον αδελφό του, τον Νίκον.
2: Ναι.
1: Και αυτός είναι Ελ Μαέστρο.
2: Ναι, και αυτός είναι Ελ Μαέστρο, Μαγκή. Έχουν το ίδιο επίθετο όταν το άλλαξε ο...

0: Νέστορ Ελ Μαέστρο, το άλλαξε και ο Νίκο Ελ Μαέστρο. Φυσικά για τον αδερφό του πρόκειται για έναν νεαρό ο οποίος ήταν ένα από τα big thing όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Είχε αρκετή ποιότητα, ταλέντο, όμως για κάποιους λόγους δεν προχώρησε η καριέρα του. Έμεινε δίπλα στον αδερφό του από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο ίδιος ως πρώτος προπονητής, σχεδόν πάντα είναι μαζί του και θα έρθει τώρα και στην ανόρθωση. Θα είναι, όπως φαίνεται τα πράγματα, ο μοναδικός συνεργάτης του Νέστρο Μαέστρο που φέρνει ο ίδιος κατόπιν επιλογής του. Θα μείνουν αρκετοί από το περσινό τεχνικό επιτελείο δίπλα στον Μαέστρο, σίγουρα ο Αντώνης Γεωργαλίδης, ο Χρυσόδωρος Παγλάς, και αναμένεται όταν έρθει και ο Μαέστρο στην Κύπρο να υπάρξει και επίσημη ενημέρωση για όλο το τεχνικό επιτελείο από πλευράς ανόρθωσης.
1: Δεν ξέρω, Θεοδόρα, αν έχεις καθόλου επαφές με κόσμο, να μας πεις πώς υποδέχθηκαν έτσι την πρόσληψη του Ελ Μαέστρο.
0: Ναι, ο κόσμος νομίζω το έχει δει με πάρα πολύ καλό μάτι αυτό το πράγμα, γιατί πρόκειται για έναν προπονητή που, παρά το γεγονός ότι είναι νεαρός, 43 χρονών, έχει ένα καλό βιογραφικό. Πήρε πρωτάθλημα την Σπάρτα Τιρβάνα, ήταν στη Τσέζεκα Σόφιας δύο φορές, ήταν στην Ντέμπρετσεν, ήταν στη Στουργκάρτ, και γενικότερα διαθέτει ένα πολύ καλό βιογραφικό, παρά το γεγονός ότι έχει νεαρή ηλικία, και το έχει δει με καλό μάτι ο κόσμος. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κόσμος ότι το γεγονός ότι η ομάδα του είχε εμπάρκο και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος προπονητής δεν φοβήθηκε, δεν δίσταζε και πήρε αυτή την απόφαση να έρθει, σημαίνει ότι έχει κότσια ο συγκεκριμένος προπονητής. Γιατί θυμίζω, εδώ και αρκετές μέρες η διοίκηση της ανόρθωσης μπήκε σε επαφές με πάρα πολλούς. Πάρα πολλοί είπαν όχι εξ αρχής λόγω του εμπάρκο, άλλοι μπήκαν σε συζήτηση, ζητούσαν κάποια υπερβολικά ποσά για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ο Ελ Μαέστρο έρχεται γνωρίζοντας την κατάσταση και δεν την φοβήθηκε, και γι' αυτό αποδέχθηκε αυτή τη μεγάλη πρόκληση.
2: Έχουμε κάτι νοτρό για την ονοματοδοσία του γηπέδου?
0: Για την ώρα, Μάγκη μου, οι επαφές είναι προχωρημένες με συγκεκριμένη εταιρεία. Βρίσκονται σε καλό δρόμο, όμως ακόμη δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Στόχος της διοίκησης, όπως μαθαίνουμε, είναι να προχωρήσαμε σε αυτό το θέμα, όμως την ίδια στιγμή κάνουν προσεγμένες επαφές τόσο για την ονοματοδοσία του γηπέδου αλλά και με άλλες εταιρείες που δεν ήταν χορηγοί στην ανόρθωση, με σκοπό να έρθουν να χορηγήσουν την ομάδα και να αυξηθούν την ίδια στιγμή για τα έσοδα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, καλό Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε από εβδομάδα, Θεοδωρέ.
1: Καλή συνέχεια,
0: Θεοδωρέ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Κλείνουμε συνέχεια με τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠ, Σπυρό Νεοφυτίδη, επίτα για τις επιστολές του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Στέγιου Χειμώνα, που είχαμε, όσον αφορά τον κατώτατο μισθό στους ποδοσφαιριστές, έτσι να μας πει και ο ίδιος ο εκτελεστικός πρόεδρος τι ισχύει με την επιστολή.
1: Χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
2: Χαίρετε, αγαπητέ Μάκη, αγαπητέ Αναστασία. Καλό μεσημέρι. Μάλιστα. Καλό καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πέμε να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την επιστολή.
2: Μα τίποτα δεν έχει γίνει. Είναι μια επιβεβαίωση για τα αυτονόητα. Επί της ουσίας επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το τι προνοεί η νομοθεσία. Και εμείς θα αναμένουμε από τις εργασιακές σχέσεις να κάνουν τους ελέγχους που έπρεπε να κάνουν, γιατί αυτό το αναμένουμε εδώ και 8 μήνες, αλλά για κάποιο λόγο δεν κάνουν τη δουλειά τους, ώστε να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη. Αυτό που μας χαροποιεί είναι ότι για άλλη μια φορά υπάρχει μια επιβεβαίωση ότι οι ποδοσφαιριστές είναι εργαζόμενοι, και όπως ο κάθε

0: ένας εργαζόμενος έχουν τα δικαίωμα στο να εμπίπτουν μέσα στην νομοθεσία αυτού του κράτους, αφού πληρώνουν φόρους, πληρώνουν κοινωνικές δεσί. Άρα εμπίπτουν μέσα στην νομοθεσία για τον κατώτατο μισό. Δεν το κρύβω ότι είναι και ένα θέμα που αναμένουμε τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε και με την Ομοσπονδία και τον πρόεδρο της. Mm-hmm. Γιατί οπωσδήποτε θα συμπεριληφθεί μέσα στο μνημόνιο συνεργασίας, αν και εφόσον το επιγράψουμε, γιατί αποτελεί μια βασική αρχή της νομοθεσίας στην Κύπρο, η οποία παραβιάζεται και δυστυχώς παραβιάζεται ίσως και με τις ευλογίες της Ομοσπονδίας, διότι έχει αποστείλει μια εγκύκλιο Ομοσπονδία από πέρσι τον Ιανουάριο, όπου δίνει κάποιες κατευθύνσεις προς τα σωματεία των μικρών κατηγοριών και αποδέχεται συμβόλαια κάτω του κατώτατου μισού. Mm-hmm. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο Εργασίας να επιβεβαιώνει και να ενημερώνει γραπτός και την Ομοσπονδία ότι όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται στην Κύπρο, και αυτό συμπεριλαμβάνει Κύπριους και αλλοδαπούς, και θα επανέλθω στο, για τους αλλοδαπούς γιατί έχουν τεράστιο θέμα, θα εμπίπτουν μέσα στην νομοθεσία και εσύ να ενημερώνεις τα μέλη σου και να τους δίνεις κατευθύνσεις για το πώς θα παραβιάζουν την νομοθεσία. Πρέπει να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά, να σταματήσουν οι παρανομίες. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και το άλλο το τεράστιο το θέμα που αποστείλαμε και επιστολή στο Υπουργείο Μετανάστευσης και αναμένουμε ακόμη απαντήσεις, γιατί πρέπει να συνεννοηθούν τα δύο υπουργεία μεταξύ τους. Mm-hmm. Όσον αφορά τις άδειες εργασίας και τις άδειες παραμονής των αλλοδαπών, γιατί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς προσφυγικούς οι οποίοι εργάζονται παράνομα στην Κύπρο, γιατί οι εργοδότες τους εργοδοτούν παράνομα. Άρα πρέπει να αποφασίζουμε σε αυτή τη χώρα που ζούμε, αν έχεις ένα σωματείο να διαχειρίζεσαι, έχεις ελαφρύσεις και έχεις δικαίωμα να παρανομείς, να πάμε να μεταφέρουμε τις εταιρείες μας και να κάνουμε συνεργασία με σωματείο να παρανομούμε κι εμείς.
1: Πάντως, σε αυτήν την επιστολή γίνεται επισήμανση ότι το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, που είναι η καθήλυνα αρμόδια αρχή για εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, προτίθεται να προχωρήσει σε στοχευμένες επιθεωρήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις.
0: Ναι, αυτό αναμένουμε τους τελευταίους 7 μήνες.
1: Και τίποτε.
0: Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα και το αναφέρθηκα και σε προηγούμενες μου δηλώσεις, φαίνεται, γιατί είναι πολλά της μόδας τώρα τελευταίως μας στην Κύπρο, ότι μπορεί να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, του Εργασιακού Σχεσίου. Και να μην υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί έχουμε αρκετά θέματα που αφορούν τις νομοθεσίες, όπως και τις ίσες παροχές των ανδρών και γυναικών, όπου η υπόθεση εγκατάληξε εδώ και 8 μήνες στην Επίτροπο Διοικησεώς. Την υπόθεση είναι στο Υπουργείο Εργασίας και στο τέλος της ημέρας βλέπουμε ότι υπάρχει μια, θα έλεγα ίσως, εσκεμμένη αδράνεια από μέρους των κρατικών φορέων.
1: Ναι.
0: Και τούτο το πράγμα μέσα στην Κύπρο πρέπει να σταματήσει. Γιατί δεν είναι λογικά πράγματα. Για να σου πω ένα πράγμα για να καταλάβει ο κόσμος και γιατί φωνάζουμε για τον κατάσταση. Δηλαδή έχει ένας προσφυγιστής στην Βραζιλία μαζί με τη γυναίκα του και έναν παιδί στην Κύπρο για να δουλέψει, να παίξει σε μια δεύτερης κατηγορίας. Και έρχεται με ένα συμβόλαιο 500 ευρώ το μήνα για να ζήσει με μια γυναίκα και έναν παιδί. Και έχει κανένα μέσα στην Κύπρο που θεωρεί ότι τόσο άνθρωπος υπάρχει περίπτωση να ζήσει με 500 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει με 500 ευρώ. Άρα, τι πράγματα συμβαίνουν. Ή ενικονικών των συμβολέων, που σημαίνει ότι κλέπουν το κράτος, και έχει δεύτερο συμβολέο και πιάνει παραπάνω λεφτά.
2: Mm-hmm.
0: Ναι. Το πράγμα δηλαδή, μέχρι πότε θα πάει. Γιατί πρόσφατα ήμουν σε μια εκδήλωση που ήταν η παλέμαχη Λευκοσίας στη Λευκοσία και το θέμα ήταν η επόμενη μέρα για αρκετούς τρίτους του ποδοσφαιρού, μάλιστα γνωρίζει για λήψη τραγουδίου πάντως, οι οποίοι περνούν πάρα πολλά δύσκολα για τον λόγο ότι δεν έχουν καν σύνταξη. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν μιλάει ο αγαπητός υπουργός και μιλάει για την επόμενη μέρα και ο νέος έγινε γενικός διευθυντής της ΚΟΟ, συνήθως για την επόμενη μέρα που τελειώνει η καριέρα του ποδοσφαιριστή και οι κάποιες ζητήσεις για να βρούμε, για να το βοηθήσουμε. Μα η επόμενη μέρα για έναν παλέμαχο, ξέρετε αγαπητοί μάχοι, πότε ξεκινά? Η επόμενη μέρα για έναν παλέμαχο ξεκινά την πρώτη ημέρα που υπογράφει το πρώτο συμβόλαιο του. Ξέρετε γιατί? Γιατί με αυτό το συμβόλαιο είναι από εκείνη την ημέρα που αρχίσουν να μπαίνουν οι κοινωνικές, οι οποίες στο τέλος της ημέρας να βάλουν μια βάση να υπάρχει βάση, γιατί στα 35 δεν είναι πολύ να εξασφαλίζει τις κοινωνικές, αλλά τουλάχιστον ένα μέρος για να συνεχίζει με την δεύτερη του δουλειά που αν το εξασφαλίσουμε, για να καταφέρει και μια σύνταξη. Άρα πόση υποκρισία υπάρχει πλέον για να ακούμαστε και να λέμε συνείδητα, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά και να δίνουν οδηγίες, υπογράφεται συμβόλαια 250 ευρώ, 500 ευρώ και να κάνουμε συνέδρια για να μιλούμε για την επόμενη μέρα ποιον των επαγγελματιών αθλητών που έχουν τις επιλογές μας τους καταστρέφει μεν για να μην έχουν σύνταξη.
1: Μάλιστα.
2: Σπύρο, τα όσα προβλέπει το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό ισχύουν και για τις επαγγελματίες ποδοσφαιριστρίες, επειδή δεν αναφέρεται βεβαίως στην επιστολή?
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
0: Εννοείται ότι ισχύουν, αλλά δυστυχώς, αγαπητή Αναστασία, είναι όλα υποδιάλυση όσον αφορά τις γυναίκες.
2: Δυστυχώς.
0: Κατέρευσε το πρωτάθλημα, παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε και φωνάζαμε. Μείνανε μόλις 4 ομάδες, 4,5 ομάδες, δεν ξέρω.
1: Νομίζω τώρα θα υπάρχει πρόθεση με 8.
2: Υπάρχει πρόθεση της Ξυλοφάου FC να ενταχθεί.
1: Άκουσα για 8 ομάδες.
2: Και για ακόμα 2 ομάδες.
0: Ναι.
2: Ποέλ και Πέγια.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι βάσεις, οι σωστές βάσεις, δεν υπάρχει στρατηγική της ανάπτυξης, δεν πάνε να ξεκινήσουν και 15 ομάδες, τώρα δεν θα μείνει καμιά. Εδώ είχαμε τη δευτεραθλήτρια που δεν κατάφερε να συμμετάσχει.
1: Με τον Άρη μου μιλάς, ναι.
0: Στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή αντιλαμβάνεστε σε τι τραγική κατάσταση είναι το γυναικείο πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι για να έρθουν κάποιοι να επενδύσουν και για να κάνουν ομάδα πρέπει να έχει μια στρατηγική με ένα χρονοδιάγραμμα και ένα βάσος. Εδώ δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν κήπεδα, δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις, δεν υπάρχουν έναν πλάνο, οικονομικό πλάνο για το πώς θα τη βιώσει.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε πολλή δουλειά. Έχουν πολλή δουλειά. Είναι οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν.
0: Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Ήδη κάναμε μια πρώτη επαφή χθες το βράδυ για θέματα που αφορούν τους διεθνείς για την εθνική αντρών των γυναικών. Θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, όπως θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις πριν το τέλος του Ιουλίου, γιατί τελειώνουν τα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά τη συμφωνία για το MOU που πρέπει να κάνουμε με την Ομοσπονδία και με την Επιτροπή Επιτροπής Διαφορών.
1: Ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι να αναμένουμε την κόπη να τοποθετηθεί, ελπίζω να τοποθετηθούν, γιατί πλέον δεν έχει άλλες παρατάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε να τα τελειώσουμε πριν να ξεκινήσουμε τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε, Κυριάκο. Καλή δουλειά. Πάμε διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Σίτα Business. Ένα με σένα. Everyone, τα πάντα εσύ. Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ. Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
6: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
5: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
6: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
5: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
6: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
5: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
6: Η ζωή. Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
7: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
10: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
11: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
10: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
11: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
10: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
12: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
13: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
15: Όλοι πάμε Στεφανή! Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
16: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
17: Φινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
18: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
17: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
19: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
20: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
21: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
22: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
23: Ανδρέας Καραλάμπους.
24: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: ομιλίας προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
2: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy. Όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Λύση με δηλώσει στην ιστοσελίδα μα επιβεβαίωσε τη συζήτηση από ΕΛΚΟΠ για τη νέα εταιρεία. Θα προχωρήσουμε σε όλε τι προβλεπόμενε διαδικασίε σε συνεργασία με την UEFA, ανέφερε σχετικά. Δύσκολα να προχωρήσει η περίπτωση του Μάρονγκ στην ΑΕΚ και άλλα ονόματα στη λίστα του Ρόκα για τη θέση του επιθετικού. Επικεντρώνεται στην προετοιμασία του Απόλλωνα, άλλε 4 προσήγε θα κάνουν οι Γαλάζοι. Παίρνει χρόνο στα επόμενα φιλικά ο Παναγιώτου, η Ομόνια προχωρά τι περιπτώσει δεξιού μπακ και τερματοφύλακα. Ονοματοδοσία γηπέδου και πρόεδρος της εταιρείας είναι κεφάλαια που θα κλείσουν σύντομα στην ανόρθωση. Μιλάμε μετά τη 1:30 στο σταθμό μας ο Ανδρέας Καραμανόλης. Δεν υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον για Μπουράν και Χαραλάμπου του Άρη, εκτός προετοιμασίας Ιγκομής και Φοδέριχαμ. Απασχολούν Ιγκομής και Καρότινα Έλεν, ενώ εντοπίστηκαν και άλλες επιλογές από την κυπριακή αγορά. Αυλαία στις 8 για την εθνική μας ομάδα Καλαθόσφαιρας, καθώς υποδέχεται την Κροατία στο Σπύρος Κυπριανού στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 9 Αυστραλία, Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 το πρωί Κολομβία, Αγκάνα. Άσχημα μαντάτα για Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ αφού υπέστη ρήξη μηνίσκου. Ο Αβραάμ Γκραντ είναι ο νέος σύμβουλος της διοίκησης ΠΑΕ Άρης. Η Νότιχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται να αλλάξει προπονητή με τον Όλιβερ Γκλάσνερ να είναι το φαβορί για να αναλάβει. Η καλαθοσφαιρική Βιλερμπάν ανακοίνωσε τον Άρμονι Μπρουξ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας δεύτερη ώρα. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, εκπομπή 12 στα Σπορ. Μάγκη Νικολάου, Αναστασία Πέτρου σήμερα στην παρουσίαση επιμέλεια. Χρήστος Παναγίδης στην ροή του ήχου. Και πριν πάμε στο ένθετο, θα έχουμε φιλοξενούμε τον πρώην εθνική σκάουτ των 17 Νίκο Νικολάου, να ανακοινώσουμε τον νικητή όσον αφορά διαγωνισμό φανέλες Μουντιάλ. Κέρδισε τη φανέλα της Γαλλίας, που έχει πολλές πιθανότητες να πάρει και το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Γιώργος Λεωνίδου, ο οποίος έμεινε να ακούσει, όπως φαίνεται, κάποια νέα του Μουντιάλ.
1: Νομίζω υποστηρίζει και η Γαλλία ο Γιώργος.
0: Άρα, άριστα. Είναι ο κύριος Χρήστος Αντωνίου.
1: Συγχαρητήρια,
0: φίλε Χρήστο Αντωνίου. Θα ενημερωθείς από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας για το πώς θα παραλάβεις την φανέλα της Γαλλίας. Τρέχει ο διαγωνισμός για τη φανέλα της Πορτογαλίας. Κλήρωση την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε πριν από τις δύο και την κλήρωση για τις πέντε πίτσες Toronto Extra Large. Άλλη μια κλήρωση εδώ από την εκπομπή μας, με μηνύματα μέχρι τις 1:30 στο 2324 με την ένδειξη Toronto Pizza, όνομα και επίθετο. Ενώ έχουμε και τον διαγωνισμό όσον αφορά την φανέλα της ΑΕΚ Λάρνακας, καινούργια εμφάνιση, 2340 μηνύματα με την ένδειξη ΑΕΚ, και το εισιτήριο διαρκείας με μηνύματα στο ίδιο αριθμό. Και γράφεται εκεί διαρκεία ΑΕΚ, κλήρωση στην εκπομπή μας την ερχόμενη Δευτέρα. Και πολλές ευχαριστίες στα ακουστικά κέντρα οικονόμου για τις φανέλες και το όσο της διαρκείας. Και θα ξεκινήσουμε την Δευτέρα μετά την κλήρωση για την ΑΕΚ για φανέλα από ΕΛ.

0: μακριά είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Ωραία. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον Νίκο Νικολάου, πρώην εθνικής μας ομάδας κάτω των 17. Η ώρα για το ένθετο παγκοσμίο κύπελο. Καλό μεσημέρι, coach.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Καλό μεσημέρι, Μάκη μου.
2: Όπου να είναι, ολοκληρώνεται και η φάση των 32. Έτσι έχουμε τρία παιχνίδια. Να τα ζευγάρια συμπληρώνονται για τη φάση των 16. Έτσι ήθελα να μας πεις τα σχόλιά σου για τους αγώνες που έγιναν χθες η Ισπανία και τους δύο σημερινούς. Φυσικά ό,τι έχεις δει και βάσει το θα στείλει ό,τι είπα τη διαβάσει, ναι. Και αν έχεις δει και τα προηγούμενα παιχνίδια, ένα γενικό σχόλιο.
4: Καταρχήν, ένα γενικό σχόλιο, βλέπουμε ένα αρκετά καλό τουρνουά. Ένα τουρνουά που βλέπουμε να έχει αρκετά ψηλό ρυθμό, με πολλούς παίχτες να βγαίνουν μπροστά για τις ομάδες τους, οι γνωστοί ήρωες που λέμε κάθε παγκόσμιο, το βλέπουμε να διαμορφώνεται και τώρα. Βασικά νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπει.
2: Μάλιστα. Ναι. Για την νίκη, την άνετη της Ισπανίας, που είναι και αυτή μια από τα φαβορί, πλέον Ιβηρικό ντέρπι, ντέρπι Ιβηρικής χερσονήσου με Πορτογαλία, 3-0 ψες η Ισπανία την Αυστρία, η Πορτογαλία με ανατροπή, κατάφερε στο 94 με τον Γκονσάλο Ράμος να κάνει ανατροπή, είχε προηγηθεί με τον Πέρισιτς η Κροατία, ισοφάρισε ο Ρονάλτο με πέναλτι και έθετε το νικητήριο γκολ για τους Λουζιτανούς. Ενώ η Ελβετία δεν συνάντησε τα προβλήματα να λυγίσει την Αλγερία τα τρία παιχνίδια τα τελευταία του τουρνουά.
4: Καταρχήν για την ομάδα της Ισπανίας, νομίζω ότι είναι το γνώριμο πλέον πρόσωπο της ομάδας της Ισπανίας, μια ομάδα που κρατάει για μεγάλο ποσοστό την μπάλα στα πόδια της, μιλούμε για 75% με 70% κάθε παιχνίδι, είναι κάτι που μας έχει συνειδήσει, αλλά από το τελευταίο γύρο η Ισπανία έχει βάλει και στο παιχνίδι της το άμεσο, το κάθετο παιχνίδι, δηλαδή όταν θα βρει χώρο θα παίξει την κάθετη την πάσα που σκοτώνει τον αντίπαλο, και αυτόν έχει αλλάξει την Ισπανία και την έχει κάνει τόσο δυνατή. Έχει τους παίχτες να κάνει, είδαμε, παρόλο που εχθές μπορώ να πω ότι δεν έπιασαν τη μεγάλη απόδοση, αλλά τη στιγμή που άλλαζαν ταχύτητα βλέπαμε όλοι ότι ήταν σε άλλον επίπεδο. Ναι. Θεωρώ ότι η Ισπανία μαζί με τη Γαλλία ίσως να της δίνω ένα πιο μικρό προβάδισμα, όχι πολύ μεγάλο, είναι οι δύο ομάδες που είναι τα φαβορί για εμένα για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Δεν έχει δεχθεί γκολ η Ισπανία,
4: είναι και αυτό, ίσως να είναι και για τον λόγο ότι κρατούν αρκετά την μπάλα. Και το rest defense, δηλαδή το rest defense, εμείς οι προπονητές το χρησιμοποιούμε, την ώρα που χάνεται η μπάλα είναι όλοι οι παίχτες πίσω στο σωστό χώρο να πάρουν τη δεύτερη και να σταματήσουν την κόντρα επίθεση, κάτι που το κάνει μπορώ να πω και σε φάση σεμινάριου η ομάδα της Ισπανίας.
3: Και μένουν άλλα τρία εισιτήρια τους 16, Αυστραλία-Αίγυπτος το ένα παιχνίδι, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Έτσι, να μας πεις τις προβλέψεις σου, πώς βλέπεις τα παιχνίδια.
4: Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορείς να είσαι τόσο, ειδικά η Αυστραλία θεωρώ ότι ένα παιχνίδι που θα είναι ντέρπι. Ακόμα είδαμε την Αγγλία προχτές πόσο πολύ δυσκολεύτηκε.
2: Ναι, το Κονγκό, ναι.
4: Είναι ένα παιχνίδι, είναι νοκάουτ, μπορεί κάτι να στραβώσει και μπορεί να έρθουν όλα ανάποδα. Σίγουρα υπάρχει εδώ. Θεωρώ η ομάδα της Αργεντινής είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Βλέπω αρκετούς παίχτες να βάζουν πάθος, δύναμη και ένα Μέση μέσα που είναι ο ηγέτης, μπορεί να κάνει πράγματα για αυτός. Όλα τα παιχνίδια είναι, χαίρεσαι να κάθεσαι να τα βλέπεις, μας δυσκολεύουν λίγο οι ώρες. Όμως προσπαθούμε να κλέψουμε και να βλέπουμε ότι μπορούμε περισσότερο.
3: Πράγματι είναι δύσκολες οι ώρες. Εσύ Νίκο, ποια ομάδα έτσι υποστηρίζεις, ποια είναι η αγαπημένη σου εθνική, ας το πούμε?
4: Ανέκαθεν ήταν η Βραζιλία και είναι η Βραζιλία. Όμως επειδή μου αρέσει να είμαι ρεαλιστής, δεν είναι η Βραζιλία του 2002.
3: Τι είναι αυτό που λείπει από τη φετινή Βραζιλία?
4: Υπάρχουν κάποιες θέσεις που δεν είναι οι ποδοσφαιριστές που είναι αντάξεις στο όνομα της Βραζιλίας, ή να πω ότι κάποιοι παίχτες έχουν μεγαλώσει. Μπορώ να το πω και ξεκάθαρα, παράδειγμα ο Κασεμίρο ήταν ένας παίχτης που θαύμαζα να το βλέπω, όμως πλέον δεν έχει την ταχύτητα να μπορεί να σταματήσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Θαυμάζω τα άκρα της Βραζιλίας με Βινίσιους και Ραφίνια, αν και είναι και τραυματίας. Είναι δύο άκρα που θεωρώ οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο τους έχει απέναντι του, είναι πολύ δύσκολο να τους συγκρατήσεις. Έχει τους παίχτες να κάνουν ωραία πράγματα, αλλά τα μπακ της δεν είναι τα μπακ που είχαμε παλαιότερα στη Βραζιλία. Ίσως αυτά να πληρώνουν, να μην είναι το σύνολο των δυνατών που ήταν στα προηγούμενα χρόνια.
2: Και ήδη έχουμε αρκετά ζευγάρια, 6 είναι γνωστά από τα 8 της επόμενης φάσης, Νίκο. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, Ισπανία Πορτογαλία, Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά είναι γνωστά και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα παιχνίδια σήμερα και αύριο.
4: Κοιτάξτε, τα φαβορί θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη για όλους μας να μείνουν έξω. Όμως παιχνίδια που είναι, ας πούμε, η ομάδα της πώς το λέτε, της Παραγουάη, συγγνώμη, το ζευγάρι που είναι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες,
2: το Βέλγιο.
4: Το Βέλγιο έχει και αυτός κάποιους παίχτες αρκετά καλούς. Το Μαρόκο επίσης έχει δείξει ότι είναι μια πάρα
2: πολύ... Παίζει με Καναδά, πρώτο παιχνίδι, φάση των 16.
4: Ναι, ο Καναδάς, αν δεν ήταν ομάδα που ήταν διοργανώτρια, θα είναι αφαβορή το Μαρόκο, γιατί πραγματικά με έχουν εντυπωσιάσει. Υπάρχουν παίχτες με ταχύτητα, υπάρχουν παίχτες που μπορούν να κάνουν πράγματα. Δεν είναι καθόλου τυχαία το ότι έχουν περάσει στους 16. Αυτά θα είναι αφύρωπα παιχνίδια. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα της Γαλλίας δύσκολα, εύκολα θα περάσει.
2: Εντάξει, ο Καναδάς το προηγούμενο δεν το έδωσε στο σπίτι του, ενώ στην έδρα του, ούτε αυτό, ναι, με το Μαρόκο. Θα παίξει η Αμερική. Ωραία. Εγώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
4: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια, Νίκο.
2: Καλή δουλειά.
4: Επίσης, καλά, ευχαριστούμε. Νίκο.

0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Και συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας με Χριστόφορο Μιχαλιούδη, τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της Κάσα Βαϊνή. Καλό μεσημέρι, Χριστόφορε.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστόφορε.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά, και ξεκίνησαν οι δέσεις και...
2: Ναι, ακριβώς.
3: Ναι.
2: Τι γίνεται τώρα...
4: Και θα μιλάνε από την παραλία.
2: Ναι, βέβαια. Εσείς έχετε την ευκαιρία.
3: Εμείς όχι.
2: Προγραμματισμός, μεταγραφές, προπονητής, τι γίνεται?
4: Εντάξει, προπονητής είμαστε, αναμένεται να κλείσει το θέμα τα επόμενα 24 ώρα με τον κύριο Τσικνίσκη, είμαστε πάρα πολύ κοντά, έγιναν απλά υπογραφές, αναμένεται να έρθει στην Κύπρο τις επόμενες μέρες και θα ξεκινήσει η δουλειά, διότι λιγοστέει ο χρόνος, θα πρέπει να ετοιμαστεί το ρόστερ όσο καλύτερα γίνεται, να είναι συμπληρωμένο όσο πιο συμπληρωμένο μπορεί να γίνεται μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας.
3: Γιατί υπήρξε αυτή η μικρή καθυστέρηση στο θέμα του προπονητή? Επειδή ήταν να ανακοινωθεί προημερών, νομίζω.
4: Όχι, δεν είπαμε ότι θα ανακοινωνόταν προημερών. Απλά το θέμα του Τσικρίσκη ήταν στην επικαιρότητα τις τελευταίες μια-δυο εβδομάδες.
3: Ναι.
4: Αντιλαμβάνεσαι, Αναστασία, για να κλείσει μια συμφωνία, ειδικά με προπονητή, ο οποίος έχει και ειδική του ομάδα, με συνεργάτες, είναι το οικονομικό στη μέση, είναι η στόχη της ομάδας. Θα πρέπει να συζητηθούν πολλά πράγματα, είναι και το οικονομικό φυσικά στη μέση. Υπήρχαν κάποιες μικρολεπτομέρειες που διευθετήθηκαν και αναμένεται να τον έχουμε στην Κύπρο τις επόμενες μέρες για να ξεκινήσει και αυτός δουλειά, διότι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει, ειδικά με προς αφαιρέσεις ποδοσφαιριστών που θα πρέπει να καλυφτούν και αντιλαμβάνεσαι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει.
3: Πόσες κινήσεις έτσι υπολογίζεται ότι θα γίνουν και σε ποιες θέσεις υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης?
4: Εντάξει, καταρχάς για τουρκικές θέσεις αυτό θα το κρίνει ο προπονητής αφού θα αποφασίσει ο ίδιος με το υπάρχον ρόστερ. Και φυσικά και παίχτες να έρθουν θα πρέπει να δει και στην προετοιμασία και στα φιλικά που θα κάνουμε που υπάρχουν αδυναμίες. Όμως έφυγαν πολλοί παίχτες, είχαμε υποσχετικές, παίχτες με υποσχετική που έφυγαν από την ομάδα και είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να καλυφθούν αυτά τα κενά. Αναμένεται σίγουρα να έχουμε περίπου 8 με 9 προσθέσεις ποδοσφαιριστών. Θα θυμίσω ότι πέρσι ήταν με υποσχετική ο τερματοφύλακας μας ο Ζάντρο, ο Τιάκο, ο Μπά και ο Ανκέγε, οι οποίοι πήγαν στις ομάδες που ανήκουν. Ο Τεϊσέρα έφυγε, πήγε στην Γεωργία. Ο Μωρίς Βαγγέλης Κυριάκου έφυγαν από την ομάδα. Όπως και ο Τρούγκιτς, ο Χούλιο Σέζαρ που πήρε μεταγραφή στον Άρη. Έφυγε ο Παγκόφ, πήγε στην ΑΕΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι...
2: Ο Ηρόδοτος Χριστοδούλου θα έφυγε?
4: Ο Ηρόδοτος συμφωνήσαμε με την πολωνική ομάδα που...
2: Σλάσκ.
4: Είχαμε πρώτην Σλάσκ, ναι. Είχαμε προσφορά πάρα πολύ καλή.
3: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της ομάδας.
4: Εντάξει, δεν υπάρχει και πολλά χρόνια που η ομάδα...
3: Ναι. Αλλά μέχρι στιγμής.
4: 5 χρόνια, ναι. Επειδή το να αγωνίζει στην πρώτη κατηγορία υπάρχει περισσότερο περιθώριο για ποδοσφαιριστές να δείξουν κίνητρα για να πάρουν μεταγραφή σε σχέση με το να αγωνίζει στην δεύτερη κατηγορία. Ο Ηρόδοτος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην περσινή περίοδο, καλύτερα να λέμε. Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν συνεπής και κρατούσε και την άμυνα της ομάδας καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Από την προπέρση την στη δεύτερη κατηγορία ήταν παίκτης που ξεχώρισε. Κράτησε την θέση του στην ομάδα, ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην ενδεκάδα της ομάδας μας την περσινή χρονιά. Περιμέναμε να έρθουν προτάσεις και νομίζω η Σλόνσκ είναι η ομάδα που θα μπορέσει να δείξει αυτό που είναι η Ρόδοτος, διότι είναι η ομάδα που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία Πολωνίας. Το πολωνικό προάθλημα είναι σίγουρα ένα προάθλημα πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ δυνατό. Και νομίζω είναι και η ευκαιρία πλέον να τον καλέσει και ο Ομοσπονδιακός προπονητής, διότι ήταν το παράπονο μας με τον Ηρόδοτο.
2: Και το ξαναείπαμε αυτό που συζητήσαμε.
4: Στην Κρασάβα, ώστε στην Κρασάβα δεν τον έβλεπε κανείς. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που θα αγωνιστεί στο εξωτερικό να του δοθούν οι ευκαιρίες και να μπορέσει να δείξει αυτό που είναι ο Ηρόδοτος. Και εδώ θα πω ότι είναι παράδειγμα και για τους άλλους Κύπριους ποδοσφαιριστές να μην κάνουν την πίστη τους, να προσπαθούν. Και κανένας καλός δεν χάνεται, Μάκη.
2: Σωστό.
4: Και στην περίπτωση του Ηρόδοτου νομίζω ο Ηρόδοτος που, όπως είπα και πριν, από την δεύτερη στην πρώτη κατηγορία μπήκε στο πετσί της ομάδας, ήταν πολύ σοβαρός, έκανε πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια και ανταλλήγεται. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύω ότι θα ξεχωρίσει και στον πολωνικό πρωτάθλημα.
2: Δύο πράγματα για έτσι σύντομα. Υπάρχει μια φημολογία. Ο κύριο Τσικρίνσκι έχει τα απαραίτητα διπλώματα για να είναι στον πάγκο?
4: Αναμένεται να τα έχει εντός των επόμενων μηνών. Μάγια, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα τον εμποδίσει να βλέψει στην
2: ομάδα. Ωραία, άρα μπορεί. Και το άλλο, τι γίνεται με την έδρα? Έπρεπε να δηλώσετε μέχρι τις 30
4: Το δηλώσαμε το τσίριο στάδιο.
2: Μάλιστα.
4: Και αναμένουμε τις σχετικές άδειες, οι οποίες δεν εξαρτάται από εμάς.
2: Σωστό.
4: Νομίζω μιλήσα και κοντά σας ο πρώτος του Γασιό.
2: Μπήκε μερικές μέρες ο Γιώργος Σουλάκης, ναι.
4: Διαβεβαίωσε ότι δόθηκαν όλα όσα ζήτησε.
2: Ναι, περιμένουν να πάρουν όμως το γραπτό στην άδεια.
3: Η εναλλακτική έδρα, σε περίπτωση που δεν πάρουν την άδεια.
4: Ή Αμόχωστος ή Στέγιος Κυριακής, ένα από αυτά τα δύο. Αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να συζητάμε για έδρα εκτός
2: Λίμνου. Μακάρι να παίξετε Τσίριο. Ευχαριστούμε, Χριστόφορε.
4: Αυτό θέλουμε, διότι η πέρσι νομίζω ταλαιπωρηθεί και
2: η ομάδα με
4: το πήγε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό Σταυροκυριακό. Να απολαύσει την παράτες παραλίες.
3: Καλή συνέχεια, ναι. Αντιλιακό.
2: Γεια, γεια χαρά.
4: Σίγουρα, γεια.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Jackpot στο Joker. 4.100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
10: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
9: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
12: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
11: Όπω.
12: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
11: Όπως?
12: Όπως το παγκόσμιο!
13: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου.
14: www.renault.gov.cy.
15: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 1:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
20: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
21: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα, το Mega Channel. Στην Κυπριακή Δημοκρατία απέδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν το αδιέξοδο στην επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι παρά τη Συμφωνία Άγκυρας και Βρυξελών, η στάση της Λευκωσίας εμποδίζει την πρόοδο. Ζήτημα σύγκρουση συμφέροντος για τον Χρήστο Μιλωνόπουλο, τον ένα εκ των πέντε ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία θέτουν νομικοί, καθώς διετέλεσε ο συνήγορος υπεράσπισης του Έλληνα εφοπλιστή Μιχαήλ Ζολότα για την υπόθεση Focus. Ο κύριος Μιλωνόπουλος δήλωσε στο Mega Channel ότι ενημέρωσε εξ αρχής τον επικεφαλής της ομάδας ότι θα εξαιρεθεί από τη διερεύνηση της υπόθεσης Focus. Δημοσία δαπάνη, μεταφορά στη Βουλγαρία των σώρων των δύο ανηλικών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην κοινότητα ξυλοφάγου. Κυδεύεται 4 μήνες μετά το θάνατό του ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός του μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου θα τελεστεί η κηδεία του. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για να ανατραπεί η σχεδιαζόμενη πώληση κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτου, συνεργοποιώντας τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας κατά της σχετικής απόφασης της αμερικανικής κυβέρνησης. Νέα πείρα κατά των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, λίγα 24 ώρα πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι δεν στάθηκαν στο πλευρό των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη καφετέρια της Δαμασκού. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
25: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
26: DVB-T2 DVB-T2
0: DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
14: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
26: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
28: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
29: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
30: Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή 12 στα Sport. Στα μικρόφωνα Αναστασία Πέτρου και Μάκης Νικολάου. Και έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Καραμανόλη, ο οποίος είναι και με τη βούλα πλέον ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης, εφόσον η κυρία εξάσκησε το δικαίωμα αγοράς του από τον Πανσεραϊκό με συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
31: Χαίρετε.
32: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
31: Ευχαριστούμε που σε έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά, έτσι να πούμε λίγα πράγματα για
32: εγώ
31: σένα.
32: Εγώ ευχαριστώ, είστε καλά. Ναι.
30: Μετά έτσι από μια γεμάτη χρονιά ως δανεικός, η Ανόρθωση αποφάσισε να επενδύσει σε σένα και να σε αποκτήσει πλέον με κανονική μεταγραφή μέχρι το 2028. Έτσι, τι σημαίνει για σένα αυτή η εξέλιξη, Ανδρέα?
31: Και τα αισθήματα σου.
32: Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενο για να ανανεώσω με την ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο και στην προετοιμασία τώρα και όλη τη χρονιά. Δώσουμε καλύτερο μας αυτό για την ομάδα.
31: Για αυτές τις δύσκολες όμως συνθήκες που βιώνει η ομάδα, τι έχεις να πεις? Χωρίς ενίσχυση έφυγε και ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης. Κεφάλαιο, τεράστιο και ηγέτης της ομάδας και σκόρερ. Μιλώ για τον Σένσι.
32: Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο για την ομάδα. Χωρίς μεταγραφές ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πιστεύω με τον κορμό που έχουμε χτίσει από τα πέρσι, με δουλειά και με τον νέο προπονητή που θα έρθει τώρα στην ομάδα, θα ξέρουμε ο ένας το άλλο, θα πάει καλά η ομάδα, πιστεύω. Άσχετο, έχουμε χάσει σίγουρα ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή όπως το Σένσι, δεν μπορεί να πει κάποιος το αντίθετο. Αλλά νομίζω ότι με τον κορμό που έχουμε από τα πέρσι θα προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο ακόμα φέτος.
30: Ανδρέα, εσύ είσαι αισιόδοξος και ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις προς τον κόσμο της Ανόρθωσης που σε ακούει κιόλας?
32: Είμαι αισιόδοξος γιατί ξέρω πόσες θέσεις που διαθέτουμε. Ο κόσμος όπως ήταν και πέρσι, όλη τη χρονιά δίπλα μας, το χρειαζόμαστε σίγουρα και φέτος, γιατί με αυτούς κάναμε ό,τι κάναμε και πέρσι. Και τους χρειαζόμαστε δίπλα μας και αυτούς για να κάνουμε ακόμα καλύτερη χρονιά από τα πέρσι. Τώρα η στόχη της ομάδας δεν είναι αυτή για μια ομάδα όπως η Ανόρθωση, αλλά όπως είναι τα δεδομένα τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
31: Το κάτι καλύτερο πώς μπορεί να ερμηνευτεί, Ανδρέα Καραμανόλη? Με βάση και το τι έχετε.
32: Ακριβώς κάποιος, απλώς θα προσπαθούμε σίγουρα για την εξάδα, από ό,τι πιστεύω εγώ αυτός σαν ο στόχος της ομάδας. Και όπως έρθει τη χρονιά, αναλόγως θα θέσουμε τους στόχους μας.
30: Και με νέο προπονητή πλέον, τον κύριο Νέστορ Ελμαέστρο.
32: Ναι, δεν έχουμε γνωρίσει από κοντά ακόμα τον καινούργιο προπονητή. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε τις εργομετρικές εξετάσεις και σε καμιά εβδομάδα περίπου ξεκινάμε και τις προπονητές με τον καινούργιο προπονητή να γνωριστούμε και να βάλουμε τις βάσεις για την επόμενη χρονιά.
31: Φιλοδοξίες σου, προσωπικοί σου στόχοι, τι είναι, Ανδρέα?
32: Προσωπική μου στόχη είναι να καθιερωθώ στην ομάδα, να πάρω όσο πιο πολλά παιχνίδια μπορώ και να βοηθήσω την ομάδα να πάει όσο πιο καλά μπορεί.
31: Έτσι να μας πεις και ποια ήταν η καλύτερη σου χρονιά σε αυτά τα χρόνια που έχεις παίξει.
30: Έχεις και ένα πρωτάθλημα με το ΑΠΟΕΛ νομίζω.
32: Ναι, ναι, σίγουρα το πρωτάθλημα που είναι τεράστια εμπειρία. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά η χρονιά που με είχε αναδείξει ήταν όταν έπαιξα στη Δόξα, που είχα γεμάτα παιχνίδια, πολλές συμμετοχές, και ήταν η βάση για να πάω παραπέρα.
30: Πόσο έτσι σημαντικό ήταν εκείνο το διάστημα στη Δόξα που σε έφερε και στη συνέχεια στον ΑΠΟΕΛ?
32: Ναι, το να παίρνεις παιχνίδια πιστεύω είναι το πιο σημαντικό σε οποιαδήποτε ομάδα αν βρίσκεσαι, είτε αυτή είναι ο ΑΠΟΕΛ, είτε η Ανόρθωση, είτε σε πιο μικρές ομάδες. Οι συμμετοχές είναι το πιο σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί, έτσι ώστε να έχει αυτοεπίθεση και να μπορεί να πάει παρακάτω.
31: Μάλιστα. Για το επίπεδο του πρωταθλήματος μας, πώς το είδες αυτό που ολοκληρώθηκε? Τώρα ξεκινά τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, η καινούργια διοργάνωση.
32: Ναι, χρόνο με χρόνο πιστεύω το πρωτάθλημα θα αναπτύσσεται και με τους ποδοσφαιριστές που έρχονται στην Κύπρο. Πολλοί ποδοσφαιριστές από μεγάλα πρωταθλήματα έρχονται στην Κύπρο, οπότε πιστεύω ότι το επίπεδο θα συνεχίσει να ανεβαίνει ακόμα πιο πολύ τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Οι ομάδες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές, δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Όπως μπορεί να υπήρχαν και παλιά να πεις ότι θα πάω να πάρω ένα παιχνίδι. Είναι όλες οι ομάδες ανταγωνιστικές και πάρα πολύ δύσκολο.
30: Να σε πάρουμε και λίγο στο Μουντιάλ, έτσι να μας πεις ποια ομάδα στηρίζεις, ποια πιστεύεις θα είναι η νικήτρια, μπορεί να είναι διαφορετική με αυτή που στηρίζεις.
32: Είναι λίγο περίεργο το Μουντιάλ, δεν μπορώ να δούμε και όλα τα μας γιατί έχει παιχνίδια στις 4 το πρωί.
30: Άγριες ώρες.
32: Ναι, οπότε δεν μπορώ να έχω μια με πολύ καλή άποψη, αλλά εγώ υποστηρίζω την Αργεντινή, όπως νομίζω πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί με το Μέση βασικά.
30: Ναι, με το Λίο.
32: Ναι, συνεχίζει, δεν το περίμενα όμως ότι θα κάνει τόσο καλό Μουντιάλ μέχρι τώρα η Αργεντινή, αλλά πιστεύω έτσι όπως το πήγε θα προχωρήσει αρκετά.
31: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος σου αντίπαλος στο πρωτάθλημα?
32: Ο πιο δύσκολος αντίπαλος στο πρωτάθλημα ήταν δύσκολο. Πολύ καλή επιθετική υπάρχει στο πρωτάθλημα.
31: Θα θέλει να μας πεις παραπάνω από ένα.
32: Θα σκεφτώ τώρα, αυτό είναι λίγο δύσκολο.
31: Πάραμε σου δύσκολη ερώτηση.
32: Με την ΑΕΛ όταν είχαμε παίξει ο Φεριέφ στην επίθεση ήταν πολύ δυναμικός παίχτης, δηλαδή αυτοί οι παίχτες που έχουν περισσότερο όγκο και προσπαθούν να είναι πιο δυνατοί στις μονομαχίες, αυτοί είναι οι παίχτες που είναι πιο δύσκολοι πιστεύω.
31: Φυσικά παίξατε στο δεύτερο γκρουπ, ενώ το δεύτερο μισό γι' αυτό.
32: Ναι, και στο δεύτερο γκρουπ πιστεύω οι ομάδες όμως υπάρχουν διαδικοί παίχτες και στο δεύτερο γκρουπ του προαθλήματος και οι μεγάλες ομάδες σίγουρα, όπως η Πάφος, ο Άρης, φέρνουν παίχτες από μεγάλα προαθλήματα στην Ευρώπη με μεγάλες παραστάσεις, οπότε δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Τώρα δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιους άλλους συγκεκριμένα.
30: Με ποιον παίχτη είχες έτσι την καλύτερη συνεργασία? Συμπαίκτη σου.
32: Καλύτερη συμπαίκτη μου, εντάξει, για να σας πω σένση τώρα ότι όπου για να κρατάς την μπάλα στο γήπεδο τον έχεις, είναι στήριγμα μέσα στο γήπεδο, δηλαδή βρίσκει τον τρόπο και τον χώρο για να υποδεχτεί μπάλα και να σε βγάλει και σένα από την πίεση. Αυτό έβλεπα πέρσι ότι ήταν πολύ σημαντικό.
31: Πώς μπορεί να βρει τα πόδια της η Ανόρθωση?
32: Με το πλάνο που έβαλε η διοίκηση τώρα να αναπτυχθούν και οι ακαδημίες της ομάδας και όλα τα υπόλοιπα, πιστεύω υπάρχουν και παιδιά που μπορεί μέσα στα επόμενα χρόνια με μια καλή βάση να ανεβάσει και στην πρώτη ομάδα και όταν φύγει το εμπάρκο να μπορεί να χτίσει μια ομάδα και με τους Κύπριους και με τα παιδιά της ακαδημίας. Mm-hmm. Νομίζω ένα πλάνο τέτοιο θα βοηθήσει την ομάδα.
30: Μάλιστα.
31: Και την εθνική ομάδα?
32: Η εθνική μας πιστεύω τον τελευταίο χρόνο και τον κύριο Μάντζιο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, δηλαδή πηγαίνουμε στα παιχνίδια να παίξουμε το παιχνίδι μας. Δεν κλεινόμαστε, προσπαθούμε και πιστεύω είμαι αισιόδοξος για την εθνική ομάδα ότι τα επόμενα χρόνια μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Mm-hmm.
30: Ανδρέα, έτσι πρωτού κλείσουμε να μας δώσεις και ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 72 για να κληρώσουμε τις 5 πίτσες στο Ρόντο.
32: Ναι, να πω τον αγαπημένο μου το 47.
30: Μάλιστα.
31: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε τα καλύτερα.
30: Καλή συνέχεια.
32: Εγώ ευχαριστώ.
30: Καλή
32: επιτυχία. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
31: Για τον τυχερό θα τα πούμε ποιος είναι πια. Σε λίγο θα δούμε και την σχετική λίστα εδώ και θα ανακοινώσουμε πριν το τέλος της εκπομπής μας το ποιος ή πια έχει κερδίσει τις 5 Τορόντο extra large.

0: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.
1: Και πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα της εκπομπής μας. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον υπεύθυνο της σχολής του Ολυμπιακού των σχολών του Ολυμπιακού Πειραιώς στην Κύπρο, τον Μάριο τον Κουδελή, και τον Δώρο Αργυρού, ο οποίος είναι υπεύθυνο κλιμάκιο της Λευκωσίας, αφού θα είναι αυτή η καινοτομία, θα υπάρχει κλιμάκιο και στη Λευκωσία, αφού στις άλλες πόλεις υπάρχει όσον αφορά τις σχολές του Ολυμπιακού Πειραιώς στην Κύπρο. Καλό μεσημέρι και στους δύο κύριοι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
4: Και στους ακροατές σας.
1: Μάλιστα. Ο Δώρος μας ακούει?
4: Ναι, σας ακούω.
1: Ωραία. Α, ξεκινήσουμε από τον Μάριο τον Κουδελή πρώτα. Να μας πει έτσι για αυτή την σχολή που επεκτείνεται και στη Λευκωσία.
3: Καταρχήν ευχαριστούμε, Μάγκη μου, για την ευκαιρία που μας δίνεται. Απλά να πούμε ότι οι σχολές του Ολυμπιακού Πειραιώς στην Κύπρο λειτουργούν από το 2000, εδώ και 26 χρόνια περίπου. Είχαμε αρχίσει τη συμφωνία τότε με τον Θρύλο, μας εμπιστεύτηκαν το όνομα όσον αφορά την ανάπτυξη ποδοσφαίρου και τις ακαδημίες στην Κύπρο. Όπως γνωρίζετε, ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο δίκτυο, έχει ένα μεγάλο δίκτυο σχολών σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα μόνο. Έχει στο Κατάρ, Αγγλία, Αυστραλία, Αργεντινή, Καναδά, Αμερική, στη Βοστόνη, στο Ντουμπάι. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές του Ολυμπιακού στον κόσμο. Είναι ένα μεγάλο δίκτυο πλέον και είμαστε και εμείς ένα κομμάτι Κύπρος, όπου μέχρι σήμερα είχαμε σε όλες τις πόλεις, στην Λάρνακα, στην Αμόχωστο, στην Πάφο και στη Λεμεζόν, και τώρα με μεγάλη μας χαρά να ανακοινώνουμε και επίσημα την έναρξή μας και στη Λευκωσία με τον κύριο Δώρο Αργυρού, έναν έμπειρο όσον αφορά την ανάπτυξη ποδοσφαίρου στην Κύπρο, πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας ο κύριος Αργυρού, και πρώην ποδοσφαιριστής, και του έχουμε εμπιστευτεί το όνομα του Ολυμπιακού, το οποίο θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο στις εγκαταστάσεις του Φόρουμ, στο ιδιωτικό σχολείο Φόρουμ στη Λευκωσία.
1: Να μας πει έτσι για τα πρώτα του λόγια, έτσι, ο κύριος Δώρος Αργυρού, για αυτό το οποίο αναλαμβάνει.
4: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Μάριο για τα καλά του λόγια που είπε για μένα, και είναι τιμή μου που θα συνεργαστώ με τον Ολυμπιακό, ένα θρύλο του ποδοσφαίρου, και εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι να μεγαλώσουμε το θρύλο και στην Λευκωσία, και μαζί με τον Μάριο να κάνουμε μια καλή συνεργασία για το καλό των παιδιών και την ανάπτυξη των παιδιών, για να παίξουν πιο ψηλό επίπεδο.
2: Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι κατά καιρούς προπονητές και σκάουτερ του Ολυμπιακού Πειραιώς επισκέπτονται την Κύπρο, ενώ παιδιά ταξιδεύουν και στο Ρέντι και στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Έχουν υπάρξει ποδοσφαιριστές από τις σχολές σας που ξεχώρισαν και βρέθηκαν κοντά στον Ολυμπιακό?
3: Να το απαντήσω το ερώτημα αυτό από την εμπειρία μας τόσα χρόνια και τη συνεργασία που έχουμε. Να τονίσουμε ότι κάνουν δοκιμαστικά, έρχονται από την Ελλάδα σκάουτες και προπονητές του Ολυμπιακού μία φορά το χρόνο στην Κύπρο. Κάνουμε δοκιμαστικά, επιλέγονται κάποια παιδιά, πολύ επιλεγμένα. Αντιλαμβάνεστε, ο Ολυμπιακός, όπως έχω αναφέρει, έχει περίπου 60 σχολές σε όλο τον κόσμο. Από αυτές τις 60 σχολές παίρνουν παιδιά κάθε χρόνο, και πρέπει τα παιδιά αυτά να είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Στην Κύπρο έχουμε περίπου στα 600 παιδιά. Αντιλαμβάνεστε, είναι μεγάλος αριθμός, οπότε να πούμε έτσι ενδεικτικά ότι 2-3 παιδιά το χρόνο από αυτά τα 600 θα πάνε για δοκιμαστικά στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ ξεχωριστές περιπτώσεις. Δεν χρησιμοποιούμε το όνομα του Ολυμπιακού για να παίρνουμε παιδιά για δοκιμαστικά για τα μάτια του κόσμου. Παίρνουμε εξαιρετικές περιπτώσεις, και είναι μεγάλη εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Αλλά ακόμη και η συμμετοχή στα δοκιμαστικά που κάνουν τα παιδιά για να επιλεγούν να πάνε στο Ρέντι για επιπλέον δοκιμαστικά. Είναι μεγάλη υπόθεση και η Λευκωσία τώρα που έχει μπει και αυτή στο δίκτυό μας θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά από Λευκωσία που θα συμμετέχουν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού εκεί μαζί με τον κύριο Δώρο, να έχουν την ευκαιρία να πάνε στα δοκιμαστικά, να συμμετέχουν μάλλον στα δοκιμαστικά στην Κύπρο που θα έρθουν οι σκάουτερς του Ολυμπιακού, έτσι να έχουν την ευκαιρία να πάνε κάποια παιδιά για περαιτέρω δοκιμαστικά στο Ρέντι.
1: Όταν θα έρθουν στην Κύπρο ασφαλώς και θα τους φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Τέτοιοι προπονητές, οι σκάουτερς του Ολυμπιακού Πειραιός.
3: Ναι, ναι. Κάθε χρόνο είναι γύρω στα... Η περίοδος είναι κοντά στα Χριστούγεννα, που είναι πιο χαλαρή περίοδος και για τις ακαδημίες μας εδώ, αλλά και για τους ιδίους από την Ελλάδα. Όταν θα επισκεφτούν, σίγουρα θα κάνουμε μια να τους φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε πάντοτε δίπλα μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τόσο τις ακαδημίες.
1: Είμαστε κοντά στο ποδόσφαιρο
3: και στο τουρνουά.
1: Και στο τουρνουά, βέβαια.
3: Ναι, ναι.
1: Τώρα ξεκινάτε Σεπτέμβρη.
3: Να μας πει ο Δώρος σε λίγα πράγματα.
4: Μάκη, θα ξεκινήσουμε 1η του Σεπτέμβρη εκεί στη Λευκωσία. Θα έχουμε ηλικίες από 3 χρόνων μέχρι 17 χρονών.
2: Μάλιστα.
4: Για όποιον παιδί ενδιαφέρεται. Στις ιδιωτικές σχολείς φόρουν. Οι εγκαταστάσεις μας είναι ανακαινισμένες. Καινούργια γήπεδα. Με δάπεδο, όχι με καουτσού, με τελευταίας τεχνολογίας. Οι εγκαταστάσεις μας είναι τέλειες. Μπορούν να δοκιμάσουν τα παιδιά, να έρθουν να δουν και να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν στο ποδόσφαιρο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία.
3: Με Μάγκη μου, απλά να τονίσω ακόμη κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά το κλιμάκιο της Λευκωσίας τώρα που αρχίζει η συνεργασία. Τα παιδιά θα έχουν και συνέχεια με τα αγωνιστικά τμήματα νέων, δηλαδή από ηλικία 14 μέχρι και 17 χρονών θα έχουν ομάδα να παίζουν στα πανκύπρια πρωταθλήματα της ΚΟΠ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το
1: δούμε αυτό.
3: Δεν είναι μόνο από 3 μέχρι 13 χρονών. Με το Δώρο θα κάνουμε και μια συνεργασία έτσι ώστε να κάνουμε δυνατές ομάδες στα πανκύπρια πρωταθλήματα της ΚΟΠ. Με στόχο τα παιδιά να συνεχίσουν να αγωνίζονται και μετά τα 13 μέχρι και τα 17 και έχουμε και συνέχεια μετά που είναι η πρώτη ομάδα, να το τονίσουμε και αυτό Μάγιο ότι είναι, έχει εδώ και 5 χρόνια υπάρχει η πρώτη ομάδα με ενήλικες η οποία παίζει στο αγροτικό πρωτάθλημα με το όνομα Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ξεκινήσει από το αγροτικό με στόχο σε κάποια στιγμή να πάμε στις κατηγορίες της ΚΟΠ και είναι παιδιά των ακαδημιών μας που αγωνίζονται σε αυτήν την ομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια στους δύο.
1: Και κάθε επιτυχία.
4: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Και πριν κλείσουμε να πούμε στους ακροατές μας ότι ο Χριστόδουλος, τηλέφωνο που τελειώνει σε 071, είναι ο τυχερός. Έχει κερδίσει λοιπόν τις 5 Toronto Extra Pizzas. Θα ενημερωθεί σχετικά πώς θα μπορέσει να παραλάβει τις πίτσες, έτσι να διασκεδάσει εκεί με την παρέα του βλέποντας αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευχαριστούμε και την Toronto Pizza. Στέλνετε μηνύματα, θα έχουμε νέο διαγωνισμό και τυχερό την ερχόμενη Παρασκευή στην εκπομπή, όπως και τη φάιλα της ΑΕΚ Λάρνακας και σιδηροδιαρκίας για την ΑΕΚ. Είμαστε ο Κωστέκος Ήστρα με την ένδειξη αναλόγως η φανέλα ή εισιτήριο διαρκείας. Κλήρωση στην εκπομπή της Δευτέρας 12 στα Σπορ και ευχαριστίες πολλές στα ακουστικά κέντρα οικονόμου που τελειώσαμε εδώ. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκυριακο.
2: Καλό Σαββατοκυριακο.
1: Να είστε καλά από Αναστασία Πέτρου, Μάκη Νικολάου, Χρήστο Παναγίδα. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο και μετά η εκπομπή Game Time με τον Γιώργο Λεωνίδου. Γεια σας.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Epic One, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
10: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
11: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
16: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
18: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
19: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
20: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
12: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 2.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ανησυχία επικρατεί στην ΠΑΦ για τον τραυματισμό του Κυριακίδη. Υπάρχει ενδιαφέρον σε φιλολογικό επίπεδο όχι μόνο για τον Ντράγκομιρ αλλά και για τους Σούνιτς και Άντερσον, ανέφερε στον Super Sport 104 ο Χάρης Θεοχάρους. Για αρκετά ζητήματα που αφορούν το κυπριακό ποδόσφαιρο, μίλησε στο σταθμό μας ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣ, Σπύρος Νοφιτίδης. Δεν υπάρχουν οι σωστές βάσεις και στρατηγία να αρχίσει κάτι στις γυναίκες. Δεν υπάρχει πλάνο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Δηλώσει στην ιστοσελίδα μας για το θέμα της νέας εταιρείας στον ΑΠΟΕΛ, παραχώρησε εκπρόσωπος τύπου της ΚΟΠ Κωνσταντίνος Σιαμπουλής. Θα προχωρήσουμε στις δέουσες ενέργειες σε συνεργασία με την UEFA και στο πλαίσιο των κανονισμών, υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Δεκάρι επιθετικός και τερματοφύλακας στο πλάνο του ΡΟΚΑ αναφορικά με τις επόμενες μεταγραφές στην ΑΕΚ. Προετοιμασία συνέχεια στον Απόλλωνα, ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Όσμπολτ. Διαχειρίζεται κάποιους παίχτες που έχουν ενοχλήσει ο Μπέρκ στην Ομόνια, κοντά σε κατάληξη για το θέμα του δεξιού μπακ το Τριφύλλι. Πάτησε εκεί προ ελμαέστρο για την ανόρθωση, θα προσπαθήσουμε για την εξάδα, δήλωσε που έχουν ενοχλήσει ο Μπέρκ στην Ομόνια, κοντά σε κατάληξη για το θέμα του δεξιού μπακ το Τριφύλλι. Πάτησε εκεί προ ελμαέστρο για την ανόρθωση, θα προσπαθήσουμε για την

0: Αγκάνα. Πολύ πιθανόν να πάρει τα πρώτα του λεπτά ο Ντεφράι απέναντι στον Άγιαξ για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του Χατζηδιάκου κάνει ο ΠΑΟΚ και πλέον περιμένει την απάντησή του. Δανεικός στον Άγιαξ ο Τερστέκεν. Επίσημα τέλος από τη Γερμανία ο Νάγκελσμαν, ξεκινούν επαφές με Κλοπ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 14. Κορυφή εκπομπή Game Time.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: DVB-T2. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων, με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
8: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι, από snacks μέχρι last minute gadgets, έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός

Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: Ομιλίας προσκόρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: μ' αγαπάς. Έχω να πω, εκτός από καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο, πως είσαι μακράν του δεύτερου το πιο γρήγορο πιστόλι, κύριε Παναγίδη. Το πιο γρήγορο χέρι. Ζητήσαμε φέρνει υπερβολές διασκευή. Στο πι και φύ το βρήκε. Τούτες οι live εκτελέσεις αρέσκουν μου, παραπάνω να σε ακούω όταν οδηγώ ή όταν είμαι κάπου. Οπότε αν το υιοθέτησα, ελπίζω σας άρεσε η επιλογή τραγουδιού του Φέρρι. Είναι πάνε εκτέλεση, νομίζω ο Παρθακούρης ή ο Πάριος, δεν ξέρω ποιος από τους δύο, πατέρας ή γιος το τραγούδισε πριν πολλά χρόνια. Αλλά είναι μια όμορφη πάνε εκτέλεση του Θοδωρή Φέρρι. Ο εκείνο που πλυνίσκουν τα πιάτα, Φέρρι είναι το επίθετο του. Βλέπεις με λίγο περίεργα.
1: Εγώ.
0: Είμαι της κυρία Γουιλίας Πράτσο στο μικρόφωνο. Εχθές σε προσφώνησα σε Ελλάδα εμφανιστή και σήμερα είσαι εδώ. Μιλά να πιστώ, μιλά.
1: Να καλωσορίσω εγώ τους φίλους ακροατές. Να καλωσορίσω τον φίλο μου Δημήτρη, τον Γιώργο, τον κύριο Μαναγίδη.
0: Τον Χρήστο Μαναγίδη.
1: Έχω να πω ένα πράγμα ότι το να αντικαταστήσεις τον κύριο Μπολίβιο είναι ίσως μια από τις δυσκολότερες δουλειές.
0: Μεγάλα παπούτσια. 46 size.
1: Τεράστια παπούτσια.
2: Και πολύ ζάφορο.
0: Και 46, προσπάθαμε να στα βουτσιά πολύ άτομα. Δύσκολη δουλειά. Εξαιρετικό σα είναι. Σήμερα είναι πρωί. Ήρθε δουλειά σήμερα. Δόξα Θεώ, όλα καλά. Και σήμερα λείπει για ιατρικό λόγο, αλλά όπω σα είπα, ήταν κάτι σοβαρό. Όλα καλά, δόξα Θεώ. Και σήμερα έκανε πρωινό. Οπότε οι έφηβοι αναλαμβάνουν. Βάλω τον αυτό μου στου έφηβου, δικαιούμαι.
2: Όχι.
0: Γιατί, όχι, είναι μου εθίο σου.
2: Κλείσε τα 30.
0: Όχι, 29 κλείω σε 2 εβδομάδε περίπου.
2: Όχι,
0: σε 13 μέρε. Και όλοι μου 2 εβδομάδε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε εκπομπή Game Time. Γιώργος Λεωνίδου με τη κυρία Γουλιάς Πράτσο στο μικρόφωνο και Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. 77-77-10-20 τηλεφωνική σας παρεμβάση. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου. Και θέλω να πω ότι το 2026 ο Πασικάφ συμπληρώνει 40 χρόνια συνεχούς προσφοράς προς τους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Και έτσι συνεχίζει τη δράση του και τον Ιούνιο στο πλαίσιο του προγράμματος του για τον αντρικό καρκίνο με εκστρατείες ειδοποιήσεις για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, δίνοντας έφαση στον καρκίνο του προστάτη. Ένας στους 6 άντρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη στη διάρκεια της ζωής του, συχνότερος σε άντρες ηλικίας 50 ετών και άνω και σχετικά σπάνιος σε ηλικία κάτω των 40 ετών. Κάποιες πληροφορίες που μας στέλνει και ο Πασικάφ. Και η πρόληψη, το είπα πολλές φορές, σώζει ζωές. Αν δεν έχω συμπτώματα, δεν έχω καρκίνο του προστάτη. Αυτό είναι μύθος. Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του προστάτη συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα. Γι' αυτό είναι σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος. Όταν εμφανιστούν συμπτώματα, συνήθως η νόσος είναι πιο προχωρημένη. Θέματα τα οποία δεν θέλουμε να τα συζητάμε, αλλά πρέπει να τα συζητάμε και πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να κάνουμε τους ελέγχους μας στους ειδικούς, στους γιατρούς. Και θα βγάλει η γλώσσα μας μαγιά να το λέμε, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος μας. Επίσης, είχα ένα μήνυμα χθες, εδώ είχαμε στην εκπομπή, για τους αγώνες κολύμβησης που έγιναν στη Λεμεσόν. Δεν απάντησα εκείνη την ώρα γιατί το έψαξα. Ελπίζω να μας ακούει ο φίλος ή φίλη που ερωτήθηκε μέσω μηνύματος. Ναι, οι αγώνες θα ανεβούν αυτούς ή με την τηλεοπτική μετάδοση της Κέβολνετ κανονικά το σχόλιο των δημοσιογράφων που ήταν στο event, στην εκδήλωση ενός στο τουρνουά, μέσα στο YouTube. Άρα θα είναι κάπου οι αγώνες για να τους δείτε ολόκληρους, αν και εφόσον επιθυμείτε, στο κανάλι της Κέβολνετ στο YouTube. Για περαιτέρω πληροφορίες με ρωτάτε και επιστρέφω με νέες απαντήσεις. Ενώ σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, έτσι, που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, είναι σήμερα το δημοσίευμα της στο σελίδα μας sportpavlahan.com.cy. Έχουμε βοηθόν προπονητή στην Εθνική Κύπρου, τον Δημήτρη Αριστοτέλους. Και γιατί το λέω, γιατί θα συζητήσουμε για καλαθόσφαιρα στην Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιους ανθρώπους μέσα στα τεχνικά επιτελεία των εθνικών μας ομάδων. Γιατί ένας άνθρωπος που έκανε στο εξωτερικό στα τμήματα υποδομών του Ολυμπιακού Πειραιώς, έκανε σε ομάδες της Σουηδίας, της Ρωσίας, του Μεξικού και του Ισραήλ και έχει αποκομίσει πολύ σημαντικές εμπειρίες, επαναπατρίστηκε. Θα είναι και βοηθός προπονητής στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, άρα κερδίζει μια ομάδα από αυτόν που είναι ο ΑΠΟΕΛ, που θα πληρώνει και θα έχει τις υπηρεσίες του ενός ανθρώπου έμπειρου που αναβαθμίζει τον μπασκετικό του τμήμα της ΑΠΟΕΛ και θα είναι και βοηθός προπονητής στην εθνική μας ομάδα αντρών.
1: Να που θυμίσουμε ότι απόψε η εθνική μας αντιμετωπίζει την Κροατία η ώρα 8 στο Σπύρος Κυπριανού.
0: Τα προκριματικά του παγκοσμίου.
1: Για τα προκριματικά του
0: παγκοσμίου. Ο Χεζόνια ήρθε νομίζω, ναι. Πρέπει μέσα ο Χεζόνια.
1: Πρέπει, ως συνήθως, ναι, ως συνήθως παίζει.
2: Η Ελλάδα χθες μας απογοήτευσε, είναι η αλήθεια.
0: Παίξε με Ρουμανία.
2: Με Ρουμανία.
0: Εντάξει, αλλά δεν πήγαν, ενώ δεν ήρθαν χωρίς από τιμό τα παιδιά που έπαιξαν. Σε αφρόκρεμα της εθνικής.
2: Μόνο ο Παπα-Νικολάου ήταν, ο Γιώπουλος, που θυμούνταν ο Νεντζίπογλου, ήταν ο Λαρεντζάκης.
0: Μπράβο του Παπα-Νικολάου ρε παιδιά, τόσο χρόνο και πάει συνέχεια στην εθνική και αξίζει μια καλή κουβέντα για τον Κώσταν Παπα-Νικολάου για την αφοσίωση του στην εθνική και είναι πραγματικά αξιόλογο. Και επειδή που εχθές πληθαίνουν τα μηνύματα ανθρώπων που ήβραν το ακριβές σκορ, έχω να σας πω ότι ο κρατής μας ο Πάμπος ο Στυλιανού, γιατί θυμούμαι που χτες ήταν και αργά νύχτα πριν και μυθόλα, λέει μου 2-1 η Πορτογαλία, ξυπνώ πρωί 2-1. Πιο πριν περιττώ να σας πω ότι ήβραν την Ισπανία, γι' αυτόν ξεκίνησα από δεύτερο παιχνίδι. Ήβραν το πρώτο, αλλά πρώτο βρεν κατά λάθος. Ήβραν και ο δεύτερο 2-1 Το τρίτο είναι το δοκέ. Αλλά γενικά βλέπω διάφορα να κυκλοφορεί στα social media με ανθρώπους που πρόβλεψαν αυτά τα τρία αποτελέσματα από το Ισπανία-Αστρία, Πορτογαλία-Κροατία και ήταν Ελβετία-Αλγερία το πρωί. 2-0. Εντάξει, ο κόσμος έχει τις εκτιμήσεις του, μας τις λέει και εμάς εδώ. Έχουμε και το εθνόν τελευταίο μισάωρο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι σιγά σιγά πάμε προς το τέλος του Μουντιάλ. 77-77-10-20 τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Νομίζω αφού χθες αναλύσαμε πολλά ο Κυπριακό, να δώσουμε λίγο έμφαση και στο Μουντιάλ τώρα. Και οι δύο βλέπετε πάρα πολύ. Ηλία Πράτσο, με τον Δημήτρη τα είπαμε λίγο χθες και για άλλα θέματα. Όμως για το Μουντιάλ, τι κρατάς?
1: Τούτο που κρατώ είναι ότι βλέπουμε ότι τώρα στα νοκάουτ αρκετές ομάδες που θεωρούσαμε ότι θα προχωρούσαν στην επόμενη φάση δεν προχωρούν. Αρκετές ομάδες οι οποίες θεωρητικά εφαβορεί ζορίζονται να περάσουν που θεωρητικά πιο αδύναμες ομάδες. Γιατί ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε η Πορτογαλία χτες στα χαρτιά είναι πιο δυνατή ομάδα από την Κροατία. Έτσι είδαμε ότι οι Κροάτες αξίζαν παραπάνω το παιχνίδι. Εντάξει, εκείνο που μένει να...
0: Είδες το ποδοσφαίρο live, ξυμίζεσαι.
1: Εν το είδα το παιχνίδι.
2: Α, κατάλληλη ώρα, πραγματικά.
0: Δημήτρη, εσύ?
2: Όχι, αλλά ήθελα πολλά να το δω.
1: Θέλω την άποψή σου για το τέρμα Μπακυρό.
0: Ήμουν σίγουρος να με ρωτήσεις, εν τα είδα. Και του Ρονάρτο πέναλτι πριν.
2: Σωστά ακυρώθηκε τον κόλ, νομίζω.
0: Άκου, είδα μια φάση μες στο TikTok, αλλά πολλά επιφανειακά. Κουμπάει πάλι στο κεφάλι του αμυντικού.
1: Στην πλάτη του Βέικα που ήταν. Βρίσκει.
2: Ναι, του Γκάπρι Βέικα.
1: Απλά το τέρμα ακυρώθηκε, νομίζω, γιατί ο αισθητήρας της μπάλας είδε ότι ακούμπησε στον ποδοσφαιριστή τον Κροάτη προηγουμένως.
2: Νομίζω ακυρώθηκε παρόμοιο γκολ στο Αελομόνια.
0: Μα Αελομόνια ήταν ξεκάθαρο ότι έγινε με την παγιά και μια επαφή. Τα μέσω επαφή Κροάτη πριν το Βέικα. Μιλάς για το κεφάλι του που πετάχτηκε λίγο μπροστά από Βέικα.
1: Ναι, είχε ένα επαφή ο Κροάτης που πεταχτήκαν μαζί ο Βέικα και ο Κροάτης. Είχε ο Ματζάνοβιτς.
0: Άρα στη σέτρα δεν ήταν offside ο παίχτης, αλλά άλλαξε μετά η φάση με επαφή του Κροάτη. Πλάτη του Βέικα που, να σου πω, αν όντως ακουμπάς τον Κροάτη λίγο μπροστά από τον Βέικα και αλλάζει φάση, εν τιμωρητέν offside όπως το είδα, γιατί ο Βέικα δεν έχει χρόνο να αντιδράσει. Είναι ένα άθελο παίξιμο, είναι θελημένο που απόσταση είναι η μπάλα και να έχει καθαρό
1: οπτικό. Μια από τις αλλαγές που είδαμε τώρα στο Μουντιάλ, ότι από τη στιγμή που υπάρχει ο σιτέρας πάνω στην μπάλα και μπορούν να δουν αν κάποιος παίχτης είχε επαφή με την μπάλα. Οπότε αν όντως είσαι
0: επαφή, ναι, αλλάξει η φάση. Επίσης δεν έχει τον πλήρη έλεγχο του σώματος του. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, φίλε, το θελημένο παίξιμο, ο κατανομός διαιτησίας λέει να έρχεται μπαλά μακριά. Ωραία, να έρχεται. Να έχεις χρόνο να αντιδράσεις, να έχεις, αλλά να έχεις και τον πλήρη έλεγχο του σώματος σου. Αν χρειαστεί να κάνεις κίνηση να παίξεις την μπάλα και υπάρχει παίχτης offside, τότε το offside τιμωρείται.
1: Αυτό είναι
0: το λεγόμενο deliberate placed σε ορολογίες αγγλικές και deflection, έτσι το λένε. Επειδή μιλούμε πολλά με αγγλικούς όρους στην
1: διαιτησία. Απλά να το εξηγήσουμε και λίγο στον κόσμο, γιατί πιθανόν κάποιοι να μην καταλάβαν ακριβώς γιατί ακυρώθηκε. Ο λόγος που ακυρώθηκε ήταν επειδή βρήκε την μπάλα στον Κροάτη, ο οποίος επετάχτηκε μαζί με τον Βέικα. Είδαν το μέσα από τον αισθητήρα που έχει μπάλα. Οπότε θεωρητικά ο Βέικα δεν είχε χρόνο να αντιδράσει, οπότε ορθώς ακυρώθηκε ως offside το τέρμα.
0: Μα ήταν το πρώτο γκολ του Ρονάλτο σε νοκάουτ φάση.
2: Ναι.
0: Καλά, η Πορτογαλία σε χρόνια δεν ποτέ στα νοκάουτ.
2: Όχι,
1: η Πορτογαλία πάει στα νοκάουτ, απλά ο Ρονάλτο.
0: Βλέπει ο Ρονάλτο.
2: 18 από ό,τι θυμούμε αποκλείστηκε με τον Ουρουάη, δεν έβαλε γκολ. Το 22 αποκλείστηκε με Μαρόκο, δεν έβαλε γκολ. Το 2014 η Πορτογαλία δεν θυμούμε, πάντως ο Ρονάλτο νομίζω...
0: Εντάξει, okay. Βασικά η διαφορά Ρονάλτο Μέση σε θέμα εθνικό είναι ότι ο Μέση έχει παραπάνω επίδραση στην εθνική του από ότι ο Ρονάλτο. Ναι. Καθαρά αυτή είναι η διαφορά σε θέμα αποτελεσμάτων, αριθμών, γιατί ο Μέση στα παγκόσμια έχει 18 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και να έγινε να πει στα φάουλ στην Πορτογαλία να κάνει ο Ρονάλτο για πέναλτι.
1: Ναι.
0: Όπως και ο Μέση στην Αργεντινή, ο ηγέτης πιάνει μπάλα όταν υπάρχει ευκαιρία επίτευξη γκολ. Εντάξει, χωρίς να μειώνω Ρονάλτο, δεν το λέω για αυτό.
1: Θεωρώ ότι είναι ανούσια λοιπόν η σύγκριση.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, δεν το συγκρίνω. Απλά είναι όμως. Υπάρχει ανάγνωση μια διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το λέω υποτιμητικά. Είναι γεγονός. Αφού μέσα έχει Μουντιάλ, ο Ρονάλτο είναι. Αλλά εκτός του, έχει 19 γκολ. Ο Ρονάλτο πώς θα έχει σε τελική φάση, αφού το νοκάουτ πρώτον έβαλε χτες. Υπάρχει μια διαφορά σε θέμα. Όχι προσφορά από απαραίτητα, γιατί δεν διαφωνώ ότι βοήθησε την Πορτογαλία Ρονάλτο. Αριθμών, στατιστικών. Ως εκεί. Πάμε σε ακροατή. Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε, ο κύριος Σότος.
3: Μπράβο, ρε Γιώργο μου, ρε. Γιώργο, πέ μου τον ηλεκτρολόγο εντός στο κράτος, ξέρεις το?
0: Τον?
3: Ηλεκτρολόγο εντός στο κράτος, στη Λάρνακα.
0: Όχι, άλλαξε μα φώτα μου καμιά φορά.
3: Όχι, είναι σου το αλλάξει.
0: Ναι, μπορεί.
3: Διότι αν δεν κόψει λίγο τη φόρα ορισμένος που φτιάχνουν στο τούτο ένα από του Γιώργου του ηλεκτρολόγου που να τον χρειαστείς, να σου βγάλει την μπαταρία να βγαίνει μια πόθη και να λόγω το άλλο.
0: Αν θέλεις να τους κόψω τη φόρα και το αντάλλαγμα είναι να μου παρέχεις δωρεάν ηλεκτρολόγο, δεν καταλάβω ο
3: συνειρμό. Ναι, μόνο που να πίνεις άμε και να λαλείς...
0: κύριε Σότο, εν εξαγοράζουμε.
3: Εν εξαγοράζουμε.
0: Όχι, να εισκολευτείς.
3: Να σου πω το παράπονο μου και μετά...
0: Να το πεις, καλό.
3: Το λοιπόν, φκένουν ορισμένα κρουατά, δεν Γιώργο.
0: Ναι.
3: Το λοιπόν, και τους κόφτει λίγο τη φορά του και ξεκινούσαν και λαλούν.
0: Εξαρτάται τι λένε.
2: Αναφέρεστε σε ένα συγκεκριμένο άτομο.
3: Ένα πρόγραμμα για να κρίνουμε τα τι βλέπουμε ξανά για να κάνουμε προβλέψεις, να είμαστε προφήτες και...
0: Κύριε Σότο, με εξαρτάται τι λέει ο άλλος. Αν θέλει να κάνει μια κριτική και όχι τα δικά του επιχειρήματα, δεν βρίζει, δεν θίγει και δεν είναι λιβελός, να τον αφήκω να μιλήσει, να του πω κλείσει γιατί διαφωνώ.
3: Να κάνεις κριτική μπα σε κάτι το οποίο γίνεται... συνέχεια καταλαβαίνετε, αλλά να κάνεις κριτική μας στην Ομόνοια, γιατί μιλούγες συγκεκριμένα για την Ομόνοια. Να κάνεις κριτική για την Ομόνοια, η οποία έπιανε το πρωτάθλημα, με πόσους βαθμούς Γιώργο μου έπιανε το πρωτάθλημα.
0: Κανένα 15 αρκά.
3: Όχι, να βάλεις άλλο λίγο, ξανά
0: είμαστε... 18, θυμούμε, είναι πολύ, είναι πάρα πολύ.
3: Οκ, μάλιστα. Να συγκρίνουμε την Ομόνοια την περσινή που εκτίστηκε, που έναν άνθρωπο που εντιαμε και τούτη χρονιά. Διότι είναι κρίμα και άδικο να κάνω κριτική του Μπερκ, το οποίο πέρσι το καλοκαίρι ορισμένοι, είπαμε ότι είμαστε μέσα σε κόσμια πλαισιά, κατηγορούσα τον προπονητή ότι έμπαλε η Ομόνοια στην προετοιμασία. Συμφωνάς?
0: Εν το θυμούμε τούτο. Okay. Εντάξει, εν το θυμούμε εγώ, δεν σημαίνει να γίνει.
3: Γιατί, λοιπόν, και να φκένουν και στα Facebook, να μαγνητοφωνούν την εκπομπή, και να μαγνητοφωνούν τα τηλέση για να τα δώκουν του κόσμου να τα ακούσουν. Για όνομα του Θεού. Έχεις έναν πρόεδρο πετυχημένο. Να σου το πω. Έχεις έναν προπονητή πετυχημένο. Έχεις έναν κόσμο που έσπασε όλα τα ρεκό. Το λοιπόν. Και φκένει να κάνεις κριτική στις 4 του Ιούλη γιατί επνίγες εσύ σε ένα ποτήρι νερό.
0: Αλλά δεν μπορώ να κλείσω εγώ επειδή διαφωνεί μαζί σου.
3: Όχι, όχι, εκεί
0: πάσω να το κλείσω. Για του πω ρε φίλε, άλλαξε άποψη.
3: Απλώς Γιώργο μου, ρώτηνε τον μα πόσους βαθμούς έπιανε το Περσί Ομόνοια το πρωτάθλημα και που γιάμε και χάσεις τον να πει ό,τι θέλει.
0: Εντάξει, κατανοητό Σότο. Να σε καλά.
3: Έγινε Γιώργο μου, χαιρετίσματα στο μεγάλο ηλεκτρολόγο της Λάρνακας.
0: Θα του δώσουμε χαιρετίσματα. Λοιπόν, εντάξει, με αφορμή το σχόλιο του Σότου, γενικά παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μερίδα παντών ανεξαρτήτως ομάδας, νομίζω είναι φαινόμενο μεσογειακό κατά κύριο λόγο. Κύπρο, Ελλάδα, μπορεί και Ιταλία, δεν ξέρω, κάπου εκεί κοντά κατάγειρα. Να υπάρχει ρε παιδί μου, το ξεχνούμε γλίωρα, θυμόμαστε μόνο τα αρνητικά ή τι πιστεύουν ότι είναι αρνητικό.
2: Στην Κύπρο είναι.
0: Έτσι, Ελλάδα νομίζω έτσι γίνεται. Κατά κύριο λόγο, α πούμε, φαινόμα γιατί τον επούλησε. Είναι καλό από τον επούλησε. Σέβεται την ομάδα. Πρέπει να τον κρατήσει. Whatever, ό,τι λένε, ρε φίλε. Αύριο να φέρει κάποιον που εντάξει, δεν είναι εύκολο να βάλει 25 γκολ κάθε χρόνο. Αλλά βάλει 18, να του πει μπράβο πρώτα που φέρε τον Μπράτσο. Κατάλαβε. Δηλαδή για μένα πρέπει να περιμένει να ολοκληρώνεται ένα σχεδιασμό και μετά να έχει ξεκαθαρή άποψη. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Πάμε στον επόμενο.
4: Γεια σου, φίλε Γιώργο.
0: Χαίρετε, γεια σα.
2: Γεια
4: σα.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Λοιπόν, σχετικά με το πυλόν της Ομόνοιας, εγώ με την Ομόνοια είμαι. Σίγουρα όλοι κρινόμαστε στα αποτελέσματα και στις δουλειές μας και στα... Σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, συμφωνούμε.
0: Σωστά.
4: Λοιπόν, εγώ να διαφωνήσω γύρω μαζί του. Δηλαδή, δεν έχουμε να δούμε αν η ομάδα μας έχει να αποκλειστεί στραβούς και εβδομάδες που την αντίπαλο μας. Δεν ξέρω ποιο είναι αντίπαλος μας.
0: Ναι, αλλά θεωρείς ότι αν αποκλειστείς, όλους εγώ, αν αποκλειστείς δηλαδή θα πρέπει να φύγει κάποιος, να κατηγορηθεί κάποιος, πώς το βλέπεις?
4: Εγώ σαν φιλάθλος της Ομόνοιας, αγαπητέ Γιώργο, θα έλεγα θα ήταν καλύτερα να απολυθεί οποιοδήποτε παίχτης μετά το πρώτο ή το δεύτερο ευρωπαϊκό παίχτη. Καταλάβες, επειδή στη στιγμή που ίσως και ίδιος το εξέρασε και η ομάδα μου τώρα αποδυναμωθεί τόσο πολλά και η ενίσχυση που είχε πολλά μηδαμινή, να σου το πω έτσι, Συγγνώμη.
0: Ναι, καταλαβαίνω να ανησυχία σου. Απλά σου λέω ότι πολλές φορές κάποια πράγματα δεν είναι για αποκλειστικά στο χέρι σου. Εντάξει, όπως τώρα... δεσμεύεται με συμβόλαιο, αλλά πρέπει να βλέπεις και λίγο νιώμα.
4: Τώρα από την άλλη, αν έρθουν και διαψεύσουν με εμένα, πάμε κορδόνινο στο τη leak face του Champions League.
0: Περιμένουμε να βάλουμε τα πράσινα μια σειρά για τα αρισκή μοντρό που σκέφτεσαι αν μπορεί να χτίσω μια συζήτηση πάνω. Συμφωνούν ότι τη δεδομένη στιγμή μιλούμε 2 και 25-3-7 με μόνο ένα από την αμμένη μεσοπιθετικά, ειδικά έτσι.
4: Τι αμυντικά.
0: Εντάξει, να εστιάσουμε στο σημείο ότι μα έκανα κύριο λόγο, αλλά βάλω ο Μασούρα στην εξίσωση. Εντάξει, okay, είναι από την αμμένη αυτή τη στιγμή. Okay. Δεδομένου ότι δεν ξέρουμε και τι θα δώσουν οι μεταγραφές και σίγουρα ο Μάη που έφυγε δεν ήρθε άλλος παίκτης της δικής του ευβέλεια θέληση της προπτυχής των 25 γκολ χωρίς να μειώνουν κακουλί μου, κακουλίς να βοηθήσει. Αλλά δεν ήρθε αυτός που θα λέμε ότι είναι αντίμαε. Άρα να συμφωνήσουμε ότι είναι αποδυναμωμένη ποιοτικά. Ωραία, να συμφωνήσουμε. Όμως να σου πω κάτι άλλο. Κανείς δεν της εγγυάται ότι αν διατηρούσε τον Μαέστο με το ζόρι, γιατί θα του έλεγε: φίλε, εγώ θα σε πουλήσω τώρα. Με ενδιαφέρει, σε θέλει Άτλας. Κάτσε δαμέ, να τελειώσουν τα παιχνίδια και ύστερα να φύγει. Δεν ξέρουμε αν θα παίρναν απαραίτητα. Μπορεί ύστερα να πέσει ρε το ενδιαφέρον η Άτλας και να μην βρίσκεται πρόταση νομόνια στα κυβικά που ήθελε. Μπορεί η μη κακό να χτυπούσε ο Μαέ, γιατί θέλουμε να τραυματιστεί κανένα παιχτή. Οπότε πρέπει να βάλει όλα στην εξίσωση. Αλλά σου λέω: είμαι ο Μαέ, και του λέω: πρόεδρε, ήρθα, βάλα 25 γκολ, ευχαριστώ μου, επίστεψε και για τα λεφτά που με δόκες. Πούλαμε 3-4 εκατομμύρια όπως ήταν η πρόταση. Να πάω και εγώ να πιάω έναν εκατομμύριο το χρόνο και πάνω. Να είμαστε όλοι happy, να μου να του πεις, όχι μην έδαμε.
4: Είδαμε, θα βάσουμε το σημείο συμφωνώ μαζί σου, αλλά θα, εγώ, όπως μας, το σημείο ρηβής μου εμένα, εντό, αν το εξέρας είναι η πρόταση, υπήρχε το μαζί, γιατί είναι πέραν τότε καταστά.
0: Συμφωνώ ότι υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού κάποια στιγμή να πουληθεί, άρα μπορώ να συμφωνήσω ότι πρέπει να είναι έτοιμη, δεν ξέρω αν είναι.
4: Δεν είναι μόνο τα 25 γκολ του Μαϊμπούλη, εμείνα με
0: τα 25 γκολ του Μαϊμπούλη. Εντάξει,
4: και ασύστου,
0: ναι, ναι. Και ασύστου, και εντζοιόβε, και εντζοιόβε δίτ. Ναι, ναι, εντάξει, διάφωνο, διάφωνο. Απλά, ξέρεις, και κανένα φορά, αλλά ναι, προσπαθώ, ρε, να τους, ναι. Προσπαθώ να πολύ στη λογική τους ότι ναι, ξέρω ότι μπορεί να πουλήθηκε ο Μάη. Ωραία, πουλήθηκε. Εν και μπορείς σε δύο μέρες να φέρεις άλλον παίχτη. Εν και γνωρίζουμε έναν τώρα ήδη στοχεύουν σε έναν παίχτη που το πολλά πάνω ράφιν και μιλούν μαζί του. Μπορεί να συμβαίνει και σε δύο ώρες να ανακοινωθεί, μπορεί και όχι.
4: Ναι, δεν ξέρουμε, ναι, και εγώ λαλό σου. Αν 30 Αυγούστου είναι στο ΠΟΤ 4 με την ξέρω εγώ με Γιουβέντου και ξέρω με και έναν άλλο ομάδα με την κλήρωση του Λούνα, να έρθω να σε πιάσω τηλέφωνο και αμέσως να σου πω μια κουλ.
0: Μα προφανώς το αποτέλεσμα κρίνει, δεν διαφωνώ. Έχει μια βασική συζήτηση, ακούω και τις δύο πλευρές. Αλλά ρε φίλε, επειδή καθρέφτησε το γήπεδο, θα πρέπει να δούμε τι θα φέρει η διοίκηση Παπασταύρου και τι θα αποδώσει στο γήπεδο.
4: Και σου λέω εγώ, δεν σου λέω τρόπο 15 μέρες να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί με ο Μπέρκ, με ο Παπασταύρου, με κανένας. Πέστε έτσι καιρό, στην ομάδα ο Μπέρκ πάνε σε
0: παίχτες. Και δέχεται και δρυμή αν κριτική είναι η διοίκηση ότι δεν βάζει ο χέρι στην τσέπη, σε θυμίζω. 3-7 του 25.
4: Και ήταν πάνω σε παίχτες πεθαμένους που ήταν το Αναστασίου.
0: Εντάξει, διέψευσε μετά η διοίκηση με κάποιες επιλογές τύπου Τάνκοβιτς, Μαέ.
4: Που τους έπιασε 15.
0: Προς το τέλος φυσικά, ναι. Τον Τάνκοβιτς νομίζω πολλά πιο μετά, ή τέλος Αυγούστου που δικαιώσαν και τα ευρωπαϊκά. Ο Μαέ ανακοινώθηκε αρχές Αυγούστου. Περιπτώσεις που σου προκύπτουν προς το τέλος του καλοκαιρικού κατά κύριο λόγο. Να σε καλά φίλε, χάρη για την κουβέντα. Να σε καλά, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ. Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 2:30. Super Sport 104.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 9ο Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
10: Όλοι πάμε Στεφανή!
9: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Σας βρήκα όμως τρόπο να χάσετε το μέτρημα από τα πολλά προνόμια. Με το Echo Smile μαζεύετε Smile, τα εξαργυρώνετε σε προϊόντα με προνομιακές τιμές, ενεργοποιείτε την αντλία, εντοπίζετε το πλησιέστερο πρατήριο Echo και να συνεχίσω καλά. Είναι τόσα πολλά που μόνο αν κατεβάσετε εφαρμογή Echo Smile θα τα ανακαλύψετε λεκτικά για McDonald's και CableNet. Λίαν, συντόμως, ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Έχουμε και το καθιερωμένο έτσι τον τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, για το Μουντιάλ, εντάξει, τα είπαμε. Έχουμε ωραία παιχνίδια να δούμε. Υπάρχουν και αλλαγές στη διαιτησία, στους κανονισμούς. Εγώ προβλέπω ότι τουλάχιστον το πρώτο τρίμηνο θα έχει σκοτωμούς. Δηλαδή, είδα χτες μια φάση στο παγκόσμιο στην Ισπανία. Ναι, εδώ ναι. Και corner.
1: Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Μετά από 1,5 λεπτό, out.
1: Λαλή. Ναι, ναι.
0: Α, μάνα μου, στην Κύπρο θα έχουμε κάτι γλέγκια.
1: Θα κέψουν οι σφυρκές μέσα στο γήπεδο, δεν θα ακούεις τίποτε πραγματικά.
0: Κάτι γλέγκια. Θα έχουν τουλάχιστον τρεις κότσινες στο Οκτώβρη με κάλυψη στόματος.
1: Όχι, είπε ότι δεν θα εφαρμοστεί.
0: Αλλάξε τώρα, δεν το θυμάστε.
2: Θα εφαρμοστεί στην Κύπρο.
0: Θα εφαρμοστεί στην Κύπρο.
2: Ναι, μπορεί να τιμωρηθεί με κίτρινη αν είναι σε αντιπαράθεση, να πούμε, οι παίχτες την ώρα. Αλλά εντάξει, Ζιόν, που θέλω να πω εγώ είναι ότι θέλουμε, δεν θέλουμε, που τη στιγμή που υπάρχουν τούτοι κανονισμοί, θα εφαρμοστούν και στην Κύπρο και θεωρώ ότι. Η μάζα, ας πούμε, η παραπάνω από τους κανονισμούς είναι για το όφελος του ποδοσφαίρου, ότι όντως γίνεται πιο δίκαιο το παιχνίδι.
0: Συμφωνώ πολλά με τις καθυστερήσεις εγώ. Ναι. Είναι ο χάρος μου που παίζουμε 50 λεπτά καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου. Ποτέ μου δεν το καταλαβαίνω το πράγμα. Έτυχε να δω παιχνίδια μέσα από την πορεία των χρόνων, δηλαδή ούτε θυμούμαι καν ομάδες τώρα. Ήταν στην Κύπρο όμως για πρωτάθλημα. Που ρε φίλε ήταν κωμωδία. Κάθε 4 λεπτά είχαμε παίχτη χαμέ, πέφταμε μέσα. Μόνο μάπα δεν θεωρούσαμε. Οτιδήποτε άλλο. Είμαι υπέρ της διορθώσης της λαθασμένης δεύτερης κίτρινης. Του δίκου είναι τα πράξη θέμα μας στο Ολυμπιακό Πύρο με Μπαρτσελόνα, νομίζω. Θυμόμαι του παίχτε. Δέχτηκε ο Ολυμπιακό δεύτερη κίτρινη.
1: Ο Εσέ. Νομίζω ήταν ο Εσέ.
0: Εσέ σίγουρο. Λοιπόν, εννοείς, αν μπορεί, πολλά πιθανό. Εδώ προς την πλάινη γραμμή, που ήταν το πλάιο, θυμούμε. Και άλλαξε μου τότε, τροχιοδρομήθηκε ένα αλλαγή, είμαι υπέρ. Ξεκάθαρα λαθασμένο καταλογισμό, κόρνερ, θα μένει να έχουμε λίγο θέμα, αλλά πάλι είμαι υπέρ. Πάντα ήμουν υπέρ, γιατί. Λαλείς, φίλε, μπορεί να τρώσει έναν κόλ που κόρνερ που δόθηκε λάθος. Και λαλείς, είναι σιβάρ, τώρα έχει σιβάρ όμως.
1: Να σου πω, για μένα είναι λανθασμένο το πράγμα.
0: Είπαμε το, γιατί είναι επειδή αφαιρεί τον ανθρώπινο παράγοντα. Εσύ αν εύχομαι σαν φάεις κόλ που λαθασμένο κόρνερ στο 90 και να μου λαλείς ότι δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Και να είναι από την ΑΕΚ.
0: Μου κοφτεί πως θέλει να είναι, εσύ είναι κατ' όνει στην ΑΕΚ.
2: Εγώ θεωρώ ότι πεν.
0: Ούτε κάτι να μορθέσω, μπορεί να μάθει το μάθει στην εξόδου στην Παναθηναϊκό. Είμαι Παναθηναϊκό με Μάτσεστερ με ποιον είναι στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία ή Λίβερπουλ.
0: Εγώ φάει Λίβερπουλ, καλό είναι και φάει όρθωση. Α, το φάει ομάδα σου που να καταλάβει εννοώ. Πρέπει να αλλάξει το πράγμα. Εκεί είναι αδειά λάθο κόρνερ.
2: Ναι, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε την τεχνολογία, το να μην τη χρησιμοποιούμε είναι χαζό, να το πω ευγενικά.
1: Να πάμε.
0: Μου παίρνει νόμιμη σου στην συντομία, γιατί θέλει να μιλήσει και διακόψα.
1: Γιατί, σαν να σου πω, το άνθρωπο είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ενώ σου ο διαιτητής είναι άνθρωπο, είναι μηχανή. Πρέπει να κάνει κάποια λάθη. Είναι ανθρώπινο να κάνει ένα λάθη. Να και τα διορθώνει ούλα. Θέλω να πάω σε παραδείγματα. Να πάω σε παραδείγματα πιο μετά.
0: Μόνο σου μιλά, μόνο σε ρωτά, μόνο σε απαντά.
1: Είναι τόσο ωραίο να διορθώνουν.
0: Μην πάει σε παράδειγμα, κρατάει σκέψη να βάζει ακρόατη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σα. Γεια σου. Α, είναι ο κυνηγό. Έλα τώρα σε ακούσα. Έλα κυνηγέ. Είμαστε καλά, φίλε. Διαφωνούμε εσύ.
3: Είναι
0: η υγεία. Σωστό. Όταν υπάρχει,
3: εξαρτάται όμω που διαφωνεί με ποιο διαφωνεί.
0: Και πώ διαφωνεί.
3: Και πώ διαφωνεί, ναι.
0: Οπότε διαφωνείς με γυναίκα,
3: το πληρώνεις. Οπότε διαφωνείς με γυναίκα, συμβουλή δική μου. Η γυναίκα θυμάται τρία πράγματα. Άκου.
4: Το κακό που της έκαμες, θυμάται το. Το καλό που σου έκαμε, θυμάται το. Και τα κακά που να σου κάνει.
0: Η δική μου θυμάται δυστυχώς και κάτι τέταρτο. Την ημερομηνία του γάμου μας.
4: Μου λέει να την άψω, δεν την άψω, άντε να γύρισε πλευρό και δεν την άψεις. Και τελικά σηκώστηκα πρωί και μετά και από την άψω.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι η ώρα.
4: Από ό,τι κατάλαβα, δεύτερο μήχρονο είχε πολύ άξιο.
1: Μα κυρώσας είναι έναν κόλ της Πορτογαλίας και έναν κόλ της Κροατίας. Μιλούμε
4: για το άλλο
1: στο 90. Στο 90 στην 15. Του
0: Κουβαρτιόλ,
1: ναι. Του Κουβαρτιόλ,
4: ναι. Εντάξει, είναι με κι άνοιξε. Εντάξει, είναι και η Ιταλία στιγμιότυπα. Ήταν γκολ,
2: εν τζίνο που εξηγήσαμε πριν, που η στιγμή που η μπάλα ακούμπησε πάνω στον Κροάτη, ο Κροάτης που επετάχτηκε για να πιάσει και κεφαλιά, θεωρείται ότι αλλάζει φάση βασικά, ότι ο Βέικα δεν έχει χρόνο να αντιδράσει, οπότε αν ορθώς ήταν offside.
1: Ευκήκασαν πολύ να το κατηγορήσουν το πράγμα, η αλήθεια, πιο χαρακτηριστικό να τους λάλαν νομίζω που ευκήκαν και είπαν ότι η Κροατία αδικηθήκαν. Αλλά ένα μουντιάλ χωρίς διαφωνίες δεν θα ήταν.
4: Υπολογίζω
0: πώς είναι
4: να δω την
0: Αργεντινή
4: ώρα
0: ανάμιση
4: τώρα.
0: Μια, όχι μια, 4.30 είναι η Κολομπία, μην κάνω.
4: Έτσι
0: όπως
4: δεν έχω δουλειές
0: αύριο
4: να κάνω, έχω
0: δουλειά
4: να
0: σημαίνω
4: στο
0: πρωί,
4: αλλά επειδή
0: Σάββατο
4: δεν
0: θα οδηγώ, είμαι διαφέρει. Α, Σάββατο έχεις οδηγούς, είναι για τους οδηγώ.
4: Όχι ρε φίλε,
0: Δουλειά
4: είμαι
0: στο Τιμόνι
4: Λουλιμέρα. Να μην οδηγήσω μόνο να πάω κανέναν ταξίδι και να πάω με λεωφορείο ή με ταξί.
0: Αρεσκήσουν οδηγάς, α?
4: Φίλε, λατρεύω το οδήγημα.
0: Μάλιστα.
4: Προσεχήνως.
1: Είμαι
4: πολλά
1: δεσιλάδος. Που λες, δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα για κανέναν σε τεφόρ.
4: Ακούστηκε
1: για πορτάρι μαντος της Ομονίας
4: εγώ που είδα.
0: Φίλε, δεν ξέρουμε ονόματα, δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Μια μικρή έτσι λίστα. Ναι ρε φίλε, ξέρεις πάντα ο προγραμματισμός των ομάδων κινείται πολύ ήσυχα. Τουλάχιστον έτσι θέλουν οι άνθρωποι των ομάδων.
4: Εντάξει,
0: άμα δεν φτιάξουν ονόματα προς τα έξω, μπορεί να χαλάσει. Εντάξει, είναι ένα απαραίτητο, αλλά μπορεί να βρεθούν άλλοι μνηστήρες, μπορεί να φτιάξουν
4: και σκόπιμα κάποια ονόματα για να πάμε καθόλου.
0: Εντάξει, συμβαίνει κάποτε.
4: Θα δούμε. Ο Πολύβιος με αδειά.
0: Ο Πολύβιος ήταν το πρωί.
4: Α, κάνει το ώρα 6.
0: Είχαμε την πρωινή με τον Αντρέα τον Πολιαζή, καλημέρα στα σπορ, γιατί ο Άλκης είναι με αδειά.
4: Τρεις εβδομάδες
0: άκουσα ο Άλκης προχτές. Ναι, από ό,τι είδα να πάει Μουντιάλ, είμαι σίγουρος.
4: Τον Άλκης φέρει
0: το, ο Άλκης είναι παντού, θα είναι ο εκπρόσωπος μας στο Μουντιάλ.
4: Να πάει να δει καμμάτια.
0: Φίλε, νομίζω να πάει για δουλειά, δεν το διερεύνησα λίγο, νομίζω στο εξωτερικό ο Άλκης, να ρωτήσω και να σου πω.
4: Μάλιστα.
0: Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, καλά, γιατί η Κροατία δηλαδή να φωνάζει, πρέπει να μετρήσει, πρέπει να χάσουμε το κουπόνι λεφτά 27. Και κάποιος που ικανοποιηθήκα. Πάμε στον επόμενο.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, χαίρετε.
5: Μιχάλης Μονιάκα Σιλάκα Ρωμαλαίο.
0: Έλα Μιχάλη Ρωμαλαίο Μονιάκα Σιλάκα.
5: Να μου είναι, είμαστε όλα καλά.
0: Κι όξο αυτόν εσείς.
5: Εμένα δεν μ' άρεσε το παιχνίδι έτσι όπως είστε ρε κουμπάρ.
0: Το χτεσινό είναι το Πορτογαλία Κροατία.
5: Ναι,
0: εγώ έπαιξα
5: Πορτογαλία να περάσεις την παράταση.
0: Άρα για σένα έπρεπε να μετρήσει τον κόλ. Έπρεπε να μετρήσει ρε φίλε. Ξέρεις το κριτήριο είναι καθαρά διαιτητικό. Είναι πουγκικό το θέμα. Είναι της πουγκας.
1: Τι ήθελε να σου πω τώρα η μάπα να κάτσει πας στη κέλλη του.
5: Το πέναρτι, τα πέναρτι για μένα. Εντάξει, είμαι Πορτογαλία. Έπαιξε Πορτογαλία να πιάει. Αλλά να όλοι μένουν και το δίκαιο.
1: Ήταν ελαφρύ πέναλτι.
0: Φίλε, έχουμε εκπρόσωπο εδώ που είναι ευθύνης για θέματα διαιτησίας. Ήταν ένα ήταν κύριε Δημήτρη, εγώ το είδα.
1: Πολλά δύσκολα διαιτησίας. Πρέπει να είσαι πολλά αυστηρός διαιτητής.
2: Εγώ να διαφωνήσω, εγώ θεωρώ ότι ήταν καθαρό πέναλτι.
5: Είναι τώρα που τραβάς πολύ, τραβάς ποδά από το κόρνερ.
0: Τώρα να δούμε.
2: Αν ήταν απλά τραβήματα κοινά που γίνονται στο κόρνερ, θα το εδιούσε. Αλλά ο παίχτης της Κροατίας αφού κρατούσε το Βέικ. Έκοψε τον αφού
0: ευαλαστεί με ότι είπα παίξει παίξουν να δω και εγώ σας πω.
5: Δεν τα πέναρτη λιγόντα στην Κύπρο.
0: Από ό,τι φαίνεται είναι μόνο στην Κύπρο.
5: Στο Μοντιάλ έδινε έτσι πέναρτη, τέλος πάντων δεν πειραζεί. Πάει καλά το κουπόνι μου που βάλε Πορτογαλία να πιάει.
0: Άρα ό,τι έγινε να αφήνεις ευχαριστημένο.
1: Να το πιάσει η Πορτογαλία. Έχει δύσκολο να αντιβάλλω τώρα.
5: Παίζει την Ισπανία ξέρω.
0: Αξιά,
5: να δυσκολευτούμε λίγο, αλλά νομίζω να μην ξύπνησε και ο Σόρον Αρτούρο Κουμπάρ.
0: Εντάξει, είναι η ώρα για μεγάλα παιχνίδια τώρα. Οι παίχτες δηλαδή που θα βγουν μπροστά.
5: Για μάλλον αντί ο Ρονάλτο.
0: Έτσι φαίνεται. Έτσι είναι.
5: Νέος εναντίον παγιού.
0: Ο Γιαβάλ ήταν πολύ καλός με ένα αστείο που ήταν το παιχνίδι. Εντάξει, δεν ήταν η Πορτογαλία για να φάω.
1: Σαν να είναι το δημάχη η αλήθεια. Το στο Nations League στον τελικό από ό,τι θυμούμαι.
5: Ξαναπέξαν εναντίον.
1: Ναι, ξαναπέξαν το καλοκαίρι.
0: Φίλε, το πέναρτι βλέπω το τώρα, θεωρώ ήταν, εγώ με τα τραβήγματα είμαι πολλά ευαισθητός.
5: Έκραν τον πολλά.
0: Ρε φίλε, έχει πολλά γελίο που τη στιγμή που τον αφήνει να ολοκληρώσει μια προσπάθεια, ας επρόσεχε.
2: Θεωρώ ότι ο λόγος που δόθηκε το πέναρτι ήταν επειδή η μπάλα ήταν πολλά κοντά στον παίχτη, ο οποίος δέχτηκε την παραβάση.
5: Δηλαδή, μπορεί να είναι τόσο λόγος.
2: Δηλαδή αν η μάπα ήταν ας πούμε 3 μέτρα από πάνω του, μπορεί να μην του το δεις. Αλλά επειδή είχε πρόθεση να κάνει την κεφαγιά ο Βέικα, μπορεί να γι' αυτό.
0: Εκ πρώτης τώρα που το είδα, μόνο από δύο replay, θεωρώ
5: επειδή ήταν κοντά του είχε πρόθεση να πιάει την κεφαγιά.
2: Ναι, ακριβώς. Αν ήταν εκτός φάσης μπορεί να ήταν άλλη απόφαση, αλλά εντάξει.
5: Αν είχε τσάνταμεν την 7, δεν μπορεί στα ωδία.
2: Πιθανόν, μια φάση η οποία είδαμε αρκετές φορές, κάποιες φορές δίνεται, κάποιες όχι.
1: Το θεωρείς ότι ακούμπησε την μπάλα.
0: Ναι, ναι, θέλω να το ακύρωθεν γκολ. Εντάξει, από τη στιγμή που εισιτήρας λέω ότι ακούμπησε τον Κροάτη, θα εμπιστευτώ την τεχνολογία εννοώ. Θεωρώ ότι σωστά ακυρώνεται, γιατί ο Βέικα δεν έχει χρόνο να αντιδράσει. Άρα η επαφή μαζί του είναι εξωστραγισμός, δεν είναι.
2: Και μόνο ότι βρίσκεις την πλάτη του η μπάλα, δεν μπορείς να πεις ότι είσαι οποιαδήποτε.
0: Δεν είχε χρόνο να αντιδράσει.
1: Και ούτε να πασάρει, δηλαδή νομίζω σε παρόμοια φάση με την
0: ομάδα. Όχι, σοβαρές διάφορες, δεν είναι ακριβώς η
5: ίδια. Ήταν ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά όμως.
0: Εντάξει.
1: Μακάρι να δούμε και άλλα από εδώ.
0: Να σε καλά, αρχιέ μου, ευχαριστούμε.
2: Καλή
0: συνέχεια. Καλό υπόλοιπο, πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
6: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Για να φύγουμε και λίγο από το παγκόσμιο κύπελλο, ακούω σας για όλες οι ομάδες θέλουν σέντερφορ.
0: Ναι.
6: Έτσι.
0: Αρκετές.
6: Υπάρχει στην Κύπρο παίχτης εγγυημένα να βάλει 10 με 12 γκολ στην πρώτη κατηγορία.
2: Ο Μάρκες.
6: Όχι, ποιος Μάρκες και μα, Κυπρέος.
0: Κυπρέος, κατάλαβα ότι για Κυπρέο που πάει η καμπάνα.
6: Γιατί σας το λέω, και να πάτε στην Αλκή να τον έβρετε.
0: Στην Αλκή.
6: Αν έβαλε 10 με 12 γκολ, να μην τον πληρώσω.
0: Στην Αλκή είπετε, α.
6: Μάλιστα.
0: Ο Σέργη, όχι, ποιος είναι στην Αλκή, Αβραάμ.
6: Ένα, φέτος επίσης στην Αλκή, από ό,τι έμαθα, είναι έναν 90 ύψος, έχει τον γκολ.
0: Ο Σέργης ο Αβραάμ, όχι.
6: Ο Σέργης Αβραάμ είναι 32 χρονών, μιλούμε για 23 χρονών.
0: Α, μιλάτε για ποιον νεαρόν εσείς.
2: Θέλετε να μας πείτε το όνομα του.
0: Αν μπορείτε να μας το πείτε.
6: Ήταν στην Ανόρθωση ο μικρός αυτός, με τον Πιεσπάγια, με τον Μίλιανιτς, αλλά λόγω του στρατιωτικού χάθηκε για ένα χρόνο.
0: Ψηλών επιθετικών, Χατζικατή. Όχι. Ιάκωβος.
6: Κάτι έτσι είναι, ναι.
0: Που ήταν πέρσι τα Σπάρτακο.
6: Νομίζω, ναι.
0: Ο Ιάκωβος ο Χατζη Δημητρίου ταιριάζει στο προφίλ που μου λέτε. 22 ετών, 1,83. Ναι, Αλκή, ναι, το είπε Αλκή τώρα, ενώ ο Ιάκωβος ο Χατζη Δημητρίου.
6: Σε το άλλο, να σας ρωτήσω κάτι επειδή σας παρακολουθώ.
0: Ναι.
6: Τι γνώμη έχετε για να παίχτη Γουίν και Ρισέτσεφο που 3 χρόνια βάλει 3 γκολ. Πρέπει να του ανανεώνω συμβόλαια.
0: Εξαρτάται, είχε 3 γκολ, έπαιξε όλα τα παιχνίδια.
6: Ήταν βασικός. Ο παίκτης ο καλός και 20 λεπτά το βάλει και 3,90. Όταν παίξεις έρχεται στον Παναθηναϊκό και είσαι στο 3 χρόνια, παραδείγμα ο Ματσίνης, ας το πω ονομαστικά. Ο Ματσίνης πόσα γκολ έβαλε, τσεκάρε σε παρακαλώ. Εσύ που είσαι ενημερωμένος κύριε Λεωνίδου.
0: Ματσίνη.
1: Για τον Τζούρισιτς που λέτε.
6: Για τον Ματσίνη, για τον Ματσίνη.
0: Ah. Ματσίνη είναι εξτρέμ, δεν είναι επιθετικός αρχικά.
6: Είναι γουίνγκερ, ένας γουίνγκερ που παίζει, ο Τσεσομέδο ήταν γουίνγκερ. Παράδειγμα.
0: Στο Αποέλ έβαλε 3 γκολ σε 19 μάτς.
6: Πού, στο Αποέλ.
0: Ναι, ένας στο κύπελλο, δύο στο πρωτάθλημα.
6: Στο Μαθηναϊκό πώς έβαλε.
0: Στο Μαθηναϊκό δεν έκαμε καλή σεζόν, το 23-24 είχε 2 γκολ.
6: Πες μου σε παρακαλώ ανανεώνω συμβόλαιο σε
0: να σου πω όμως να σου πω τη γνώμη μου. Αν το ανανεώσαν που το ανανεώσαν με τα οικονομικά δεδομένα που έχουν και δέχτηκαν τα, εγώ να τον εκράτουν, ναι, αν με ρωτάς. Είναι παίχτης ποιοτικός, ο οποίος εντάξει, μπορεί να μην είναι ο εξτρέμ να βάλει 10 γκολ, αλλά μια καλή του σεζόν μπορεί να σε βοηθήσει να σου δημιουργήσει άλλο τόσο.
6: Ναι. Μα λέω, γι' αυτό που λέω, ένας παίχτης με τόσα, άλλο που 10-15.000 το μήνα, όταν δεν σου βάζει στα 3 χρόνια πάνω από 10 γκολ, τι να τον κάνω. Είναι γουίνγκερ, επιθετικός, ό,τι και να είναι.
0: Εντάξει, βλέπω εδώ τη σεζόν του. Έχει μέχρι τουλάχιστον που το 19 και μετά να μην πάω, γιατί πιο πίσω έχει κάποιες σεζόν που βάλουν 6-7. Έχει 5-6 γκολ μέσον όρον της σεζόν. Σε γκολ μιλώ, yeah. Assist, γκολ.
6: Καταλαβαίνω τι θέλω, αλλά που λέμε μεταγραφές.
0: Εγώ αν ήμουν από έλθα τον εκράτου, όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να του δώσω ένα συμβόλαιο που μπορώ όσο. Προφανώς έτσι έγινε στο Αποέλ.
6: Μπράβο σου, δεν μπορώ να αφήσω. Κατάλαβες τι λέω, αφού το ξέρω, έπαιξε, εντάξει, μπορεί να μην έκαμε προετοιμασία από ότι
0: είπα. Α, παίζει και ρόλο τούτο, ότι ήρθε το χειμώνα, ναι, σωστό, δεν ήρθε το, θα κάνει έκαμε προετοιμασία.
6: Δέχομαι το, άρα δεν μπορώ να βασιστώ, κι ο Σεμέδο ήταν γουίνγκερ, κι ο Εβάντρο ήταν γουίνγκερ.
0: Μα πόσοι γουίνγκερ όμως με εξαίρεση τούντους και ο φέτος έβαλαν τόσα γκολ.
6: Και ο Τόμας
0: του Απόλλωνα.
6: Ο Μπράουν, πώς το λένε.
0: Ο Μπράντον Τόμας. Ναι, όχι, έχει ζήκον και ο Μπράντον.
6: Δηλαδή, θέλω να σας πω. Ο Μπρούνο του Σπάφου, παράδειγμα.
0: Στον Μπρούνο είναι ακραίο μπακ παραπάνω. Ο Κορέια έβαλε τη Σπάφου, 11.
6: Ναι, ήταν με τον Κορέια, αλλά ο Μπρούνο ήταν κάτω από τη μέση σε όλα τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, γενικά καταλαβαίνω τι λέτε για τον Μαντσίνο, ότι είναι ένας εξτρέμ που δεν σκοράρει 8-9 γκολ τη σεζόν. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
2: Αλλά έχει άλλα θετικά
0: στοιχεία. Εγώ θα τον εκράτουν αν ήμουν από ελ, με βάση όμως τα λεφτά μου.
1: Μα έδειξα αρκετά καλά στοιχεία.
0: Μα προφανώς κύριε θα του έδωσα λεφτά τα οποία μπορούν να του τα εξυπηρετήσουν. Δηλαδή δεν να του πάνε λα 300 και θορούμε.
6: Και τον τελευταίο κύριε Λεωνίδου, από πού είστε?
0: Από Λάρνακα, μισός πρόσφυγας Βαρώση, Αγίος Βαβατσινιάς και Βαρώση.
6: Πες μου ο πατέρας σας ποιος είναι.
0: Λεωνίδας Λεωνίδου από τους Αγίους Βαβατσινιάς.
6: Αγίου
0: Βατσινιά, μάμα μου Ζαχάρο τώρα, πού να την ξέρεις, που το Βαρώσει.
6: Γιατί να την ξέρω, ξέρεις από πού είμαι.
0: Είσαστε από το Βαρώσει.
6: Όχι, εγώ δεν είμαι από το Βαρώσει.
0: Να αφήσετε το κινητό σας του κύριου Παναγίδη να κάνουμε το γενεολογικό μου δέντρο εκτός αέρα, μην αγχώνεστε.
6: Μπράβο, και η ΑΕΚ, να σας πω και τον πρώτο προπονητή που θα φύγει φέτος.
0: Ο Καμουρανέζε, κατάλαβα το.
6: Είναι ο Καμουρανέζε.
0: Ποιος ήμουν.
6: Εν τούτος του Αποέλ, διότι η νοοτροπία του Αποέλ, που σημαίνει Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Ελλήνων Λευκωσίας, ο Λεβαδιακός με το Αποέλ μεγάλη διαφορά στην...
0: Εντάξει, αλλά έδειξε ότι μπορεί να παίρνει το 100%. Αυτό δεν σας κάνει να περιμένετε να το δείτε τουλάχιστον?
6: Δεν μπορώ να το δω με τα χίλια. Και να με συνηθείτε και γράψε την ημερομηνία που θα στείλετε.
0: Κρατάμε την πρόβλεψη σας, το κατανοώ. Να είστε καλά.
6: Γεια σας.
0: Αρέσκει εγώ φορά παρτίδα, είπα τους ονόματα, δεν τους ακρύψουμε τίποτε. Χαίρετε, στον επόμενο. Όχι, έχει επόμενο. Α, έχει διαφημίσεις, μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε τη σκέψη μας σε μια τάξη. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο με Αναστασία Πέτρου. Θα επιστρέψουμε για το πρώτο μισάωρο της δεύτερης ώρας με κανονικά γραμμές. Και κανονικά από τις 3.30 και μετά έχουμε ένα θέμα του Μουντιάλ.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Του μίλησες?
9: Για τι πράγμα?
8: Για την αυτοεξέταση.
9: Όχι ακόμα.
8: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
9: Μία ώρα.
8: Για τη σχέση του?
9: Κάτι παραπάνω.
8: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
9: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
7: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies. Το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
12: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
13: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
15: Καραλάμπους. Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
16: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
17: Όλοι πάμε Στεφανή!
16: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 3.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στις 6 η Πάφος δίνει το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας της με αντίπαλο την Κρακοβία. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο των Κυπελούχων για τον τραυματισμό του Κυριακίδη. Δεκάρι επιθετικός και τερματοφύλακας στον μπλοκάκι του Ρόκα αναφορικά με τις επόμενες μεταγραφές στην ΑΕΚ. Συνεχίζει την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους ο Απόλλωνας, ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Όσμπολτ. Σε προχωρημένο στάδιο, οι επαφές με Κάρνιτσνικ στην Ομόνοια, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση τερματοφύλακα. Έτοιμος να πιάσει δουλειά ο Ελ Μαέστρος στην Ανόρθωση. Θα προσπαθήσουμε για την εξάδα, δήλωσε στον σταθμό μας ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Ανδρέας Καραμανόλης. Εκτός προετοιμασίας του Άρη, Ινγκομής και Φοδέριχαμ, το ψάχνει για επιθετικό ο Ράτσκοφ. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με Σοάρες στην ΑΕΛ. Στις 9 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία. Στις 8 για την εθνική μας ομάδα. Η διαφορά με Σοάρες στην ΑΕΛ. Στις 9 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία. Στις 8 για την εθνική.

0: Χατζηδιάκου έκανε ο ΠΑΟΚ και πλέον περιμένει την απάντησή του. Επίσημα τέλος από την Γερμανία ο Νάγκελσμαν ξεκινούν οι επαφές με Κλοπ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Super Sport 104. Jackpot στον Τζόκερ. 4.100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
4: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
5: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: Τρία προσχώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Super Sport 104.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Game Time στο Super Sport 104 και μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας. Γιώργος Λεωνίδου, Δημήτρης Κυραγουλιάς Πράτσο στο μικρόφωνο και Χρήστος Παναγίδης στη ρύθμιση του ήχου με Ανδρομάχη. Είναι Ανδρομάχη, είναι κύριε Παναγίδη. Έτσι να μιλήσεις, ξέρω, δεν είναι ψέμα απλά. Οκ, okay, ναι, είναι Ανδρομάχη. Λοιπόν,
1: να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας σήμερα, τι κέπουν, γιατί...
0: Και σήμερα είναι πάντα.
1: Ναι,
0: και σήμερα.
1: Και σήμερα. Επειδή στη Κέπολνε δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, το ζεις με το Unlimited Sport Pass. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις κυπριακό ποδόσφαιρο, διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως η Premier League, Champions League, Europa League, Conference League, γαλλικό πρωτάθλημα, ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Όλα τα άλλα αθλήματα, NBA, ισπανικό πρωτάθλημα καθόσφαιρας που σου αρέσει και εσένα, Γιώργο. Τένις, Wimbledon, US Open, Australian Open, Roland Garros, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sports show εκπομπές όπως η Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Η Youth Zone, η οποία είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Επίσης με την Cable έχεις το TV Go Up για να μην χάνεις λεπτών από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Για περισσότερα κάλεσε 130 και επισκέψου έναν κατάστημα CableNet στο www.cablenet.com.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπράβο, Πράτσο μου. Έτσι να μπαίνουν όλοι στο κλίμα της εκπομπής, να παίρνετε το βάπτισμα του πυρός. 77-77, 10-20 τηλεφωνικά μας άνοιξαν και για τη δεύτερη και σας περιμένουν. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα και είμαστε έτσι... Λίγο πριν, έχουμε και πολλά φιλικά των Κυπριακών ομάδων εντός των επόμενων, των Ευρωπαίων δηλαδή.
2: Ένα πρώτο δείγμα των Κυπριακών ομάδων.
0: Οι τέσσερις Ευρωπαίοι είναι Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ και Απολλών που παίζουν στην Ευρώπη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία. Είναι το καρέ αυτό στο εξωτερικό. Πολωνία είναι η Ομόνια, Ολλανδία είναι η ΑΕΚ και η Απολλώνας και Αυστρία είναι η Πάφος. Έτσι. Πάντως οι μεταγραφές της Πάφου κάνουν μια εντύπωση στον κόσμο, κυρίως στους φίλους της ομάδας αφήνουν μια θετική νότα, γιατί ο Γκούκα έρχεται στις καλύτερες συστάσεις, ο Μπιέλ το ίδιο, φυσικά διαχωρίζουμε πάντα, θα το ξαναπούμε κεφαλαία, είναι άλλον κομμάτι το θεωρητικό και είναι κάτι διαφορετικό το πρακτικό, εκεί που θέλουν οι ομάδες να μεταφράζεται η καλή εικόνα του παίχτη που συζητούμε εμείς τώρα. Γιατί έχουμε καλά λόγια να πούμε για Γκούκα, Μπιέλ και αν κλείσει και ο Πουλούλου, ήταν πρώτο σκόρερ στο Conference League.
2: Και θετικές ενδείξεις για τον Λουκάσεν, ο οποίος.
0: Αν τον κρατήσουν, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική.
2: Πάρα πολύ σημαντική.
0: Μπορεί να είναι και καλύτερη μεταγραφή του, που λέει ο Λος.
2: Εντάξει, δεν ξέρω, έχουν φέρει έναν πραγματικά ποιοτικό ποσφαιριστή.
0: Τον Διαμπή, μιλάς εσύ.
2: Όχι.
0: Τον Διαμπή είναι κοντά.
2: Φέραν, είπα. Για τον Μπιέλ.
0: Σας είπα ότι για τον Κούγκα περιμένω. Έχω τεράστιο ενδιαφέρον να δω τον Κούγκα γιατί μου μίλησε παλιόμαχος παίχτης που έζησε στην Κύπρο, Πορτογάλος. Όχι πριν πολλά χρόνια, η δεκαετία του 10-20 προς 15-20, τελευταία την πενταετία Τζίνι. Και είπε μου ότι είναι να τρυφιά μάθια σας με τον Κούγκα. Ενώ λέω εντάξει, φίλε, είναι τόσο καλό. Τσαλί μου, ναι, τόσο καλό.
2: Ένα φανεί στην πράξη.
0: Ακριβώς, ναι, περιμένω και εγώ εδώ. Έτσι ξέρω θα πέσει μέσα. Έχω άποψη.
1: Έτυχε να θυκιάσω λίγο για το συγκεκριμένο παίχτη. Είδα ότι είναι εξαιρετικό τεχνίτη με την μπάλα.
0: Οχτάρι, έτσι.
1: Και πολλά εκρηκτικό χαρακτήρα.
0: Με σαπίντο να δούμε. Με σαπίντο να δούμε τα κράμα να βγει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλό να πω παιδιά.
2: Γεια σα.
3: Χάρη ο παδός της Νέας Σαλαμίνας και της Κουάντραντζούρα.
0: Γεια σας κύριε Χάρη.
3: Έλα Γιώργο.
0: Ναι κύριε Χάρη, μας σας ακούμε. Γεια σας.
3: Καταρχάς η Αργεντινή για μένα θα είναι έκπληξη αν δεν είναι στον τελικό. Mm-hmm. Πριν πάμε στο άλλο θέμα. Εσύ τι λες.
0: Λέω ότι από εκείνη την πλευρά θα περάσει η Αργεντινή και εγώ το πιστεύω. Απ' την άλλη τι θα συμβεί.
3: Αλλά είναι αυτή η κακή παράδοση που δεν θέλει το back to back.
0: Κάποτε σπάνε οι παραδόσεις.
3: Δεν ξέρω αν θα το πάρει τελικά η Αργεντινή, αλλά θα είναι στον τελικό.
0: Πιστεύω κύριε Χάρη θα το πάρει η Γαλλία.
3: Θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε. Η Αργεντινή είναι πιο έμπειρη ομάδα. Είναι ομάδα των τίτλων.
0: Μάλιστα.
2: Άρα τώρα, εκτιμάται τώρα... την Αργεντινή να το κατακτήσει.
3: Ναι, βέβαια.
2: Okay.
3: Αν και είναι δύσκολο το back to back, να δούμε να θα το σπάσει. Τώρα ρε Γιώργο, εσύ παρουσίασες το έστω για το παγκόσμιο κύπελλο το 82.
0: Για όλα τα μουντιάλ αλλά και το 82.
2: Από το 30 μέχρι το 98 πέρσι.
0: Τώρα σήμερα πάμε στο 02.
3: Μάλιστα.
0: Τι θυμάστε από το 1982, κύριε Χάρη? Την Ιταλία που το σήκωσε, τη σκουάτρα Τζούρα.
3: Σαν Ιταλός. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο παγκόσμιο κύπελλο που κατέκτησε η Ιταλία μετά από το 34-38.
0: Γιατί το λέτε, κύριε Χάρη, αυτό?
3: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, Γιώργο, συνέβησαν πράγματα, φοβερά πράγματα. Γιατί έπρεπε στον κύριο πρόεδρο της Ιταλίας, τον Σάντρο Μπερτίνι, να χορεύει, να χοροπηδά σαν μικρό παιδί στο δεύτερο γκολ των Ιταλών. Ήταν το 52ο λεπτό, νομίζω, Γιώργο, όταν ο Χαρκέντερος μέσα στις Γιουέντους, ο Μάρκο Δαρτέλη πέτυχε το δεύτερο γκολ των Ιταλών. Αυτό τον γκολ και ο πανηγυρισμός, ο οποίος ακούστηκε και ζωντανά, όταν βάλεις το βίντεο και το δεις, ακούγεται «Γκολ!». Εδώ είσαι κυριολεκτικός ο Σαντιάγο Μπερναμπέου από άκρη σ' άκρη, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτός ο πανηγυρισμός από ειδικούς θεωρείται ο απόλυτος πανηγυρισμός. Γι' αυτό χοροπηδούσε ο κύριος πρόεδρος, ο Σάντρο Μπερτίνι.
0: Γιατί ήταν πολύ κοντά στην κατάκτηση του Μουντιάλ.
3: Γιατί ήταν τελικός.
0: Ναι, με τη Δυτική Γερμανία.
3: Ναι. Πρέπει να πω και κάτι άλλο, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Οι Γερμανοί παρουσιάστηκαν πάρα πολύ νοθροί. Δεν ξέρω, ήταν από αυτήν την τιτανομαχία που είχαμε τους Γάλλους στον ημιτελικό. Παρουσιάστηκαν, η Ιταλία πέτυχε 3 τέρματα και έχασε και πέναρτη με τον Αντώνιο Καπρίνι.
0: Γιατί
3: διέσυρε, σε αυτόν τον τελικό διέσυρε η Ιταλία την Γερμανία.
0: Μάλιστα, κύριε Χαρή μου,
2: ενδιαφέρουσες ιστορίες.
3: Ίσως είναι η κούραση όπως την έπαθε η Ιταλία το 70.
0: Μπορεί και μακάρι κάποια στιγμή να επιστρέψετε σε τελική φάση.
3: Όταν επιστρέψουμε θα το πάρουμε, Γιώργο.
0: Άρα είμαστε και σίγουροι.
3: Το λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε. Παιδιά, έτσι, πείτε μου και λίγο τι περιμένετε από τους Ευρωπαίους. Γιατί παίζουν, ανοίξαμε πριν τη συζήτηση για τα φιλικά. Παίζουν πρώτοι αυτοί οι τέσσερις. Οι κυπριακές ομάδες μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Ηλία, τι περιμένεις, ότι θα είναι έτοιμες? Εγώ έχω και αν αισιοδόξα μηνύματα.
1: Εγώ θεωρώ ότι τους πρώτους προκριματικούς, δηλαδή και οι τέσσερις ομάδες, ότι είναι να περάσουν και οι τέσσερις. Το δυσκολότερο έργο νομίζω το έχει η ΑΕΚ με την Μπεϊράτ.
0: Μπεϊτάρ,
1: σωστό, ναι. Και η Ομόνια λογικά με την Καϊράτ.
0: Εντάξει, δεν είναι αμελητή αποσχολητή η Καϊράτ. Μπορεί σαν όνομα να μην φοβίζει.
1: Αλλά
0: μπορεί να τους υποτιμούμε. Δεν λέω είναι φοβητρών, λέω ότι δεν είναι τόσο άμπαλοι όσο νομίζουν κάποια σου το πάπλα.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου άμπαλοι. Γιατί είναι μια ομάδα που ήταν πέρσι στη League Fest του Champions League και δεν μπορεί να θεωρηθεί άμπαλοι.
0: Δεν είναι φοβήτρο, μας το δείξαν και ο Πάφος που πήγαινε και μέσα και μπορούσε να σκοράρει και με 10 παίχτες και έπαιξε πολύ
1: καλό ατμόσφαιρο. Σκοράρει, αλλά και ρώθηκε τον κουλ.
0: Ένα μετρήσι εννοώ. Αλλά κατάλαβες, δηλαδή έδειξε η Πάφος ότι αντιμετωπίζεται αυτή η ομάδα και πώς αντιμετωπίζεται, αλλά δεν είναι αμελητή ποσότητα. Δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε, εντάξει, είναι το πρώτο μας ευρωπαϊκό, ένας αντίπαλος στα μέτρα μας, θα του βάλουμε 6 και ύστερα να κάνουμε διακοπές σε ένα γύρο. Νομίζω έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι.
1: Απλά εντάξει, οι Ευρωπαίοι από ό,τι βλέπουμε κινηθήκαν και για μεταγραφές, δηλαδή έκαναν και οι τέσσερις αρκετά καλές μεταγραφές. Ακόμα και για την Ομόνια που λέμε ότι που υπάρχει άποψη γενικά ότι είναι αποδυναμωμένη, εν μέρη ναι. Που την άλλη όμως.
0: Δεν είδαμε και αυτούς που ήρθαν. Ακόμα και ο Μαϊαμπέλα θα ενεργήσει. Ναι, όσο να είναι εσωτερική μεταγραφή.
1: Μα γιατί να ισοποιηθούμε τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται τώρα στην Ομόνια.
2: Νομίζω η μόνη θέση η οποία η Ομόνια έμεινε πίσω στην ουσία είναι η θέση του επιθετικού. Γιατί και Μοντνόρ έχει να αντικαταστήσει σε μέρο και Μαϊαμπέλα από την άλλη πλευρά και ο Ντουμπάτζο έχει. Εντάξει, τη θέση είναι του ΜΑΕ που πιστεύω η Ομόνια έχει αυτό το πρόβλημα.
0: Λέμε για Εγκαϊράτ, έχει παιχνίδι πιο πριν.
1: Έχει παιχνίδι, εντάξει, είπα.
0: Είσαι ο Τζέτσκα.
2: Ναι.
0: Και η Χάιν του και έχει με τη Ζήλινα, γιατί στέλνω 707 για εμπάφο τέσιο πιο δύσκολο παιχνίδι. Φανταζόμαι ότι η Χάιν του, καλά, Χάιν του πρέπει να περάσει από πριν.
1: Πρέπει να περάσει με τη Ζήλινα, ναι.
0: Και η Πάφος
1: είναι το σχέδιο. Και η Πάφου είναι δύσκολο το παιχνίδι, ναι. Πρέπει να το αναφέρω, ναι. Είναι και εκείνο πολύ δύσκολο
0: παιχνίδι. Βασικά η μόνη ομάδα που είναι αντίπαλο. Ο οποίος ναι, και χρειάζεται προσοχή, αλλά είσαι το φαβορή, είναι ο Απολλώνας. Οι άλλοι και φαβορή να είναι οριακά. Δεν είναι στο ποσοστό του Απόλλωνα.
1: Απλά η Πάφος θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια είναι η πιο έμπειρη ομάδα που έχουμε στην Ευρώπη, δηλαδή που έχει επιτυχίες, ας πούμε. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να περάσει που το παιχνίδι.
0: Και η ΑΕΚ πάει καλά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Δεν το λέω για την ομάδα μου, το λέω γιατί επειδή έχω έξω έξω Conference είναι μια καλή πορά. Φυσικά η Πάφος μπήκε το μήνυμα του League Face του Champions League, είναι τεράστιο επίτευγμα. Και γενικά μαγάρα περάσουν και τέσσερις, γιατί έχουμε ανάγκη τους βαθμούς και θυμίζω ότι φέτος πάνε πέντε Ευρώπη από το πρωτάθλημα που ξεκινά.
1: Θεωρούμε μούλες τις ομάδες να κινούνται μεταγραφικά.
0: Και να ενισχύονται σε διαφορετικό επίπεδο, νομίζω. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Δώρο.
4: Διαφωνώ με την άποψη του νεαρού διάμενου.
0: Κι όπου...
4: Λοιπόν, εμπειρή ομάδα η Πάφος.
0: Στην Ευρώπη.
4: Παραπάνω εμπειρή από την Ομόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια.
4: Τα ποια χρόνια, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πήγε 16 του Κόφερεντς και πήγε ο Μίλους του Τσόπιος.
4: Είναι εμπειρία του τον ένα χρόνο, είναι εμπειρία.
0: Γιατί ρε Δώρο είναι, ναι, τα τελευταία 3-4 χρόνια.
4: Γιατί προσπαθεί να προωθείτε την Πάφο.
0: Γιατί ρε Δώρο, πού διαφωνείς ρε Δώρο. Ναι ρε Δώρο, πού διαφωνείς που μας άρεσε τα δικαιώματα μας, ξέρουμε τα. Δώρο, τα τελευταία χρόνια σου είπε, προσπάθα να κατανοείς τι σου λέει ο άλλος. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Πάφος έχει μία παρουσία στους 16 του Conference League και παρουσία στη League Face του Champions League.
4: Ναι, εγώ πού ήμουν.
0: Πού είσαι.
4: Ήμουν στην Κύπρο.
0: League Face του Conference League είσαι.
4: Τι ένα χρόνο το είχε και ποια εμπειρία ρε μα το άλλο.
0: Έχει δύο χρόνια ρε Δώρο, είναι εμπειρία. Έχεις κάτι άλλο να συζητήσουμε γιατί διαφωνούμε σε αυτό.
4: Δεν διαφωνώ, είσαι που να
0: μάθεις να εκτιμάς. Έκλεισες το μόνος σου. Καλά του καμές. Εντάξει, για να τον μεταπίσω για τα...
2: Εντάξει, αν μπαίνει ο καθένας και φωνάζει μες στην εκπομπή.
0: Ήρεμα, θέλω ηρεμία στην εκπομπή. Θέλω να σάνετε βαθιά. Τώρα ξεκινά την πορεία σας και πρέπει να βάλετε... Έχεις δύο αυκιά, ξέρεις το.
2: Ναι.
0: Το ένα μπαίνει, το άλλο φκένει. Καταλαβες. Που να μεγαλώσεις ακόμα λίγο να καταλάβεις.
1: Όχι, καταλαβαίνω τη θέση, δεν ξέρω ότι δεν παρεξηγούμε με κανέναν. Απλά εντάξει, είπα τα τελευταία χρόνια η Πάφος έδειξε μας ότι μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη.
2: Πρέπει να καταλάβει ο
1: κόσμος. Το σχολείο που είπαν ότι προωθώ την Πάφο, αρχικά δεν είμαι με την Πάφο.
0: Δεν έχει θέμα με ποια ομάδα. Έχει θέμα ποιος διαφωνεί όταν έχεις έναν League Face στο Champions League, που είσαι η τρίτη ομάδα που καταφέρνει. Ήταν η ανόρθωση. Το 8-9 ο Αποέλ πόσες φορές είναι αρκετές, τέσσερις φορές, ναι, και με πορεία στο 8 του Champions League, αλλά μετά η Πάφος μπαίνει, τρίτη ομάδα που μπαίνει, οι άλλοι που προσπαθούν είναι καταφέραν να μπουν, δυστυχώς.
1: Και μιλούμε τώρα για τα προκριματικά, δεν είπα ότι είναι να μπουν.
0: Και αν κάποιος ξέρει ότι η Πάφος μπήκε επειδή ήταν εύκολη αντιπαλή, να δούμε άλλο πώς είναι να τα καταφέρουν τα επόμενα χρόνια. Μακάρα τα καταφέρουν όλοι,
2: ναι,
0: αλλά είναι ένα απλό.
2: Η αλήθεια είναι τυχαία που μπαίνουν οι κάθε ομάδα στο League Face του Champions League.
0: Δεν μπορείς να λες ότι ήρθες στη League Face του Champions League επειδή αντιπάλη ήταν εύκολη. Έτσι να μπαίνουν όλοι. Λέω για σένα, λέω για κάποιον που ισχυρίζεται ότι αντιπάλη δεν είναι μεγάλο αναστήματο. Όπως και να έχει, είναι σεβαστή άποψη του καθενός, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Και είναι δεδομένο ότι δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να μπεις σε αυτόν τον επίπεδο. Και όντως η Πάφος, εκτός από τρία συνεχόμενα χρόνια που παίρνει τρόπαια ένα πρωτάθλημα δύο κύπελλα, και στην Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια έχει την πιο καλή πορεία σε θέμα διακρίσεων. Γιατί η League Face του Champions League και μια φορά 16 του Conference League, δεν θυμάμαι ποιος έχει ξεπεράσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, να το οριοθετήσουμε, πέντε αυτήν την επίδοση. Και μακάρι να μπαίνουν όλοι στη League Face, έτσι. Και βάλουμε κόντρα των ομάδων στην Ευρώπη. Μακάρι να πάνε όλοι καλά. Όμως δεν είναι καθόλου αμεληταίο να εισέρχεσαι στη League Face του Champions League. Και σας λέω, μακάρι να διαψευστώ και τα επόμενα τρία χρόνια να έχουμε άλλο τρεις φορές ομάδα στην
2: League Face. Να σας πω η αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια οι ομάδες μας κάνουν εξαιρετικές πορείες στην Κύπρο. Μιλούμε
0: στην
2: η ΑΕΚ
0: Ευρώπη,
2: επίε... στην Ευρώπη, με συγχωρείτε. Η ΑΕΚ επίε δύο φορές στους 16. Η Πάφος επίε στους 16 και στο Champions League. Η Ομόνια επίε στους 32.
0: Στην ενδιάμεση φάση.
2: Ναι, στο ανώκα.
0: Δύο φορές που αποκλειστήκε η Ομόνια.
2: Ναι,
0: από Πάφον και...
2: από Πάφον και από την
0: Ριέκα.
2: Ναι, από την Ριέκα. Ναι. Το Αποέλ επίε στα νοκάουτ σε εκείνη τη φάση.
0: Ενδιάμεση με Τσέλιε.
2: Ναι, όπου αποκλείστηκε. Αυτά τέλος πάντων.
0: Ας σου πω κάτι, αν δεν θα μπεις Champions League Face, καλύτερα να μπεις Conference. Εγώ έτσι νομίζω. Προσφέρεται παραπάνω για πορεία.
1: Για πορεία, ναι.
0: Ναι, έτσι, εντάξει.
1: Το μεγάλη πορεία, εντάξει.
0: Επειδή ένα σύγκριτα τα κάνουμε κάτω Champions League με τις άλλες και διοργανώσεις, γι' αυτό το λέω, αλλά επειδή δεν έχει πλέον να αποκλειστεί και να έρθεις κάτω. Αλλά εντάξει, κρατάμε τη συζήτηση. Μπορεί να ανοίξει και σε μια άλλη εκπομπή, γιατί τελείωσε και αυτόν τον μισάωρο. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το έθετο.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ. Βρείτε τη μαγιά
6: σας! Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή αναμένεις του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
9: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
12: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
11: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: BBB TV2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
14: Όλοι πάμε Στεφανή!
13: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: 20 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 3:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σάλλος από την απόφαση να δοθεί προεδρική χάρη και αναστολή ποινής στον Βάρη Ποινίτη, Χαράλαμπο Χρυσάνθου, άλλος Χάμπουργκερ. Η νομική υπηρεσία εξηγεί πως το εν λόγω πρόσωπο εντάχθηκε στο σχέδιο προστασίας μαρτύρων με σκοπό να καταστεί μάρτυρας κατηγορίας σε δύο σοβαρές υποθέσεις απόπειρας φόνου. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η προεδρική χάρη που δίδεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δεν αποτελεί αθώωση ούτε διαγραφή εγκληματικών πράξεων. Στην Κυπριακή Δημοκρατία απέδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χαγκάν Φιντάν το αδιέξοδο στην επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι παρά τη Συμφωνία Άγκυρας και Βρυξελών, η στάση της Λευκωσίας εμποδίζει την πρόοδο. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τα έξοδα για την μεταφορά στην Βουλγαρία των σωρών των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 10 ετών που έχασαν την ζωή τους στο πρόσφατο τραγικό συμβάν στη Ξυλοφάγου. Στους 30 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο μετά την χειρότερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σήμερα έχει κηρυχθεί η μέρα πένθους στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με το Κίεβο να δεσμεύεται να απαντήσει στην Μόσχα, η οποία από την πλευρά της ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας. Αυξήθηκαν κατά 85% οι θάνατοι ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα στη Γαλλία από τις 22 μέχρι τις 28 Ιουνίου σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
8: Επιστρέψαμε το τελευταίο μισάωρο παρακάτω τη εκπομπή. Ο κατοδόντα τελεφή μα λένε ότι χτε ο Κακουλή πήρε μικροφωνή στο τραπέζι και μόλι πέρασε ο Μητρόπανο από δίπλα έκρουσε. Να ήταν το τραπέζι τη εκπομπή, το σε πάσα. Προεξάρχοντα το γεγονό μου, εσύ. Και έπιαμε βίντεο κλείσει κάποια κροάτε. Τσίδα του Λιών, είδα και τον κύριο Κακουλή. Πρόεφερα τον είδα και τον πουλαλό κάποτε ότι η φωνή φτιάχνει άλλη εικόνα, αλλά δεν το περιμένει έτσι. Κύριε Κακουλή, να ακούσει πιο όμορφο από ό,τι περίμενα. Μην ανησυχεί. Λοιπόν. Για Μητροπάνων είναι φήμες, δεν τις επιβεβαιώνω. Λοιπόν, και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τα McDonald's που είναι δίπλα μας σε αυτήν την εκπομπή. Εκεί όπου μπορείτε να ζήσετε τον παλμό του FIFA World Cup 26 μέσα από το McDonald's App, κάθε μέρα σε περιμένει ένα νέο daily challenge. Βρες τον κρίμα στις εξέδρες, κράτα την μπάλα στον αέρα μέχρι το τέρμα, οδήγησε το λεωφορείο της ομάδας στον drive-thru ή ετοίμασε τις σωστές παραγγελίες για πεινασμένους παίχτες. Όσο περισσότερα challenge ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα perks, rewards και προσφορές ξεκλειδώνεις. Και φυσικά πρόσθεσε το FIFA World Cup 26 mil και μάζεψε τα συλλεκτικά ποτήρια μόνο στο McDonald's App. Φυσικά ήρθε η ώρα για το έθετο. Είναι Μουντιάλ 2002 στην ατζέντα σήμερα. Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
9: Super Sport 104. Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
10: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
8: Λοιπόν, επιστροφή για το έθετο Μουντιάλ 2002 και σήμερα αποφάσισα η πολύ νεολαία να αναλάβει το έθετο. Έτσι υπάρχουμε, έκανα πάρα πολλά και κοφτήμα ακόμα ακόμα έναν.
11: Παραδείγμα στις κοινές.
8: Αλλά είχε ένδειξη σε βάθμι, θέλω να σας παραδείγω, θα είμαι εδώ όμως, άδειπλα έτοιμος.
12: Ναι, αλλά παρέμβεις.
8: Ναι, και ο λόγος σε εσάς για να μας παρουσιάσετε τι έγινε. Το όχι και πολύ μακρινό πλέον αφού φτάσαμε στο 2002.
12: Μπήκαμε στη δεκαετία 2000.
8: Στη χιλιετία.
12: Στη χιλιετία 2000.
8: Ναι. Και διακρίνονται εισαγχωμένος.
12: Όχι.
8: Μετά γίνασε τη Star.
11: Λοιπόν.
8: Βραζιλία είναι η νικητρία και ο λόγος σε εσάς.
11: Έχουμε το Μουντιάλ του 2002, το οποίο ήταν ένα από τα πιο αξέχαστα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Διεξήχθηκε από τις 31 του Μάη ως τις 30 του Ιούνιου και ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που φιλοξενήθηκε στην Ασία. Και συγκεκριμένα σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Η μεγάλη νικήτρια, όπως ξέρουμε, ήταν η Βραζιλία, η οποία κατέκτησε το πέμπτο της παγκόσμιων κύπελλων, νικώντας την Γερμανία με 2-0 στον τελικό. Και τα δύο γκολ τα σκόραρε ο Ρονάλτο, το φαινόμενο, ο οποίος ανανοίχθηκε και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 8 τερμάτα.
12: Το τουρνουά έμεινε στην ιστορία για τις μεγάλες εκπλήξεις. Η Γαλλία, η κάτοχος του τίτλου, αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων χωρίς να σκοράρει ούτε και έναν γκολ. Η Σενεγάλη στην πρώτη της συμμετοχή στο Μουντιάλ νίκησε την Γαλλία στην πρεμιέρα και έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά. Η Νότια Κορέα έφτασε στα ημιτελικά, κάτι πρωτοφανές για την Ασιατική Ρωμάδα, ενώ η Τουρκία κατέκτησε την τρίτη θέση.
11: Λοιπόν, ένας από τους λόγους που τους οποίους το Μουντιάλ του 2002 έμεινε στην ιστορία ήταν λόγω των αμφιλεγόμενων διαιτητικών αποφάσεων, ιδιαίτερα υπέρ της Νότιας Κορέας απέναντι σε Ιταλία και Ισπανία, οι οποίες τότε θεωρούνταν φαβοροί για τη διοργάνωση. Για πολλούς φιλάθλους το Μουντιάλ του 2002 θυμίζει τη θρυλική επιθετική τριάδα της Βραζιλίας, Ρονάλτο, Ριβάλτο και Ροναλτίνιο, που χάρισαν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων.
12: Να πάμε και σε ιστορίες από το Μουντιάλ του 2002. Όπου αυτό το Μουντιάλ ήταν γεμάτο ιστορίες. Οι φιλάθλοι θυμούνται μέχρι σήμερα. Κάποιες χαρακτηριστικές ιστορίες είναι η επιστροφή του Ρονάλτο. Λίγα χρόνια πριν το Μουντιάλ είχε υποστεί δύο σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο και πολλοί πίστευαν ότι η καριέρα του είχε τελειώσει οριστικά. Όμως επέστρεψε θριαμβευτικά, πέτυχε 8 γκολ και οδήγησε τη Βραζιλία στην κατάκτηση του πολυπόθετου Μουντιάλ. Η έκπληξη της Σενεγάλης. Στην πρώτη της συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελλο νίκησε τη Γαλλία με 1-0 στο εναρκτήριο αγώνα. Οι παίχτες της έγιναν διάσημοι για τους πανηγυρισμούς με χωρών γύρω από τη σήμα του κόρνερ. Η απίθανη πορεία της Νότιου Κορέας. Με την υποστήριξη των φιλάθλων της έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά, αποκλείοντας την Ιταλία και την Ισπανία. Ωστόσο, οι διαιτητικές αποφάσεις σε αυτόν τον αγώνα προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις και συζητιώνται ακόμη.
11: Μια άλλη ιστορία που έμεινε από το συγκεκριμένο Μουντιάλ ήταν το απίστευτο γκολ του Ροναλτίνιο στον προημιτελικό με την Αγγλία, όπου σούταρε από αρκετά μακριά και κρέμασε τον τερματοφύλακα της τότε Αγγλίας, David Seaman. Το γκολ αυτό θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά και χαρακτηριστικά στην ιστορία του Μουντιάλ.
8: Εντάξει, ο Ροναλτίνιο ήταν μετά το Μουντιάλ που πιάνει μεταγραφή, να δεν κάνω λάθος, στην Παρί. Μετά το Μουντιάλ.
11: Μετά το 2002.
12: Ναι. Ήταν και η χρυσή μπάλα, νομίζω.
8: Άρα πριν έπαιζε στη Βραζιλία, η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη είναι η Παρί. Για ποια ομάδα ήρθε στην Ευρώπη ο Ροναλτίνιο, για όσους θυμούνται. Αυτό να κουκλάρουμε, γιατί θυμούμε ότι ο Ροναλτίνιο μετά το Μουντιάλ του 2002 έγινε δεχτός με τιμές στο Παρίσι. Λόγω του τροπέου που πήρε.
12: Και νομίζω αν η χρονιά μου πιάσει τη χρυσή μπάλα.
8: Ναι, ναι, ήρθε από την Γκρέμιο. Από την Γκρέμιο. Έτσι.
11: Που την Γκρέμιο στην Παρί, πρώτη ναι, ευρωπαϊκή ναι, ομάδα.
8: Ναι, ναι, ναι.
12: Το χαρακτηριστικό κούρεμα είναι του Ρονάλτο.
8: Ξέρει κάποιος γιατί το έκαμε πριν τότε? Δε.
12: Ναι, γιατί είχαν τον δεν βλέπω. Είσαι μάρτυρας. Είσαι μάρτυρας. Νομίζω ότι ο Ρονάλτο είχε να αφισβητηθεί πάρα πολλά και είχα συνόλοι στραφεί τα βλέμματα τους πάνω στο γόνατο του και ότι δεν μπορεί να παίξει. Και είπε να κάνει αυτόν τον κούρεμα ώστε να φύγουν τα βλέμματα τέλος πάντων από το πόδι του γόνατο του superstar της Βραζιλίας και να επικεντρωθούν στο κούρεμα του.
8: Δώσ' τα καταφέρει να μεθωρίζει με ένα λαθιά βάζει στο κομπιούτερ.
12: Εγώ, με αληθόρο.
8: Έχεις μαγικές ικανότητες. Όντως έτσι είναι, κύριε Δημήτρη Κυριάκου, κυρίες και κύριοι. Ήταν αντιπερισπασμός αυτή η κίνηση του φαινομένου. Ήθελαν όλοι να δουν αν θα παίξει, όχι σε τι κατάσταση είναι, αλλά ο ίδιος έστρεψε τα βλέμματα αλλού με εκείνον το τρίγωνο κούρεμα, για το οποίο θα πρέπει να καταγγείλουν πολλές μανάδες σε τον κόσμο, γιατί πήρε τα κοπελούθια σπίτι με τρίγωνα παστίκελε, αφού ήταν το φαινόμενο της εποχής. Αλλά τι να κάνεις.
12: Τώρα κάνουμε όταν μα χάσει στοίχημα, είναι η αλήθεια.
8: Εντάξει, προσέχουμε λίγο μόνο τα challenge που κυκλοφορούν στα social media, γιατί είναι και επικίνδυνα. Συνεχίστε.
11: Μια άλλη ιστορία που έμεινε για τη συγκεκριμένη διοργανώση ήταν ότι η Τουρκία, αν και συμμετείχε για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια, έφτασε μέχρι την τρίτη θέση, όπου στο μικρό τελικό κέρδισε την Νότια Κορέα με 3-2. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι σημειώθηκε το πιο γρήγορο γκολ σε μικρό τελικό, που το Χακάν Σουκούρ, ο οποίος σκόραρε μόλις τα 11 δευτερόλεπτα. Για πολλά χρόνια αυτό ήταν το ταχύτερο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Προσπαθώ να θυμηθώ το γρηγορότερο.
12: Ο Όλιβερ Κάν ήταν σχεδόν ανίκητος εκείνον το Μουντιάλ για τους Γερμανούς. Ο Γερμανός τερματοφύλακας έκανε εκπληκτικό τουρνουά και ήταν ο πρώτος τερματοφύλακας που κέρδισε το βραβείο του καλύτερου παίχτη της διοργάνωσης. Ωστόσο, στον τελικό του ξέφυγε η μπάλα από τα χέρια και σε ένα σουτ του Ριβάλτο, ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ. Βραζιλία, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο με το απόλυτο. Κέρδισαν και τους 7 αγώνες της διοργάνωσης, κάτι που ελάχιστες ομάδες έχουν πετύχει στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
8: Το πιο γρήγορο νομίζω είναι τούτο, ρε Πράτσο. Του Χακάν Σουκούρ, 29 Ιουνίου το 2.
11: Επειδή γράφει ότι για πολλά χρόνια ήταν το. Τέλος πάντων, οι πληροφορίες που
8: υπήρχαν. Δεν βρίσκω κάποιο γρηγορότερο, αλλά θα ψάξω.
11: Παραμένει το πιο γρήγορο, 11 δευτερόλεπτα.
8: Έχει το τσάνια του Κινώνες, όχι.
11: Όχι, του Κινώνες δεν ήταν 11.
8: Νομίζω εν του Τούρκου διεθνή. Θα σας ζητούσαμε το πιο γρήγορο γκολ με αλλαγή. Όταν μπαίνεις αλλαγή, έγινε φέτος σε ένα μάτσο Δανία. Όχι Δανία,
11: ήταν ο Σουηδός.
8: Σουηδία, σκανδιναβική χώρα.
11: Πώς ήταν το όνομα του,
12: ο Σβέτμπεργκ. Οξά.
8: Έτσι μου, πήγαινε αλλαγή, Σουηδός, μπράβο. Και σκοράρε, θα σου βρω το όνομα του. Να δούμε πώς το λένε ο κύριο.
11: Αυτή, όπως είπαμε και πριν, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ασία φιλοξένησε Μουντιάλ. Ήταν μια συνδιοργάνωση μεταξύ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας και θεωρήθηκε μεγάλο βήμα για την εξάπλωση του ποδοσφαίρου στην Ασιατική Ήπειρο και γνώρισε μεγάλη επιτυχία από πλευράς οργάνωσης και προσέλευσης κόσμου.
12: Οι αγώνες, να πούμε ότι γίνονταν πάρα πολύ νωρίς για την Ευρώπη, όπως γίνεται και σε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται.
8: Θεωρούμε, παιδιά, ότι η Βραζιλία άξιζε ένα παγκόσμιο. Ναι, δηλαδή το 1998 ήταν πολύ καλή, εκτός των τελικών.
11: Ενώ μου είχε να πω πριν ότι η Βραζιλία του 2002 ίσως να είναι μια από τις τελευταίες καλές Βραζιλίες που είδαμε σε Μουντιάλ.
12: Είναι σαν να βλέπεις τη Ρεάλ του 5, τους Γκαλάκτικους. Πραγματικά τα ονόματα που παίζα σε εκείνη τη Βραζιλία ήταν απίστευτα.
11: Ναι, ας συγκρίνουμε τη Βραζιλία του 2002 με τη σημερινή.
8: Ας πω κάτι, όσοι δεν συμπαθούν πολύ τον Βινίσιο για το χαρακτήρα του, για τις αντιδράσεις του. Βραζιλιάνος άμα
11: μεγάλος
8: παίζει, είναι Βραζιλιάνος, παίζει σαν Βραζιλιάνος. Κατάλαβες, γιατί κάνει οι τρίπλες εξαιρετικές. Ναι, είναι
12: φάντεζι.
8: Να σου πω, νομίζω ότι Βραζιλιάν, επειδή 10 μηνών με σου μάπα μέσα στις γειτονιές, γι' αυτό γεννιούνται έτσι οι τεχνίτες. Βραζιλιάνοι μπορεί να είναι και πιο τεχνίτες παίχτες του κόσμου, λογικά.
12: Το είχα δει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά που βλέπω στους Βραζιλιάνους ότι η τεχνική τους είναι εξαιρετική είναι ότι παίζουν ξυπόλοιτοι.
8: Α, παίζει ρόλο.
12: Παίζει αρκετό ρόλο από ό,τι.
8: Εγώ έπαιζα ξυπόλοιτος, γιατί δεν έγινα στους Βραζιλιάνους.
12: Ο Γιωργίνιο Λεωνιδίνιο, πρέπει να σε λέμε. Άμα ήσουν μέσα στις φαβέλες κανονικά, αλλά ατύχησες.
11: Τι όμως θέλω να πω εγώ για το συγκεκριμένο μουντιάλ, επειδή είναι ένα μουντιάλ που έτσι κοντεύει, ας πούμε, στις ηλικίες της δικές μας, ήταν ότι που highlights που είδα, οι διαιτητικές αποφάσεις που υπήρχαν σε εκείνον το συγκεκριμένο τουρνουά ήταν...
8: Πάλι αφιλεγόμενες.
11: Δεν ήταν καν αφιλεγόμενες, ήταν ξεκάθαρα...
12: ήταν πρόσφυγες. Είχα το δει ότι οι Ισπανοί, ακόμα και οι Ιταλοί που αποκλείστηκαν, είχαν έντονα παράπονα από τη διαιτησία, λόγω ότι παίζαμε την Νότια Κορέα, δεν κάνω λάθος, ή την Ιαπωνία, νομίζω την Νότια Κορέα, και που όταν αποκλειστήκαν αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες, οι δυνάμεις, δεν το πήραν και τόσο ζεστά, γιατί είναι η αλήθεια ότι η διαιτησία δεν έπαιξε ξεκάθαρο ρόλο στο να αποκλειστούν.
8: Και φέτος έχουμε κάποιες φωνές, δηλαδή συνέχεια θα έχουμε φωνές, νομίζω.
11: Με το VAR όμως...
8: Α, σου πω γενικά το VAR νομίζω βοήθησε το ποδόσφαιρο. Είμαι υπέρ του, αλλά...
12: Φίλος ή εχθρός του ποδόσφαιρου. Κλέψω και μια να τα κάνω από τον Λούμινο Πατσαλίδη, όπως έκαμε στους διεθνείς.
8: Το VAR.
12: Όχι, που έβλεπα, έκανε συνεντεύξεις στους...
8: Α, ρωτάς με έναν φίλος ή εχθρός του VAR. Φίλος, κολλητός του ποδόσφαιρου.
12: Σίλια.
11: Απαραίτητος φίλος πλέον.
8: Είναι φίλος που θέλεις ένα νόμο να κλάψεις έτσι όλα τρεις το πρωί, γιατί χωρίσες που η γυναίκα ή που ξέρω εγώ είσαι γυναίκα χωρίς πολλά άντρα σου, θέλεις ένα νόμο να κλάψεις.
11: Το μόνο που μπορεί να άλλαζα με το VAR ήταν ίσως το κανονισμό με το offside, την ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ. Ότι ο παίχτης πρέπει να είναι ολόκληρος μπροστά για να...
8: Θα ήθελες να είναι έτσι?
11: Θεωρώ ότι θα προωθούσε το πιο επιθετικό ποδόσφαιρο. Ότι να βλέπαμε παραπάνω τέρματα. Τούτο.
8: Εντάξει, σε μεγάλο βαθμό το κρατάς όμως όπως είναι, από ό,τι καταλάβω.
11: Ναι, ναι, ναι.
8: Εσύ Δημήτρη είσαι αντίο, ξέρω, δεν σε ρωτούμε. Θέλεις τον ανθρώπινο παράγοντα, θέλεις σφαγές εσύ στο 90.
12: Όχι, όχι, όχι.
8: Εντάξει, δεν μπορεί να με πείσεις πλέον.
12: Σε τούτο κομμάτι, εγώ θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω με τον Αρσέν Βενγκέρ. Γιατί εντάξει, πάλι θα κρίνεται στην τρίχα το αν ήταν offside ή όχι. Αλλά η FIFA θα μπορεί να του πει τη δικαιολογία να. Ότι. Τα χαμακυρώνεται γκολ στην τρίχαν και επειδή, ας πούμε, η μούτη του ποδοσφαιριστή ήταν μια έλλειψαν όπως τον Πινόκιο, ας πούμε, να κυρώσεις μου γκολ.
8: Μάλιστα. Πάντως σήμερα τον παίχτη που συζητούσαμε πριν, ο Σβάμπερκ.
12: Σβάμπερκ.
8: Ναι,
12: ήταν ο Σβέτμπερκ λόγω football manager.
8: Ναι, ο παίχτης της Σουηδίας. Λέει εδώ, το πιο γρήγορο γκολ ήταν του Μίλαν, λέει ο 61. Ποιο Μίλαν, Τραϊκόβιτς? Μίλαν Πάρος. Δεν μας εξήγησε ο
12: Μίλαν Πάρος.
8: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ο Μπάρος.
12: Αύριο να το πούμε, γιατί αύριο είναι Σάββατο, δεν θα είμαστε εδώ.
8: Δευτέρα.
12: Θα είμαστε Δευτέρα. Αύριο έγινε και για μένα το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα.
8: Σαν αύριο έγινε
12: το μεγαλύτερο
8: ποδοσφαιρικό.
12: Το πειρατικό του Χελάκη, όπου οι πολυμήχανοι Έλληνες του Αλέξη Σπυρόπουλου κατάφεραν να πάρουν το Euro. Πραγματικά, όταν μου είπε ο παππούς με αυτήν την αυτό ότι η Ελλάδα πήρε το Euro, πραγματικά έμεινα άφωνος και ήμουν αγέννητος. Αλλά έψαξα κάθε σπιθαμή.
8: Και εσύ αγέννητος?
12: Ναι, ναι.
8: Και εσύ, παιδιά, μα πού σου ρε παιδιά. Αγέννητη. Είσαστε πολλά μωρά.
12: Συνεντεύξεις του Δέλλα, του Ζαγοράκη, του Καραγκούνη. Πραγματικά ακόμα και τώρα βλέπω πράγματα τα οποία έγιναν στο 4, ας πούμε.
8: Είναι κατανοητό.
12: Παραπάνω και από αυτόν τη λέστη.
8: Ο Ροναλτίνιο 4-30 πήρε χρήση μπάλαν το 5. Το φαινόμενο ότι πήρε το 2. Και ο 172 μας λέει νέο Καβουλίνε. Το διαβάσαμε. Χωσέ Μίλαν λέει 621. Να το ψάξουμε να ακούμε το πειρατικό.
12: Ο Χελάκης είναι αλήθεια ότι το ένιωτε από την αρχή, από τον γκολ του Καραγκούνη σε αρχές του παιχνιδιού με την Πορτογαλία μέχρι και την γκολ και φεύγουμε για τελικό από τη Χρυσή.
8: Σκίζει τους Γάλλους σαν σαρδέλες. Κύριε 61, πέμα και το παιχνίδι του Χωσέ Μιλάν, γιατί δεν το βρίσκουμε.
12: Και ότι ο Ζαγοράκης πέρασε σαν σομπρέρο τον Λιζαραζού.
8: Σαν σομπρέρο.
12: Πέρασε τον Λιζαραζού με μια τρίπλα σαν τον σομπρέρο και έβγαλε τη σέτα να καθώς.
8: Σομπρέρο είναι δική σου ανακάλυψη, δεν λένε ο Χελάκης σομπρέρο. Είπες σομπρέρο.
12: Νομίζω σομπρέρο που άκουσα.
8: Και έχω εμπιστοσύνη.
12: Ή που έφυγε ένας συνεργάτης του Χελάκη και είπε να στείλουμε την τρίπλα του Ζαγοράκη στην οικία του, στο ξοχικό του Ζιτάν στην Μαδρίτη και να τι έχει και ο Ζιτάν πρότυπα, έχει και ο Ζιτάν πρότυπα για να βλέπει τα highlights. Πραγματικά έχω ψάξει κάθε σπιθαμίν του για αυτόν του Euro και θα ψάχνω μέχρι να πεθάνω.
8: Μάλιστα, μη κάπως. 6-21 μας λέει το παιχνίδι, οπότε εντάξει, εγώ και ο Πράτσις που είμαστε λέω μηχανή του Google, δεν το έφεραμε το παιχνίδι, αλλά δεν είχαμε και χρόνο να ψάξουμε. Λοιπόν, να ακούσουμε το χορηγό του Μουντιάλ, γιατί ευχαριστούμε το Σεβεσκάις και επιστρέφουμε.
13: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
14: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
8: Λοιπόν, έτσι φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής και με αυτόν το έθετο. Σιγά σιγά πάμε μπρος στο τέλος του Μουντιάλ και μας μένουν ακόμη μερικές διοργανώσεις να ξεψαχνίσουμε. Και όσο ερχόμαστε πιο κοντά στο 26, θα θυμόμαστε και εμείς περισσότερα πράγματα. Αλλά ξέρετε, είναι ωραίο γιατί μαθαίνεις μέσα από αυτήν την περιδιάβαση γεγονότα που έγιναν όταν δεν ήμασταν καλοί ενημένοι εμείς, πολύ πίσω. Ο κύριος Παναγιώτης ζει ο κεφάλιν του Λέτσιον 80 χρόνια. Εντάξει, δεν είσαι πολύ μεγάλο. Μαθαίνει εσύ, έτσι. Ωραία, Μητσοκαμάς, με αυτό θα το εκλάβω ως ναι και σαν ναι. Οπότε φτάσαμε στο τέλος. Ηλία Πράτσο, Δημήτρη Κυριακού, σας ευχαριστώ. Δευτέρα θα είστε πάλι στο σταθμό, έτσι.
15: Ναι, ναι.
8: Σας τέτοιο, οπότε κληθείτε στην Εθνική να μπείτε.
12: Εννοείται, εννοείται.
8: Και ευχαριστίες και στο Χρήστον τον Παναγίδη που ήταν στο ροή του ήχου και σε όλους εσάς που μας ακούσατε και όσοι δεν μας ακούσατε, καλά να είστε υγεία, να έχουμε πάντα, να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχουμε να μας προσέχουν, να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους, να προσέχουμε τους γύρω μας και πάντα όσον έχουμε υγεία να χαμογελάμε και όλα τα άλλα έρχονται. Και από μένα τον Γιώργο Λεωνίδου ευχές για καλό υπόλοιπο, να σας πω ότι ακολουθεί στις 4 αθλητικό δελτίο με την Αναστασία Πέτρου και η εκπομπή το σεπάσαμε το στίγμα μέσα από τις 4 μέχρι τις 7. Γεια σας!
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
18: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από

0: υποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: ομιλίας προσκόρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Η αρχή των πάντων στο Mundial. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες, χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: BBB TV2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
10: Όλοι πάμε στα...
9: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
14: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
16: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
15: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου.
17: Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 4.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
22: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Δεν ενδιαφέρει τον Αποέλη περίπτωση Μάρκες. Αύριο ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις των γαλαζοκυτρίνων. Στις 6 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση στον Αρχάγγελο. Στις 6 η Πάφος δίνει το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας της με αντίπαλο την Κρακοβία. Αξιολογείται η κατάσταση του Κυριακίδη, θετικές οι ενδείξεις για Λουκάσεν. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία του Απόλλωνα για Μαλεκίδη. Συνεχίζεται η προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφους. Παραμένει στο μεταγραφικό κάδρο της Ομόνιας ο Κάρνιτς Νίκ. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Εκτός προετοιμασίας του Άρη, Ινκομής και Φοδέριχαμ έπονται αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Δεκάρι επιθετικός και τερματοφύλακα στον μπλοκάκι του Ρόκα αναφορικά με τις επόμενες μεταγραφές στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με Σοάρες στην ΑΕΛ. Στις 9 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία. Αυλαία στις 8 για την εθνική μας ομάδα καλαθόσφαιρας, καθώς υποδέχεται την Κροατία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4:30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Πολύ πιθανό να πάρει τα πρώτα του λεπτά ο Ντεφράι απέναντι στον Άγιαξ για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Εκτός πλάνων του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό η Στρεφέτσα, Καμπελά, Βέζο και Παπακανέλου. Επίσημο τέλος από την Γερμανία ο Νάγκελσμαν, ξεκινούν οι επαφές με Κλοπ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
24: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
26: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's, better ingredients, www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμουσίος, ο κύριος Χρήστος Παναγίδης, είναι Κώστης Ολάρχης, σήμερα ημέρα Παρασκευή, τρίτη του μηνός Ιουλίου του 26. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ για στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώλου να είναι καλά. Θα πούμε στη συνέχεια για όλα τα δώρα μας μπόλικα και σήμερα θα δώσουμε έτσι αλλιώς, κύριε Παναγίδη, 100 ευρώ βάουτσερ για την απάντηση και Μουντιάλ. Πάνε μαζί ο αδερφός ο Δημήτρης, περιμένει ακόμη έναν τυχερό με την παρέα. Εντάξει. Επεράσαμε μια χαρά, έψησε, δημήσαμε γιους που έπρεπε να δημηθούσουν, κύριε Παναγίδη. Θα τα πούμε στη συνέχεια αν αυτά. Υπάρχουν ετοιμασίες στον Άγιο Δομήτριο. Πάμε όμως σε πρώτον ακροατή, να μην το διακόψουμε. Καλησπέρα.
1: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καταρχήν, εγώ θέλω να ανοίξω το θέμα της εψεσινής διοργάνωσης και να πω ένα μεγάλο, πολλά μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που κάναμε εψές. Πώς θέλει να αρχίσω, πώς θέλει να γιώσω από τους τιμωμένους και πάνω πουλά ένα μικρό παιδάκι 9 χρόνων τον Παυλάρα μας, ο οποίος πραγματικά είναι ένας γίγαντας, με το τι έχει κάνει τον μωρό και βάλε μας γελιά όλους τους μεγάλους. Έδειξε μια προσωπικότητα, όχι 9 χρόνου, αλλά 50 χρόνου ανθρώπου, με τον τρόπο σκέψης του, το πόσο πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντι στους ανθρώπους μας και να σκεφτούμαστε πάντα το συνάθεμο και το συμφέρον μας ή τα λεφτά μας. Που για μένα και να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη που παρευρέθηκε και τιμήσαμε τον σαν ομοσπονδιακό προμονητή και προμονητή πάρα πολλών ομάδων. Το Μάριον το Τσίγκι, έναν παιχταράν, μηχανάκι του Άρη Λεμεσού και της Εθνικής Κύπρου. Το Γιαννάκι το Γιαγκουδάκι, ο οποίος ένας άνθρωπος ασταμάτητος μέσα στα γήπεδα την πρόσφερε τα πάντα και αυτός στην Εθνική και σαν αρχηγός της Εθνικής. Τον Ανδρέα τον Κωνσταντίνο, εντάξει, για κάποιους λόγους ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραστεί. Παράλαβα εγώ την πλακέτσα που δεν παραδώσω σήμερα. Ευχόμαστε να είναι περαστικά το ότι είχε ο άνθρωπος και να είναι πάλι έτσι κοντά μας, να το χαιρόμαστε. Σε σένα Στέλιο μου, για την εκπομπή που μας προσφέρει στους ακούνια και το βήμα που μας διάζει να μπορούμε να εκφράσουμε τις σκέψεις μας, τους τριλογανισμούς μας, να δημιουργούμε φιλίες μέσα στο εσένα. Με την εκπομπή το δώσε πάσα.
0: Εγώ έστειλω τίποτε, άστο, περίμενε, γιατί ξεκινήσαν τα άλογα να μένε, πάμε στο πίσω ένα λεπτό. Πάμε. Πάμε Παναγίδη.
2: Τι μας δούμαστε για την κίνηση πρώτης υποδομίας. Έχει δοθεί η κίνηση της πρώτης υποδομίας, έχει καλή κίνηση η Κασάνδρη, αλλά και ο Κάρο Πνεκτήρης στην εξωτερική που διεκδικεί την πρωτοπορία. Κασάνδρια εσωτερικά, Κάρομνο Εκτήρη στην εξωτερική. Δίνει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Η Μέρζρο και είναι στην τρίτη θέση. Ο Κάρομνο Εκτήρη επιμένει εξωτερικά και θέλει να πάρει την πρωτοπορία και θα την πάρει από την Κασάνδρια. Μέρζρο και είναι στην τρίτη θέση. Πιο πίσω είναι η Βέντο Ειρήνη. Με το Κάρομνο Εκτήρη στην πρωτοπορία, η Κασάνδρια είναι στη δεύτερη θέση στα 2-2,5 μήκη. Η Μέρζρο και προσπαθεί τώρα να πλησιάσει και φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις, όπως και η Βέντο Ειρήνη. Στη στροφή ο Κάρο Πνεκτήρης είναι στην πρωτοπορία, η Κασάνδρια ακολουθεί. Μέλτ Ρόκετ υποπίεση και αυτή πιο πίσω προσπαθεί και η Περσεφόνη στην εσωτερική. Καθώς ο Κάρο Πνεκτήρης έχει το πλεονέκτημα, η Μέλτ Ρόκετ περνά στη δεύτερη θέση και προσπαθεί να τον καταδιώξει. Κάρο Πνεκτήρης στην πρωτοπορία, Μέλτ Ρόκετ και Βέντο Ειρήνη στην εξωτερική που κάνει και αυτή φίλη. Κάρο Πνεκτήρης με Ρόκετ είναι δυνατή όμως. Όμως δυνατή είναι και η Βέντο Ειρήνη στην εξωτερική. Κάνουν ταυτόχρονα την επίθεσή τους. Μέλτ Ρόκετ και Βέντο Ειρήνη στην εξωτερική. Μέλτ Ρόκετ και Βέντο Ειρήνη. Μέλτ Ρόκετ και Βέντο Ειρήνη. Βέντο Ειρήνη και Μέλτ Ρόκετ. Περσεφόνη και Βέντο Αναστασία. Ενώ στην πρώτη τελευταία θέση το μεγάλο φαβορί η Κασάνδρια.
0: Λοιπόν, έλα Γιώργη Αντωνία που λέμε στον Ομονιατή.
1: Είναι δελειώντο να ευχαριστούμε όλους τους φίλους που παρευρέθηκαν στην συγκέντρωση μας εχθές και ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους μας στους ανθρώπους που ήταν και πραγματικά παραστήκαν στην εκδήλωση και το μεγαλύτερο ευχαριστώ για τη φιλοξενία της φίλης μας της Γεωργίας στην Κυρογητία. Ήταν άψογο το σέρβις της, άψογη φιλοξενία, ωραιότατα φαγητά στέλνια μου και περάσαμε πάρα πολλά ωραία με ωραίες αναμνήσεις, ιστορίες, γέλιον πολύ. Και πολλοί είναι έτσι από την μοίρα και εγώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω το εξής απλά και να πάω σε επόμενο ακροατή.

0: ότι είναι η τρίτη φορά που βρεθήκαμε εδώ ξανά ο Θεός. Επόμενη φορά λογαριαζούμε με το καλό να πάμε Λάρνακα να βαρεύσουμε από επαρχία της Λάρνακας, από όλη Λάρνακα βασικά. ΑΕΚ πεζοπορικών επαναλκή, τέσσερις παίκτες. Εντάξει, μετά ελεύθερη να μόχω στον όρθο στην 4-1 Συνέων Παραδημίου, Πάφων, Ευαγόραν από και Πάφο. Καλά να μας την πω Θεό. Λοιπόν, εν τιμή μας να βραβεύουμε μπαιχταράδες. Να θυμίσω ότι στη Λευκοσία να βραβεύτηκε Σωτήρης Καϊάφας από πλευράς Ομόνιας, Νίκος Παντιαράς από πλευράς ΑΠΟΕΛ, Πανίκος Ευθυμιέδης από πλευράς Ολυμπιακού, Λεμεσόν, Ανδρέας Κωνσταντίνου από πλευράς ΑΕΛ, ο Κολατζής, Γιάννης Διαγουδιάκης από πλευράς Απόλλωνα και Μάριο Τσίνγκης από πλευράς Άρη. Πάρε τι, πάρε τότε τι. Απλά έτσι παρέθεση, να το πω το πράγμα και ενώ το επιβεβαιώστο, είχαμε τα επαναγήθη. Επήγε στη μικροφωνική ο Μητροπάνος, έκρουσε, επήρε φωτιά.
1: Αν έρχεται το ξεχάμε το.
0: Επήρε φωτιά.
1: Αλήθεια. Μόλις επέρασε που γιάμε.
0: Ορκίζομαι. Κατάλαβες τι εννοώ. Επήρε φωτιά. Τίποτε άλλο. Να σε καλά ρε Γιώργια.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια στήλιο μου και Οκτώβριο στη Λέρνακα.
0: Χαιρετώ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Ρε φανταστικές. Έπιαμε ο Φασουκιώτης της τηλέφωνα, ο οποίος είναι ο Μητροπάνος, και ξέρω εγώ, μου έπιαν έπαιζε η γραμμή και στρα από λεπτό, πέρασε μου για μέ, έκρουσε η μικροφωνική. Φωτιά, πυρούμενη. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Και να θυμίσω ότι πλησιάζει 17η του Ιουλίου, ουσιαστικά δύο εβδομάδες έμειναν, κύριε Παναγίδη, δύο Παρασκευές. Θα δώσουμε φανέλα original του ΑΠΟΕΛ, φανέλα original της νέες τώρες της Ομόνιας, του Απόλλωνα και της ΑΕΛ και εισιτήριο διαρκείας ειδικά για τους φίλους του Δώσε Πάσα της Ομόνιας. Εντάξει, έκτακτον, πέραν από αυτό που θα δώσουμε κι άλλα. Εντάξει, απόψε θα δώσουμε 100 ευρώ βάουτσερ για την απάντηση του Δημήτρη του αδερφού και μία Μπάμπα Τζόνς αυτή τη φορά για το παραρίμνη, κύριε Στέλετε, για παραρίμνη. Όσοι είσαστε κάτω μπορεί να είστε και διακοπές. Εντάξει, ο φίλος μου Αντώνης έρει η ταβέρνα να απαντήσει. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται, να πούμε το καλησπέρα μας. Και αν έχει κανένα κροατή που είχε παράπονο νεψέ, να μας το πει. Αν έχει κανένα πρόβλημα. Είδα μάνα κόμμα, ρε μάνα. Είδα και πάνε ποιος. Τεμογιά σε μη. Επιβλητική εμφάνιση. Ο Βεντετίδης. Ο Αρχικαγούργος. Πολλοί. Αυτά. Ο φίλος μας ο Νίκος τι θέλει απάντηση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Παύλος Ανόρθωση.
0: Απουσίαζες κύριε Παύλο Ανόρθωση, σε μοιράζει όμως.
2: Είπα σου τον λόγο.
0: Είπες μου το ρε φίλε, ήσουν νοερά μαζί μας, ναι.
2: Νοερά ήμουν μαζί σας,
0: αλλά
2: και όσο τώρα να κάνει στην επαρχία να μου χωστούν, θα το ξέρω 10 μέρες προηγουμένως για να βάλω όφτσι το βράδυ.
0: Βέβαια να κάνω και την επαρχία να μου χωστούν, ρε φίλε,
2: είπαμε το. Λοιπόν, κύριο θα παρευρεθώ, αλλά πρέπει να βάλω αυτή τη δουλειά. Πρώτο. Δεύτερο. Θέλω τη γνώμη σου, αν ξέρω αν το είδες έψε στο παιχνίδι το Κροατία-Πορτογαλία, είδες το?
0: Κροατία-Πορτογαλία είδα μέρος για να με τηρεωθήκες.
2: Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το πέναρτι που δώσαν της Πορτογαλίας και για το γκολ που αγύρωσαν της
0: Κροατίας. Εγκαλύπτσε του ρε φίλε, αυστηρά μου νότες εγκαλύπτσε του, αλλά...
2: Έγινε μας το κεφάλι του όμως, του παίχτη της Κροατίας.
0: Για να το δώσει, υποτίθεται. Αλλά να σου πω την αλήθεια. Ας σου πω την αλήθεια. Ξέρεις, δεν έχω κανένα λόγο, γιατί Κροάτης είμαι υπόλοιπο, αλλά τίνω να συμφωνήσω με τον Μόντριτς που είπε την κουβέντα μετά το ότι εντάξει, μπορούσε να το δώσει ο πέναρτη, αλλά έθεσε, είναι υποθετικό το ερώτημα. Αν ήταν υπέρ μας να μας το δώσει στο 1853, ας πούμε. Με τον την εννοία που νιώθεις, εμένα θα μου το δει, ας πούμε, δεν το ξέρεις το πράγμα. Αλλά τότε εγκαλυπτόταν και στη μια την περίπτωση και στην άλλη. Αν τον είχε του ήταν, δεν το κόψε, ας πούμε, το Σάββατο και έκοψε το 15 μέρες προηγουμένως, αφού τούτα συμπαίνω, τι θα ξέρεις.
2: Εγώ έχω τίποτε εναντίον είτε υπέρ είτε μια άλλη. Εγώ είμαι με καμιά ομάδα. Εγώ τώρα βλέπω ποδόσφαιρο. Καλό. Και ο Ρονάλτο για μένα δεν πρέπει να παίζει υπό την αρχή. Εγώ έτσι θεωρώ.
0: Να κάνουμε τον αλλαγή, είναι κοντά στο.
2: Έκαμε τον και μουρμούρισε στην αρχή.
0: Ναι, μουρμούρισε απέναντι, χαίρε, μην τα έρευκε, αρέγε, δεν το είδε.
2: Δεν πώ παίζει ο Μόντρι που είναι 40 χρόνια και γίνο, πόσο τρέχει με στο γήπεδο και πόσο τρέχει ο Ρονάλτο.
0: Πάντα ήταν έτσι, ρε. Πάντα ήταν έτσι. Ο Ρονάλτο δεν φημίζεται για το τρεξίμι του.
2: Εντάξει,
0: που ήταν πιο νεαρός, έπαιγαινε στη μέση του και πιάνε και κάνε την επέλαση του, γιατί είχε την ταχύτητα, είχε την μαγκιά και όλα τα σχετικά. Οκ. Τώρα έτσι θα πάει που η μέση του κυπέδα πάει ένας εναντίον ενός και να πάει να κάνει, διότι κάποια στιγμή να μείνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι εμπεκταράς, εμπεκταράς. Εννοείται,
2: η όνομα του. Αλλά υπόσχομαι η επαρχία μου χωρίς το που να κάνεις, όπου και να είσαι όποιο
0: κόσμο. Ναι, ρε, έχουμε παραλίμνη, έχουμε από Νέα Σαλέμη επανόρθωση. Έχουμε να τιμήσουμε τις παίκτες. Σαν να λέω ότι στο πρόσωπο του σε βάρε, τι παίκτες που τιμούμε, άκουσες τα ονόματα και λευκούς για να μεσώ.
2: Ναι, πολλά καλά, πολλά καλά. Αν έρχομαι είχε να γνωρίζω για πρώτη φορά η Δίσο μαζί και τον Ανδρέα τον Κωνσταντίνο, γιατί...
0: Εν ήρθε, ο Ανδρέας είναι ο μόνος που ήρθε.
2: Ναι,
0: εντάξει, ειδοποίησαμε την. Η πλακέτα τον είσαι στο River Cafe να την παραλάβει ο άνθρωπος.
2: Και είχε τελειώ τσούπαρο φαντάζομαι.
0: Τα σιού τα είναι λείψας.
2: Είναι ναι.
0: Αυτά.
2: Εντάξει, στεγιώ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο. Καλή εσπέρα. Έφυγε. Με μου ξαπινώσει να φέρω σε καμιά περίπτωση. Παναγία, δεις ώρα μιλώ τώρα. Α, τέλειωσε. Ως το Μητρό. Λοιπόν, ο φίλος μου Νίκος Σύρια απάντησε. Γεια σου Άρχοντα, τέλεια απάντηση Λάζαρος. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα Παναγιώτης, απάντησε ο 423-997. Τα πέρανα απάντησε ο Νιοκλής ο Λάμπρου. 560 σύζωτη για το Μούνιας. 613 έμαθα επεράσετε καλά. Δόξα σε ο Θεό ρε φίλε. Εντάξει. Μετά τις 18.30 θα ανακοινώσουμε τον νικητή για απόψε για την απάντηση και πάμε για την επόμενη εβδομάδα. Να μπω έχουμε σήμερα ρε Παναγίδη. Απόψε έχουμε. Παίζει η Αίγυπτος με την Αυστραλία, δεν κάνω λαθός. Ναι, Αυστραλία, Αίγυπτος, μάλιστα. Και έχει και μετά μεσονύχτιες αναμετρήσεις. Είδες τίποτα ρε όχι, όχι. Είδες τίποτα ψες, όχι. Απόψε να δεις, μάλιστα. Παίζει η Αργεντινή ώρα μια. Α, 4.30 παίζει συμπάθεια μου ρε. Βέβαια ρε φίλε, παίζει συμπάθεια μας στις 4.30, μάλιστα, με το συζητάς, γλυκιά ώρα. Καλησπέρα.
3: Ένα τέτοιο, ο Χρήστος ένωσε ενός παρακμίου.
0: Ναι.
3: Να μου πει έχουν καλά νέο τίποτα, η ομάδα μας, ξέρεις εσύ
0: βέβαια. Η ομάδα σου αρκεί να ξεκινήσει ρε φίλε, το Σεπτέμβρη ξέρω.
3: Όχι, έχουν καλά νέο τίποτα, πια τίποτα παίχτες, είδα που ξέρω.
0: Ωραία φίλε, για να με τελείω ζήτησα να ασχοληθήκα γιατί έχετε καιρό πολύ μπροστά σας. Το θέμα ήταν οι επενδυτές. Στην αρχή δεν ξεκαθάρισαν. Στη συνέχεια έγνωστο ότι ενταύρεται με κάτι Αμερικάνους, κάτι σούπερμούβες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες.
3: Άκουσα για τους Αμερικάνους, άκουσα εδώ.
0: Γίνονται κάποιες άλλες προσπάθειες τώρα με Κύπριους περισσότερο. Να αναλάβουν το πρόσφυγμα.
3: Έχει
0: συμβούλιο
3: νέσιν τώρα,
0: είναι
3: το συμβούλιο.
0: Ναι, έχει το επίγευμα. Και μπορεί να ξεδάλλα ουσές. Αφού είπαμε το 100 φορές ρε φίλε, έχει 7 μελή, έχει η επιτροπή η οποία ανάλαβε ειδικά το ποδοσφαιρικό το τμήμα. Και πάγονται να μπορούν επένδυτες στο ερώτημα, αν παραμείνουν οι αθλητές, να παραμείνουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου κλπ. Το θέμα είναι ότι να ξεχωρίσουν το ποδοσφαιρικό το τμήμα. Κατάλαβες τι εννοώ. Τούτο είναι το ερώτημα. Να βρουν τους επένδυτες. Να παραχωρήσουν το ποδοσφαιρό ότι πάνε κάποια χρόνια, να τα αναλάβουν κάποιοι άλλοι και να προχωρήσουν. Γιατί όπως είναι η κατάσταση τώρα, είναι πολλά δύσκολα τα πράγματα έτσι αλλιώς.
3: Με πιάσε ο Γιώργο Νόμπι τίποτε.
0: Μα ρε φίλε, αφού είπατε το γήπεδο μου, μιλήσετε και φύλαξε εσύ μια φορά το τηλέφωνο, ρε φίλε. Με μην δύσκολα.
3: Μια φορά μόνος,
0: σε βρίσκει το.
3: Πώς θα το βρω, έχει και ο τρίτο
0: μάτι που μιλήσαμε. Βέβαια την ημερομηνία που μιλήσετε, είπα τώρα σε πιάσει. Διάγαμα. Έως πάντα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τον τηλεφωνητή δεν μείνει να κάνουμε ρε φίλε. Μάρα μου, αρέσκεται μου πολλά. Είπα ότι είναι η συμπάθεια μου μόνο μιας. Πάμε με την ομάδα μου, ο φίλος με 166. Άσε καλά, τσακό μου, καλέ μου. Κουίδ μου τι θέλει, απάντηση, μάλιστα. Και ο Θεοχάρης θέλει απάντηση. Μάλιστα, Λευκοσία. Μάλιστα, κύριε. Δικαιούστε. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε η Ελβετία, άλλα την είδηση που είπε με την είδηση. Εντάξει, καθάρισε σχετικά νωρί που το 46-2-0. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται, να πούμε το καλησπέρα μα. Παρακαλώ. Έμπειρα. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται πριν να μας προλάβει ο Νομολάρης. Εντάξει, ο Στρατάχης έκαμε ψέσεις που τα... έπιασε το φίλο μου του Κακουλή 70, έβασαν τα έτσι, έκαμε σιόου, έπιαν το Μιχαηλίδη, στην αρχή είναι λένε τον όμως έμπισα κάσα, ύστερα έπιαν κάτι τι, εντάξει. Μπονασέρα. Για στον αέρα να πεις το καλησπέρα σου, για στον Μπονασέρα που το... Μπονασέρα ετούτη, έτσι είναι η τότη. Τότη πάει το στόμα μου γιατί είναι ο αρχηγός. Ετούτη, αντιλαμβάνομαι. Μπονασέρα ετούτη. Επεράσαμε πολλά ωραία χτες, έχασαν όσοι δεν έφτασαν, φανέλαν της ΑΕΛ, please. Μάλιστα. Εδώ και είναι γιατί θα γίνει Μπονασέρα μου, μάλιστα. Μπονασέρα ετοίμησε, μαρέ. Να είσαι καλά. Βεβαίως η Χαζανός είναι νυχτάς, είναι εμπειρας, δεν έχουμε θέμα εμείς. Ο φίλος μας είναι 6, Πανέλα Απόλλωνα, μάλιστα. Ταξικής μας ήταν ψέχια με παρό ρε, ήρε πιάσε ρε, ο Ιάκωβος ρε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στελάρα μου, Λεβεντάντροπε μου.
0: Σαλαμής, σαλαμής, σαλαμής.
4: Αιώνια.
0: Μάλιστα.
4: Έπια και εγώ να πω την καλησπέρα μου πριν να κάτσω στα ποτά μου. Να καλήσουμε και το κοκκούιμα. Καλησπέρα να σε πιάσουμε.
0: Καλά έκαμες γιατί κουτσεύκω ρε Κώστα Σαλαμής.
4: Γιατί ρε
0: βέβαια. Έφαγα μια νένεση μες στο γόνατο, ναι κουτσέψα ρε κουμπάρ.
4: Ένα εάν
0: δεν έχω άσχε. Όχι ρε εντάξει μια ημέρα δυνατή εντάξει. Έχω εμπιστοσύνη, έχω εμπιστοσύνη του γιατρού μου.
4: Μπράβο, πώς
0: και εγώ. Αγαπώ τον γιατρό μου, δεν έχει πρόβλημα. Ένα μεσάσι. Είπε μου, άντεξε λίγες ώρες.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Λίγες ώρες ως το πρωί
4: να
0: είσαι
4: ένα ρολόι.
0: Ως το πρωί.
4: Ελαλούμε ρε κουμπάρε.
0: Ως το πρωί ρε, ό,τι πει ο κότσος μου ρε, εντάξει.
4: Ένα παραφέρει να ξεκουραστεί και
0: έγκυος. Ναι.
4: Πήγε εγκαλός διατρός.
0: Είμαι πάλι εγκαλός διατρός, για να πάω κοντά τον εγκαλός διατρός ρε.
4: Έπαιρνα τούτα με ζελίκια μου.
0: Πε μου.
4: Έπαιρνα τούτα με ζελίκια με ρηβλάτου μου.
0: Ακούτω.
4: Ο γιατρός ξέρει γυρά κολλακιά μου.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ως τη Δευτέρα έξω που να δει.
0: Και περιμένουμε τη φιλοξενία σου στο αμόγος του επιστροφή. Να δούμε πώς θα πει και ζωή ο Σάκος.
4: Δεν το φτιάνω ρε.
0: Χαιρετώ.
4: Άντε τσάω.
0: Τσάω. Ο φίλος μας ο Νικόλας από το Στρόβολο θέλει εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας. Ο φίλος μας ο Παπλάρας μας ανόρθωση, ανολά, πανάθα και United. Και United. Μάλιστα. Καλή United ρε κουμπάρε. Από τα μεγαλύτερα κλαμπ παγκοσμίως. Μάλιστα. Έχουν οι Εγγλέζιδες ομάδες τώρα. Είτε τις πάει, δεν τις πάει, έχουν τους οπαδούς τους παγκοσμίως. Έχει η United, έχει η Liverpool, έχει η Arsenal. Έχουν ομάδες, έχουν κόσμο παγκοσμίως, κλαμπ παγκοσμίως. Έτσι είναι. Ιστορικότατε ομάδε. Καλή εσπέρα.
5: Καλή εσπέρα.
0: Ποιο?
5: Ο Ευγενή. Επειδή δεν μπορούσαμε να έρθουμε δεξιά σε ξέρω.
0: Όχι, Ευγενή μου. Όχι, Ευγενή μου. Είσαι δικαιολογημένο από για όνομα του Θεού. Έντοσε
5: εσύ τον Ευγενή. Κατάλαβε, κύριε μου.
0: Ναι.
5: Συμπαθητική ομάδα του Μάντσεστερ, τέλος πάντων.
0: Α, ρε φίλε, όχι, αγαπητοί
5: μου. Αλλά σαν τη Λίδα που λένε.
0: Έφυλε στο Anfield Road, μετάδοσα στο Old Trafford έπαιξα map. Άρα.
5: Άρα πρέπει να είσαι με το Anfield Road.
0: Όχι, αφού μετάδοσα και στο Χάιμπουρι και πήγα στο Emirates, εσύ δεν μπορεί να κάνω.
5: Τι φίλε, όταν πάει μέσα στο Anfield δεν χρειάζεται να πάει στο
0: Ήστερα, ναι, έχω τη φωτογραφία, την ιστορική της Anfield.
5: Ναι.
0: Έχω καλά φωτογραφία. Φίλε, οφείλω να το πω ότι σε σωματιακό επίπεδο έτσι ήταν η πρώτη μου αποστολή. Σε σωματιακό, διότι πήγα προηγουμένως με την Εθνική στο Βέλγιο, στο Κωνσταντάντε, στο Καλά. Σωματιακό επίπεδο ήταν η πρώτη μου αποστολή και επειδή πραγματικά τότε, ας πούμε, ευκαιρνάμε στον αέρα και λοιπά, και όταν είπα από το Λίβερπουλ για το ράδιο πρώτο τέλειο Παναμεσαίω. Ένιωσα έτσι, ξέρει.
5: Ξαφνικά. Έχει συγκίνηση.
0: Ναι, ρε, πραγματικά. Σου ορκίζομαι, λέω την αλήθεια. Θυμήθηκα, ξέρει, τα παιδικά τα χρόνια που λέει ότι έχουν μαρωστεί με να πάω στο Γασιμπή στην Αρκινιστέρα. Μακάρι από ένα παιχνίδι να πάω στην Ελλάδα να δω τον Μπανάθαν, τον Ντέρπι, τον άλλο. Ξαφνικά βρίσκεσαι μέσα στο. Με στο απειρό που το χώρο μόνο να σπέμπουν την τηλεόραση και λέω «Αχ, έχουν το πράγμα». Και είχαμε την μετάδοση. Μεγάλη κουβέντα, ναι. Όλα
5: μεγάλη. Αν πάση περίπτωση, η FIFA δικαιολόγησε την ακύρωση του τέρματος της Κροατίας λέγοντας ότι επέξε μες στη θύρας που είχε η μάπα μέσα, ότι χτύπησε πάνω στο κεφάλι, άγγιξε το κεφάλι του παίχτη και τα λοιπά.
0: Εντός, λέω, νομιμοποιείτε ρε φίλε, αν κάποιοι δουν αυτά ιστορίες,
5: Τέλος πάντων, έχει δίκιο ο φίλος μου ο Μόντριτς, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε με την Ισπανία, θα είναι μεγάλη μας χαρά που θα αποκλείσουμε τον Κριστιάνο Ρονάλτο και την παρέα.
0: Τώρα είμαστε με την Ισπανία.
5: Πάντα είμαστε με την Ισπανία.
0: Ισπανός αγαπούμε τους, ναι.
5: Ποιους?
0: Τους Ισπανούς αγαπούμε τους, αλλά μετά τους
5: Ιταλούς. Αγαπούμε τους Ισπανούς.
0: Αλλά μετά τους Ιταλούς, ρε φίλε. Μετά τους Ιταλούς.
5: Έμα ρε φίλε, αφού τώρα η Ιταλία, τέλος πάντων, είπα σου.
0: Φίλε, επειδή ήταν πολλές ομάδες, επαρκούμαστε να παίξουμε πολλούς αγώνες.
5: Ναι, ξαναείπα σου την κουβέντα. Ανύστερα από 4 χρόνια που είναι κάνουν 64, μπορεί να πάει η Ιταλία.
0: Τον το χιωπλάκι είναι να μην το βερτιώνε ρε.
5: Εν
0: το βερτιώνε ρε, βγαίνει μου ρε το χιωπλάκι είναι ρε.
5: Όταν λέω με πικρές αλήθειες, ξέρεις ότι την παλιά
0: Ιταλία
5: συμπάθουν την και εγώ. Τώρα είναι η
0: Ιταλία. Εν ήταν κρίμα μες στην Αμερική να πάω να πιάω για πέπτη φορά το παγκόσμιο κυπέλλο ρε φίλε. Είπαμε μόνο τους στην Ευρώπη να πιάσω και μες στην Αφρική.
5: Είπετε να τα φύγει να το πιάουν οι
0: Ισπανοί
5: ή να το πιάει ο Μέση που να τελειώσει το
0: καριέρα. Ναι, παίζεται.
5: Έχει αυτό. Πάντα είσαστε συνέσπλαχνοι εσείς οι Ιταλολάτρες, πώς το λέμε.
0: Βραζίλια, Ισπανία ή Αγγλία, Ισπανία.
5: Μα ποιο?
0: Ο τελικός.
5: Βραζιλία, Ισπανία.
0: Ή Αγγλία, Ισπανία. Κόντρα στα προγνωστικά. Έτσι θα σας την πάω κόντρα.
5: Με η Βραζιλία να πάει, με η Αγγλία να πάει.
0: Χαίρετο.
5: Χαίρετο κι εγώ.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
6: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Παρασκευή σήμερα στις 9 Αυστραλία Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή Πρασινοακροτήρη και στις 4:30 το πρωί Κολομβία Γκάνα.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Φινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
11: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
10: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
12: Jackpot στο Joker. 4.100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
15: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
16: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: BBB TV. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
18: Όλοι πάμε!
17: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
19: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
20: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
22: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
23: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
24: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
25: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
24: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
26: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασταπάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίο. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σα τα μηνύματα. Λοιπόν, με εμπορικέ ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγγιώτου, να είναι καλά. Και ξαναλέω, πριν πάμε σε φιλτάτε και φιλτάτε, έχουμε τι 4 φανελέ από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Original, Απόλλων ΑΕΛ, Ομόνιας και ΑΠΟΕΛ, εντός ή εκτός έδρας, besides το οποίο είναι, θα παραγγελθεί για τον νικητή, και το εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας, ειδικά για τους φίλους του, δώσε πάσα. Εντάξει, 100 ευρώ βάουτσερ θα δώσουμε απόψε για την απάντηση, μέχρι που διαρκεί το Μουντιάλ, Μουντιάλ και απάντηση πάνε μαζί, και την Papa John's για το παραλίμνη το κατάστημα απόψε, κύριε Παναγίδη. Έλα, πάμε σε επόμενο. Πάνε που κάνετε. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Σέρι Φαρέλλαν του Απόλλωνα. Μάλιστα. Εντάξει ρε κουμπάρε, στην λέτε για μένα έχετε 9. Να δούμε ότι βγάλει το κασαρολίμ μας, τι αγαπώμε. Γιώργα, δεν γίνονται πολλά μηνύματα, ρε. Έστειλε 5 ταυτόχρονα. Μάνα μου τώρα. Έλα, πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε για το... Εν έχουμε ακόμα αποφασίσει για τον επόμενο φίλο μου, για το ρετρό. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και την αγάπη που περιβάλλεται το ρετρό. Και ευχαριστώ τον Μάγκα τον χορηγό του Ιθεϊκού Εθνέτου, αλλά και που την πέφτει να αποφασίσουμε. Έχω κάποια, έχω τη λίστα μου και παίρνω σειρά κάποιοι, κάνουμε το rotation μας και λοιπά. Το επόμενο είναι το 356. Ναι, το 355 χτες που ήταν, ναι. Ναι, 356. Καλησπέρα κύριε Στέγιος, είσαι ο Τίγε Δομούνια, ο Βαλάντης. Καλησπέρα κύριε Βαλάντη, και σε εσένα και στον κόσμο όλο. Μάνα μου τους εμάθαμε μηνύματα, έτους ρε, έτους, με τα μηνύματα τους, με τα μηνύματα τους. Ποιος είναι τούτος? Α, δεν ξέρω φίλε μου, δεν ξέρω, έχει μέρος να πάρει, δεν ξέρω. Δικαιώμα ενός εκάστου να παίρνει το τηλέφωνο να στέλνει τα μηνύματα του, δεν ξέρω. Ο Πεντετήτης είναι η ώρα του τώρα, εν πάση περιπτώσει, σαν να και ο Πεντετήτη που μιλάς. Λοιπόν, έλα πάμε σε επόμενο ρε Παναγίδη να πιούμε και μια γουλιά νερό. Μια γουλσα επίγεν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ή πια το νερό μου, ποιος μιλά?
1: Ο Γρηγόριος, να πεις ποιο?
0: Ο Λεβέντης μου.
1: Να μου κάνω.
0: Οξάζω το Θεόν και Παναγία ρε κούμπα.
1: Εγώ το ίδιο μαζί.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και τον Άγιο Νεφρέμ, τον Άγιο Δημήτρη, τον Άγιο Γεράσιμο Νούλους.
1: Τον πάει παίσιο είναι το ταμάν.
0: Βέβαια ρε φίλε. Επήρα και θέση καλή, γιατί ο γιατρός μου είπε μου να προσέχω λίγο το πόδι μου μέχρι αύριο, λέει μου, και για να βγάλω και προετοιμασία του καλοκαιρίου, ρε κουμπάρα.
1: Ναι,
0: ακούω και
1: τον
0: έχω εντάξει, μάλλον καλός ο γιατρός, μάλιστα. Είπα να σου πω το καλό μου
1: απόγευμα. Να πάρω με τον τασίμον αυτό να καλοπιάσουμε. Ναι.
0: Είπα να σου πω το καλό μου απόγευμα. Καλά έκαμες.
1: Σήμερα που είμαι όφλεος, ούτε που άλλες φορές δεν εγγύζεται.
0: Μάνα μου τώρα ο Γρηγόριο μου, ξέρω τώρα ότι ακούεις και για όνομα του Θεού, ξέρω ρε.
1: Ακούω σας κάθε μέρα.
0: Άμα αν έχετε τις ζουγιές σας, έχετε τις ζουγιές σας, είναι άμα να κάνουμε.
1: Πρέπει να προσθέτουμε τον κόσμο, να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Επίρασατε καλά, είπαμε.
0: Πολλά, δόξα σε ο Θεός. Εκτός που έκρουσαν η μικροφωνική για μένα και πήρε φωτιά εξαιτίας του κυρίου. Εντάξει, είναι το λιγότερο κακό που πάθαμε. Είναι καταστρέψει μια μικροφωνική. Είναι μόνο.
1: Ο κακουλή μου πίνε μπύρε. Ο κακουλή μου πίνε μπύρε.
0: Ο κακουλή είναι ένας γίγαντας.
1: Μαζί με τον Νίκαρο.
0: Πού Παναγία μου. Λεβέντες.
1: Ένα τραγούδι αφιερωμένο για λόγο, οτιδήποτε.
0: Μετά τις 6.30.
1: Ένα πρόβλημα.
0: Ένα βάλουμε ένα. Ένα βάλουμε μια. Εψέζει να μου βάλαμε ρε κομπαρέα. Μα βάλαμε κατερένα. Λιόλιο εψέζει. Τώρα μπορεί να βάλουμε ποτέ το... Δεν θα μπορούμε να βάλουμε ρε κουμπάρα.
1: Πάμε
0: βέβαια. Έφκανε ένα ωραίο νεπίση ρε για το Αιγαίο, να μου λέει.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε, μπορεί να βάλουμε εκείνο.
1: Τι θέλεις εσύ, ό,τι θέλεις ο κύριος Στέλιος.
0: Μάλιστα.
1: Πάτε, καλό να πω.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου, να μου λέει. Να πάνε να βάλω ρε κουμπάρα. Α, μάνα μου ρε. Χαιρετώ σα, λαλή. Σα ακούω 22 χρόνια και θέλω ούτε πίτσα, λαλή. Μάνα μου τώρα, 22 χρόνια. Απαναία μου, Παναία μου. Άρης Ρίβερ. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα. Κορυφή. Μήνυμα κορυφαίο. Χαιρετούμε. Καλησπέρα, κύριε Στέγιο. Εισιτήριο διαρκεία Ομόνοια. Ευχαριστώ. Πάμε δεύτερη κουρσά.
2: Υποδρομία. Έχει καλή κίνηση ο Ρωμανό. Τώρα ο Βενσερέμο ψάχνει πέρασμα για να οδηγήσει αυτό στην υποδρομία. Το Ρωμανό είναι Νικοπέρ. Σαν Χέρκουλη είναι και αυτό εκεί κοντά. Με το Βεσερέμο τελικά πηγαίνει στην πρωτοπορία. Σαββάν Χέρκουλης δεν ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Την Κοπέρ και απ' έξω είναι και ο Ρωμανός που βερτεί. Θέση μείναν πιο πίσω αρκετά τα υπόλοιπα. Ο Βεσερέμο στην πρωτοπορία. Ρωμανός εξωτερικά είναι την Κοπέρ. Πιέζει εσωτερικά είναι ο Σαββάν Χέρκουλης με τον Βεσερέμο να είναι στα δύο μήκη από την Ίντι Κοπέρ και τον Ρωμανό. Σαββάν Χέρκουλης έμεινε πιο πίσω από τα υπόλοιπα άλογα. Με τον Βεσερέμο στο ένα μήκο τώρα είναι την Κοπέρ. Ξεκαθαρίζει στη δεύτερη θέση και θέλει να τον καταδιώξει μαζί με τον Ρωμανό. Πιο πίσω Σαββάν Χέρκουλης στην στροφή. Ο Βεσερέμο είναι στα 2-3 μήκη από την Ίντι Κοπέρ. Ρωμανό πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Βεσερέμο 3-4 μήκη από την Ίντι Κοπέρ. Πιο πίσω είναι ο Ρωμανό. Βεσερέμο. 4 μήκη μπροστά από την Indigo Bert. Πιο πίσω προσπαθεί να κάνει finish η μικρή Χριστίνα, καθώς ο Βενσερέμος θα κερδίσει πολύ εύκολα. Indigo Bert, πιο πίσω Ρωμανός και μικρή Χριστίνα.
0: Αυτά από δεύτερη κουρσά, κύριε Παναγιδή. Μάλιστα, καλησπέρα.
3: Φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Παράτσος Ωμέγας, μάλιστα, κύριε.
3: Να μου καμνείς.
0: Δοξάζω το Θεό, κύριε Παράτσο, και το ξέρεις.
3: Έστειλα σου τις φωτογραφίες που σε έφταλα με τον Μεσιέψες.
0: Είδα τις. Είδα τις.
3: Είδες τις, α.
0: Μάλιστα.
3: Με την κερκίδα. Εν τω μεταξύ, εγώ είπα σου παγιά που άσε μητσί και ασχολούμουν με ποδόσφαιρο. Εννοώ με τα Μουντιάλ και τούτα. Ήμουν με την Αργεντινή και την Βραζιλία. Απλά ήμουν με το λατινικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Λατινοαμερικάνικο.
0: Ναι.
3: Εντάξει, έψες που είδα έτσι και την κερκίδα και τον Μέση. Χάρηκα. Καλά που σου λέω, έτσι ένιωσα
0: αγαλίαση.
3: Ναι, ένιωσα Αργεντίνος έψες, όχι έτσι που λαλείς εσύ με τη ζητάτω.
0: Έχαμε στα γέρη, μα όχι σαν ένιωσα Αργεντίνος.
3: Ένιωσα Αργεντίνος. Γιατί ρε φίλε, είναι ο πειράκης άλλον κανένα.
0: Εγώ μ' αρέσει να τελειώσει το Μουντιάλ, να πάει στο καλό το Μουντιάλ, βαρέθηκα.
3: Εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Είμα ως που θωρώ μας και είναι η Ιταλία μέσα ρε φίλε, είναι να μπορεί να θωρώ διάει.
3: Εγώ στενοχωρήθηκα από την Ελλήνος, το Βέλγιο και η Πορτογαλία.
0: Από το Βέλγιο προκρίθηκε.
3: Εστενοχωρήθηκα, αλλά που επέρασε.
0: Α, που επέρασε, μάλιστα.
3: Okay. Και η Πορτογαλία.
0: Ναι, okay.
3: Και η Αγγλία μπορώ να σου πω ακόμα. Το μεταξύ είναι και καταλαβαίνει ακροατές σου την τραμπά που έκαμες προηγουμένως.
0: Να πω κάμα.
3: Δεν ξέρω αν το είπες και εμένα ή έφυγες σου.
0: Να πράγμα.
3: Όταν ξεκίνησε να μιλά για μεγάλες ομάδες Αγγλίας και μίλησες για το Anfield με τον Ευγενή.
0: Ναι.
3: Για το Anfield, για τη United και ξέρω εγώ. Με τον τρόπο σου επλάσαρε και την άστρα μέσα.
0: Για κατάχρονα.
3: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω αν πήγαμε σκεμμένος.
0: Δεν είσαι σκεμμένος. Όταν λέμε διαχρονικώς οι κορυφαίες ομάδες στην Αγγλία είναι Liverpool, United, Arsenal.
3: Εντάξει ρε φίλε, ποιο είναι οι μεγάλες ομάδες μες στην Αγγλία.
0: Φίλε, είναι τρεις.
3: Διαχρονικώς.
0: Διαχρονικώς, ναι, ακριβώς είναι τρεις.
3: Είναι τρεις. Τώρα επειδή είναι πιο διαβάθμιση, είναι πιο πολλά κύπελλα. Εντάξει ρε φίλε, είναι να
0: μπούω. Καλά ρε, να το συζητήσουμε τώρα αμέσως.
3: Όποτε θέλεις είμαι δίπλα σου, ξέρεις.
0: Είναι η τρίτη στα πρωταθλήματα.
3: Ναι.
0: Η πρώτη στα κύπελλα.
3: Ναι.
0: Η μόνη που είναι επί διαβάθμιση.
3: Ναι.
0: Ποτέ της. Η ομάδα που έπιανε έτσι τον πρωτάθλημα. Έπιανε τα ντάμπολ της. Είναι που θέλεις άλλο διάει. Είναι που θέλεις άλλο.
3: Εντάξει ρε φίλε, είναι Liverpool και United ρε φίλε.
0: Επιμένει πάλι.
3: Όπως και να το κάνεις. Αφού αν ήταν Liverpool ή United, ρε φίλε, ήταν το νούμερο 1, ας πούμε. Είναι το νούμερο 3. Όπως και να το κάνεις, είναι το νούμερο 3.
0: Είπα τρεις μεγάλες ομάδες, είπα. Είπα 10.
3: Αν ελάλες 4, ήταν να βάλεις άλλη μια. Αν ελάλες 5, ήταν να βάλεις άλλη μια. Αλλά στο 1-2, ρε φίλε, δεν μπορεί να πεις. Επλάς αρέσει εσύ, απλά δεν το εννοούσα.
0: Διότι φκένει πας στο πάθρο.
3: Και σας είχα παρεξηγήσει ρε φίλε, έπρεπε να το πεις, ρε.
0: Εγώ παρεξηγήσει, πας στο βάθρο.
3: Ναι.
0: Τέλειες.
3: Άρεσε μου ένα βίντεο προσθέσεις μέσα στα Facebook τούτα που βάλουν σε έντια καταλάβω σε πολλά. Είχε έναν εκεί τρίτης και δεν ξέρω τα αθλήμα. Ήταν, επειδή παράδοσε το μετάλλιο και λαρίδουσε το θελοντάριο. Από τη στιγμή που είμαι πρωτοδουλαρίδουσε το θελοντάριο.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Σε έδειξε διαμαρτυρίας.
3: Δεν ξέρω γιατί το έκαμε. Λάζεις από τη στιγμή λαλί, που δεν είμαι πρώτος, λαλί, δεν το αξίζω. Λαλί, πρέπει να παρέψω για την πρώτη θέση. Το τρίτη θέση δεν μου κάνει κάτι. Οκ.
0: Έτσι ένιωσε, έτσι έκαμε.
3: Γι' αυτό που το θεωρήσα ότι η Arsenal δεν πρέπει να είμαι στο
0: βάθος. Χαίρετο.
3: Καλή συνέχεια.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Ο Αρχιγαγούργος είμαι.
0: Ο Άρης ο φίλος μου, μάλιστα.
4: Λοιπόν, χάρηκα το βολέψες, γιατί γνώρισα εδώ για να γίνει κατά μια που με πήρα και είμαστε φίλοι πλέον. Και πολλοί άλλων ομάδων που αναγνωρίσαν ότι καταλάβω που άφα.
0: Μάλιστα κύριε. Ενταλώς τους εγκαλώ πια σε ζωή να πελάνω.
4: Είναι καλό πια κανέναν, ήταν όλοι κοντά μου. Διότι καταλάβαμε ποιον έχουν να κάνουν.
0: Επέρασες καλά, ναι.
4: Επέρασα καλά. Ύστερα από κανένα μήνα μπορεί να συμπληρωθούν τα ρόστερ των ομάδων, ένα φκόνα σε όμπος τους βαθμούς να το πιάει ομονία.
0: Μάλιστα. Και πάντα πάμε στη σκάλα, που εκεί πονεί οι περιοχές, να έρθεις πάλι μαζί μου.
4: Να έρθω πάλι, καλό μου Γιαννάκη.
0: Μάλιστα.
4: Υπάρχει περίπτωση για μένα, δεν είμαι
0: πάρα. Στη Λάνακα μπορεί να γνωρίσεις και τον φίλος τον Παντελή.
4: Ναι.
0: Είδες.
4: Μάλιστα.
0: Είδες. Σας βάλω δίπλα δίπλα.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Έγινε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ρε μου, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Ποιος είναι να δεν υπόψε, 2-1. Καλά, εντάξει. Δεν έχει σίγουρα, ρε κομπάρε, δεν έχει σίγουρα. Δεν έχει σίγουρα. Τώρα που μπαίνουν οι ομάδες σιγά σιγά και ξεκίνησαν και πάσουν στην προμητερική φάση σιγά σιγά μετά ένα, έτσι ένα δερπάρες. Δερπάρες μεγάλες. Αυτά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αθηνόδωρος φανέλα του Απόλλωνα. Μάλιστα. Γεώργιος Δεμεσός λέοντας φανέλα της ΑΕΛ. Μάλιστα. Πολύναμε. Να, στην καλά. Λοιπόν, στο πανόραμα η Γεωργία μας τηρεκόν πάρει, μια χαρά ήταν, μια χαρά από την καλή μου την κουβέντα για η Γεωργία, να γνώρισατε και ο Βεψές, μια χαρά είναι και την ευχαριστούμε δημοσίως, να καλά με τις κοπέλες της Χιαμέτα, τους συνεργάτες της, μια χαρά ήταν. Ευχαριστούμε κυρία Γεωργία, εντάξει στη χειροκητία. Και μπορεί να ξανάρθω με τον Παναγίδη για μένα, να γνωρίζεις και ο Παναγίδη, θα είσαι η πρώτη που να τον ακούεις να μιλά. Για να έχεις υπόψη σου. Διαζώσεις. Αυτά. Πάμε σε επόμενο ρε Παναγίδη. Έκρυψε και αμέ κάποιες που δουν θωρείς τα μηνύματα. Πάει στα μηνύματα. Απόψε του βάουτσερ του ένα. Απόψε ναι για 100 ευρώ. Θα δώσουμε ένα απόψη. Μετά είσαι 6,5. Στη διάρκεια μου να βάλουμε ένα τραγουδάκι του φίλου μας του Γουργιώριου, του πιστού μας του Ακουρατή. Θα κάνουμε και την κλήρωση για 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση που πάει μαζί με το Μουντιάλ. Αυτά. Λοιπόν, ένεση χαιρετίσματα απόψε. Με κοκκινοτριμιθιά, με ακάκι, με περιστερώνα. Ούτε οι φίλοι μας είναι από το καλό χωριό, ρε κουμπάρε. Αν όσοι σημαίνει, είναι Παρασκευή, ρε. Έχω στη δουλειά σας, όπως, εντάξει. Έλα, πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Πιάμε την κουβέντα. Καλησπέρα.
5: Έλα, κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης Δεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμών απάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν τη στιγμή, ρε στρατάρχη?
5: Είμαι Δρόμον Δρόγους. Ο καλύτερος φουαστάς είναι ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, ο προπονηταμάς. Όχι μου μπροστά σε 50 άτομα, 20 ευρώ cash. Ήταν προπονητής παλιά της Ομόνιας και του Απόλλωνα.
0: Εγγε ζητήσεις σου τα πίσω ύστερα?
5: Όχι.
0: Εντάξει,
5: okay. Μπορεί να με βρεις στη Λεμεσό.
0: Και να σε τραμπάρει.
5: Αδούγω και τσίπς, 22 ευρώ. Αδούγω παραπάνω.
0: Ναι.
5: Ο Γιαγκουδάκης και ο Τσίγκης τελείως φαγκουραμένοι τσιγκούνιες, ενώ έκανε τίποτε.
0: Ναι.
5: Ο μεγαλύτερος μεγιστάνας, φουαστάς, που άλλαξε το αυτοκίνητο, 80.000 ευρώ, ο Κακουλής, Χαου Χίτλερ, Ρουμενίνγκε, Ματέους, Γερμανοί, εφάνηκε φουαστάς, όχι μου 70 ευρώ cash μπροστά σε 50 άτομα. Κάμερες.
0: Μάλιστα.
5: Εσύ είσαι και θα είσαι ο καλύτερος δημοσιογράφος όλων των εποχών, αλλά πανκύπρια εδώ και 40 χρόνια. Αλλά το καλύτερο εστιατόριο όλων των εποχών, πανκύπρια, έλεγα τα μια Δημήτρης, απάντηση.
0: Δεν πελώς είναι, ρε. Ρε, Παναγιδεψέδ, ρε. Επίεν να μιλήσει μέσα στο πανόραμα. Είπεν, είπεν, είπεν, ο στρατάρχης και λέει τους είναι πολλά καλό το φαΐν και λοιπά και λοιπά. Αλλά λέει τους παγκοσμίως το καλύτερο μαγαζί είναι του Δημήτρη του Χουβαρτά. Απάντηση. Μάλιστα.
5: Διότι τα μεγάφωνα στην απάντηση δεν μαγκώνουν. Έγκρουσουν.
0: Αφού ήταν και ένα μήτρο πάνω σε έκρουσεν τα ρε.
5: Ήταν και ο Αχάπαρος. Ο Φαρσόκελης, ο Μητροπάνος. Μουσουπέτσις και γαωστιά έκρουσαν τα.
0: Μάλιστα.
5: Ενώ ο Νίκαρος παραμένει 106 κιλά έξω το σηκώτη το παχύνεντερο και ο πάγκρεας. Ο Καϊκουλής αλλάξει το αυτοκίνητο είναι στη Λάριν 62,5 κιλά χωρίς το πάγκρεα και ο παχύνεντερο.
0: Μάλιστα.
5: Έχω να πω για το παγκόσμιο κύπελλο ότι ο νικητής του Ισπανία-Ολλανδία θα πάει τελικό.
0: Ισπανία-Ολλανδία.
5: Ισπανία-Πορτογαλία. Παίζουν μαζί τώρα στους 16 Ισπανία-Ολλανδία.
0: 3-0
5: Ισπανία-Πορτουγαλία.
0: Ναι.
5: Ισπανία-Πορτουγαλία παίζουν μαζί.
0: Μάλιστα.
5: Ο νικητής του Ισπανία-Πορτουγαλία μάλλον για μένα πάει τελικό. Εφάνηκε τυχερή Πορτουγαλία, η Κροατία έβαλε γκολ, ακύρωνε τα μέσω του VAR, ο Ρονάλτο έβαλε το πέναλτι, η Ισπανία πάει τρένο, αλλά η Κολομπία θα είναι φαβορή να πάει τελικό ή με τελικά αφαρέντιον τυχερή. Η Βραζιλία και η Αργεντινή είναι μεγαθύρια, σούπερ ομάδες, έπιανε η Βραζιλία 5 παγκόσμια κύπελλα παλιά και η Αργεντινή 3, θα δείξει τώρα να θα πάνε τελικό και η Γαλλία με τον Όλυσε, τον νέο Ζητά, είναι πρώτο φαβορή να πάει τελικό και να χάσει.
0: Και να χάσει, μάλιστα. Εντεκάδα.
5: Διότι το 22 στο Κατάρ, ο Εμπαπέ έκανε χατρίκ και στα πέρατη έπιανε τον Αργεντινή του Ντι Μαρία, Αρβάρες, Λεουθάνο Μαρτίνες και Μέση.
0: Εντεκάδα.
5: Όξε κερδίζει την Πεσουγιουρένια.
0: Η Αίγυπτος με την Αυστραλία.
5: Θα νικήσει η Αυστραλία και 9 η ώρα 1 παίζει Βραζιλία, Αργεντινή εναντίον του Βοζίνια, Σεμέδο και Ροτρίγκες θα κερδίσει ο Μέση με δυσκολία 2-1.
0: Μάλιστα.
5: Αργεντινή.
0: Εντεκάδα.
5: Την Ιαπωνία του 6.
0: Χατ, και να πω διάλειμμα.
5: Είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη στη Γεωργία, όχι το χειροκετία, στην Εντόνιο και στον Ιάκωβο τον ταξιγή που έφερε με στη Λεμεσό και είναι ο μοναδικός ταξιγής που μου πιάνει γυαλιά.
0: Μάλιστα.
5: Ένα αυκίστερα να μιλήσει η ώρα 6.
0: Μάλιστα.
5: Στον Ανδρέα Μιχαλίδη και στη Γεωργία και στο Μεγιστάνα Καγκουλή που έγινε μου κάσει 70 ευρώ μπροστά σε 50 άτομα. Είναι φοαστάς, πρίγκιπας και γενεκάς.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Η Ιαπωνία του 6. Έπαιξε στην Γερμανία που νόπιανε σκουάντρα ζούρα εναντίον της Ιταλίας. Χάσε 2-1 που Ιταλία, 2-0 που Γερμανία και 3-1 που Ισπανία. Προπονητής ο Σαμουράι, ο Ζίκο, έκανε καριέρα στην Βραζιλία του 82 με τη Σούπερ Βραζιλία του Ζίκο, Φαρκάο, Σόκρατε, Σερέτζο. Χάσε από την Ιταλία 3-2 και το 86 στο Μεξικό με την ομάδα του Πλατινί, την Κανάζιρε, Ισοπαλία 1-1 με γκολ του Πλατινί, του μεγάλου ηγέτη και πέρασε η Γαλλία. Προπονητής Ζίκο έπαιξε τη Σαμουράι με τη Σούπερσταρ να την γίνεται καλά. Κόλαζης, Νακαμούρα 2, Μιγιαμότο 3, Ναζαράκι 4, Κομπάνι 5, Μάτσι 6, Νακέτα 7, Χόντα 8, Σουζούκι 9, Ναμάρα 10, Τερασουάρα και 11, Ονάτσι. Καλώς τον κυριακό.
0: Επίσης στρατάρχη μου καλά περάσεις, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Σίτα. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Staroil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Staroil. Δοκίμασέ το σήμερα.
9: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
10: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
12: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
11: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
12: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
11: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
14: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
13: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
16: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
17: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
18: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
19: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere. Βρείτε τη μαγιά σας!
20: DVB TV2. DVB TV2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
21: Όλοι πάμε στα...
20: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
22: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
23: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
24: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
27: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
28: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η ώρα είναι 5.
30: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
31: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
29: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
30: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
32: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρακτήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
33: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Δεν ενδιαφέρει τον Αποέλ η περίπτωση Μάρκες. Πρόκληση ο Αποέλ, δεν μπορεί να παίζει αμυντικά, πρέπει να έχει επιθετική φιλοσοφία, ανέφερε σε δηλώσεις του σε ελλαδικό μέσο ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Νίκος Παπαδόπουλος. Στις 6 η Πάφος δίνει το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας της με αντίπαλο την Κρακοβία. Μετά τον τραυματισμό του Κυριακίδη, οι κυπελούχοι εξετάζουν την περίπτωση του Μολντοβάν της Ατλέτικο Μαδρίτης. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία του Απόλλωνα για Μαλεκίδη. Συνεχίζεται η προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφους. Παραμένει στο μεταγραφικό κάδρο της Ομόνιας ο Κάρνιτσνικ σε πρώτο πλάνο η απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Εκτός προετοιμασίας του Άρη, οι Γκομής και Φοδέριχαμ έπονται αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Δεκάρι, επιθετικός και τερματοφύλακα στον μπλοκάκι του Ρόκα αναφορικά με τις επόμενες μεταγραφές στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με Σοάρες στην ΑΕΛ. Στις 9 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία. Αυλαία στις 8 για την εθνική μας ομάδα καλαθόσφαιρας, καθώς υποδέχεται την Κροατία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4:30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Ο Σαλάχ είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με την Αυστραλία, καθώς αντιμετωπίζει έντονα μυϊκά προβλήματα. Επίσημα τέλος από τη Γερμανία, ο Νάγκελσμαν, ξεκινούν οι επαφές με Κλοπ. Μουντιαλική μεταγραφή για την Μπάγερν απέκτησε τον Ντάνιελ Μπράουν, έως ο Νάγκελσμαν, ξεκινούν οι επαφές με Κλοπ. Μουντιαλική μεταγραφή για την Μπάγερν απέκτησε τον Ντάνιελ Μπράουν, έως το

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγίδη, με την άδεια σου. You are very, very, very εξυπηρετικός. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπάσα Παντά από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά. Και είπαμε σήμερα θα δώσουμε τα δώρα μας, το δώρο μας μάλλον, 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Και ταυτόχρονα θα δώσουμε και μια Παπαγγελούς για το παραλίμνη. Στέλνετε και θα ενημερωθείτε άμεσα. Αυτά μετά τις 18:30. Πονάωρο και ο τραγουδάκι μας. Πάμε στην επόμενη κύριο κυρία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Γεωργιάδη Νίκος.
0: Συγγνώμη.
1: Γεωργιάδη Νίκος.
0: Ναι.
1: Έχει κανένα
0: νέο για νομονία. Αφού ξεκίνησαν τα φοιτητικά της μια χαρά. Τι θέλεις άλλο?
1: Κανένα μεταγραφή, τίποτα.
0: Ένα κάνει με φάση τίποτα. Με ένεχεις εννιά ρε φίλε, με ένεχεις εννιά.
1: Εντάξει Στέλιο μου, έλα σου πω και Στέλιο.
0: Ναι.
1: Τις φορές μπήνα στη γραμμή να δω κοντά στη γεια μου για την πίτσα να λάει, ναι.
0: Εγέρνησες τίποτε?
1: Όχι, είπες μου εσύ, έλεγες χακετρά, είπες μου να μείνω στη γραμμή. Τις φορές που μιλά, λάει, ναι, κι αν κάνεις τηλεφωνό.
0: Είπα να μείνεις στη γραμμή ρε Παναγιδί.
1: Πριν 3-4 μέρες.
0: Μα πώς θέλει που είσαι κύριε Νίκο Γεωργιάδη?
1: Στρόβολο που την
0: στερίου. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Εντάξει, να μιλήσουμε.
1: Εντάξει, Στέλιο, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Ο φίλος μου 4-74, κύριε Στέλιο, πώς βλέπεις τα παιχνίδια απόψε? Εννοείς το... Να σου πω ρε φίλε, έτσι δυνατό το feeling μου, για όρμα του Θεού, και είμαι απολύτως ποτέ. Θεωρώ ότι η Αίγυπτος κουτσά στραβά να κερδίσει. Και η Αργεντινή να κερδίσει, είναι το grande favorite, έτσι αλλιώς. Θεωρώ ότι είναι να γίνει μάχη μεταξύ της Κολομβίας και της Γκάνας και μάλλον κερδίζει η Κολομβία. Αυτά. Έτσι το όπως τα φαντάζομαι τα παιχνίδια. Πολλοί μου θεωρούν ότι στο 9 και στο 4,5 δύσκολα να ξεκολλήσει από 0-0. Εγώ πιστεύω ότι και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να μπει γρήγορα γκολ, άρα άμα μπει γρήγορα γκολ, αλλάζουν πολλά τα δεδομένα. Εντάξει, αφού με ρώτησες φίλε μου, 4-74, ρεβέντη μου. Καλό, καλό. Πάμε σε επόμενο κύριο, ενώ υπάρχει, είναι η τρίτη ρε Παναγίδη. Μάλιστα κύριε. Προλαβαίνω άλλον αυτήν τη στιγμή. Παίζετε. Να μην βγάλω δηλαδή, να πω μηνύματα. Εντάξει, οκ. Okay. 2-3 μηνύματα και μετά πάμε ξανά στο 77-77-10-20 και ευχαριστώ πάρα πολύ για ορισμένα μηνύματα που έρχονται, αλλά δεν χρειάζεται να ευλογούμε γένεια ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, η Επισκοπή καλησπερίζει, καλησπερίζει. Η Επισκοπή φάντως όλες σήμερα. Πρέπει να έχουν δουλειές. Η MBP αρκέψαν και πάση είναι στα, πώς θέλετε, στις θάρας της Αρώπας και οι ορμηθιώτες μας και οι σωτηρκάτες μας και όλοι. Ο Τάσος μου σωτήρα πέρασαν καλά λαϊψές. Επούλησε μας ο Σταύρακας, όχι, δεν μας επούλησε. Ο Σταύρακας μας επούλησε. Απλώς είπε μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση.

0: περίπτωση. Φήμες λένε ότι εχθές ο Κακουλής πήρε μικροφωνική στο τραπέζι και μόλις πέρασε ο Μητροπάνος από δίπλα έκρουσε. Όχι, είναι φήμες, δεν είναι πραγματικότητα. Του δεν είναι πραγματικότητα. Πήρε φωτιά, νόη, με το συζητάς. Μου ξαναδείχε έτσι πράγμα. Πραγματικά μου ξαναδείχε έτσι πράγμα, πάση περίπτωση. Εντάξει. Λοιπόν, Άγιος Δομήτριος, καλησπέρα. Εισιτήριο διαρκείας Ομονίας. 461. Μάλιστα. Α, γράφουν για την περιοχή τώρα. Γράφουν για την περιοχή. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κλήρου. 963. Εισιτήριο διαρκείας Ομονίας. Μάλιστα. Χιλάκ για την ακριβή. Έτσι γράφει. Μάλιστα. Δεκάτη 70 μηνός να δώσουμε και το εισιτήριο διαρκείας της Ομονίας, ειδικά για την εκπομπή και τα τέσσερα, είπαμε, τις τέσσερις φανέλες και κάπου εκεί κοντά 17 νομίζω να δώσουμε και την φανέλα την Μουντιαλική. Πάμε εν τρίτη κουσέλα για το μετήριο.
1: Πάμε μέσα στην πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Ρίχος τώρα απεριτίβο και η Αμαλία εσωτερικά με τον Ολύμπιο να είναι στα 5 μήκη ή 4 τώρα από τον Θεοδωρίχο που θέλει να περάσει τη δεύτερη θέση. Και μάλιστα θέλει να κάνει επίθεση στον Ολύμπιο, ο οποίος μάλλον με δυστροπία χάνει την πρωτοπορία. Ο Θεοδωρίχος πάει μπροστά. Ο Ολύμπιο είναι στην δεύτερη θέση, ενώ βρισκόταν στα 5 μήκη στην πρωτοπορία. Πιο πίσω είναι ο Απεριτίβο, Φόρτσερ και η Αμαλία. Ο Ολύμπιο θέλει να επανέλθει τώρα δίπλα από τον Θεοδωρίχο και μάλιστα ξαναπάει στην πρωτοπορία. Ο Ολύμπιο, Θεοδωρίχος μένει δεύτερος, Απεριτίβο είναι τρίτος. Πιο πίσω είναι η Αμαλία. Ο Ολύμπιο 5, 6, 7, 8, 10 μήκη μπροστά τώρα. Πιο πίσω γίνονται μάχες για τις υπόλοιπες θέσεις με τον Απεριτίβο είναι εξωτερικά και ο Φορτζέρ είναι και η Αμαλία. Ο Ολύμπιο στο μεταξύ πάει για να κάνει περίπατο. 10 μήκη μπροστά. Ο Ολύμπιο πάει για να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Συνεχίζεται η μάχη για τη δεύτερη θέση με την Αμαλία. Είναι δεύτερη και τον Φορτζέρ στην τρίτη θέση. Ο Ολύμπιο κάνει περίπατο. Εντυπωσιακό. Και ο πίσω είναι η Αμαλία. Είναι ο Φορτζέρ, Θεοδωρίχο και Απεριτίβο.
0: Ένα πιστήμα δεν έπρεπε να γίνει οξόβι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο Κυριακά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Α, τον Νίκαρο απελευθερώθηκε, μάλιστα κύριε.
2: Δεν δικαιώσαμε το φίλε μου, τώρα είμαστε ελεύθεροι.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Να μην είδε.
0: Είμαστε καλά, Νίκαρε μου, δόξα ο Θεός.
2: Περάσαμε ωραία ψεροφή.
0: Βασιλιάδες.
2: Ναι, αλλά αν ήταν όλοι οκ, ήταν να είμαστε καλύτερο.
0: Ναι.
2: Δεν θα πω παραπάνω σχολείο.
0: Μάλιστα, για μένα έκρουζε μία μικροφωνική.
2: Κίνη που, καλάν, κίνα, Τι που ακούσαν, καταλάβαν να μπορούσα να πω από εκεί και πέρα. Εντάξει.
0: Έχει κανένα νέο.
2: Όχι. Μόνο νέο ημέρα με νέος. Δεν έχει άλλος.
0: Δεν έχει άλλο νέο.
2: Μόνο νέο ημέρα.
0: Κουμπάρε πέρτι ο νέος ημέρα και δεν τον είχα ρε.
2: Όλα καλά.
0: Εμείς στο κλαπ του Ευγενή, του Παράτσου και των Λιμπών.
2: Ναι. Σωστό.
0: Μάλιστα κύριε. Έγινε κακό.
2: Όχι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να κακομπάρει.
0: Όχι, κομπάρε μου, για όνομα του Θεού.
2: Λοιπόν, χαιρετά μου το απέναντι σου, όλα καλά και προχωράμε.
0: Να σε καλά, ρε Νίκαρε.
2: Καλή συνέχεια, τα λέμε.
0: 9-24 Λατσιά Νικόλας Διαρκείας Ομόνιας. Μάλιστα. 9-18 Ομόνιας Ιζωτήκετ. Μάλιστα, κύριε. Μαθητής, μπορεί να ενδιαφέρον. Ο Νικόλαος τι θέλει, απάντηση, το 309. Μάλιστα. Και έγραψε και ευχαριστώ μετά. Άρα γάλι, μάρι λαλεί ο φίλος μας 4-4. Ρε, έχουν και αποδόντες, πώς θέλες, προτιμήσεις. Ο 651, καλησπέρα κύριε Στέλιο, μαδάμος από Ορμίδια, σύζωτήγες της Ομόνιας. Καλησπέρα, δαμάντη από την Ορμίδια. Περιμένουμε και τα Φκούρια, τη Σωτήρα και το Φρέναρος και την Πάφων και όλους τους φιλτάδους. Απέναγια μου, καλησπέρα, Χρήστος Απόλλων, Ολυμπιακός Πυριός, Φανέλλαν του Απόλλων. Καλησπέρα Χρήστος Απόλλων. Ναι, έχει κόμμα ο άνθρωπος, σωστά. Καλησπέρα κόμμα, Χρήστος Απόλλων κόμμα, Ολυμπιακός Πυραιός κόμμα, Φανέλλαν του Απόλλων. Μάλιστα. Ο 309 εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας, ο Νικόλαος, ευχαριστώ. Μάλιστα. Να σκεφάζω συνέχεια τα μηνύματα, να κάνω μια εκπομπή μόνο για τα μηνύματα, ρε Παναγίδε, καταλάβες το, ναι. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, τι κάνετε, πώς επεράσετε, πώς το βαριάζετε, επεράσετε, αν έχει κανένα νέο. Φίλος μας ο 6-12. Εσυγκίνησε μας, βέβαια, ο Παυλάρας μου, ο Λεβέντης μου, 9 χρόνια συγκίνησε, ναι. Όντως συγκίνησε, γι' αυτό επραβεύτηκε, το λιγότερο μπορούσα να κάνουμε για τον... Για τον Παπλάρα τον 9χρονο, να το χαίρονται οι φίλτα οι γονείς του. Ναι, ναι, δεν είναι θέμα. Είναι η σκέψη. Είναι η σκέψη. Όταν είχε ανάγκη ένα παιδάκι που είπε στην Γερμανία, ένα 12χρονο μωρό, και είχαμε κάποιε παραλίε πάνω και ευαισθητοποιήθηκαν αρκετοί και του ευχαριστώ του πιτά του. Ο νεαρό άκουγε την εκπομπή και πήρε την πρωτοβουλία μόνο του. Και πιάνει ο τηλέφωνο μετά από πάση του και όντω επιβεβαίωσε ότι μόνο του μπορεί να την πρωτοβουλία, έσπασε τον κουμπαρά του. Έφερε τα 500 ευρώ κάτω και παρότι ο παίχτης γνωστός, ο οποίος είχε σχέση με τον κορονοϊό, αδερφό δεχνός του, έδωσε του φανέλα δωρεάν, είπε όχι, τα 500 ευρώ να παραδοθούν για τον σχεδόν συνομιλικό του που είχε το θέμα. Ευτυχώς πάει καλύτερα το νεαρός και έδωκε τα. Έτσι, ενέργειες αντιλαμβάνεστε ότι εντούτες που μας απασχολούν θετικώς. Εντάξει, γι' αυτό πολλές φορές είπαμε ότι ασχολούμαστε με τρίχια και πελάρε και ιστορίες και αν είναι έναν offside και αν είναι μια ομάδα ποιον ένα φέρει και μα γιατί εσκάλωσε ή μετά ένα θέμα εσκάλωσε για μένα εσκάλωσε, ναι, εσκάλωσε, εσκάλωσε. Ένα κρίνουμε τις παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ένα πουλούμε που δούνται εξυπνάδες και λοιπά. Όχι, δεν είμαστε έτσι. Καλησπέρα.
2: Έλα.
0: Ποιος?
2: Κούλης Πιγκλήρου.
0: Ποιος?
2: Ο Κούλης.
0: Ο Κούλης.
2: Πιγκλήρου.
0: Από την Κλήρου. Ρε κούλε μου, έτσι που έκαμε σε ένα λόγιο, μα έκαμε του καμιά ζημιά του φίλου μας.
2: Sorry, είμαι στραβός, δεν βλέπω.
0: Να μου θέλεις.
2: Είμαι στραβός.
0: Είσαι στραβός.
2: Ναι.
0: Έχεις πρόβλημα με νόρας ή σιωνάς.
2: Ναι.
0: Να. Πόσο χρόνο είσαι.
2: 79.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι και μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς για σένα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ένα, τα πάρω μιλά μου.
0: Τι είναι?
2: Τα πάρω μιλά μας.
0: Λείπουμε πραγματικά, τι να σου πω ρε φίλε, να μην πιάμε κουβέντα τώρα από τότε το πάθες να μπω κάμε σχερήμα. Λείπουμε πραγματικά τώρα που σε ακούω για πρώτη φορά και λέει μου την κουβέντα, εντάξει.
2: Δεν πρώτη φορά.
0: Εξαναπήρες τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Σε δουν την εκπομπή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είπες μου το πράγμα.
2: Ω, έτσι είπα,
0: λίγο. Α, μου είπε, αυτό μου σου λέει. Εντάξει, εντάξει. Α. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάντως.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριον, καλησπέρα.
3: Καλό.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Άγγις Ζαγουέρα.
0: Μα πού είσαι ρε φίλοι μου, καλό μου.
3: Μα πού είσαι σήμερα,
0: Ελίδη. Μα είναι να πω, έχει υποδρομίες, δεν ρωτήσετε υποδρομίες.
3: Πάω τώρα.
0: Α, πάεις τώρα. Έλα ρωτήσω, θέλω να με πιάνε, πώς σε πιάνε, παραγητή, τρεις. Τρεις, είναι τέταρτη τώρα, ναι.
3: Να
0: μα ήρθε από εκεί και είπε μου διευθυντής ότι αποσίαζες.
3: Τι αποσίαζα, είχα δουλειά.
0: Και μάλιστα ήταν να σου πει να μου είπε ρε. Μπροστά σε φίλοι μας στην κοινή της Στέλλα, αντί γειτόνισαν μας. Ερώτησα τον λόγο, ρε, που είναι ο μάστρος, δηλαδή μου είπε να πάρει ρούχα. Μα άγιες τον μάστρο και πάει, λέει μου γιατί να πάει ο διευθυντής να πάρει τούτο λέει μου. Εντάξει, ο Κουφαλίδης. Από Θρασίνηθήκε.
3: Δεν ήταν ούτε ακόμα, αλλά πόλες μου το.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, πως για αύριο.
0: Ναι, πρωί. Εντάξει, πριν από χωρκό, να έρθω το πρωί μου, ρε, 6.30-7.
3: Εγώ 7.30 με γιάνε.
0: Ναι, ωραία.
3: 7.30 και 10 να με
0: γιάνε. Αρκείς, αλλά εντάξει.
3: Όχι, καλή ώρα μου.
0: Εντάξει, οκ.
3: Εντάξει.
0: Χαιρετώ. Ένα βρεθήκαμε σήμερα με τον Ακινά που έρχομαι πάρει και καταλάβες, γι' αυτό μου ρωτάθε να πω αύριο, βέβαια. Λοιπόν, φανέλα μόνο να που έλεγε ο Νιοκλής, μάλιστα κύριε Νιοκλή. 889 καλησπέρα Κυριάκος, φανέλα Απόλλωνα, μάλιστα κύριε. Ο 386 φανέλα να που έλεγε Αντώνης Λατσά, μάλιστα. Ο 688 καλησπέρα κύριε Στέλιο, θέλουμε και εμείς ταβερνά να απαντήσει. Ευχαριστώ Ευρυπίδης Γαλάτα. Άρεσε μου. Θέλουμε και εμείς να παίρνουν απάντηση. Ευχαριστώ Ευρυπίδης Γαλάτα. Μάλιστα. Καλά, θα έρθει ένα μωράκι νεκτές που κέρδισε ο Γιώργος Στυλιανού με τους γονείς του. Γνώρισα τον Γελέβη Αντόπεδο με την οικογένεια του, να τους χαίρονται οι γονείς. Εσύ το πείτε, Γαλάτα πάνω, Αστρομερίδης, Κουτραφάς, Επρίχου, Γαλάτα, Κακοπετρία, μάλιστα. Προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα, Χρήστο. Αλλού.
0: Παρακαλώ.
4: Στέλιο μου, καλησπέρα. Χρήστο, καλησπέρα, Φίλιππος, Ομόνια.
0: Φίλιππε, περίμενες και ο καλησπέρα τώρα, ρε κομμάρε. Είναι λόγιο, άντερα, με δάτσι.
4: Μπέραζε, ρε κομμάρε, καλησπέρα, μπώς και ο.
0: Μα, έκαμε το χέρι του
4: πάνω. Έστω και με τον έψιμο, έστω και με τον
0: έψιμο, ενώ το πιάνω. Ναι, χαμογέ
4: Στέλιο, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους ευσές. Είδα μια καταπληκτική βραδιά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο φίλο μας, τον μικρό μας, τον Λεβέντη μας, τον Παύλο. Να το χαίρονται οι γονείς τους και όλη η κοινωνία της Κύπρου.
0: Είναι τα Λεβέντης, είναι.
4: Δείχνει ότι έχουμε μέλλον κόμμα.
0: Λεβεντόπεδο, μάγκας, το παυλούι μου.
4: Μάγκας με κεφαλαίο.
0: Είπε μου χρωστά μου, και κάτι που να πω στον παπάντο κανένα σάντο χειράζει να μου γεράσει. Πιέστο. Έχω βαρτάσει ο παυλάρας μου.
4: Βαρτάσει.
0: Μάλιστα. Άρα επέρασες μια χαρά, ναι.
4: Μια χαρά.
0: Όσοι είναι τα κουμπάρε χάσας είναι και να έχουμε και
4: το φαΐ. Ωραίο και το φαΐ.
0: Η Οργία ήταν η αλήθεια να λέγεται πρώτη φορά. Ήταν πολλά εξυπηρετική, όμορφα και περιποιημένα.
4: Πολλά και φιλόξενη. Πολλά φιλόξενη.
0: Αλλά ο Στραδάρχης πάνονται ξένομος. Και είπαν ότι πολλά καλή η Οργία να λέγεται το εστιατόριο και λοιπά. Αλλά η καλύτερη τα παίρνα παγκοσμίως είναι απάντηση. Να πελωτέρε ρε.
4: Δεν παίζει ο άνθρωπος, είναι με διαφορά ο καλύτερος σώμα.
0: Μάλιστα κύριε, τέλειωσε.
4: Έτσι.
0: Άμα είναι τραμμα ρε τον Μιχαλή, δεν μου καρτέρα ρε.
4: Δεν το περίμενα με τίποτα.
0: Μάλιστα.
4: Δεν το περίμενα με τίποτα.
0: Η ερώτηση θα τον έκαμε καμιά συμφωνά εδώ και μετά, αλλά είναι μόη.
4: Και ο φίλος μας ο Κακουλής Αρχοντάς, ευχαριστούμε πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Ο Κακουλής ήταν Αρχοντάς.
4: Ναι, του τον είπα τώρα.
0: Μάλιστα.
4: Πολλές ευχαριστίες, αν καλά τον έχει ο Θεός. Λοιπόν, πράγματι έχασαν όσοι δεν ήταν.
0: Ρε φίλε, εντάξει, για να έχουμε και τον την έννοια, ναι.
4: Όχι.
0: Υγεία και μακροημερεύση.
4: Έτσι είναι, Στέλιο.
0: Έγινε. Λοιπόν,
4: καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Φίλιππε μου. Καλό Σαββατοκυριακό και μιλούμε.
4: Ευχαριστώ.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
8: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
7: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
8: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
7: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις.
8: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
7: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
8: Η ζωή. Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
9: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά!
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις Αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
15: Αρμόδια υποπτική αρχική τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
16: Φέτος στο καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980.
17: Σε BT2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
18: όλοι πάμε Στεφανή!
17: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
19: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
20: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
21: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
22: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
25: Φουλ και λίγα λες.
24: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
25: Εγγύηση? Τι μου λες?
24: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
25: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
24: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
26: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
27: Everyone, τα πάντα εσύ.
28: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
29: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
30: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες.
0: Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
1: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το αέρα.

0: Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
6: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σάλλος από την απόφαση να δοθεί προεδρική χάρη και αναστολή ποινής στον Βαρυπινίτη Χαράλαμπο Χρυσάνθου, άλλος Χάμπουργκερ. Η νομική υπηρεσία εξηγεί πως το εν λόγω πρόσωπο εντάχθηκε στο σχέδιο προστασίας μαρτύρων με σκοπό να καταστεί μάρτυρας κατηγορίας σε δύο σοβαρές υποθέσεις απόπειρας φόνου. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η προεδρική χάρη που δίδεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δεν αποτελεί αθώωση ούτε διαγραφή εγκληματικών πράξεων. Στην Κυπριακή Δημοκρατία απέδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Καγκάν Φιντάν το αδιέξοδο στην επικαιροποίηση της Θελωνιακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι παρά τη Συμφωνία Άγκυρας και Βρυξελών, η στάση της Λευκωσίας εμποδίζει την πρόοδο. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τα έξοδα για την μεταφορά στην Βουλγαρία των σωρών των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 10 ετών που έχασαν την ζωή τους στο πρόσφατο τραγικό συμβάν στη Ξυλοφάγου. Στους 30 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο μετά την χειρότερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σήμερα έχει κηρυχθεί η μέρα πένθους στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με το Κίεβο να δεσμεύεται να απαντήσει στην Μόσχα, η οποία από την πλευρά της ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας. Αυξήθηκαν κατά 85% οι θάνατοι ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα στη Γαλλία από τις 22 μέχρι τις 28 Ιουνίου σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγίδη. Όμορφα και περιποιημένα. Μάλιστα. Με φυρτάδους και φυρτάδες. 77-77. Ήρθε πίσω εδώ, Γελά. 77-77-10-20 τηλεφωνική. Εννοείται να σε ξαρτήσω άλλο πράγμα. Είπα μου στο διάρρημα κάποια κόρα να σε ρωτήσω. Γιατί εμπιστεύκονται σε ένα ξέρω. Μα ήβρε και ο τρία από την Ελλάδα τώρα τελευταία στο Μουντιάλ. Ναι, α. Ξέρουν το ούλα, ρε, που του όρει. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 24 μηνύματα με πολύ και σε ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την Εσίτα και την Μίτσα Παπαμάγκελ να είναι καλά. Λοιπόν, και θυμίζω ότι μετά τις 6.30 θα ενημερώσουμε για 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του Δημήτριου του Μέγα. Λοιπόν, και ταυτόχρονα μία Μπάπαν Τζόουνς, αυτή τη φορά από το κατάστημα Παραλιμνίου. 4 φανέλες ΑΕΛ Απόλλων από Ελομόνιας περιμένουν κατόχους 17 του μηνός σε 2 Παρασκευάδες και έναν διαρκείας της Ομόνιας, ειδικά για τους φίλους ακροατές του Super Sport στο Δώσε Πάσα. Και την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε, μα θύμισες, τη μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Χριστάκη Ζακάρες, σήμερα που πλησιάζει ο καιρός, ένα στήρε μήνυμα. Έχει 15 μέρες επέλατε με μηνύματα και τώρα ένα στήρε μήνυμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Ποια ακούσαν τούτη? 4, μάλιστα. Προλαβαίνεις για να μην χάνω χρόνο. Σκέφτου Αυστραλία, Αίγυπτος, λαλού μου, η Αργεντίνη με το ακροτήρι και η Κολομβία με γκάναν και πνέψε μου. Έχω σου εμπιστοσύνη. Εντάξει, σκέφτου τα και πέμου μπορεί να είσαι έτοιμος. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, πάμε στο 77-77-10-20, όταν δεν γίνεται. Καλησπέρα. Απάντηση ο Κώστας από τη Λευκοσία, 5-40. Μάλιστα. 963 κόκκινο τερμηθιά Παπαντζο. Αιγαίο Παραλίμνη. Εντάξει, οκ. Αιγαίο Παραλίμνη Παπαντζο. Κόκκινο τερμηθιά δώσαμε νομίζω 2 ή 3 μέχρι τώρα. Για το Παραλίμνη απόψε, πήραμε 963. Εκτός αν είσαι που είναι κόκκινο τερμηθιά, εννοείται να πάει στο Παραλίμνη και για καλό και για κακό, εντάξει. Συνδυάζει τι διακοπέ και μια Παπαντζο έξτρα λάρκε. Μια χαρά. Λοιπόν, έλα. Καλησπέρα. Εφιέ, επόμενα δευτερόλεπτα, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Εγώ σπαθιάβασα τα μηνύματα δάμε για να ξέρεις ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Του Κυριακού είπαμε για τη φανέλα, ναι, είπε για το Απόλλωνα, μάλιστα. Και ο Αντώνης για το Αποέλ, μάλιστα. Και τα διαρκεία και όλα τα σχετικά. Όχι του Γρηγόριου σήμερα, είπαμε του Γρηγόριου να το βάλουμε μια αναβίση έμπειρας. Δικαιούται και ο Γρηγόριος, είναι ακροατής μας 10 χρόνια. Δικαιούται. Είναι και το σπλάνο του Θεού. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. Εντάξει, ρε παιδί, εντάξει. Μπορεί να το μιλάμε, εντάξει, αλλά το θέμα τι είναι. Πάθαμε την ψέση με την μικροφωνική. Υπάρχει άλλο να ξέρει γνωστό, δεν έχει άλλον κάκτο, αρχή κάκτο. Και αν έχει μέσα στη μέση να έχει πεζοπορικό, ναι, επαγγελικά. Λογικά είναι παρόν. Ο κύριος Πατήγης. Κάτι κακό να μας περιμένει πάλι, ναι. Γιατί που η σκύλα στη χάριβδη. Που με τρομάνω στον Πατήγη. Αλλά να μ' αναγκάω. Έτσι είναι. Συνηθίσαμε. Μάλιστα. Πάμε σε... Να κουβεντούμε, ρε. Οκ. Έλα, πάμε σε επόμενο, ρε. Παναγίδη, μέχρι να ξεκινήσει η τέταρτη κουβέντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συνεφέραμε ονόματα, κάρα να πάθουμε. Εμαθαίνουμε από τα λάθη μας, κύριε Παναγίδη, τέλος πάντων. Ο φίλος μας ο Γεώργιος Παπαντζόουνς, Γεώργιος, μάλιστα. Έμαζε πέρα που πήρε, αλλά εντάξει, Γεώργιος Παπαντζόουνς, 387, μάλιστα. Λογικά είναι από την περιοχή του Παραλιμνίου, Σωτήραν κάτι τέτοιο, εντάξει. Καλησπέρα από την Ορμίδια, ο 463. Καλησπέρα και στην Ορμίδια μας. Νομίζω ξανακαλησπέρισε μας ακόμα ένας. Ναι, ξανακαλησπέρισε μας. Ναι. Το NBA ποτέ ξε... Ρε φίλε, όνομα του προχτές τέλειωσε. Νομίζω συνήθως είναι 22 του Οκτωβρίου, κάπου και κάτω εκεί που είναι τα γενέθλια μας. Ναι, μια με δυο μέρες πάνω από κλεισίνη, 22 του Οκτώβρου. Γλύωρα ακόμα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
1: Ο ταξιδής σου.
0: Ο Μάγκας.
1: Δεν το αποκαμνείς.
0: Δοξάζω τον Θεό.
1: Τι καλά κύριε Στέγιο.
0: Είμαι καλά, δοξάζω ο Θεός.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα και από κοντά.
0: Επέρασες καλά.
1: Πολλά ωραία. Ο γιος μου Κωνσταντίνος ενθουσιάστηκε.
0: Ναι.
1: Έκατσε απέναντι του ο Κακούργος, είπε του ωραίες ιστορίες.
0: Ο Κακούργος.
1: Ναι, του γιου μου ενθουσιάστηκε πολύ.
0: Α, με μπορέψε ποιος του είπε ο Κακούργος, τέλος πάντων.
1: Έφεραμε και το τσουπίλε μεσόν.
0: Μα εσείς τον επήρετε.
1: Ναι, ναι, εγώ. Γιατί αν φαντάσου η βραδιά συνεχίστε και μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μα γι' αυτό που αφιέρωσες σου είναι την κατακυβέρνηση ο μοναδικός ταξιγής που έπειρες μουχτή.
1: Ναι, ναι, πράγμα. Αν πάρω πρώτη φορά τράμπα ρε με πελάτες κύριε Στέγιο.
0: Ο Τσούμαρος.
1: Πράγματι, τράμπα ρε με ο Τσούμαρος.
0: Είναι καλά ρε, μα περίμενε να κέρα για ο Τσούμαρος. Είναι σαν να βάλεις το χέρι σου στην Αγία Τράπεζα, έγινε ρε.
1: Σωστό.
0: Έγινε.
1: Ήταν όλα ωραία, γνώρισα κάμα νέους φίλους.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νίκαρο, εδώ και διαταγή ο Κακουλής για να πάρω τον Τσούμπαρο.
0: Ναι, είδες.
1: Έχω ένα ξέντο ταξιγή, ένα ταξιγή να πάρεις τον Τσούμπαρο, δεν μεσώ.
0: Μάλιστα, ο Κακουλής είναι ένας στρατηγός έψες.
1: Είναι μάστρος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει κύριε Στέγη, να ακούσω και τον τραγούδι, είναι η ώρα 6.30, ναι.
0: Λίγο μετά για 6.30 να πάρουμε μια αναμπήση για τον φίλο μας τον Γρηγόριο. Δίκιο ότι είναι εκείνος.
1: Πολλά ωραίο, πολλά ωραίο. Να, σας εύχομαι καλό Σάββατο, κυρία Αντωνίου.
0: Επίσης, ευχαριστούμε που μπορείς να χαιρετούμε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, 116, καλησπέρα για νόσο Μόνια Ιόνια, Καϊμακλίνη, εισιτήριο διαρκεία. Εισιτήριο διαρκεία διεκθυγή. Ψάρκα ποτέ να διεκθυγήσουμε, Νεμίρα. Για νόσο Μόνια Ιόνια. Πότε. Κόψε κουβέντα. Μπαμ και κάτω. Ημέρα, ώρα και τόπο. Κύριε Παναγίδη, έχω δικαιό. Ιντερνετ. Α, να σου πω, ρε, να σου πω ένα να γίνει, ρε. Α, σου πω ένα να γίνει δημοσίω, ρε, κομμάρε. Εάν δεν κάνουν ίσο ψάρες, θα πιέβαια 200 ευρώ το ροκουμπονί που είναι τύπκο. Τέλειωσε. Τι όμως να παραλαμβάνει τα 200 ευρώ το ροκουμπονί που είναι τύπκο, να παραδώνει ψάρι. Ναι. Είναι δίκαιο. Ναι, λαλή. Ωραία, για να είσαι καλά, ρε, παιδί μου. Πώς να μπορείς, είπα, σε πέρασε από εδώ ή τηλεφώνω να σου παραδώσουμε. Έμεινε εσύ και ακόμα ένας κύριος μόνο για να παραλάβετε τα 200 σας. Και ξεκινήσαμε την νέα την περίοδο με τον Κακούργο νούμερο 1 και τον Κυράκο τον Αρθουσιάδη νούμερο 2. Αυτά. Την Τρίτη να συνεχίζεται το Μουντιάλ έτσι. Αλλιώς δεν έχουμε άλλους αγώνες για το Μουντιάλ να μιλήσουμε. Μάλιστα. Θα κανονίσουμε δηλαδή. Καλησπέρα Τόμι Ομόνια, εισιτήριο διαρχίας. Καλησπέρα κύριε Τόμι, 529. Μάλιστα. Ρε περιμένουν να μου στείλα μου μηνύματα, περιμένουν σε. Τώρα πάει κούρσα, είναι η τετάρτη πες μου. Να σε περίμενα να σημείο. Το πρώτο, η πρώτη παιχνίδι ποιο είναι που είναι, ρε πέμω παιχνίδι. Είναι η Αυστραλία, ναι, το δεύτερο ποιο είναι. Αργεντινή, πόσα. Ναι, και το τρίτο. Κολομπία μου, ναι, πόσα. Με μάχεσαι. Α, Παναία μου, Παναία μου, Παναία μου. Οκ. Εντάξει. Να πιάσεις τηλέφωνα κυρία Τασάρα και τα μηνύματα για σου για μην βιάσετε με τα μηνύματα. Εμάτε όλοι στα μηνύματα. Να πεις έναν καλησπέρα για να ξηγηθούμε. Λοιπόν, ετοιμασίες για την τέταρτη που είσαι στον Άγιο Δομέτιο. Να πάμε να πάμε εκεί άμεσα. Έλα πάμε σε κόσμο. Πάει σε κόσμο, πιένε σε κόσμο. Πάμε να Άγιο Δομέτιο.
2: Τέταρτη εκδρομίας για την πρωτοπορία προσπαθεί από τον εξωτερικό διάδρομο να οδηγήσει και οδηγεί ο Φουκάς. Με υπεροχή, μάλιστα, γύρω στα 5 μίγια από την Ελίσσα, ενώ και πίσω τώρα προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του ο Θαλασσόλυγος μαζί με τον Άκη Ρεβερίνο στη Σεντρική Νέα Ιμισλάβ. Τα άλλα λόγα έχουν μείνει πιο πίσω, πλησιάζοντας το 800 με το Φωκά να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι 4 μίγια μπροστά από την Ελίσσα. Είναι υποπίεση ο Θαλασσόλυγος και είναι στην 5η θέση σε αυτό το σημείο, πλησιάζοντας το 600 με το Φωκά να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Ελίσσα. Ο Άκης Ρεβελίνο και υπό συνεχή πίεση προσπαθεί. Ο Θαλασσόλυγος πιο έξω κάνει ένα ανέβασμα. Η Lady Sylvia με το Φωκά στην πρωτοπορία. Η Ελίσσα είναι αυτή που πλησιάζει τώρα στο μισό μήκος. Ενώ πιο πίσω ο Θαλασσόλυγος τώρα περνά στην τρίτη θέση, αλλά είναι πολύ πίσω. Με την Ελίσσα να κάνει επίθεση στο Φωκά στις αρχές της ευθείας και να περνά στην πρωτοπορία. Η Ελίσσα τώρα. Ελίσσα στην πρωτοπορία. Ο Φωκάς είναι στη δεύτερη θέση. Με την Ελίσσα να ανοίγει τη διαφορά τώρα στο μέσο της ευθείας. Ελίσσα. Στην πρωτοπορία ανοίγει μεγάλη διαφορά από το Φωκά που είναι στη δεύτερη θέση. Ο Θαλασσόλυγος στην τρίτη. Η Ελίσσα, πάρα πολύ δυνατή, στα 6 μήκη μπροστά θα κερδίσει εντυπωσιακά στην πρώτη συμμετοχή της 7 μήκη. Με το Φωκά στη δεύτερη θέση, Θαλασσόλικος, και στην τέταρτη θέση ο Έσοπος.
0: Μάλιστα, πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλη.
0: Ποιος κύριος?
3: Νίκος από Λεμεσό.
0: Νόματα κύριε Νίκο, ναι μηχανέ.
3: Θέλω να μιλήσω για το Μουντιάλ. Η ομάδα μου...
0: Δεν μου, η ομάδα σου ποια είναι?
3: Η ομάδα μου είναι της ώρας. Τώρα θέλω να μιλήσω για το Μουντιάλ και για κάτι επίκαιρο.
0: Δεν ρε φίλε, για το Μουντιάλ να μιλήσεις καλά, μυστικό, τίποτε ή
3: γνωστό.
0: Όχι, όχι, μην μας πεις, θέλω να μας πεις, θέλω να μας πεις. Άραστε, κράτα 7 σφράγγες στο μυστικό, εντάξει, οκ. Πέρα μας για το Μουντιάλ.
3: Έχω μια άποψη, κύριε Στέγιο, θα τη μοιραστώ μαζί σου.
0: Πέρα μου να δούμε.
3: Έχει ουδαχτές, προσπαθούμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο κάποιοι, όσον αφορά τους κανονισμούς, την τεχνολογία κτλ. Εφόσον αποφασίσαμε να βασιστούμε και πας στο ΒΑΡ και πας στη τεχνολογία και πας στα τούτα τα μοντέρνα, τέλος πάντων, είτε να πάμε με το γράμμα του κανόνα, είτε έχει λίγο έγκυο. Δηλαδή, χθες η φάση με το Πορτογαλία-Κροατία.
0: Να σε χάσω, ετοιμάζεται να παίζει η γραμμή. Έπεσε. Κατάλαβα να μου εννοεί. Κατάλαβα να μου εννοεί. Ο φίλος μου και όπου είπα ότι διαιτητικά εγκαλύπτει. Είπα το καθαρά. Είναι το που προσπαθεί να πει ο άνθρωπος. Φαίνεται. Εντάξει, άρεσε να επανέλθει η γραμμή για να μας πάρει τηλέφωνο. Ο φίλος μας ο Νίκος από είτε μέσα. Έχει μυστική την ομάδα του στην Κύπρο. Μάλιστα. Και αν νομίζεις ότι πρέπει να είναι, ρε Παναγίδη. Ένα μόνο ακόμα. Εντάξει ρε φίλε, θεραπεία. Επίσης να πάρει. Να μου θέλει ο φίλος μας 654, με σύστατη για να φάω 100 ευρώ που λέγει από τον Μίτσο και έλαβε μου να βγάλω το γέρι μου τον πύρο και είναι ευκαιρνή. Ναι, να κάνουμε και μηχανικό και το τι θέλει να κάνουμε ρε τα σαραπέ μου, με μελητικά σου λέει ένα που θέλει να κάνουμε, θέλει να σου στείλω συνεργείο, θέλει να βάλω αγγελία, θέλει να κατωθώ, θέλει να κρίσω μια εκπομπή. Τι θέλεις? 8-6-3-1 στην τέταρτη κούρσα, παρεμπιπτόντως. Πέτρο με δικά σου λόγια. Ούλο δικαιολογίες είσαι, ούλη μέρα αυτή ο κόσμος, ούλος εκτός που λόγω σου. Πάμε σε... Προλαβαίνω να μου θέλεις. Εντάξει. Πάμε ξανά 77-77. Διάλειμμα. Για που ρωτώσεις, γιατί μου... Είδες το τώρα. Α, εντάξει.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: DVB TV2. DVB-T2 DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου? Το επίγειο ψηφιακό σήμα αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
8: Όλοι πάμε Στεφανή!
7: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Το κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
13: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
16: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
18: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
19: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
21: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
20: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
21: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
20: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
22: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
23: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mega Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
24: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
25: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Scandia και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Scandia ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
26: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
27: Day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
28: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
29: Jackpot στο Joker. 4.100.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
30: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
29: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
31: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
32: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
33: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
32: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
0: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Προς ναυάγιο η περίπτωση Ντιαμπή στην Πάφο, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον 29χρονο στόπερ Φίλιπ Μιλόγεβιτς. Αρχίζει αυτή τη στιγμή το φιλικό κόντρα στην Κρακοβία. Ο ΑΠΟΕΛ γνωστοποίησε ότι η επίσημη παρουσίαση των Ζήση Βρίζα και Νίκου Παπαδόπουλου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου στις 10:30 το πρωί. Στόχος να γίνουν άλλες τρεις προσθήκες στον Απόλλωνα, καμία επίσημη κρούση για Μαλεκίδη. Εξετάζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις για το δεξί άκρο της άμυνας στην Ομόνοια, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Μπαίνει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Γκομή στην ΑΕΛ, στο προσκήνιο η Ινσίνια και Σοάρες. Κεντρικός επιθετικός και μεσοεπιθετικός, οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από τον Άρη. Συνεχίζεται η προετοιμασία στη Λετωνία. Αυλαία στις 8 για την εθνική μας ομάδα καλαθόσφαιρας, καθώς υποδέχεται την Κροατία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4:30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Ο Σαλάχ είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Αιγύπτου με την Αυστραλία. Στην άκρη του πάγκου της Nottingham Forest, ο Όλιβερ Γκλάνσενερ. Η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράουν έως το 2031. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Αν έλεγες και ρηπάτα είπαμε των τεσσάρων ομάδων ΑΕΡ, Απόλλωνα, ΑΠΟΕΛ και Ομόνιας και συζητήθηκε της Ομόνιας από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε τον Φύρθατο, τον Παναγιώτη και τον Πιτράνο, τον Ηλία. 17η του μηνός Ιουλίου, σε δυο Παρασκευάδες κοντέψαμε. Λοιπόν, τα σαρά έστειρες μήνυμα, αλλά πίσω που σένα αν ήταν ο Δάσος δεν μπορώ να διαβάσει, αλλά επειδή και μιλάω ο Παναγίδης να διαβάσω εγώ, 7.39. Εντάξει, δώσε βάση στην πενιά που κάνει τον υπερπαίκτη στην πιλότητα και όλα τα σχετικά. Μια παράκληση λέει ο 739. Όταν θα έχει μαθήματα πιλότητας, αν γίνεται να στείλεται τον Τασάρα Μπερκυμάθη. Καλά να σου κάνουν, γιατί κάνει τον παίκτη και κουμίζεσαι, πα στον μαθιά την τολιστρώνταν για παρπάρα και έρχεσαι για σταρατσιά. Καλά να σου κάνει ο φίλος μας 739. Να αγιάζει ο στόμα σου, φίλε μου. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
1: Καλά που είμαι αφήτατε κύριε Παμοησέως.
0: Καλώς τον κουμπαρόν τον Σοκράτη. Ο Παναγίδης ο Χρήστος.
1: Μα έχτες ο Παναγίδης ήταν και κάτω.
0: Όχι δεν ήταν και κάτω, θέλω να ακούω να μιλά συνεχεία.
1: Δεν το έχει έρθει ο κύριος Παναγίδης.
0: Είχε ενηλυμένες υποχρεώσεις.
1: Α, είχε δουλειά, ήταν δικαιολογημένη από τα παπουσιά.
0: Βέβαια ήταν δικαιολογημένος, έμπουλα ο Παναγίδης στην εκπομπή.
1: Είχε
0: δουλειές, είχε δουλειές, είχε δουλειές.
1: Καλά που είμαι και εγώ. Πάντως ήταν πολύ ωραία η εκδοσή.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε και φίλους μας Σαμέτη, είχαμε και το τιμηθήκαν και το μικρό μετά και έφερε την παράσταση πράγμα, έτσι ενέργειες πρέπει να τις χειροκροτούμε και να τις λέμε στον αέρα κύριε Παναμοησέως.
0: Μπράβο ρε κουμπάρες ο κρατήρι,
1: μπράβο. Και το τιμητικό ότι τιμούμε ανθρώπους όπως είναι στο σωματείο μας, που τιμούμε ανθρώπους που προσφέρουν την κοινωνία, αυτό το κάνουμε και εμείς και εσείς χαρακτήρα στο Λούπερ που έκαναν 4 για την επιστοτινή εκδήλωση και τις βραβεύσεις και στους προσφερειστές και στον προπονητή. Και στο μικρό παιδάκι δεν είμαστε όσοι. Είμαστε δίπλα σας, το ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είμαστε παρό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα συνεχίζουμε να πάμε και σε εκδηλώσεις. Αύριο να πάμε στην Πάφο.
0: Να πάμε στο καλό.
1: Την ώρα 5.30 πάμε για τους αξιωματικούς κύριε Παναγιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Να τρέξουμε στα κούπια της Πάφου. Την Κυριακή θα πάμε στον Αϊγιάννη και στην Κλήρου. Για τους Αϊγιάννη να πάει και το Περικλή Δημητρίου, να πάνε και αγρότες στο σωματείο αγροτών και φίλων αγρού να συμμετέχουμε στα παιδιακά. Μετά από τη δύο θα πάμε την άλλη κύρια και θα πάμε στον Άιντε Μέντιον. Τις 19 θα πάμε στα Αγρίδια, τις 18 θα πάμε στην Ποταμιά. Τις 19 θα πάμε στο Πυριά και στον Κόρνο. Και τις 20 στην Αντούρια και Ρίνια. Εκδηλώσεις που συμμετέχουμε και τρέχουμε για το Δεν Ξεχνώ. Και ευχαριστούμε πάντοτε μας ακούει τώρα η αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας. Και την απάντηση Δημήτρης και Παπαγιώτης Ανδρέας κύριε Παπαγιώτης.
0: Να σε καλά, σου κρατήσω.
1: Όχι, και την ένα δέρι κύριε Παπαγιώτης, ξέρεις το.
0: Εντάξει, οκ.
1: Καλό τρίμερο.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Φλουρίς Παραλίμνη.
0: Συγγνώμη.
2: Φλουρίς Παραλίμνη.
0: Ναι, κύριε Φλουρί Παραλίμνητη.
2: Τι κάνεις, Στέλιο μου, σε καλά.
0: Δοξάζω τον Θεό.
2: Μάλιστα. Θέλω να μιλήσω για το μας που κάποιος είπε για το κόουλ για την Πορτογαλία και το που παίξαν εψές. Για ποιον είπε, για το Ρονάλτο που το ακύρωσε, όχι για το άλλο.
0: Η μαφά είναι πρόγραμμα, έπαιζε η γραμμή του, τώρα μπορεί να ξαναπιάσει να μας πει.
2: Έλα να σου πω, είδα το εγώ και το εψές και σήμερα.
0: Ναι.
2: Το κόλ του Ρονάλτο ήταν πολύ καθαρό.
0: Ναι.
2: Και το ακύρωσε. Μετά ακύρωσε του Τσεκίνους έναν γκολ. Αλλά ο άνθρωπος που μίλησε προηγουμένως που άκουσα εγώ για σένα, για ποιον έμεινε, για το δεύτερο, νοξά για το πρώτο.
0: Γιατί δεν είναι πρόλαβε να τελειώσει, λέμε.
2: Ορίστε.
0: Δεν είναι πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα, το έπαιζε η γραμμή.
2: Ναι, αλλά εσύ ποιον είναι, νομίζεις.
0: Εμάς είμαι ο Μάντης ο Καρχάς, κύριε Φλουρί μου. Ξέρω που ήταν που εννοούσε, ξεκίνησε να πει για τα βία, γιατί γενικώς.
2: Ναι, εσύ ποιον νομίζεις ήταν σωστό. Σας τέλειος.
0: Το γκολ του ακυρωθέντη της Κροατίας.
2: Του Ρονάλτο.
0: Το για της Κροατίας.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, του Ρονάλτο ήταν καθαρό. Έπρεπε να αμετρήσει.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Γιατί όχι.
0: Έτσι δείχτηκε για μένα μια χαρά.
2: Όχι, δεν ήταν. Είδα το πολύ καθαρά και ψες και σήμερα.
0: Να είσαι καλά, κύριε Φλουρί μου.
2: Ο ίδιος ο Ρονάλτο έδειχνε όχι.
0: Είδε ο Ρονάλτο, άνα μου το ρίχνει. Και πάντα, πάντα λαρεί την αλήθεια ο Ρονάλτο μας ο καλός μας. Να είσαι καλά.
2: Bye bye.
0: Να μου Φλουρί μου, αγαπούμε τώρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Κακουλής ο Μέγα, ρε. Κακουλής ο Μέγαρε, χωρίς τον Κακουλέ.

0: γίνεται τον τίποτε έψεδρε.
1: Τι γίνεται φίλε μου, όλα καλά?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος.
0: Μάλιστα.
1: Το φαΐ μας ήταν καλό.
0: Ευχαριστήσαμε για τη Γεωργία και το, πώς το λες, και το πανόραμα, μια χαρά. Για την εξυπηρέτηση και για το φαγητό και όλα.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι τους φίλους σεβόμαστε.
0: Ευκήγαινε ο Ιακώβος όταν εξηγήκε ο πρώτος πελάτης που είναι τράμπαρα ενώ τσουπαρός.
1: Εμάς.
0: Ναι, δηλαδή μου είπε μου κακούλε να μου πάρω, δεν να κάνω. Δηλαδή με τράμπαρε. Ελάω καλά ρε, σου ήταν να βάζεις το χέρι, να πάρει το πίσω τσουπαρό να πάρει το χέρι μες στην πούγκα.
1: Έχεις κλίνκες όμως. Έχει γυαλιά, σπαστά, που να μπει το χέρι του.
0: Ναι.
1: Μάνα μου, μάνα μου.
0: Είσαι εντάξει ρε, είναι όλα εντάξει εντάξει.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Και τακτοποιήθηκε και το κρουσμένο για με το πράγμα, δεν θα μου γίνει.
1: Εντάξει, δεν είχε πρόβλημα. Τι είναι αυτός, εζεστάθηκε το πούστερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν πάθει οτιδήποτε, να το αλλάξουμε.
0: Μάλιστα, κύριε. Να
1: κλαίνε, δεν έχει θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει θέμα. Εμείς να είμαστε καλά και ο κόσμος...
0: Και τα μηχανήματα
1: να πάσουν. Η μεγαλύτερη έκπληξη που μου έφυγε ο Γιώργος ήταν ο Μέσης.
0: Ναι.
1: Θα ρωτώ και εγώ, ρε κουμπάρι να του.
0: Θα παίξει με ο πράσινο να κροτήρει και ήρθε μποδά.
1: Ναι ρε κουμπάκι, να λέμε να φύγει την ίδια νύχτα να πάει πίσω και κάναμε πολλά έξω να το φέρουμε.
0: Ναι.
1: Λάζω το ασυνεισφέρω και εγώ κάτι τι ρε λάζω.
0: Μάλιστα.
1: Α, μάνα μου, Θεέ μου.
0: Έρος πάντου.
1: Να περάσουμε.
0: Ετοιμάσου για Λάρνα Γαμμέρια.
1: Λάρνα Γαμμέρια, να μου να κάνω.
0: Βεβαίως. Να πάρουμε άλλους υπεύθυνους κάτω. Να πνάσεις.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι να αγαπούμε νούπλα.
0: Άσυλα.
1: Εμείς εντάξουμε να...
0: Να είμαστε παρόντες.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Να προσφέρουμε το παρόν μας και την αμοιβή μας.
0: Σωστό. Τον Οβόλο.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Να συνειδητοποιηθούν και κάποια άτομα να ξέρουν ότι πρέπει να σέβονται τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει σημασία. Επεράσαμε καλά.
0: Δόξα σας ο Θεός.
1: Ο Θεός είναι μεγάλος.
0: Και επόμενα.
1: Ουρανός. Μάλιστα φίλε μου.
0: Να είσαι καλά καγουλή μου. Να που εμπέμπτω πάση φορά.
1: Καλή συνέχεια. Ναι,
0: χαιρετώ.
1: Ναι,
0: πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Γεια σου κύριε Στέγιο, ο Νίκος είμαι χωρίς ομάδα.
0: Ναι, Νίκο μου.
2: Που μιλήσαμε πριν.
0: Άρεσε μου, ο Νίκος χωρίς ομάδα. Μάλιστα.
2: Το λοιπόν...
0: Είναι όπως λέμε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.
2: Ακριβώς, 100%.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Το λοιπόν κύριε Στέγιο, συνεχίζει
0: ρουλά. Αν ξεκινήσει η κούρσα ένα, σε περιμένει μισό λεπτό μόνο, εντάξει θα κλείσει.
2: Εντάξει, βάζει την κούρσα πάνω από μένα, έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν... Έλεγα για την τεχνολογία, το VAR και τους κανόνες.
0: Ναι.
2: Που τη στιγμή κύριε Στέγιο που έχουμε αποφασίσει να πάμε σε γίνει το μονοπάτι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι επειδή δεν φαίνεται ότι αλλάζει πορεία από το κεφάλι του Κροάτη, επειδή δεν φαίνεται, όχι επειδή δεν αγγίζει, επειδή η τεχνολογία
0: ένα λεπτό, ένα λεπτό, 18 δευτερόλεπτα ανοίγω μου, 18 περίμενε.
3: Αλλά έρχεται ο Φωτογκουρού αμέσως να πάρει την πρωτοπορία. Ο Wave King τοποθετείται σε καλή θέση, στη δεύτερη θέση έμειναν πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, εκ των οποίων εξωτερικά είναι η Μαγιόρκα, Total Invest, Royal Lagaros, με τον Φωτογκουρού να είναι στα 2.5. Από τον Wave King που τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση απ' έξω. Είναι η Μαγιόρκα Total Invest. Έχουν ανοίξει λίγο τη διαφορά από τον Royal Άκαλο, τον Έρωτα, τη Γρυλανδία, πηγαίνει τη Αγγλία Καρίσμα στις δύο τελευταίες θέσεις. Με τον Photo Group πάντα στην πρωτοπορία τρέχοντας λίγο στη μέση του στιβού. Το 1,5-20 είναι ο Wave King. Εσωτερικά τρέχει τώρα ο Total Invest. Εξωτερικά είναι η Μαγιόρκα. Με τον Photo Group πάντα στην πρωτοπορία δύο μικροί από τον Wave King που πιέζει λίγο για να έχει επαφή τον αντιπαλό του. Με τον Photo Group πάντα στην πρωτοπορία, Wave King πιέζοντας διατηρείται στα 2,5 μήκη όμως στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω, αρκετά πλέον είναι ο Total Invest, ακόμη πιο πίσω από την παλόγα. 600 άρι, Photo Group ανοίγει λίγο τώρα τη διαφορά. Στα 6-7 μήκη από τον Wave King, πιο πίσω προσπαθεί ο Total Invest στην εσωτερική και θέλει να προσπεράσει τουλάχιστον τον δεύτερο Wave King, καθώς ο Photo Guru είναι πολύ μπροστά. Είναι στα 7-8 μίκια από τον Wave King, πιο πίσω Total Invest, Ρογιαλάκαρος και Έρωτας προσπαθούν να κάνουν finish. Ο Photo Guru μπαίνει με μεγάλο πλεονέκτημα πλέον στην ευθεία στα 10-12 μίκια. Πιο πίσω Wave King, ακόμη πιο πίσω προσπαθεί εσωτερικά ο Έρωτας, καθώς πάντα στην πρωτοπορία ο Photo Guru είναι στα 10 μίκια. Wave King είναι στην δεύτερη θέση, προσπαθεί ο Ρογιαλάκαρος, προσπαθεί και ο Έρωτας, καθώς κάνει περίπατο ο Photo Guru θα κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Wave King σε καλή φάση στη δεύτερη θέση, Royal Λάγκαλος και ο Έρωτας.
0: Δήμα, έλα λίγο, με συγχωρείς, έλα, ξεκίνα, πες το.
2: Έτσι μεταξύ είμαστε λίγο πάνω από 18 ευτερόλεπτα, κύριε Στίκη.
0: Έχεις το δίκιο σου, ναι.
2: Το λοιπόν, έλεγα ότι...
0: Άρεσε, μπράβο.
2: Ναι. Έλεγα ότι που τη στιγμή που έστω και μια τρίχα από τα μαγιά του δείχνει τεχνολογία ότι άγγιξε την μπάλα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται τούτο το debate αν ήταν offside ή όχι. Αφού οι μπάλες έχουν sensors. Ο sensor, ο αισθητήρας τέλος πάντων, έδειξε ότι άγγιξε την μπάλα. Γιατί να γίνεται συζήτηση.
0: Περίμενε, εννοάς γενικώς ή εδώ, γιατί δεν και κάνουμε συζήτηση εδώ.
2: Εγώ
0: ο ερωτούμενος τοποθετήθηκα και είπα ότι από τη στιγμή, τούτο μου είπες εσύ, από τη στιγμή που έστω ο διαιτητής νομιμοποιείται να πάρει μια απόφαση, αν έστω για αν τον είχε τον επιτύχει πιο μπροστά ή αν το κόψει, κατάλαβες τον τρόπο που το είπα, νομιμοποιείται, τέλειωσε.
2: Συμφωνούμε.
0: Αυτό είπα, ναι.
2: Απογοήτευσε με επειδή είχα του Τζελίν εκτίμηση τον Ζλάταν ο Ιμπραήμωβιτς που ευκήγεν και είπεν ότι αδικήθηκε η Κροατία γιατί εδώθηκε offside.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι άποψη με την άποψη του άνθρωπου, σε σεβαστία του ποδοσφαίρου, μπορεί να διαφωνεί κανένα μέσα.
2: Εδώ που διαφωνώ ότι είναι θέμα απόψης, θέμα
0: κανονισμού. Ναι, ναι. Νίκο, πάω διαφορετικά.
2: Ναι.
0: Από τη στιγμή όντως που υπάρχει τόσο κανονισμός και από τη στιγμή που το VAR μπήκε στη ζωή μας, όταν το VAR το οποίο χειρίζονται άνθρωποι, να το ξαναθυμίσουμε, το χειρίζονται σωστά, κάθε απόφαση που να βγαίνει από το VAR πρέπει να είναι σεβαστή. Το ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το offside ή οτιδήποτε άλλο και αν επέρασε την γραμμή, αν δεν την επέρασε από τη στιγμή που δεν υπάρχει το σύστημα όπως εμάς για παράδειγμα, αλλά υπάρχει μια κάμερα επί της γραμμής, να έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και από τη στιγμή που στις γραμμές τον offside κυρίως έχει ανθρώπινο χέρι να κάνει, πάλι να θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει μια ψευκιά. Θα το έχουμε. Αλλά τούτον επί της ουσίας συμφωνώ μαζί σου ό,τι αφορά το λίον και το αυτό. Εκείνον εύκαλε ρε φίλε, εκείνον εύκαλε.
2: Ναι, εγώ η προσωπική άποψη για το VAR, εγώ δεν το συμπαθώ το VAR, γιατί έχει χάσει λίγο την μαγεία το ποδοσφαιρό λόγω του VAR. Δηλαδή το βασικό πρόβλημα για μένα είναι ότι δεν μπορείς να πανηγυρίσεις την ώρα που παίρνει τον κολ. Και άμα σου κόφει τη χαρά, για μένα δεν είναι όλη η χαρά του ποδοσφαίρου. Την ώρα που παίρνει τον κόλλο μπορείς να πανηγυρίσεις. Και πάντα είσαι λίγο συγκρατημένος. Offside, φάουλ, το ένα άλλο.
0: Ξέρεις να μου κόψε μόνο, ξέρεις να μου κόψε όμως, επειδή είπες κόφκι τη χαρά και λοιπά. Έκοψε όμως και φοράν κάποιον διαιτητών και κάποιον βοηθών που εσφάνκα κατά το δοδοκούν. Να μην τη σώμα.
2: Μαζί.
0: Δηλαδή, αν παρουσίας VAR, φαντασιόν να μου γίνεται. Και κυρίως παλιότερα χρόνια που είχε με κάμερα να σπέρνω δείξει ένα παιχνίδι ζωντανό ή οτιδήποτε άλλο, φαντάζεται να μου γίνεται. Η σφαγή των αμνών. Δεν μιλώ μόνο στη Μακαριανή σου.
2: Συμφωνούμε, αλλά επειδή είμαι και λίγο και συναισθηματικός τύπος, τούτο για μένα ότι κόφκησε τη χαρά των κόλ, κάνει μου ζημιά.
0: Κράτω την άποψη σου και σε ευχαριστώ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Ο φίλος με 982, είναι η δεύτερη φορά νομίζω που στέλνει. Φίλε με 982, ξέρεις, εκτιμώ σας, αγαπώ σας και σέβομαι σας. Το λοιπόν να διαβάσω ο μήνυμα σου. Και αν αντιλήφθηκες ένα που είπα, και αν έχεις δίκιο και είπα, κύριε Στέλιο, εν και αφήνεις και κανέναν λαλή την άποψη. Επαναγητή, δηλαδή μου ο φίλος μας ο 982. Ιντάχεις τις γραμμές και ναι, πολλά καλός ο Ρονάρτο, ναι. Καλά είπα ότι ο Ρονάρτο είναι καλός παίκτης εγώ. Είχαμε τον Μεστέλη αυτό σαν χρόνια, είπα καμιά φορά ότι είναι ο Ρονάρτο, είναι παίκτης. Άκουε με να πω μια φορά για ο Ρονάρτο το πρώτο. Το δεύτερο να άκουσε με ένα πικουλάνο να πει την άποψή του. Λέει στην άποψή σου εσύ 982 μου και κάθε 982 και οποιοςδήποτε. Δικαιούμαι να διαφωνήσω και να επιχειρηματολογήσω. όπως εσύ θέλει να λες την άποψη σου, εγώ είμαι ο Γιασμάν. Και ό,τι μου πεις εσύ, ας πούμε, γίνω είναι το σωστό. Κατά την άποψή μου, αν είναι λάθος, να πω. Αν έχεις δίκιο, να σου πω έχεις δίκιο. Αλλά και δίκιο να θεωρείς ότι αν έχεις, να σεβαστώ την άποψή σου. Απλά ρε φίλε μου, νομίζω. Σε ευχαριστώ πάντως. Να είσαι καλά. Πάμε σε... Ο Τασάρας είναι επανήλθεν. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ο Βεντετίδης. Μάλιστα.
4: Να μου κάνουμε.
0: Δοξάζουμε τον Θεό, κύριε, την Παναγία και πάντα στους Αγίους.
4: Μα ποιος θα μάλλει μαζί σου πάλι.
0: Ποιος μάλλονται μαζί μου.
4: Ναι, μόνο στο μήνυμα τα
0: που βγαλείς. Μόνο στο μήνυμα. Στείλε μου ο φίλος μου 982 ένα μήνυμα. Και απάντησα το στο μήνυμα, δεν τα διαβάζω. Και να διαφωνεί κάποιος μαζί μου και σημαίνει ότι μάλλονται μαζί μου. Και αν υψώσουν τον όνο της φωνής μου λίγο, αν υψώσει όλον, και σημαίνει ότι μάλλονται με τίποτε. Επιχειρηματολογούμε εδώ, τόσο απλά.
4: Πάντως ο παρέα μας έκαμε το έφτιαξη πάλι.
0: Ποιος?
4: Ο Μητρομάν.
0: Μεν τα συζητάς.
4: Είδα ρε φίλε, κάθε μας ο τραπέζι, τώρα μου σηκώ στην κέρα ξεμπού για μέ, πήραν τα ούλα μητά.
0: Μάλιστα. Πάρε καλά, πόνε χρειαστήκαν πήρες δοστική.
4: Εντάξει, άλλη φορά μου να το τραπέζι, πρέπει να κάνουμε σαν ειδικό κουλουγή και αν μπαίνει μέσα για μένα ευκαιρία.
0: Να είναι στο διπλανό κορκόντια τον μπέμπω με και κάτω take away.
4: Ναι. Μόνο έτσι ένα γλυτό σου.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι και εγώ πήγαινε καλησπέρα μου.
0: Επεράσατε καλά, ναι.
4: Ναι, μια χαρά.
0: Μπράβο.
4: Του δεν έχεις σημασία.
0: Βέβαια, γνωριστήκαμε με κόσμο, μια χαρά.
4: Προσκοριστήκαμε, Στέφανε.
0: Να έρθουμε Λάρνακα την επόμενη φορά, λογικά, να έρθουμε προς την
4: Λάρνακα. Πιο κοντά.
0: Εντάξει ρε φίλε, είπαμε επαρχία ρε επαρχία, καλά μας εμποθείο μόνο και έχουμε επαρχία ρε επαρχία. Και έχουμε μπαιχταράδες κι άλλο να τιμήσουμε, εννοείται.
4: Ναι.
0: Και είπαμε στο πρόσωπο των τιμωμένων, τιμούνται όλοι οι συμπαίκτες και λοιπά. Παρετές να, να αξίζουν όπως αξίζαν και ψέχε την προηγούμενη φορά στην απάντηση και λοιπά. Οι βραβεύσεις και τιμούνται όλοι οι παίκτες. Οι συμπαίκτες τους. Αυτά.
4: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
4: Χαιρετώ.
0: Καλό Σάββατο Κυριάκο Πεντετίδη μου. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Κάμπες μου έτσι κάθε την παλιά. Ύστερα κάμπες μου που δουν την διάλειμμα δηλαδή. Χάτ.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
10: Όλοι πάμε Στεφανή!
9: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
14: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
16: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
18: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
22: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
23: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
24: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
25: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
26: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
25: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
26: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
0: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμέντα από τον Super Sports 104 του Αγγιπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόλυγε ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και τη ΣΥΤΑ και την Μίτσα Παπαγιώλου να είναι καλά. Παπαγιώλου, ειδοποιήσαμε ήδη για το παραρρύμνη και απόψε και για τα 100 ευρώ βάουτσερ από την Απάντηση. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα άλλον εκατοστάρι. Και έχουμε ένα, τη Δευτέρα έχουμε ένα άλλο Παπαγιώλου. Να επιστρέψουμε στο Ιδαλείο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενα κύριο. Πώς, 4, 5, 6, 9 έκτη τώρα ρε Παναγίδη, μάλιστα. Να πω τα προγνωστικά σου που με έδωκες τώρα, μάλιστα. Αφού ζητήσετε 3 άτομα, ο κύριος Παναγίδης, είναι και προγνωστικά ρε, να μην σας πάρει στο λεμόντο, ο Παναγίδης που ορισμένες φορές βρίσκει, είπε μας Αυστραλία, Αίγυπτο, δηλαδή να έρθουν ένα-ένα. Η Αργεντινή λέει με το ακροτήρι 3-1 και η Κολομβία την κάναν 3-0. Εντάξει, όμως με ενδιαφέρει είναι η Κολομβία. Αν δεν η Κολομβία 3-0, να ονειστήρω να πάει να φάει με, μια, με την κυρία του και τα παιδιά του. Εντάξει, δέχεσαι. Μάνα μου ρε. 9-60 δέχεται. Είναι στήρες που έψε τίποτε. Πάμε σε επόμενο κύριο. Ούτε αν δεν τώρα συνοτάς, αλλά ευτυχώς ένα κουέντην εκπομπή για ο φίλος μας τον 7-39. Να θυμίσω, κύριε Τασάρα. Κύριε Τασάρα, που κάνει στον Μπεκταρά. Μια παράκληση όταν θα έχει μαθήματα πιλότητα, αν γίνεται να στείλετε τον Τασάρα Μπέρκι μάθη. Εντάξει, θέλει να απαντήσει, απαντά. Θέλει να απαντήσει, μεν απαντήσει. Λοιπόν, έλα, πάμε σε ακόμη ένα κύριο κυρία να δούμε και ετοίμασε την ανάπηση. Θέλει να πάρει τώρα, ρε φίλε. Έγινε ο ταξιγή, για ο Γρηγόριο. Αλλά να ακούγει ο ταξιγή. Ο λεωφορείο είσαι μαζί μα. Το και σήμα λεωφορείο με του επιβάτε σου. Πάμε. Περίμενε. Αν δεν μιλήσει, μεν τον ειστήρι που ποτέ λέει. Ο 960. Καλά να σου κάνει. Αν δεν μιλήσει, μεν τον ειστήρι που ποτέ λέει. Ο φίλο μου 009 ολεφεριακή. Εδώ είμαι την καλησπέρα μου. Σα ακούω. Μπορούσε να. Απαναγία μου. Παράτσε, ανακούει τοποθετήθου. Παράτσε μου, ανακούει τοποθετήθου. Άκουγα τον ολεφοριακό. Τσίντο 009. Εδώ είμαι την καλησπέρα μου. Το παρέθεση, αν σας ακούω, μπορούσε να παραλείψεις. Απαναγιά μου, Παναγιά μου. Απλά πολλή δουλειά, άξιδε μαντούλα λίμε στους δρόμους και όπως λέμε πάντα, είναι, εντάξει, εν το καλό το σας, δεν να μπορεί να μπορεί η παρέα μας, για να μένουμε ήρεμοι. Να είστε πάντα καλά, καλό Σαββατοκυριακό, ο Μιχάλης ο Λεωφορείακης. Είσαι ένας γίγαντα, ρε Μιχάλη Λεωφορείακης. Χαιρετίσματα στους επιβάτες σου, μια χαρά. Αλλά άρεσε στο κοινό. Για στο κοινό, μπορούσες να μου λαλείς την καλησπέρα μου το παρέθεση. Αν σας ακούω λαλεί, μπορούσες να το παραλείψεις. Το λέω φουριακή μου, το φίλο μου. Ρίξε πάνω.

0: Εντυπωσιάσαμε. Δικαιούνται ρε κουμπάρε, γεράνε ωραίο, ναι εντάξει. Συμπατριώτησα η Ανούλα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, υπάρχει προετοιμασία για την έκτη κούρσα στον Άγιο το Μέδιο, αλλά εμείς συνεχίζουμε ακόμα στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Μεγάλες μας βεντέτες μπορούν να χτυπήσουν έτσι στα επόμενα 10 λεπτά, γιατί μετά είναι να με θυκιώξει ο κύριος Παναγίδης και να έρθει όπου Δευτέρα δηλαδή. Λοιπόν, συνεχίζετε μόνο να στέλνετε για τεστ. Παυλάρα, Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε Φρέναρο. Μάλιστα, κύριε Παυλάρα, καλησπέρα. Σε ζέλαν και στο Φρέναρο ολόκληρο, μου παρέ μου. Μάλιστα. Και ο Ορμήθια είπε μα τα καλησπέρα τη. Και η Επισκοπή είπε μα το καλησπέρα τη. Και τα Βλάκη είπε μα καλησπέρα. Και ο Άγιο Δομήτριο, μια χαρά είσαστε. Καλησπέρα.
1: Έλα, ρε, μέμι μου.
0: Πόσο τυρκά ο Μέγα, ρε.
1: Φίλε, για όνομα του Θεού, πού είσαι τώρα.
0: Να μου κάνει.
1: Μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Μια λες τον καφέ, ναι, και πήρνε πύρα μου.
0: Είπες τους να βάλουν κανένα ένα σούπερ σπορδό σε πάσα για με ο καφετζής. Έγινε, ρε Πέτρο, κουμπάρε. Έχει δουλειά.
1: Έχει δουλειά τώρα ο καφετζής.
0: Είναι να το αφιερώσουμε αύριο τη Δευτέρα, αν το βάλει πέτω η ώρα 7, παρακάτω να αφιερώσουμε μια τραγούδι.
1: Να, εντάξει.
0: Είσαι καλά, τελειά.
1: Μια χαρά, ρε φίλε.
0: Επέρασες καλά.
1: Σίγουρα πέρασαν καλά, σίγουρα.
0: Μπράβο.
1: Όσοι ήταν η χάσα στην
0: πάλη. Πέμω. Όσοι ήταν η χάσα στην πάλη. Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
1: Ήταν τέλος πάντων. Καλό Σαββατοκυριακό. Και στον Παναγίδη απέναντι σου.
0: Ένα Παναγίδης απέναντι.
1: Α, όχι χαιρετήματα.
0: Δε όχι. Παναγίδη χαιρετήμα από τον Σούτερ. Καλά στο μέλλον. Την άλλη τη συνάντηση λαλή ενάρτη.
1: Ενάρτη εσύ.
0: Οπότε θέλει ρε, αφού έμπαει ο Μάμετς, αφού έμπαει ο Μάμετς, αφού έμπαει ο Μάμετς, μάλιστα. Είναι
1: να βάζω κανένα να έρθω και κάτω έτσι, αφαιρούν τα ποτά μας που να τσούμε.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
1: Ένα σε πιάω την ρεόν πριν αυτό.
0: Ναι, να τα κανονίσουμε.
1: Ναι, έγινε στελάρα.
0: Να σε καλά ζωτικά μου, σε χαιρετώ. Να έρθει ο Σωτικά να κάτω σε καμιά ευρωπαϊκή αναμέτρηση μοντάζ έτσι Ιούλιο, Αύγουστο, κύριε. Να πει το καλησπέρα του, είδες. Λεβέντες ο Σωτικά μου. Μάλιστα. Καλησπέρα από Περιστερώνα. Καλησπέρα και στην Περιστερώνα μας. Μια χαρά η Περιστερώνα. Λοιπόν. Ποιο είναι τούτο. Ασύζω ότι είχε τη σιλάκα σου. 3-18. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και για τις φανέλες και για το διαρκείας της Ομόνοιας από όλα και για το 100 ευρώ που δώσαμε μόλις πριν από λίγο για σε βάουτσερ για την απάντηση και για την Παπαγιώσου που δώσαμε πριν από λίγο επίσης για το παραλίμνη. Τη Δευτέρα να έχουμε για το Ιδάλιο, θυμάσαι, ναι, στο rotation μας. Εντάξει, αυτά, σημείωσε για με Ιδάλιο. Νομίζαμε στον κόσμο τριμηθιά, αλλά νομίζω συνολικά είναι το ίδιο πράγμα, έτσι, έτσι, 4-4-4, ακόμα πλησιάζουμε στο τέλος. Παύλο, εσύ φταίει ρε φίλε. Εσύ φταίεις, όταν μου έλαλες διακονιά και ιστορίες, αλλάσσετε μου τα μετά και πρέπει να αλλάξω και το πρόγραμμα μου. Να δω και το πρόγραμμα του ανθρώπου και να μιλήσουμε. Εντάξει. Όταν λέω, ας πούμε, μπορεί να πάτε εποχή, λέτε μου ναι, μετά γυρίζετε μου τα. Και μπορώ κάθε μέρα πια με μια να αλλάξω πράγματα. Αλλά να το δω. Λοιπόν, καλό Σαββατοκυριακό να έχεις. Με μα κάνετε τούτα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Είδε μας ο 483 ρόπος. Εντάξει ρε, έβαλα κάτι δαμέ ο... Εντάξει, έχονται με έβαλε μας ο φίγου μια ανένεση δαμέ να σάσουμε ο γιατρός. Είδαμε να κάνουμε. Να μας περάσει, είπε. 24 με 48 ώρες. Μα καλά, καλά. Έχονται εμπιστοσύνη. Τι να κάνω. Εγκαλώς. Λοιπόν. Και ο Βρούτος ο άλλος, ναι, εγκαλώς. Ναι. Ο Βρούτος μου, εγκαλώς. Καλό πλάσμα. Καλό γιατρό, ωραία, να είναι καλά πάντα. Τι είναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά. 847 μου, για όνομα του Θεού, μην το συζητούμε. Πάμε, είναι έτοιμοι για την έκτη. Θέλω να πάω για την έκτη. Πέμω για να ξέρω, να μιλήσουμε, να μην το διακόψω. Με διακόψαμε λίγο στο φέρμα σε νούγκο, εντάξει, είπα το 18, πέρα ότι θα λέμε παραπάνω. Έχει δίκιο. Είναι 9 που είσαι συνολικά, ρε. Α, οκ. Εφίαση, κάτι θωρώ, κάτι πονούνται σκόνες, κάτι σου πάμε. Πάμε να έκτη κουρσή.
2: Η εκκίνηση της έκτης υποδρομίας κόνταψε αμέσως με την εκκίνηση Crazy Susu. Με έχει γρήγορη εκκίνηση ο Νίκολας Thunder αλλά και η ΑΕΤ Οράχη από την εξωτερική. Νίκολα Σάντερ και η ΑΕΤ Οράχη τώρα. Έμεινε στην τρίτη θέση η Μιράζ. Με τον Νίκολα Σάντερ να δίνει το ρυθμό, το γρήγορο. 3-4 μήκη μπροστά από την ΑΕΤ Οράχη. Στη συνέχεια είναι η Μιράζ μαζί με τον Ταχαμό, Κρεϊσούσου, Σερλάν Σελόδ, Μιλιώτη και τελευταία η Μαλιούλα Σάντι. Πλησιάζοντα το 600 με τον Νίκολα Σάντερ πάντα στην πεδοπορία. 5-6 μήκη μπροστά από την δεύτερη ΑΕΤ Οράχη. Στη συνέχεια είναι ο Τουταχαμών, είναι ο Σερλάνστρο από την εξωτερική. Με τον Νίκολα Σάντερ πάντα στην πεδοπορία. Διατηρεί την υπεροχή των 5-6 μικών από την δεύτερη είναι το Ράχη και τον τρίτη Μιράζ που τρέχει μαζί με τον Σερλάνστρο. Με τον Νίκολα Σάντερ να μπαίνει πρώτο στην ευθεία και να προηγείται στα 4 μίκη, 5 μίκη. Το καλό φινιτ το κάνει τώρα ο Σερλάνστρο, ο οποίο περνά στη δεύτερη θέση και προσπαθεί να μειώσει από τον Νίκολα Σάντερ που έχει το προβάδισμα. Όμως ο Σερλάνστερ φαίνεται να μειώνει τώρα με δυνάμεις από την εξωτερική και θέλει να κάνει επίθεση στον Νίκολα Σάντερ στα τελευταία μέτρα. Νίκολα Σάντερ και Σερλάνστερ από την εξωτερική. Σερλάνστερ και Νίκολα Σάντερ το ίδιο ύψος. Μαγιούλα Σάντι και Μιράζ στην εσωτερική. Ο Νίκολα Σάντερ στην εξωτερική. Ο Σερλάνστερ θα πέσουν μαζί στον τερματισμό. Να δούμε.
0: Εντάξει, αν προλάβουμε να πούμε και την σειρά κατάταξη, αν υπάρχει φωτο, φινίχη, οτιδήποτε άλλο, για τους φίλους ακροατές μας. Προλαβαίνουμε ακόμη έναν κύριο ή μια κυρία. Πριν παραδώσω σκητάλη στον κύριο Χρήστον Παναγίδη. Και ελπίζω να δούμε και τους τέσσερις αριθμούς να ενημερώσουμε τους φιρτάτους. Για την Εθνική Βραζιλία, νομίζω την άλλη εβδομάδα είναι η σειρά μας. Η τελευταία φανέλα μου διαλεγή, κύριε Παναγίδη, ναι, της Βραζιλίας. Μάλιστα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα δώσω, την άλλη εβδομάδα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να γίνει και κλήρωση τώρα στο Game Time για τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας 10 του Ιουλίου. Και νομίζω εμείς είμαστε κοντά στις 17, κάτι τέτοιο. Την άλλη εβδομάδα, να τα πούμε τούτα. 24. Εντάξει. Θα ενημερώσουμε. Μην ανησυχάτε καθόλου. Η Δευτέρα θα ενημερώσουμε επισήμως. Εντάξει, όσοι στείλετε, ελπίζω να πω τα μηνύματα σας. Αλλά έτσι κι αλλιώς στέλνετε ακόμα ένα μήνυμα και διεκδικάτε. Είναι μεγάλο δώρο μου, διαλεγή φανέλα της Βραζιλίας. Αυτά. Πόσα είπε ο Παναγίδη, λέει ο φίλος μας, ο 312, ρε. Παιδιά, είπε την άποψη του άνθρωπου. Αύριο να του βγάλει και να του πει: χάμα με, χάσαμε και λοιπά και λοιπά. Γιατί είπε όπως τα έχω τα μεγραμμένα, κατά σειρά 9 η ώρα 1-1, 1 η ώρα 3-1, 4,5 η ώρα 3-0. Έτσι τα έχω γραμμένα. Εντάξει. Όπως μου τα δώσεις, κύριε Παναγίδη, ναι, κατά σειρά. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν. Ένα λεπτό να δούμε και τον τελευταίο μας. 863 τι λέει. Να το πιάσει το χωριό να μου ναι. 2-3-8-4 για το σύρι που ζέχτη. 2-3-8-4. Μάλιστα. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, εντάξει, αφήνω το. Λοιπόν, κύριε Παναγίδη, να μου λεβαρκάζεις. Ο 2.90 ρε ο φίλος μας στο τελευταίο μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο. Από πανίκο μόνο από ελ. Πες μας οι προβλέψεις του κυρίου. Να μην πω το όνομα του τώρα γιατί να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο. Για το Μουντιάλ για να ξέρουμε τι θα παίξουμε. Παρακαλώ και παρακαλώ. Έφυλε είπε ότι είναι να πάει τελικό Αγγλία-Πορτογαλία. Εκαλύψασε. Αυτές είναι οι προβλέψεις του. Άρα έχετε 9 επόμενα παιχνίδια του νοθιού ομάδου. Αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιόνς και βεβαίως τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέα του Ρετρό. Την Τρίτη με το καλό θα έχουμε το 3-5-6. Θα έχουμε έφαση στις φανέλες γιατί πλησιάζουμε στο τέλος για τις 4 φανέλες ΑΕΛ, Απόλλωνα, ΑΠΟΕΛ και Ομόνιας. Το σύζωτη για της Ομόνιας από τα ακουστικά κέντρα οικονομού, όλα αυτά. Και θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καλά να είμαστε όλοι από τον Θεό. Προσεκτικά στους δρόμους για όλους μας. Γενικώς, υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε, καλό Σάββατο Κυριακό. Ο Παναγίδης είναι να μείνει εδώ μέχρι το τέλος της υποδρομιακής συνάντησης. Απομένουν τρεις κούρσες, κύριε Παναγίδη. Χαιρετούμε.
3: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
3: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Παρασκευή σήμερα στις 9 Αυστραλία, Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή Πρασινοακροτήρι και στις 4:30 το πρωί Κολομβία Γκάνα.
9: Του μίλησες?
10: Για τι πράγμα?
9: Για την αυτοεξέταση.
10: Όχι ακόμα.
9: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
10: Μία ώρα.
9: Για τη σχέση του?
10: Κάτι παραπάνω.
9: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
10: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
3: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
11: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια.
13: Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
15: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
16: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
18: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
19: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
20: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
21: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
22: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία

0: στο Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
5: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
6: Την πρόσληψη του Avram Grant σε ρόλο συμβούλου στην διοίκηση της ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Οι Κίτρινοι γνωστοποίησαν την απόκτηση του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Διαλό. Τη μεταγραφή του Μπρανκούμπα Ντιό στο Παναθηναϊκό επιβεβαίωσε στη συνέντευξή του στο La Provincia ο Ισπανός θεός προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνες, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά το μεσάνυχτα Αργεντινή Παρασυνοακροτήρη και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλόπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανίας και να επιστρέψει στους πάγκους μετά από 2 χρόνια απουσίας, όπως αναφέρει ο Άγγλος δημοσιογράφος Μπεν Τζέικοπς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάγι Μπουσδούνη.
7: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Η Intervete ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervete σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Sports, με το Σάκη που ζουν στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 698-45-21-821. Είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Βέβαια σας περιμένω μέχρι και τις 8. 210-220-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Μαζί μας είναι βέβαια και ο Τζόρτζης Ιωάννου, εκτός από τον Νίκο Κατσάτσο που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Λυσμόνησα, Τζόρτζη μου, να σε αναφέρω νωρίτερα, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, πάμε και στα δικά σας μηνύματα, τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα να πω και στη φίλη μου τη Μαρία. Καλησπέρα στον Γιάννη. Καλησπέρα στον 943 Τερβέτεν Sports, στον σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από την Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο και σήμερα. Ένα όμορφο δίωρο με ρεπορτάζ και θεματολογία που μας ανεβάζει, που πάντα παντρεύεις, λέει η φίλη μας η Νίκη, αθλητισμό, μουσική και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Νίκη από τη Λευκάδα μας στέλνει βέβαια και την κλασική φωτογραφία που μας στέλνει τελευταία από κάποια παραλία που δεν τη γνωρίζω βέβαια. Δεν τη γνωρίζω πώς τη λένε, αλλά γνωστή παραλία της Λευκάδας. Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκη. Do you know, oh, where this will go? We're on a ride. Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Γιάννη, καλησπέρα στον...

Καλησπέρα στο φίλο τον Αντώνη. Στο Viber του σταθμού, θυμίζω, μπορείτε να στέλνετε για να πάρετε μέρος και στους διαγωνισμούς, έτσι, και για το ψαρονέφυρα αλλά και για την αμοργό. Ονοματεπώνυμο ψαρονέφυρα ή ονοματεπώνυμο αμοργό ή ονοματεπώνυμο και τα δύο. Καλησπέρα, Σάκη, καλό μήνα και καλό απόγευμα Παρασκευής. Χρόνια πολλά. Ο Ιάκυνθος γιορτάζει, μας λέει φίλη μας η Ματούλα. Χρόνια πολλά, δεν το γνώριζα να σου πω την αλήθεια. Στο φίλο τον Άγγελο να πω καλησπέρα, εκεί στο κλειδί Άρτας που μας ακούει. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Θέμη στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104.

Καλό απόγευμα και στην φίλη μου τη Μάγδα, αλλά και την Αναστασία εκεί στο Αγρίνιο, και στη φίλη μου τη Βέτα στα Πάτρια Εδάφη. Εκεί ένα χωριό στο Αγρίνιο, Πενθή, γιατί ένας 42χρονος, είδαμε χθες το βράδυ, έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Άλλη μια οικογένεια, εντελώς άδικα, βυθίστηκε στο πένθος. Άνθρωποι που δεν θα ξαναδούν το δικό τους άνθρωπο, που μια ζωή χάθηκε τόσο άδικα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, με αφορμή αυτό το θλιβερό περιστατικό, ότι οι πληθυσμοί των αγριόχειρων έχουν αυξηθεί σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα τα τροχαία ατυχήματα να αποτελούν πλέον σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Και αυτό που λέω δεν είναι μια άποψη, είναι μια πραγματικότητα που καταγράφεται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με σωστή διαχείριση της άγριας πανίδας. Για διαχείριση πληθυσμών εννοώ, αυτών των ζώων.

Και αυτό γιατί η διαχείριση της άγριας ζωής, φίλες και φίλοι, δεν γίνεται με συναισθηματικές εξάρσεις, ούτε ιστερίες, ούτε με ωρεοποιημένες εικόνες της φύσης. Διεξάγεται με επιστημονικά δεδομένα, με επιθυνότητα και με αποφάσεις που λαμβάνονται για την προστασία τόσο της βιοποικιλότητας, θα έλεγα, όσο και της ανθρώπινης ζωής. Τι να πω, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου 42χρονου. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Παντελή, στην Πετρούπολη, στην Εύε και τον Βασίλη στο Ήλιον, στη φίλη μου τη Ρούλα εκεί στο Κολονό, στο φίλο τον Λάζαρο στο Ζωγράφου, στο φίλο μου τον Μάρκο στη Λυκόβρηση. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.

Τζόρτζι μου, θα το διορθώσω. Λοιπόν, δεν ανέφερα καν το νέο απόκτημα, τον Γιώργο Βογιατζή, ο οποίος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Παίζει και μαθαίνει δίπλα από τον Τζόρτζι Ιωάννου, ο άλλος Γιώργος, ο Βογιατζής. Και φυσικά θα δώσω σκυτάλι, να το θυμίσω αυτό, στο Γιώργο Ιωάννου 8 με 10 σήμερα. Και νομίζω μετά είναι ο Γιώργος Τσουράκης, όχι ο άνθρωπος του Πρόεδρου, Παρασκευή, ναι.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σταμαθράκη. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε τον απόϊχο της χθεσινής παρουσίασης για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχουμε βέβαια και το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Από που θες ξεκινάμε εσύ?
2: Εντάξει, ο απόϊχος πέρασε χθεσινή ημέρα. Ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά, ωραία βραδιά. Με συγκινημένο το Βαγγέλη Μαρινάκη αρκετές φορές. Ειδικά όταν έκανε την αναφορά στο Σοκράτη Κόκαλη και στο Σταύρο Νταϊφά. Και ο Ολυμπιακός έχει βάλει μπρος στον πλάνο ώστε το 2029 να παίξει στο δικό του νέο Καραϊσκάκη. Έδωσαν το παρόν οι πάντες χθες στην αίθουσα, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, με τη Λίμπαρ, ο Καρεμπέ, ο Κουβάσεβιτς. Αλλά από τους 35-40 παίκτες που ήταν χθες στην αίθουσα, μόνο 25 μπήκαν σήμερα στο αεροπλάνο, Σάκη. Και αυτοί είναι ο Αντρέ Λουίς, ο Μπρούνο, ο Κάρμο, ο Τσικίνιο, ο Κλέιτον, ο Ντάνι Γκαρσία, ο Πισιρικάς, ο Φίλης, ο Φορτούνης, ο Ζέλσον, ο Έσε, ο Κουτσίδης, ο Μαφέο, ο Μουζακίδης, ο Ορτέγκα, Πυρόλα, ο Πόποβιτς, Ρέτσο, ο Δινέης, ο Πιόνης, ο Σιόζος, άλλος ένας Πισιρικάς 17χρονος, Στουρνάρας, ο τέταρτος θεματοφύλακας, Τζολάκη, Τσοπανίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανσεραϊκό και ανακοινώθηκε σήμερα, ο τέταρτος γκολκίπερ, ο οποίος θα παίζει με τον Ολυμπιακό Β, Γιάρεμτσουκ και Μπακούλας. 25 ένες είναι και το Μασούρα, ο οποίος θα πάει μεθαύριο, την Τρίτη Τετάρτη θα πάει στην Ολλανδία, γιατί είχε ένα προσωπικό θέμα και έχει πάρει άδεια.
0: Δηλαδή έξω έμειναν τώρα?
2: Έξω έμειναν ο Βέζο.
0: Μάλιστα.
2: Ο Στρεφέτσα, ο Καμπελά, ο Παπακανέλος, Μπετανκόρ και ένα Σιμέντο. Γιατί ένα Σιμέντο ήταν λίγο πολύ γνωστό, Σάκη.
0: Ναι.
2: Εδώ και μέρες, γιατί είχε κοπεί, θα πάει ιδανικός, μάλλον στη Ρίγα Άβε, ή θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Και από εκεί και πέρα για το Στρεφέτσα, ακούγονται διάφορα από την Ιταλία ότι η Πάρμα θα του κάνει πρόθεση να τον διατηρήσει το ρόστερ της, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό.
3: Σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.
4: Την πρωτοπορία έχει πολύ καλή εκκίνηση στα αρχικά στάδια και παίρνει την πρωτοπορία ο Χάρι Πότερ και οδηγεί τον όμιλο μπροστά από την δεύτερη Χαβάη όπερα. Στη συνέχεια τρέχει ο Μάινγκραν μαζί με τον Κέισον. Έχω ξεχωρίσει αυτά τα τέσσερα πρωτοπορά άλογα. Με τον Χάρι Πότερ πρωτοπόρο.

0: Hawaii Opera ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι ο Minecraft, ο Kason, ενώ πιο πίσω ξεχωρίζει στην πέμπτη θέση η κυρία Κασιανή. Στο 600 Harry Potter δέχεται πίεση από τη Hawaii Opera. Ο Minecraft μένει λίγο πιο πίσω, καθώς επίσης και ο Kason, ενώ στην πέμπτη θέση είναι η κυρία Κασιανή. 400 πλησιάζουμε με το Harry Potter στην πρωτοπορία. Hawaii Opera και Minecraft κρατούν επαφή με τον πρωτοπόρο, με πρώτη Hawaii Opera να κάνει επίθεση και να φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία. Και πίσω κάνει ανέβασμα ο Minecraft, ακόμα πιο έξω ο Kason, τελευταία 150 μέτρα. Με τη Hawaii Opera να έχει το προβάδισμα, είναι στα δύο μήκη μπροστά τώρα. Hawaii Opera έχει τις δυνάμεις, να η κυρία Κασιανή, η οποία προσπαθεί να μειώσει στα τελευταία μέτρα και φαίνεται έχει τις δυνάμεις να μειώσει, να περάσει και να κερδίσει η κυρία Κασιανή τελικά η Hawaii Opera. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα, Hawaii Opera πήρε το πλεονέκτημα, ωστόσο έχει δυνάμεις στο τέλος τελικές η κυρία Κασιανή, που φαίνεται να περνά και να κερδίζει. Και όπως είναι ο Minecraft και η Καραμελένια, ίσως περιμένουμε το τελικό αποτελεσμά.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Γιατί μιλάμε για μεγάλα οικονομικά.
3: Ναι, αν κάνει τη σούμα, μαζεύεται ένα σεβαστό ποσό.
2: Ναι, είναι κι άλλοι, αλλά τέλος πάντων μπορεί να παίζει στον Ολυμπιακό Β και τα λοιπά. Αλλά είχε ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, αν θέλει, και αυτός θα είχε ένα ρόλο να αναλάβει, να ξεκαθαρίσει αυτή την κατάσταση και να απαλλαχθεί ο Ολυμπιακός από αυτά τα συμβόλαια. Ώστε να μπουν και χρήματα στο ταμείο και να μην έχει ο προπονητής πρόβλημα, γιατί όπως καταλαβαίνεις ο προπονητής είναι ξεκάθαρο. Πήρε μαζί του 25-26 με τον Μασούρα. Υπάρχουν ο LKB και ο Ταρέμι, οι οποίοι θα επιστρέψουν από το Μουντιάλ κάποια στιγμή. Ο Ταρέμι και έχει τελειώσει, αλλά θα πάρει άδεια. Το ίδιο και ο LKB, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει, για το τι θα κάνει το Μαρόκο για να θα προχωρήσει. Και βέβαια θα ακολουθήσουν και τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμα. Αυτό βλέπω, τουλάχιστον ακόμα 5 μεταγραφές. Που σημαίνει ότι μπορεί το ρόστερ να πάει 31-32. Και από τη στιγμή που με τη Λίμπαρ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει πάνω από 26-27 παίκτες, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κόψει τουλάχιστον 6 παίκτες. Βέβαια, σε αυτούς τώρα που μιλήσαμε, ας πούμε, είναι και οι 4 πιτσιρικάδες, έτσι. Ο Φίλης, ο Σιόζος, ο πιτσιρικάς, ο οποίος παίζει και δεξί μπακ, και γι' αυτό τον πήρε να τον δει. Με την Λίμπαρ, όσο και ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει ακόμα δεξί μπακ. Ο Κουτσίδης, αλλά βέβαια ο Κουτσίδης είναι ο τέταρτος στόπερ, οπότε λογικά θα παραμείνει στο ρόστερ. Αλλά γενικά υπάρχουν και ο Μπακούλας, ας πούμε, δεν θα μείνει, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει. Απλά δίνει ευκαιρία στους πιτσιρικάδες με την Λίμπαρ να έχει μια εικόνα, έτσι, προετοιμασία, και ανάλογα μετά τον Ολυμπιακό θα αποφασίσει τι θα γίνει, όπως και για τον Ορτέγκα που έχει εκφράσει ο προπονητής την άποψη ότι θα πρέπει να παραχωρηθεί και ο Ολυμπιακός να πάρει αριστερό μπακ, αλλά πρόταση δεν έχει έρθει. Ο Κλέιτον δύσκολα θα μένει στον Ολυμπιακό. Το ίδιο και ο Ταρέμι, ο οποίος φαίνεται ότι θα φέρει πρόταση, τουλάχιστον έτσι λέει, ότι θα φέρει πρόταση για να πάρει μεταγραφή. Είναι πολλά πράγματα σε εκκρεμότητα, δεν θα ξεκαθαρίσουν στο επόμενο διάστημα, όχι γρήγορα. Όπως και οι μεταγραφές που περιμένουν να γίνουν στον Ολυμπιακό.
3: Ναι, κινείται ο Ολυμπιακός προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα, φίλε. Και για τον Στάνιτς και για τον Σμαϊλόβιτς υπάρχει στασιμότητα. Ο Ολυμπιακός είναι σε στάση αναμονής. Έχει κάνει τις προτάσεις. Για τον Ρόκα φαίνεται τον εξτρέμ της Χιρόνα να είναι καλύτερη η κατάσταση. Είναι σε καλό δρόμο. Αλλά από το ότι είναι σε καλό δρόμο, ότι έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός στη Χιρόνα, η οποία έχει γίνει αποδεκτή γύρω στα 4,5 εκατομμύρια, και ο παίκτης θέλει να έρθει, αλλά μέχρι να έρθει στην Ελλάδα και να υπογράψει υπάρχει μια απόσταση, όπως καταλαβαίνεις. Ο Ρόκα πιθανότατα το επόμενο διάστημα θα είναι μια μεταγραφή που θα ολοκληρωθεί και θα πάει και αυτός στην Ολλανδία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και από εκεί και πέρα περιμένουμε τι θα γίνει με το Χάφρο. Έχω πει ότι το Χάφρο Ολυμπιακού θα είναι ένας παίκτης από το Μουντιάλ, Οπότε και αυτό το θέμα θα καθυστερήσει. Είναι πολλά θέματα με πολλά ερωτηματικά και πολλούς αστερίσκους, τσάκι μου.
3: Ναι, ισχύει αυτό. Μάλιστα. Ανακοινώθηκε και ο Πόποβιτς, να πούμε.
2: Εντάξει, λίγο πολύ γνωστό. Ήταν, υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, είχε ένα τραυματισμό από πέρσι με την ΕΦΕΚ Μπέλγραντ. Γι' αυτό είχε χάσει και αρκετά παιχνίδια, αλλά δεν κρίθηκε σοβαρό. Έτσι, ξεπέρασε τα ιατρικά θέματα. Και ακολούθησε και αυτό στην ομάδα στην προετοιμασία, οπότε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει και δεύτερο τερματοφύλακα. Ο πρώτος είναι ο Τζολάκης. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει με τον Τζολάκη που ακούγονται διάφορα. Θα δούμε αν έχει κάποια μεγάλη πρόταση από το εξωτερικό. Δεν το βλέπω, τουλάχιστον μέχρι και το 27 που είναι το συμβόλαιο του τουλάχιστον παραμείνει στον Ολυμπιακό. Αν και υπάρχουν προχωρήσεις, πως τον Ολυμπιακό σύντομα είναι έτοιμοι να κάνουν πρόταση για ανανέωσης του Τζολάκη με καλύτερες αποδοχές, να τον δέσουν όπως λέμε, και από εκεί και πέρα αν έρθει κάποια καλή πρόταση, προφανώς ο Ολυμπιακός δεν κλείνει το δρόμο σε κανέναν.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και δρόμος 100,5.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
3: Βέβαια, λογικό είναι αυτό. Ναι.
2: Δηλαδή, ακόμα και την άλλη εβδομάδα να γίνουν προσήχες, ξέρω εγώ, θεωρώ δύσκολο κάποιος από αυτούς τους παίκτες που θα έρθει να είναι έτοιμοι να μπουν στην ομάδα. Με αυτή την διάθεσή του, με αυτούς θα συνεχίσει, θα ξεκινήσει τουλάχιστον μέχρι το ξεκίνημα των προβληματικών του Champions League και μετά. Βλέπουμε.
3: Λοιπόν, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, και σε
3: ευχαριστώ
2: καλά.
3: Πάρα πολύ,
2: φίλε. Να σε καλά.
3: Να σε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Intervete Sports.
3: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή μας και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ακόμη το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervete Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
6: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, 32 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο 943 The Revenant Sports. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Του Ιούλη, μάλλον του 2026. Ο Σάκης Μποσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

Νίκος Κατσάτσος για την πρώτη ώρα, Τζόρτζης Ιωάννου, Γιώργος Βοιατζής στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Εδώ που στέλνετε και τις συμμετοχές σας, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη αμοργός ή ψαρονέφρη. Και μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σάγκη, καλησπέρα μας, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Το ράδιο Ελλάς, την τηλεόραση που βρίσκεται. Εννοείς, δεν είναι στην τηλεόραση, στο ίντερνετ. Αν εννοείς αυτό, δεν το κατάλαβα τι εννοείς. Τέλος πάντων, δεν βρίσκεται στην τηλεόραση. Πες και μια καλησπέρα, λέει, στον αδερφό μου τον Πανιόνιο που δουλεύει ταξί. Κώστας Παναθηναϊκός Πομενίδη. Καλησπέρα στον αδερφό σου, λοιπόν, τον Πανιόνιο που εργάζεται αυτή την ώρα. Καλή δουλειά, καλούς δρόμους να έχει ο αδερφός σου. Και όλους, βέβαια, που εργάζονται αυτή την ώρα, σε όλους τους ταξιτζίδες και στο φίλο μου τον Λάζαρο, που πάντα είναι συντονισμένος εδώ, στο 94,3. Καλησπέρα και στο φίλο τον Πέτρο.

Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να σας πω πως ο Τάισον βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και ενσωματώνεται άμεσα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, αφού ανανεώθηκε η συνεργασία του με τον Δικέφαλο του Βορρά για ένα ακόμη χρόνο.

ο οποίος προσπαθεί να κάνει δικό του το Χατζηδιάκο με μια πρόταση καλύτερη και για τον παίκτη και για παραπάνω χρόνια στο συμβόλαιο του παίκτη. Είναι αισιόδοξοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ότι είναι θέμα χρόνου, από ό,τι λένε, να κλείσει αυτή η μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί στα ΧΑΦ. Ίσως, όχι ίσως, προχωράει καλά και του Γιαννούλη, και το λέω αυτό γιατί η Augsburg, η ομάδα του, είναι σε επαφές με την Hoffenheim για να πάρει αριστερό μπακ, κάτι που δείχνει ότι ίσως δεν υπολογίζει πλέον στο Γιαννούλη. Από ό,τι λένε πληροφορίες, υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη εδώ και καιρό, απλά το θέμα είναι να κλείσει και η συμφωνία με την ομάδα του. Τώρα, άτυχος ο Τσάλεφο, ο οποίος θα μείνει έξω με ρήξη μηνίσκου για ένα μήνα, ίσως και παραπάνω, και ίσως αυτό επηρεάσει και το θέμα της μεταγραφής του, που λογικά θα πάει προς τα τέλη του καλοκαιριού, υπάρχει ακόμα χρόνος βέβαια. Ο ΠΑΟΚ, πέρα από αυτό, αναζητεί φορ για βασικό. Υπάρχει και μια χαραμάδα, θα έλεγα, στο θέμα του Γιακουμάκη, για να ξαναβρεθεί στην Τούμπα, αλλά αυτό θέλει αρκετό χρόνο, πιστεύω.

Ο Ντεσπότοφ κάνει θεραπεία. Ο Σορετήρε και ο Μεϊτέ ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ενοχλήσεις Ασάντα και ο Παυλένκα. Στις 7 ξεκίνησε η προπόνηση, η δεύτερη, γιατί είχε για το πρωί στις 11 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ να σας πω πως μένει για ένα ακόμη χρόνο, ανανέωσε δηλαδή ο Ταϊρή.

Και στις 6 του Ιούλη, τη Δευτέρα, θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πάμε στον Άρη να σας πω πως ο Αβραμ Γκραντ, θα το θυμάστε, είναι ο νέος σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τα έλεγε χθες ότι ετοιμαζόταν κάτι τέτοιο ο Παναγιώτης Στεφάνου. Θα το θυμάστε άλλωστε. Είναι 71 ετών, Ισραηλινός, με πλούσια εμπειρία, καθώς έχει δουλέψει σε μεγάλα κλαμπ, τόσο ως προπονητής, αλλά και σε άλλα πόστα, αλλά και οργανωτικά θα έλεγα. Καρυπίδης και Ρέγες τον φέρνουν στο Χαριλάου. Να θυμίσω ότι είχε εργαστεί και στη Τζέλσι ως διευθυντής ποδοσφαίρου, αλλά και ως προπονητής αργότερα. Και μιλάμε τώρα για το Σεπτέμβριο του 2007, όταν διαδέχτηκε τον Ζωσέ Μουρίνιο. Και οδήγησε τότε, για όσους θυμούνται, την ομάδα στον πρώτο τελικό Champions League. Και αυτό έγινε το 2008. Και έχασε στα πέναλτι από τη Manchester United και έφυγε στο τέλος της περίοδου. Έχει περάσει από Portsmouth, West Ham, Partizan. Προπονητής της Εθνικής Γκάνας ήταν για 3 χρόνια. Και λοιπόν η συμφωνία του Αβραμ Γκραντ ως νέο συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Μάλιστα.

Το είπε και ο Σωτήρης ο Γεωργίου νωρίτερα για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό. Επιστρέφουμε λίγο στο μπάσκετ. Και υπάρχει γαλλικό δημοσίευμα που λέει υπάρχει δυσκολία στο να συμμετάσχει στην επόμενη σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα η Μονακό. Ίσως να μην τη επιτραπεί και όλα από την Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου και Διαχείρισης, όπως χαρακτηριστικά λέει το ρεπορτάζ, να συμμετάσχει στη σεζόν 26-27. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τη βιωσιμότητα του συλλόγου. Η ομάδα έχει καταθέσει έφεση, η οποία θα εξεταστεί στις 20 του Ιούλη και έχει στις 10 του μήνα προγραμματιστεί μια νέα ακρόαση στο πρωτοδικείο του Μονακό. Τι γίνεται όλο αυτό? Γιατί ο πρόεδρος, ο Αλεξέη Φεντορίτσεφ, δεν έχει πρόσβαση στα περιουσιακά του στοιχεία λόγω του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και έχει, και φέρεται μάλλον, έχει ήδη αποχωρήσει από οποιαδήποτε από τις επενδύσεις που έχει κάνει. Οπότε εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Υπάρχει επίσης γαλλικό ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στη Λιβαδιά. Να πούμε ότι υπάρχει γαλλικό ρεπορτάζ που λέει ότι ο Λεβαδιακός φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τον goalkeeper Πολ Μπερναντοντί. Μπερναντοντί, μάλλον. 29 ετών, Γάλλος θερματοφύλακας. Αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Αμιάν με 28 συμμετοχές. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.

0: Ήρθε η ώρα τώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλώς τον.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε, τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, Σάκη, καλησπέρα.
0: Είσαι έτοιμος για Σαββατοκύριακο, για μπάνιο, ή θα δεις το φιλικό αύριο? Ή θα τα συνδυάσεις και τα δύο μαζί?
2: Όχι, γιατί έχω μια επαγγελματική υποχρέωση αύριο, τώρα δεν ξέρω. Έξι ώρα θα έχω τελειώσει. Θα προσπαθήσω για να δούμε και το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Αν και είπαμε, τα φιλικά είναι μόνο για τους προπονητές και για συμπεράσματα.
0: Αυτά τα φιλικά.
2: Και για δοκιμές. Αυτά τα φιλικά.
0: Μάλιστα, γιατί ένας φίλος μου ξέρει τι λέει, για να, έτσι να χαμογελάσουμε και λίγο. Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά παιχνίδια.
2: Εντάξει, αυτό εννοείται. Αφορά τα αισθηματικά, συμφωνώ.
0: Μάλιστα, το πιάσες το υπονοούμενο. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε και μετά να πάμε στο φιλικό από το φίλο μας τον Μπελίστρη?
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, νωρίτερα το μεσημέρι εμφανίστηκε ένας μάνατζερ του Μπελίστρη, Edgardo Lasalvia, αν το λέω σωστά. Ανέφερε ότι αναζητεί ομάδα για τον Ουρουγανό Εξτρέμ, αλλά αν δεν βρει, δεν θα έχει πρόβλημα να μείνει στον Παναθηναϊκό. Ψάχνουμε, είπε, κάποια δυνατότητα για να αλλάξει ομάδα, αλλά αν όχι, μένουμε στην Ελλάδα χωρίς πρόβλημα. Αυτό το είπε στο Sports 8.
2: Αν μας κάνει και χάρη, δηλαδή.
0: Περίμενε, έχει συνέχεια τώρα. Αυτό το είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο Sports 890 της Ουρουγουάης. Να θυμίσω εγώ τώρα ότι ο Πελίστρης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση του, στη θέση τους, πως, και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης του Πελίστρη αυτή τη στιγμή, και με αφορμή βέβαια αυτές τις δηλώσεις που κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό από έναν φερόμενο μάνατζερ, όπως λένε χαρακτηριστικά στο Παναθηναϊκό, και συγκεκριμένα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού λένε πως με τον συγκεκριμένο κύριο δεν έχει επικοινωνήσει κανείς, ούτε φαίνεται να αποτελεί μέλος του γραφείου που έχει τα δικαιώματα του Πελίστρη. Αντιθέτως, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας έχει μιλήσει με το μάνατζέρ του, και αυτός του έχει διαμηνήσει ότι ο Πελίστρη είναι αφοσιωμένος στο Παναθηναϊκό και αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά φέτος για να βοηθήσει την ομάδα και τον εαυτό του, τον Ντούγκλας Μανάσεϊ, κάπως έτσι, αν δεν ξέρω πώς προφέρεται και το όνομά του.
2: Νομίζω τα πράγματα είναι απλά με τον Πελίστρη. Σάκη, συμβαίνει το εξής. Νομίζω ότι ο προπονητής εκτιμάει τα προσόντα που έχει δει στον Πελίστρη, δηλαδή την ταχύτητά του και την τεχνική του.
0: Ακριβώς, και θα κάνει και κουβέντα μαζί του, θέλει να τον δει ούτως ή άλλως.
2: Θα τον αξιολογήσει και στην προπόνηση και στην προετοιμασία. Εντάξει, εμένα ο Πελίστρη δεν σκρύβω ότι όταν ήρθε και μετά το παιχνίδι με τη Λάνς που ήμουν στο γήπεδο και...
0: Ναι, γιατί νομίζω πήγε κατευθείαν στο εξωτερικό και έπαιξε και πέτυχε το πρώτο του γκολ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι. Τότε με τα προβληματικά.
0: Ναι, τότε, ναι, όταν πρώτο ήρθε στον Παναθηναϊκό, λέω.
2: Ναι, είχε βάλει τον γκολ στην
0: Ελλάδα. Μπράβο, καλά θυμάμαι. Είχε βάλει
2: στο
0: ΑΚΑ. Στο ΑΚΑ ήταν. Ναι.
2: Στο ΑΚΑ ήταν.
0: Καλά θυμάμαι.
2: Εντάξει, αλλά έκτοτε έπαιξε ελάχιστα παιχνίδια για 2 χρόνια και μέσα σε αυτά τα ελάχιστα παιχνίδια κατάφερε να χάσει απίστευτες ευκαιρίες. Σε βαθμό έτσι εγκληματικό για ποδοσφαιριστή. Κάποια τεταρτέ που στέλνουν και προκρίσει.
0: Ναι, και βαθμού θα
2: έλεγα. Και εντάξει, μετά ήταν τραγέλαφος η κατάσταση με τα ταξίδια της Εθνικής.
0: Το πλήρωσε αυτό με την Εθνική, γιατί δεν πάτησε χορτάρι στην Αμερική.
2: Ναι. Φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός, εφόσον, γιατί ο παίκτης είναι σε νεαρή ηλικία και έχει μια μεταπολιτική αξία, αν υπάρξει μια καλή πρόταση ή μια εφικτή πρόταση.
0: Ναι, Γιώργο, μου περίμενε όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, περίμενε να παίξει όμως στο Μουντιάλ ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, για να μπορεί να πουληθεί. Με αυτή την έννοια
2: τώρα. Ναι, σίγουρα, ναι. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι μικρός και επειδή είναι μέλος εθνικής και έχει περάσει και δημάτια στην Γιουνάιτεντ, τέλος πάντων, ένα φεγγάρι, αν βρεθεί πρόταση, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Βέβαια, που έχει το...
2: και να τον δώσει και να τον αντικαταστήσει, όπως δεν θα έχει πρόβλημα. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι προσπάθησε να κάνει και ανταλλαγή του Πελίστρη ή συζητήθηκε με κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή από την Αργεντινή, Ουρουγουάη, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δηλαδή, ο Πελίστρη είναι μια υπόθεση που είναι ανοιχτή σε όλα, είτε να φύγει, είτε να γίνει ανταλλαγή, είτε να με μια συζήτηση με τον προπονητή. να του δοθεί μια τελευταία ευκαιρία.
0: Ακριβώς, και πιστεύω θα ξεκαθαριστεί όταν θα επιστρέψει. Θα βρει τους υπόλοιπους εδώ στην Αθήνα πλέον. Νομίζω την επόμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα γίνει και η κουβέντα, θα αξιολογηθεί και θα δούμε τι μέλη γενέσει. Να θυμίσω ότι από την Manchester, μάλλον η Manchester United, έχει 45% των δικαιωμάτων του, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, πάμε στη σημερινή προπόνηση, γιατί ήταν τελευταία, γιατί αύριο είναι το φιλικό και μετά γυρίζουν όλοι πλέον στην Αθήνα να συνεχιστεί η προετοιμασία εδώ, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Φτάνει στο τέλος λοιπόν η παρουσία εκεί στην Ολλανδία. Προπονήθηκαν σήμερα το πρωί. Ενόψη βέβαια του αυριανού φιλικού, δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ, είναι στις 6 το απόγευμα. Να σας πω πως ο Ράσνοντερ και ο Ντεφράι έβγαλαν κανονικά όλη τη διάρκεια της προπόνησης, που είχε full τακτική, με βάρος να πέφτει και στο build-up αλλά και στο pressing. Σε αυτά τα κομμάτια δίνει μεγάλη βάση ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα έτσι να βάλει μια ταυτότητα, τέλος πάντων, στην ομάδα, που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο χτίσιμο του παιχνιδιού αλλά και στην πίεση. Δεν έχει κάτι άλλο για το σημερινό πρόγραμμα. Ναι, δούλεψε επίσης και στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα προς το τέλος. Να πω επίσης ένα ωραίο έτσι στιγμιότυπο από την πρωινή προπόνηση, όπου ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος δείχνει να έχει κέφια, έτσι τα πάει και πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία, μετά το τέλος προπόνησης εκτέλεσε κάποια πέναλτι, νομίζω στον Πιτσιρικά, απέναντι στον Πιτσιρικά το τερματοφύλακα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ένα από τα πέναλτι πήγε στο δοκάρι. Ο ίδιος έτρεξε προς την άκρη του γηπέδου, το πανηγύρισε, κάνοντας τούμπες, σαν να πέτυχε γκολ. Ξέρεις, οι άλλοι παίκτες του κάνανε πλάκα, γέλαγαν όλοι μεταξύ τους. Δηλαδή, και αυτό δείχνει και το κλίμα, εκεί ήθελα να καταλήξω, που
2: υπάρχει στην ομάδα. Ναι, είναι καλό. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Πάντα είναι σημαντικό. Η ψυχολογία και το κλίμα σε μια ομάδα, είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι συνεργασία, οπουδήποτε, η ομαδικότητα πρέπει να έχει καλό κλίμα και συνεργασία. Εγώ θα ήθελα να πω σε εκεί, δεν ξέρω για τη θέση του νούμερο 8 τώρα που...
0: Ναι, έχουν παγώσει, για να σου δώσω πάσα, θέση νούμερο 3, θέση κεντρικού αμυντικού, θέση 8. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι λίγο παγωμένα. Αυτά που λέγαμε, τα ονόματα να μην τα επαναλαμβάνουν πάλι, που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, δεν κινείται αυτή τη στιγμή. Μάλλον, όχι δεν κινείται, δεν φαίνεται. Κάτι, όχι ότι δεν δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ο Κοτσόλης πάνω σε αυτό, όπως το όνομα του Κρίστιασεν, ας πούμε, για το αριστερό μπακ, του Φαν Τρόκελεν για το 8, του Γένσεν, μάλλον για το, όχι το 8, για το κέντρο της άμυνας, του Γένσεν για το 8, μισό λεπτό και σου δίνω πάσα.
2: Ναι.
0: Και απλά να πω ότι σήμερα βγήκε ένα όνομα από την Ιταλία, του Πελεγκρίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ρώμα μετά από 9 χρόνια παρουσίας του εκεί. Δύσκολη περίπτωση, θα πω εγώ, γιατί...
1: Σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομής, δεν έχει καλή εκκίνηση. Ο Μπελαμίενο για την πρωτοπορία με μαστίγιο, ο Ψημολοφής αλλά και ο Ερημιώτης διεκδικώντας την πρωτοπορία. Ψημολοφής θα οδηγήσει, ο Ερημιώτης, Ελένα Άντρια, τα πρωτοπόρα άλογα. Συνέχεια ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Βεσελίνα Τάπ, η Ελισάβετ, που είναι στη συνέχεια η Σοβίδη, είναι στην εσωτερική μαζί με τον Διβάινου. Στα 800 στην πρωτοπορία, Ψημολοφίδη, 1,5-2 μήκη μπροστά από την Ελένα Άντρια. Συνέχεια ανεβαίνει η Βεσελίνα Τάπ μαζί με την Ελισάβετ, Queen, πιο πίσω είναι ο Διβάινου με τον Ισοβίτη. Πλησιάζω στο 600 τώρα. Ψημολοφίδη να δέχεται πίεση από την Ελένα Άντρια, αλλά του δύο φαίνεται να ελέγχει η Ελισάβετ Queen. Στη συνέχεια προσπαθεί ο Ερημιώτης, ο Ντιβάινος από την εξωτερική, είναι η Βεσελίνα Τάπ και ο Βίσονο παραμένει στην εσωτερική, ο Ντιβάινου, ο Ισοβίτης με την Ελισάβετ Κουίν. Να φαίνεται να ελέγχει τώρα την Ελένα Άντρια και να ετοιμάζεται να περάσει στην πρωτοπορία. Ένα καλό finish κάνει τώρα ο Ντιβάινος, ο οποίος θέλει να περάσει στη δεύτερη θέση. Ένα finish κάνει τώρα και ο Teddy Boy από την εξωτερική με δυνάμεις. Ελισάβετ Κουίν και Teddy Boy τώρα από την εξωτερική, ο οποίος έχει τις δυνάμεις, φαίνεται, με την Ελισάβετ Κουίν να προηγείται. Teddy Boy στη δεύτερη θέση. Ελισάβετ Κουίν και Teddy Boy. Πιο πίσω, Divinus και Σοβίτης.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Δείχτη σε Καμαρά, Τσέριν, Τσιριβέγια, έτσι, η βασική τριάδα, δεν ξέρω τι θα γίνει και με το Σιώπη. Οπότε κάπως έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός, σε αυτή τη θέση τουλάχιστον, σε αυτά τα μάτς.
2: Υπάρχει ακόμα μια περίπτωση του ενός ποδοσφαιριστή της Λευκοσίας στο Σνάμπερκ, ο οποίος και αυτός ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και συζητάει μαζί του. Και το outsider σε όλα αυτά τα ονόματα που είπαμε είναι ένας ποδοσφαιριστής από τη Sporting, ο Μωρίτα, mm-hmm. που είναι πιο νέος σε ηλικία, οχτάρι καθαρό για αυτός, αλλά ξέρεις, είναι στις επιλογές αυτές που αναφέραμε ο τελευταίος στη λίστα, θα το πούμε έτσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι μία από αυτές τις περιπτώσεις ή κάποια αντίστοιχη περίπτωση, μιλάμε για ποδοσφαιριστή που θα έχει ηγετικά χαρακτηριστικά και θα έχει παίξει τη θέση του. Α, και φυσικά μέσα σε αυτούς πάντα υπάρχει και η περίπτωση του Χουάνκ, έτσι.
0: Ναι.
2: Του Χουάνκ που έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό και που είναι και αδυναμία από ό,τι καταλαβαίνουμε του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, ο οποίος βέβαια Χουάνκ είναι περισσότερο δεκάρι παρά οχτάρι, να το πούμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος αφού είχε φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: οπότε, ναι, κάποια στιγμή θα ασχοληθεί και θα έχουμε νέα και εκεί για αυτή τη θέση.
0: Ναι, ναι. Φουλάρι πάντως για αριστερό μπακ. Ό,τι νεότερο θα υπάρχει τις επόμενες μέρες εκεί, γιατί
2: ναι,
0: είναι μόνο και ο Κυριακόπουλος αριστερά. Ακριβώς.
2: Ναι,
0: γιατί και στο κέντρο της άμυνας θα βολεύει, τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός.
2: Βέβαια.
0: Να σου πω μια ωραία στιγμή, γιατί μας πιέζει ο χρόνος πριν σε αφήσω. Σήμερα λοιπόν, επειδή ο Παναθηναϊκός αύριο παίζει 6, όπως είπαμε, τον Άγιαξ, μπορεί να δούμε με κάποιο, μάλλον κανένα 20 λεπτό τους δύο νεοφερμένους, τον Τεφράη και τον το Εννιάρη, τέλος πάντων.
2: Ο Ρόζενμπερκ, πώς λέγεται, όχι, κόλλησα τώρα και εγώ.
0: Λοιπόν, το Ράστοντερ και το Τεφράη.
2: Ράστοντερ, εντάξει.
0: Λοιπόν, είδες πως γίνεται, και να πω επίσης ότι δύο ωραία πράγματα έγιναν. Ο πατέρας και η μάνα του Τεφράη πήγαν έτσι να δουν το νέο περιβάλλον του παιδιού τους που θα είναι στον Παναθηναϊκό σήμερα στην προπόνηση. Πολύ ωραία, ωραίες εικόνες. Και μετά το τέλος της προπόνησης, επειδή θα φύγει αύριο ο Παναθηναϊκός μετά το μάτς με τον Άγιαξ, η επιτροπή του γηπέδου θέλει.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
6: Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας, σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Super Sport 104.
8: Goal!
1: Το I Love Souvlaki
8: παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Επιστρέφω στα Σπάτα, επέξω το τεχνικό επιτελείο της ΣΑΚΙ για έργα μετέκρασης και εξετάσεις στην όψη αναχώρηση για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα να μένει την εξελίξη για τον ΧΑΒ στην Ένωση ή για την ΟΕΕ θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές στις 15 Ιουλίου στις 8 σε φιλική αναμέτρηση. Για την Ολλανδία αναχώρησε αποστολή στην Ερυθρέα Λευκών για το βασικό σέντερ της προετοιμασίας στην όψη της νέας σεζόν. Εκτός της Τερφέτσα, Τσαβέζο, Παπακανέλο, Καμπελά και ένα Σιμέντο. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολέδης με την Grasshopper. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξε έξω μηνύσκο, έδειξαν εξετάσεις του Φέντερο Τσάλοφ. Καθαρή βγήκε η μαγνητική του Παυλένκα. Τρεις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Τάισον. Την πρόσκληση του Αβραμ Γκράνσερ, όλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ, ανακοίνωσε ο Άρης. Η Κυρνή γνωστοποίησε την απόκριση του Ιβορένου μέσω Ανουσί Διαλό. Ο Λεβαδέα κόρησε στη συμφωνία με τον 29χρονο Γκάλτον το φιλεκά της Αμιάν Μπόλ Μπεναντονή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Παίξει του Παναθηναϊκού άκτορ πρέπει να θεωρεί τον Μπράνκο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε στην συνέντευξή του ο πρώην προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας στέλνουμε δίπλα μας. Το μήνυμα της ΚΑΕ. Για τη φάση του 32ου Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 9 Αυστραλία Αίγυπτος, στις 1 Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Η ώρα είναι 8, είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Βόγιατζής. Θα είμαστε μαζί επί 2 ώρων. Θα τα πούμε όλα, θα πούμε για την επικαιρότητα την αθλητική. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Το καταλαβαίνετε αυτό.

Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Εκεί που τρέχουμε και διαγωνισμούς για τα τερτύπια, έγιναν οι διαγωνισμοί. Το θέμα είναι ότι τρέχουμε και έναν υπέροχο διαγωνισμό για την Αμοργό, για ένα υπέροχο ταξίδι, ένα τριήμερο στην Αμοργό, ένα υπέροχο ταξίδι 10 Ιουλίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Γιώργου Γεωργιάδη και Πάνου Μπουρναρά. Θα ανακοινωθεί ο νικητής. Το μόνο που χρειάζεται για να λάβετε συμμετοχή είναι ένα μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Παράλληλα, πρέπει να ενημερώσω πως σε περίπτωση που δεν έχετε Viber, μπορείτε και πάλι να δηλώσετε συμμετοχή καλώντας στα τηλέφωνα του σταθμού, στα τηλέφωνα που καλείτε ούτως ή άλλως για να βγείτε στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα του Θέμη Παλιούρα, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Λέτε πως θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό. Όλα αυτά τα τηλέφωνα αυτά είναι διαθέσιμα για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, και δεν είναι διαθέσιμα μόνο τις ώρες της εκπομπής επικοινωνίας, προκειμένου να μην δημιουργείται όλο αυτό το κομφούζιο. Μπορείτε να δηλώσετε λοιπόν συμμετοχή, λέτε το ονοματεπώνυμό σας, δίνετε ένα κινητό τηλέφωνο και είστε κανονικότατα στον διαγωνισμό. Συνεχίστε φυσικά να στέλνετε μηνύματα στο Viber προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή για το τριήμερο στην Αμοργό.

Για να είμαστε απόλυτα ακριβείς όσον αφορά στο τριήμερο στην Αμοργό, είναι τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αγιάλης Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, έτσι, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Αγιάλης Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέατρο Αιγαίο. Για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετέχετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και ουσιαστικά το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού και τη λέξη Ψαρονέφρι. Επίσης, το αναφέρουμε και αυτό, ό,τι ισχύει για την Αμοργό, για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό της Αμοργού, ακριβώς το ίδιο ισχύει και για το Ψαρονέφρι. Τηλεφωνείτε αν δεν έχετε Viber στα δύο τηλέφωνα, τα είπα νωρίτερα, θα τα ξαναπώ και τώρα, 210-220-5943 και 215-215-5943. Λέτε πως θέλετε να συμμετάσχετε για το διαγωνισμό για το Ψαρονέφρι. Το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο, ένα κινητό τηλέφωνο και είστε έτοιμοι. Έτοιμοι ή έτοιμος. Οτιδήποτε. Πολύ στη θεωρία το πήγαμε, παιδιά, έτσι.

Λοιπόν, θα πούμε λίγο γρήγορα τις... όχι, δεν θα πούμε Μουντιάλ. Θα πάμε, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Το έχετε καταλάβει, εντάξει. Έχω προδοθεί κι εγώ όντας μπασκετικός. Ωστόσο, το καταλαβαίνετε. Γελάς, Γιώργο, γελάς εσύ, γελάς. Καλά κάνεις.

Δεν θα ξεκινήσουμε όπως αντιλαμβάνεστε με τον Ολυμπιακό, αν και θα τα πούμε και για τον Ολυμπιακό. Γιατί εντάξει, η επικαιρότητα είναι τσουχτερή και για τους δύο αιώνιους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έχει παίχτη του Παναθηναϊκού, πρέπει να θεωρείται για την ακρίβεια ο Μπραν Κουμπαντιό. Αυτός ο παιχταράς της Βαλένθια, ο οποίος θα συνεχίσει τους πράσινους στην καριέρα του. Έκανε εξαιρετική σεζόν με την Βαλένθια, με τις νυχτερίδες. Αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στα play-off της EuroLeague. Τον άφησε εκτός του Final Four. Πήγε στο Final Four και η ομάδα του δεν τα κατάφερε, βέβαια, απέναντι στην Real. Ωστόσο, οι εμφανίσεις του τράβηξαν τα βλέμματα αρκετών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός τον κάνει δικό του, το επιβεβαίωσε αυτό ο ίδιος ο προπονητής της Βαλένθια. Ο πρώην προπονητής Βαλένθια, για να διορθώσω, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο Las Provincias, κάπως έτσι ονομάζεται το μέσο, το ισπανικό, στο οποίο μίλησε ο coach της ισπανικής ομάδας, ο πρώην coach της ισπανικής ομάδας, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Real Madrid. Το έχουμε πει αυτό αρκετές φορές, η Real, η οποία πάει για ολική αναδόμηση παντού στο τμήμα μπάσκετ, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν ήταν καθόλου καλή αυτή η χρονιά, έμεινε εκτός από τα προημιτελικά και όλα στις Λίγκα Εντέσα, της γνώριμης και ως ΑΣΕΜΠΕ. Και ταυτόχρονα έχασε την Ευρωλίγκα, εντάξει τον τελικό την έχασε, χωρίς πεντάρια αγωνίστηκε απέναντι στον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Έμεινε λοιπόν χωρίς τίτλο, μετά από πάνω από 10 χρόνια είχε να μείνει χωρίς τίτλο η ισπανική ομάδα. Το αναφέρουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μαρτυρά και τους λόγους που θα γίνει όλο αυτό το rebuild στους μερέγχες. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός σίγουρα συνεχίζει γι' αυτό στο χτίσιμό του. Πήρε τον Μουστάφα Φαλ, τώρα θα πάρει και τον Μπραν Κουμπαντιό. Είναι λογικό, ο Ζόρτς θέλει να ενισχύσει όσο καλύτερα γίνεται την ομάδα του. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον ερχομό του στον Παναθηναϊκό έδωσε αρκετούς πόντους στην ομάδα του Τριφυλιού, από την άποψη ότι πλέον αρκετοί παίχτες θέλουν να πάνε στον Παναθηναϊκό. Είναι απολύτως λογικό, γιατί εντάξει, όταν έχεις τέτοια επανένωση Παναθηναϊκού και ο Μπράντοβιτς, πολλοί παίχτες θέλουν να παίξουν για αυτή την ομάδα. Από την άλλη, στον Ολυμπιακό έχει γίνει ο χαμός με τις αποχωρήσεις. Η πιο πρόσφατη είναι αυτή του Μόντε Μόρις. Αναμένουμε σίγουρα όσον αφορά στις αποχωρήσεις και στους ήδη υπάρχοντες παίχτες, να δούμε τι θα γίνει με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και με τον Κόρι Τζόσεφ, αν θα δεχτεί τον ρόλο του τέταρτου άσου, του τέταρτου γκάρντ στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Το λέω αυτό γιατί θα υπάρχουν τρεις γκάρντ μπροστά του. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο, εν αναμονή και του τρίτου βρίσκονται στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε χθες τον Μακιντάιρ, τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, θα τα πούμε αναλυτικά και για τον ίδιο σε λίγο. Αναμένουν, ο κόσμος αναμένει την ανακοίνωση και του Ζαν Μοντέρο, του Δομινικανού γκάρντ, ο οποίος έκανε απίστευτη σεζόν, πραγματικά απίστευτη σεζόν με την Βαλένθια. Και αυτός, η Βαλένθια έχει καταλήξει να είναι λίγο σαν την περσινή Παρί που ξεκληρίστηκε μετά τη σεζόν που έκανε. Όλες οι ομάδες πέσανε και τις πήραν τους παίχτες. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει, προσπαθεί να κρατήσει παίχτες, έφυγε ο προπονητής της, έφυγε ο Μπαντιό, έφυγε ο Μοντέρο. Συνεχίζοντας φυσικά, πρέπει να πούμε πως ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τη νέα του χορηγική συμφωνία με την εταιρεία για τη φανέλα του. Δεν αναφέρομαι στη Nike. Προφανώς η Nike έχει ανακοινωθεί από χθες πως θα δίνει τους Πειραιώτες στο κομμάτι του αθλητικού ρουχισμού τους μέχρι το 2032, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος.

Λοιπόν, πάμε τώρα να εξηγήσουμε λίγο τι εστί Cody Miller McIntyre. Ο Αμερικανός guard, 32 ετών, ύψος 1,91. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, είναι παίκτης μπαρτζόκα θα λέγαμε. Και γιατί το λέω αυτό, είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει εξαιρετικές άμυνες. Είναι ευέλικτος στο αμυντικό του κομμάτι. Είναι ο κορυφαίος πασέρ στην EuroLeague τη σεζόν που μας πέρασε. Είναι ένας πιο σκληροπυρηνικός θα λέγαμε Thomas Walkup, με λίγο καλύτερο σουτ. Γιατί εντάξει, δεν είναι σνάιπερ, δεν είναι πολυβόλο από την περιφέρεια να σουτάρει και να τα βάζει ένα ολόκληρο βράδυ από που σταθεί και όπου βρεθεί. Είναι όμως ένας παίκτης που εάν τον δεις αμαρκάριστο δεν θα τον... πώς να το πω, δεν μένει αμαρκάριστος εύκολα. Δεν θα κάνεις το λάθος να τον αφήσεις αμαρκάριστο. Δηλαδή αν τον αφήσεις μόνο θα το βάλει το σουτ αργά ή γρήγορα. Δεν είναι τελείως άσουτος, το καταλαβαίνουμε αυτό.

Να πούμε πως την περσινή σεζόν κατέγραψε 12,5 πόντους κατά μέσο όρο, 4,5 rebound και 7,4 assist. Αυτή είναι η μέση όρη του σε 31 λεπτά συμμετοχής. Κατά μέσο όρο, έτσι. Να πούμε επίσης πως ήταν αρκετά καλά και σωματικά ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, γιατί δεν τραυματίστηκε, δεν έχασε ποτέ κανένα παιχνίδι EuroLeague. Έπαιξε και στα 39 παιχνίδια που έδωσε ο Ερυθρός Αστέρας. Τα 38 της regular season και το ένα στην Βαρκελόνη στα play-in. Στα play-in 9-10 που δεν κατάφερε να κερδίσει τους Καταλανούς. Οι Καταλανοί πήγαν στο τελευταίο μάτς απέναντι στη Μονακό, ιτηθήκαν και η Μονακό συνάντησε την νέα ομάδα του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, τον Ολυμπιακό, τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης.

Όταν λέμε λοιπόν ότι να είσαι εξαιρετικός πασέρ, είπαμε είναι ο καλύτερος πασέρ της Euroleague. Ξέρει πότε να δώσει την μπάλα και πού. Είναι ένας εξαιρετικός οργανωτής. Ξέρει να κόβει και να ράβει μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι ένας παίχτης που θα τον σημαδέψεις στην επίθεσή σου για να τον εκμεταλλευτείς ως αδύναμο, γιατί αδύναμος αμυντικά απλά δεν είναι. Όπως και να το κάνουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Για να εξηγήσουμε και λίγο καλύτερα το τι εστί Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο παίκτης αυτός βάζει 6,4 πόντους σε κατάσταση pick and roll ως χειριστής. Έτσι. Παράλληλα, όταν παίζει ISO, isolation από μόνος, δηλαδή ένας με έναν, κάτι που αρέσκεται να το κάνει, αρέσκονται να το κάνουν παίκτες ας πούμε όπως ο Kendrick Nunn, ο Shane Larkin, παίκτες που είναι πιο εκρηκτικοί, βάζει 1,3 πόντους.

Και όταν λέμε ότι έχει, είναι ένας εξαιρετικός οργανωτής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει ένας οργανωτής είναι εξαιρετική αντίληψη του χώρου στον οποίο βρίσκεται, ενώ του γηπέδου, έτσι. Προφανώς ξέρει να διαβάζει τις βοήθειές του, εκτελεί υποδειγματικά τις skip passes στην αδύνατη πλευρά και τις pocket pass, τις pocket passes στους ψηλούς. Ο φίλος μας εντωμεταξύ, ο Θανάσης ο Κουτσοβασίλης, στέλνει μπαντιό, μεγάλη παιχτούρα, πραγματικά παιχτάρα, φίλε Βασίλη, ο οποίος δίνει και τη συμμετοχή του για την Αμοργό. Καλή σου επιτυχία, φίλε Βασίλη, φίλε Θανάση. Όντως ο Μπαντιό είναι ένας παιχταράς πραγματικά. Χαρακτηριστική καταρχάς στιγμή του Μπαντιό, φίλε Θανάση και φίλε ακροατές, είναι στα δικά μου μάτια, έτσι, η στιγμή που παίζει στο πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, στο Game 1 στην Βαλένθια, εκεί ο Παναθηναϊκός κερδίζει 67-68. Η στιγμή που ο Ναν κλέβει την μπάλα, φεύγει στον ευθυνδιασμό, είναι μόνος του με το καλάθι για να καρφώσει, παίρνει τα βήματα, σηκώνεται με σκοπό να καρφώσει την μπάλα και ο Μπαντιό τον ακολουθεί και τον σταματάει με φάουλ εν τέλει, γιατί μπορεί να μην σφυρίχτηκε, αλλά από τα replay φαίνεται ότι ο Μπαντιό του βρίσκει το χέρι. Ωστόσο, δεν θέλω να σταθώ στο αν είναι φάουλ ή όχι. Το replay, δόξα τω Θεώ, είναι διαφωτιστικότατο. Για να το κάνεις αυτό σε έναν παίκτη σαν τον Kendrick Nunn, πρέπει να είσαι θρασής μέχρι εκεί που δεν πάει. Πρέπει να έχεις θράσος, να μην φοβάσαι καθόλου, και ο Μπαντιό δεν φοβάται. Ξεκάθαρα. Πάτησε γερά και τον σταμάτησε έστω και με φάουλ. Βέβαια στη στατιστική του παιχνιδιού μέτρησε σαν μπλοκ. Ωστόσο, η ουσία του πράγματος είναι ότι αυτός ο παίχτης δεν φοβάται κανέναν.

0: Στο μεταξύ παρελθόν από την ομάδα της Βαλένθια, μετά τον Μπαντιό και τον Μοντέρο, αποτελεί και ο Πραντίγια. Παρελθόν και ο Πραντίγια λοιπόν, δηλαδή γίνεται ο χαμός με, με τη Βαλένθια, είπαμε. Κανονικότατο rebuild, κανονικότατο γκρέμισμα στις νυχτερίδες. Γελάς Γιώργο, γελάς. Χαρούμενο παιδί, το βλέπετε. Στο μεταξύ 6 Ιουλίου, την Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος. Να το δούμε αυτό λίγο. Η αλήθεια είναι. Ναι, Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 10 η ώρα το πρωί, θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ, της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ για την ερχόμενη σεζόν. Να αναφέρουμε λίγο γρήγορα την ανακοίνωση της Ασπρόμαυρης ΚΑΕ. Λίγο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί μας παίζει και ο χρόνος. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 10 η ώρα ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και προχωρά μπροστά με φιλοδοξία, όραμα και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η ομάδα ενισχύεται, το σπίτι μας αναβαθμίζεται και κάθε μέρα χτίζουμε κάτι μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ του αύριο. Το εισιτήριο διαρκείας δεν είναι απλώς μια θέση στο γήπεδο. Είναι η δική σας συμμετοχή στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Είναι η δύναμη που θα γεμίσει το ΠΑΟΚ Sports Arena, θα στηρίξει την ομάδα σε κάθε βήμα και θα δώσει όθηση για να πετύχει.
1: Σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Υποδρομιάς, ενώ παραμένει στην αφετηρία του Hawaii Lion. Γρήγορη κίνηση έχει από την εσωτερική, τον Great Fly, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί από τη Βίτσις Ρούμελη που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι η Baby Blue, Μιλιώτης Καλλινίκη. Ελώνα επίσης δεν έχει καλή κίνηση, είναι περίπου στο μέσο του ομίλου. Με τον Great Fly να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι στα δύο μήκη μπροστά. Από τη δεύτερη Βίτσις Ρούμελη, Baby Blue, Μιλιώτης Καλλινίκη. Η Ελώνα είναι στη συνέχεια η Χρυσάνθη στην εσωτερική, Queen Maria και ο Σάντις Λέκας. Είναι πίσω και ο Iron Heart, Ξελογιάστρα και Αρσέν Λουμπές τελευταίος. Περνούμε το 500, δέχεται επίθεση on Great Fly από τη Βίτσις Ρούμελη. Συνέχεια είναι η Μιλιώτης Καλλινίκη που ακολουθεί. Είναι από την εξωτερική, ξέρεις ένα καλό ανέβασμα. Ο Iron Heart τώρα με Βίτσις Ρούμελη να είναι στην πρωτοπορία. Όμως φαίνεται δυνατός ο Iron Heart, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει επίθεση, ενώ finish κάνει τώρα από την εξωτερική και ο Σάντι Λέγκαση με τον Iron Heart να παλεύει και να περνά στην πρωτοπορία τη Βίτσις Ρούμελη. Πιο πίσω είναι ο Σάντι Λέγκαση. Iron Heart έχει πολλές δυνάμεις, θα κερδίσει εύκολα τη Βίτσις Ρούμελη, Σάντι Λέγκαση και Queen Maria.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Και πήγε στο Final Four. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο τη μουσική και θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ στις 9 η ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα. Ξεκινάει ο αγώνας ανάμεσα σε Αυστραλία και Αίγυπτο. Έχουμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, θα τις αναφέρουμε. Να ξεκινήσουμε πως η Αυστραλία ξεκινάει με τον Beach, Τσιρτσάρι, με τους Beach, Τσιρτσάρι, Boss, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ο'Νιλ, Ιρβάιν, Ιρανκούντα και Βολπάτο. Αυτή είναι η 11 της Εθνικής Αυστραλίας για το παιχνίδι για τη φάση των 32. Το ένα από τα τρία τελευταία μάτς. Πάμε εκεί στην Αίγυπτο. Ο Σουμπίρ, ο Ραμπιά, ο Ιμπραχήμ, ο Χανί, ο Χαβέζ, ο Ασούρ, ο Ζήκο, ο Φατί, ο Ατιά, ο Μαρμούς και ο Σαλάχ. Αυτή είναι η 11 της Αιγύπτου. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει στους 16 με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Αργεντινή και Πράσινο Ακροτήρι. Αυτός ο αγώνας γίνεται στη 1 η ώρα. Καταλαβαίνετε, είναι μια ματσάρα και αυτός ο αγώνας. Και εγώ ως φαν της Αργεντινής προφανώς και θα τον δω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο δύο κουβεντούλες για το Μουντιάλ. Γιατί εντάξει, το Μουντιάλ είναι αυτό που είναι, το καταλαβαίνετε.

υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες δεν έχουν πείσει και υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες πείθουν ξεκάθαρα με την απόδοσή τους. Ας πούμε, η Αργεντινή πείθει ξεκάθαρα πως είναι έτοιμη να κάνει το βήμα που χρειάζεται για να φτάσει στην Κούπα. Το ίδιο και η Γαλλία, η οποία δείχνει να μην έχει να φοβηθεί κανέναν άλλον πέρα από τον κακό της αυτό, θα λέγαμε. Μία από τις πιο σταθερές ομάδες, και πρέπει να το ομολογήσω αυτό, είναι το Μεξικό, το οποίο δείχνει πραγματικά μεγάλη συνέπεια στα παιχνίδια του, κερδίζει σταθερά με ξεκάθαρη ανωτερότητα στα παιχνίδια του, χωρίς να είναι το εξωπραγματικό. Κάνει πράγματα τα οποία όταν τα κάνεις ξέρεις ότι θα κερδίσεις το πιο πιθανό.

0: Για πάμε λίγο να τα πούμε και με τον Γιώργο εδώ, τον Γιώργο το Βοιατζή, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής προφανώς. Γιώργο, καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα και σε όλους τις φίλες του Ίνια Σαλέτη για την Ρεβέτα της Sports.
0: Γιώργο, θέλω να μου πεις για το Μουντιάλ, γιατί είσαι πιο ποδοσφαιρικός από μένα σίγουρα. Uh-huh. Δηλαδή και καθόλου ποδοσφαιρικός να μην ήσουν, που είσαι yeah. ποδοσφαιρικός. Και καθόλου ποδοσφαιρικός να μην ήσουν, θα ήσουν πιο ποδοσφαιρικός okay. από μένα. Κατάλαβες. Θέλω να μου πεις ποια ομάδα σου έχει κάνει περισσότερη εντύπωση mm-hmm. θετική και ποια σου έχει κάνει αρνητική από, από τα μέχρι τώρα δείγματα του Μουντιάλ.
1: Κοίταξε να δεις, η Παραγουέ έχει ένα τρομερό προπονητή, Γκουστάβ Άλφαρο. Τρομερή φιλοσοφία, το θυμάμαι στην ένδειξη τύπου στο Μάστερ Εθνικής με την Παραγουέ, το φιλικό πριν από τον Μάρτιο, πριν από κάτι μήνες δηλαδή. Είχαμε τη θήκη με 0-1 στο Γιώργο Χαρισκάκης και μου έκανε εντύπωση ότι ο συγκεκριμένος προπονητής, όλες τις τοποθετήσεις του, ήταν τόσο περιεκτικός, τόσο γεμάτος και κάτι σου δίνει μια τρομερή φιλοσοφία και με αυτόν τον τρόπο που πίστεψα ότι στο Μουντιάλ θα πάει πάρα πολύ καλά και είδαμε τι έκανε απέναντι στη Γερμανία που ήταν το φαβόρι, έτσι mm-hmm. και είναι μια ομάδα που έχει κάνει εννοείται την έκπληξη. Η ομάδα μπορώ να πω απογοήτευση είναι, κοίταξε, δεν μπορώ να πούμε τη Βραζιλία ξεκάθαρα παρότι έχει κάποια σκαμπανεβάσματα της LSAO, έτσι, του Κάρλος Αντσελότη.
0: Έχει, αλλά δεν έχει αποκλειστεί, δεν έχει φάει το σοκ.
1: Ακριβώς.
0: Για να πούμε ότι είναι όντως δυσάρεστη έκπληξη.
1: Γιατί ακούγαμε στην αρχή, π.χ. ότι βλέπαμε σε Λεσάο και σε Λεσάο δεν είδαμε. Αλλά είναι ακόμα θεωρώ ότι πήγα βάλει παραπάνω τις βάσεις. Οπότε θεωρώ μέχρι στιγμής το φετινό Μουντιάλ, αυτό το παγκόσμιο, ποδοσφαιρικό event, ότι περιμένουμε περισσότερα πραγματάκια. Λίγο περιμέναμε από την Γερμανία, μπορώ να πω. Που αποκλείστηκε την Παραγουάη.
0: Βρήκε τρόπο και αποκλείστηκε.
1: Διότι στο Euro 2024 ήταν μια γρήγορη ομάδα με πολλές συναλλαγές με την μπάλα. Σκόραρε. Είχε πολύ καλές δυναμικές. Αλλά τώρα μας έδειξε ένα διαφορετικό χαρακτήρα φέτος. Στο παγκόσμιο κύπελο. Ενίοτε.
0: Και όχι μόνο. Έδειξε ότι. Πώς να το πω. Έχει ξεχάσει τον εαυτό της.
1: Σαν να το παράσταση, το πούμε σε εισαγωγικά.
0: Σε σχέση με το Μουντιάλ του 2014 mm-hmm. που πήγε και το κατέκτησε. Και όχι μόνο, και το κατέκτησε με τρόπο που ήταν πιο πιστικός από όλους.
1: Ναι, ξέρω και το ρόστερ όμως τότε, έτσι. Yeah. Πέραν τα χρόνια όπως αντιλαμβανόμαστε, αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Και γι' αυτό και η παρουσία σε μια αστάθεια μπορεί να πούμε φέτος, τη φετινή σεζόν 2025-26, που ολοκλώνεται σιγά σιγά και πάμε στη σεζόν 2026-27. Μετά θα έχουμε Nations League και επίσης και τα καθέκαστα με το Euro το οποίο περιμένουμε να περάσει και η εθνική μας, να βάλουμε και την εθνική μας στο
0: κουβέντα. Παρότι λέμε μια μουντιάλ. Να τη δούμε, πρέπει.
1: Υπομονή. Θέλει μια υπομονή. Είπα να υπογοήτευσε, αλλά υπομονή.
0: Και μια και είπαμε για τη Γερμανία, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Επειδή εντάξει, το λέμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Εντάξει, το έχω και εγώ μπροστά μου τώρα, ναι, θα το έλεγα ούτως ή άλλως. Η Γερμανία με αφορμή αυτό τον αποκλεισμό θα. Αποχωρήσει από τον πάγκο της ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Και ποιος έρχεται?
1: Jürgen
0: ποιος
1: Klopp.
0: Πάει στον πάγκο?
1: Jürgen Klopp.
0: Jürgen Klopp. Ο El Professor, θα λέγαμε, της Liverpool.
1: Σωστό, πάρα πολύ σωστό.
0: Επειδή για μια περίοδο το θυμάμαι τον παρομοιάζαν λίγο με τον El Professor από το La Casa de Papel.
1: Και αυτό, και για τον οποίο να πούμε ότι πολλοί κόσμοι δεν το περίμενε, θα επιστρέψει ξανά στα γήπεδα, έτσι. Πρέπει να το πούμε και αυτό μετά από τη Liverpool. Κάπου εκεί κοντά στα δύο χρόνια είμαστε και ακριβείς στο λόγο μας. Θα μιλάμε για μια τρομερή αναβάθμιση στον πάγκο της Γερμανίας, έτσι. Δηλαδή, και μια εμπειρία που διαθέτει ο ίδιος και θα στηριχθεί πάρα πολύ από τον κόσμο, θεωρώ. Μετά από την απογοήτευση που έλαβε από το Μουντιάλ, έξω της Παραγουάης του Γκουστάβο Άλφαρο.
0: Γιατί εντάξει, ήταν στραβή αυτό που έγινε.
1: Η αλήθεια είναι. Και ο τρόπος ο οποίος έρχεται.
0: Στη Γερμανία.
1: Έτσι. Σωστά. Και είστε και το φαβόρι αυτόματα, αλλά και τα φαβόρι είναι πολλές φορές και για να σπάνε. Έτσι. Και αυτό πολλές φορές δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, μπορώ να το πούμε.
0: Τα φαβορή είναι για να την πατάνε πολλές φορές.
1: Σωστό,
0: ακριβώς
1: σωστό, σωστό.
0: Λέμε. Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, οι παραδόσεις
1: επίσης.
0: Και τα φαβορή για να χάνουν.
1: Και μπάλα είναι και όλα συμβαίνουν. Να το πούμε και αυτό.
0: Το θέμα είναι τώρα, θέλω να μου πεις καταρχάς πρόβλεψη για να το κλείσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις πρόβλεψη στο Αυστραλία-Αίγυπτος που θα ξεκινήσει σε λιγότερο από ένα τέταρτο.
1: Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, θεωρώ. Θα το κυνηγήσουν όπως αναφέραμε και προηγουμένως στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν με το επιστοιχηματικό χαρακτήρα, μπορούμε να πούμε. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, γιατί έχουμε και το Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, Λιονέλ Μέση όπως καταλαβαίνουμε, Superstar. Και εκεί θα δούμε πολλά γκολ, 4 συνολικά. Το έχω δώσει και over 3,5 στην προηγούμενη εκπομπή εξίσου.
0: Γεια σας εδώ.
1: Και μετά στο επόμενο έχουμε την Αίγυπτο, δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, έτσι. Και εκεί πιστεύω ένα γκολ-γκολ.
0: Είναι η... η Γκάνα με την Κολομβία.
1: Γκάνα Κολομβία, να διορθώσουμε. Ωραία.
0: Γιατί το έχασα και εγώ για
1: μια στιγμή. Νομίζω Αίγυπτο, οκ, okay, διορθώνουμε. Ευχαριστούμε για την διόρθωση, κύριε Ιωάννου. Λοιπόν, εντάξει, εκεί περιμένουμε γκολ να σκόρουν και οι δύο ομάδες, όπως καταλαβαίνουμε. Και το ανέφερα και πριν. Μπορεί να βλέπουμε κάποιο παθητικό ρόλο από κάποιες ομάδες, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο καιρό σκοράρουν. Σε σχέση με τα πρώτα ματς επίσης το Μουντιάλ.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι πάλι.
1: Όχι, νομίζω ότι το έχουμε υπερκαλύψει. Ναι, ναι.
0: Θα πούμε για τα υπόλοιπα, εντάξει, θα τα πούμε και μαζί, φίλοι ακροατές, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί για ευνόητους λόγους. Θα τα πείτε και μαζί τους σε λίγο.
1: Πολύ ωραία.

μια άλλη ομάδα, παιδιά, φίλια και φίλοι ακροατές, που δεν εντυπωσιάζει μένα, αλλά έχει φτάσει χάρη σε έναν παίχτη μέχρι τη φάση των 16. Μπορεί να φτάσει πιο μακριά, δεν ξέρουμε. Είναι η Αγγλία. Και έχει φτάσει χάρη στην απίστευτη κατάσταση στην οποία βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο ο Χάρι Κέιν. Ο επιθετικός που με την Bayern έχει κάνει θαύματα πραγματικά. Βάζει όλη την ώρα γκολ. Έρχεται από μια καυτή σεζόν πραγματικά με τους Βαβαρούς. Οριακά δεν έφτασε μέχρι το τέλος, μέχρι την κατάκτηση του Champions League. Αποκλείστηκε βέβαια από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Paris Saint-Germain. Σκόραρε κατά ρυπάς. Πραγματικά, τι να πει κανείς για αυτόν τον παίχτη.

Στο μεταξύ, έχουμε ανακοίνωση, ο Ποστέκογλου, ο Άγγελος Ποστέκογλου, ανακοινώθηκε από την Αλ Νάσρ και θα προπονεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο από του χρόνου.

Στο μεταξύ στο NBA θα το πούμε γι' αυτό. Οι Lakers έστειλαν τον DeAndre Ayton στους Wizards με αντάλλαγμα τον Jaden Hardy και δύο μελλοντικά picks του δευτέρου γύρου. Ενώ σκέφτονται και τον Γιώνας Βαλαντσιούνας για το 5. Οι λιμνάνθρωποι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά παιδιά, ο χαμός πραγματικά με τα trades τώρα στο NBA. Και πραγματικά να δούμε από τις καραμπόλες ποιος θα βρεθεί ελεύθερος.

Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Λιμνιός ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ, ο άλλος του παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και τη Λευκωσία.

Ενώ ο Ηρακλής ανακοίνωσε και αυτό στη μεταγραφή του Σουρλή, του Βασίλη Σουρλή. Ένα χρόνο το συμβόλαιο του Βασίλη Σουρλή με τον Ηρακλή, με τον Γυραιό.

0: Super Sport 104.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα πάμε σε ημίχρονο. Πάμε από δυντήρια και ερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο, για τη δεύτερη ώρα. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιώργου Βογιατζή. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: Καρδίτσε.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις με 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Επιστρέφουμε στα Σπάτα. Επέξε και το τεχνικό επιτελείο της ΣΑΚ και γεργομετρικές εξετάσεις ενώπιση αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα να μένουν οι εξελίξεις για τον ΓΑΦ στην Ένωση. Οι κοινόμευροι θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές στις 15 Ιουλίου στις 8 σε φιλική αναμέτρηση. Για την Ολλανδία αναχώρησε αποστολή του Ολυμπιακού και το βασικό σταδίο της προετοιμασίας ενώπιση νέα σεζόν. Εκτός της Τρεφέτσα, Βέσπα, Πακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper. Συναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξη εξομηνίσκου έδειξαν εξετάσεις του Φέντερου Τσάλοφ. Καθαρευγή και μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες ζητήσεις του Πάουκ με τον Παντελή Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα σωματώτησε την προετοιμασία ο Τάισον. Την πρόσκληση του Άδραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση της ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Ιβοριάνου μέσω Σανουσί Διαλό. Ο Λεβαδιακός είχε συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα της Αμιάν Πόλο Μπερναντονή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Παίχτης του Παναθηναϊκού άκτορ πρέπει να θεωρεί τον Μπάνκο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε την ένδειξή του ο πρώην προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορία τη στήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα και ο κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας. Το μήνυμα σας πρόβλημα φυσικά Η τη φάση του 32 του παγκόσμιου κυπέλου σε Νέα Αυστραλία, Αίγυπτος, στις 1 Αργεντινή Πράσινο Κροτήρι και στις 3.30 Κολομβία Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλόπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανίας και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις του 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Πάμε λίγο τώρα να τα πούμε για τις ομάδες. Για πάμε. Είναι η ώρα να τα πούμε για τις ομάδες. Θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Εντάξει, αρκετά. Θα πούμε για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ και για ΑΕΚ. Θα πούμε για πολλούς. Θα πούμε για τις υπόλοιπες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, αρκετά πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως με τον Ολυμπιακό, γιατί είχαμε σήμερα την ανακοίνωση του goalkeeper των Πειραιωτών, του νέου goalkeeper των Πειραιωτών, του Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος προορίζεται για δεύτερος πίσω από τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Οι Πειραιώτες πήραν τον συγκεκριμένο από τον Ερυθρό Αστέρα,

Στο μεταξύ έχει στείλει μήνυμα άλλη μια ψυχούλα. Δεν το είχα δει το μήνυμά του. Θα το διαβάσω τώρα. Ο Μιχάλης ο Σοηλές το έχει στείλει. Γεια σου Τζόρτζι. Κι άλλοι γελάνε μαζί με τον Γιώργο. Ακούς Γιώργο? Ακούω να λες.

Ο Μπάλσα Πόποβιτς λοιπόν είναι και επίσημα παίκτης των Πειραιωτών. 26 ετών, goalkeeper. Πέρασε τις εξετάσεις και ανακοινώθηκε. Να πούμε πως χθες το απόγευμα βρέθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον νέο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Θα πάμε και εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Την παράσταση την έχει κλέψει το φαλιρικό γήπεδο, το νέο φαλιρικό γήπεδο και τα σχέδιά του. Να πούμε πως πραγματικά όταν βλέπεις ένα τέτοιο γήπεδο σε πιάνει δέος, είναι απόλυτα λογικό. Γιατί εντάξει, τι να πρωτοπεί κανείς, ένα υπερσύγχρονο γήπεδο 53.000 θέσεων. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα για αυτή την εικόνα που είδαμε.

Και πραγματικά βλέποντας τις εικόνες ξανά και ξανά, δημιουργείται δέος για το νέο Καραϊσκάκη, το καταλαβαίνετε. Είναι ένα πραγματικά στολίδι, θα είναι στολίδι για τον κόσμο. Ενώ έχουμε γκολ, γκολ στον αγώνα της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, 1-0 η Αίγυπτος. Το αναφέρουμε αυτό γιατί μόλις μπήκε το γκολ στο 13ο λεπτό. Μάλιστα.

Ασούρ το βάζει. Ο Ασούρ κάνει το 1-0, ένα σούτ, η κόντρα. Στη συνέχεια της φάσης μία σέντρα που επιχείρησαν οι Αιγύπτιοι. Ο Ασούρ πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα. 1-0 για την Αίγυπτο λοιπόν στο 13ο λεπτό. Μάλιστα. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1.

Να πούμε επίσης πως σχετικά με το, με την εκδήλωση, με τη συνέντευξη τύπου για τον νέο Καραϊσκάκη, βρέθηκαν αρκετοί πρέσβεις από χώρες στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Βρέθηκε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η Kimberly Guilfoyle. Βρέθηκαν οι πρέσβεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ισπανίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Σερβίας. Χαμός πραγματικά στις, από τους πρέσβεις στις παρουσίες αυτές.

Παράλληλα να πούμε πως η ομάδα του Ολυμπιακού έχει αναχωρήσει για την Ολλανδία, βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Έμειναν έξω αρκετοί παίκτες, έμειναν έξω η Στρεφέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Αυτοί δεν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν.

Και τώρα να πάμε στον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού, τον Παναθηναϊκό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Ο Νίστρουπ δίνει έμφαση στο τακτικό κομμάτι, είναι απόλυτα λογικό. Δουλεύει πράγματα μέσα στην προπόνηση, προκειμένου να τα βγάλει η ομάδα του μέσα στη χρονιά. Προφανώς τα φιλικά, ο Παναθηναϊκός μετά την φιλική τεσσάρα στην Helmond Sport, εντάξει, ήταν πρώτο μάτς, προφανώς δεν μπορεί να βγάλει κανείς συμπεράσματα από το πρώτο παιχνίδι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τα φιλικά αυτά είναι κυρίως για τους, είναι μόνο μάλλον για τους προπονητές. Καλά οι παίκτες δεν μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα. Είναι για τους προπονητές να δοκιμάζουν πράγματα, να τσεκάρουν δικές τους τακτικές, να πειραματίζονται, και για τον κόσμο για να έχει κάτι να βλέπει αυτούς τους μήνες. Αν και υπάρχει και το Μουντιάλ, όπως έχουμε πει, 0-1 ακόμα, 1-0 ακόμα η Αίγυπτος μπροστά στο 19ο λεπτό. Κατοχή βέβαια είναι τώρα για τους Αυστραλούς. Ωστόσο, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε επίσης για τον Παναθηναϊκό πως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα γίνουν διαθέσιμα και τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers στο Απόστολος Νικολαίδης. Ένα παιχνίδι ιστορικό, νομίζω θα είναι και το τελευταίο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Λεωφόρου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα ήθελα κάποιος να με διορθώσει, νομίζω η γενική είσοδος είναι στα 10 ευρώ. 11 Ιουλίου να πούμε είναι το παιχνίδι αυτό, στις 9 η ώρα, σε 8 μέρες δηλαδή. Παρ' όλα αυτά δεν θα περιμένει μέχρι τις 11 Ιουλίου ο κόσμος για να δει το Παναθηναϊκό. Θα έχει άλλο ένα φιλικό Παναθηναϊκός προετοιμασίας. Όχι ότι βγαίνουν συμπεράσματα, όπως ξαναείπαμε. Αντιμετωπίζει αύριο τον Άγιαξ. Στις 6 το απόγευμα, επί Ολλανδικού εδάφους, φιλικό προετοιμασίας Παναθηναϊκός εναντίον Άγιαξ. Ένα δυνατό τεστ, ένα σκληρό τεστ για την ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ εν όψη της νέας σεζόν. Όχι ότι κρίνεται τίποτα, εντάξει. Είναι ένα φιλικό για να δει κάποια πράγματα ο προπονητής, όπως έχουμε ξαναπεί ούκο λίγες φορές.

Στο μεταξύ πάμε να πιάσουμε λίγο και τον gossip. Ναι, ναι, καλά ακούτε. Γιατί? Γιατί ο κύριος Μάουρο Ικάρντι συνεχίζει και βρίσκεται στο επίκεντρο της, στη δημοσιότητα. Στα φώτα της δημοσιότητας πάλι. Πάλι. Τι να πρωτοπούμε πραγματικά. Δημοσιεύματα από την Αργεντινή λοιπόν αναφέρουν πως η σύντροφός του, η Τσίνα Σουάρες, έφυγε από το σπίτι. Γιατί το λέμε αυτό, έτσι? Έφυγε από το σπίτι που έμεναν γιατί είδε, γιατί μετά από καυγά, από έντονο καυγά, ο οποίος προκλήθηκε εξαιτίας μηνυμάτων που είχε ο ίδιος, ερωτικά μηνύματά του σε άλλη γυναίκα. Αυτό τουλάχιστον λένε τα δημοσιεύματα. Τι να πρωτοπείς πραγματικά. Μάουρο Ικάρντι, κύριε και κυρίες.

αυτό το έχει αναφέρει η δημοσιογράφος Γιαννίνα Λατόρε στην εκπομπή Σάλβεσε Κουίεν Πουέδα. Έτσι ονομάζεται η εκπομπή. Τέλος πάντων, να το πούμε αυτό, ότι η πηγή της είναι η πρώην σύζυγος του Μαύρο Ικάρντι, Γουάντα Νάρα. Μάλιστα. Ουδέν σχόλιο ξανά. Δε,

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Προπόνηση στη σημερινή του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, την πρωινή προπόνηση. Τακτική, είχε τα πάντα. Τακτική, στατικές φάσεις, τουρνουά και τελειώματα φυσικά. Τα πάντα δοκίμασε ο Παναθηναϊκός. Στο μεταξύ βρέθηκαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού οι γονείς του Στέφαν Ντε Φράι για να δουν τον γιο τους. Ο Ντε Φράι που αύριο είναι πιθανό να πάρει και τα πρώτα του λεπτά, έστω και ανεπίσημα, έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Είναι πιθανό να αγωνιστεί απέναντι στον Άγιαξ. Όπως επίσης και για τον Ράστοντερ το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός που έχει πιο νωρίς νομίζω από όλους τα προκριματικά του Conference League, οπότε έχει κάθε λόγο ο Νίστρουπ να είναι και σχετικά βιαστικός, καθώς θέλει οι παίκτες του να αφομοιώσουν όσο δυνατόν καλύτερα τις τακτικές του και τα όσα ζητάει. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσουμε και δώσουμε σκυτάλη στο Γιώργο Τσουράκη.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Τελευταίο μισάωρο εδώ στο 943 Intervet & Sports. Η ώρα είναι 3, είμαστε 3 λεπτά, 3,5 περίπου λεπτά μετά τις 9.30. Για να πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Για να πάμε προς Θεσσαλονίκη μεριά. Θα ξανακατεύουμε Αθήνα, μην μου αγχώνεστε. Γιατί ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αύριο στις 3 νομίζω τη Βέστερλο. Θα το τσεκάρουμε κιόλας. Παρ' όλα αυτά έχει άλλα προβλήματα τώρα ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί. Έχει τον μηνίσκο του Τσάλοφ, τον τραυματισμό του Φίντορ Τσάλοφ. Ο Παυλένκα πάλι ήταν τυχερός, η μαγνητική του ήταν, βγήκε καθαρή.

Στις 3.30 είναι το παιχνίδι. 3.30 ώρα φιλικό με τη Βέστερλο. Περίπου 500 φίλοι των ασπρό μαυρών θα βρεθούν στο γήπεδο όπου θα γίνει το παιχνίδι. Στο προπονητικό κέντρο του Νίβο Σπάρτα, στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας.

Παράλληλα να πούμε πως στη Δανία για τον ΠΑΟΚ έχουν επιβεβαιωθεί τα δημοσιεύματα που σύνδεσαν τον που συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τον Παντελή Χατζηδιάκο και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Σήμερα λοιπόν ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Δικεφάλου του Βόρα ο Τάισον. Ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, ο Σντόεφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, έχει δεχτεί πρόταση από την Κράσνονταρ, από τη ρωσική Κράσνονταρ, σύμφωνα με την με ρωσικό μέσο, την Σαμπιονά. Ενώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν ανακοινώσεις από τον Άρη για τον Avram Grant, την πρόσληψη του Avram Grant σε ρόλο συμβούλου στην διοίκηση της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ενώ υπήρξε και η ανακοίνωση της απόκτησης του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Διαλό.

Για να επιστρέψουμε λίγο στην Αθήνα. Να πάμε λίγο στην ΑΕΚ, όπου είχαμε επιστροφές στην ΑΕΚ, είχαμε επιστροφή στα Σπάτα για τους παίκτες και το staff. Οι παίκτες μπαίνουν να κάνουν άμεσα εργομετρικά προκειμένου να συνεχίσουν την προετοιμασία τους. Αναμένουμε άμεσα εξελίξεις φυσικά για την υπόθεση του ΧΑΦ. Πριν λίγη ώρα, στις 8 η ώρα, δηλαδή πριν περίπου κάτι παραπάνω από μια μισή ώρα, η Κατερίνη φιλοξενή, ξεκίνησε μάλλον η εκδήλωση της περιοδίας του κυπέλου. Έχει πάει στην Κατερίνη τώρα το κύπελο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Ενώ η ΑΕΚ έχει κανονίσει και ένα ακόμα φιλικό με την Φίτεσε στις 9 η ώρα το βράδυ της 11ης Ιουλίου. Σε 8 μέρες και η ΑΕΚ.

Πάμε λοιπόν και στις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Ο Λεβαδιακός έχει έρθει σε συμφωνία, τουλάχιστον με γαλλικά μέσα. Έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο goalkeeper της Αμιάν, τον Πολ Μπερναρντόνι. Ενώ παράλληλα στο παγκόσμιο κύπελο, στο 41 η Αίγυπτος έχει φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Αυστραλία-Αίγυπτος 0.

Παράλληλα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουρλί για ένα χρόνο. Το αναφέρουμε και αυτό. Να πάμε και λίγο στο τένις, γιατί ο Τζόκοβιτς έχει προκριθεί στους 16 του Wimbledon. Επικράτησε του Αρτούρ Ρίντερκνεχ, συγγνώμη. Θα αντιμετωπίσει τον νούμερο 132 του κόσμου, Ρωμάν Σαφιούλιν. Έχει ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Φέντερερ.

Όταν λέμε ισοφάρισε, είναι η νίκη νούμερο 105 για τον Νοβάκ Τζόκοβιτς στο Wimbledon, πετυχαίνοντας την επίδοση που τον φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τον Ρότζερ Φέντερερ στη διοργάνωση. 105 νίκες, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει την κορυφαία επίδοση σε νίκες στα Grand Slams συνολικά. 105 στο Wimbledon, 104 στο Australian Open και 103 στο Roland Garros. Σε τουρνουά Grand Slam έχει φτάσει συνολικά τις 407 ο Τζόκοβιτς, ο οποίος άφησε αρκετά πίσω τον Φέντερερ σε αυτό το κομμάτι. Με 369 είναι ο Φέντερερ, 407 ο Τζόκοβιτς.

Μιας και έλεγαμε πιο πριν για τον ΠΑΟΚ, να πούμε πως σε καλό δρόμο επίσης για τον Δικέφαλο του Βορρά βρίσκεται και η υπόθεση του Γιαννούλη. Παράλληλα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Αυστραλία έχει το 0-1, παραμένει το σκορ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ.

Να πούμε επίσης να επιστρέψουμε λίγο στις ομάδες του της Super League, πως ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ νίκη επίσημα ο Τζόρνταν Σίλβα, τον ανακοίνωσε σήμερα ο Αστέρας, διετές συμβόλαιο, Μεξικανός στόπερ.

Να συνεχίσουμε να αναφέρουμε πως η Κηφισιά απέκτησε ως δανεικό τον Καλοσκάμι. Από τη... ναι. Τον Νεκτάριο Καλοσκάμι από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά ως δανεικός.

Αν δεν κάνω λάθος, είναι 19 ετών. Είναι 19 ετών, συγγνώμη. 19 χρονος στόπερ. Βρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Αγωνίστηκε μέχρι και στην κάτω των 19 του Παναθηναϊκού. Και τώρα θα πάει ως δανεικός στην ομάδα της Κηφισιάς. Ο Νεκτάριος Καλοσκάμης.

Να πούμε πως ο Νεκτάριος Καλοσκάμης που θα βρεθεί στην Κηφισιά, λοιπόν, ανακοινώθηκε από την Κηφισιά ως δανεικός, είναι αδελφός του Καλοσκάμη που αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Το αναφέρουμε αυτό προκειμένου να είμαστε ξεκάθαροι. Στο μεταξύ των Απόλλωνα Σμύρνης γίνεται ο χαμός πραγματικά με τις λύσεις των παικτών. Έχουμε μαζική λύση συνεργασίας ποδοσφαιριστών. Να πούμε πως ξεκινάμε. Νίκος Μουστάκης, Ορέστης Ασλάνη, Ανδρέας Χριστόπουλος, Γιάννης Δαφερέρας, Άρντιντ Μεσούλη, Άλεξ Μεσούλη, Βασίλης Οικονόμου, Δημήτρης Ράμος, Κωνσταντίνος Μπούρτζινος, Γιάννης Πολυχρόνης και Θάνος Ζαπάρτα. Οι Θάνος Ζαπάρτας είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την ομάδα του Απόλλωνα. Να πούμε επίσης πως αυτή η υποθέση είναι μια εντεκάδα ολόκληρη.

Πάμε να πούμε και κάτι ακόμα. Γιατί ο Ολυμπιακός προχωράει άλλη μια περίπτωση, μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Προχωράει λοιπόν μια περίπτωση την οποία την έχει ξανααναφερθεί μέσω στον αέρα του 943 Intervention Sports, και είναι ο Ζώτα Σίλβα. Άλλη μια φορά που ασχολείται ο Ολυμπιακός με αυτό το ποδοσφαιριστή. 26 ετών, εξτρέμ, ανήκει στην Nottingham Forest, αγωνίστηκε πέρσι στην Μπεσίκτας ως δανεικός. Είναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ξεχωρίσει, τον έχει ξεχωρίσει ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόζο.

0: Στο μεταξύ μια ψυχάρα έχει αφήσει, έχει...
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Mega Bet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Mega Bet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Mega Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Βογιατζής. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Μείνετε συντονισμένοι, δεν θέλετε να τη χάσετε αυτή την εκπομπή. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για την απόψινη εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Για όνομα του Θεού, προσοχή στους δρόμους.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.

Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από το 1.43 Τερβέτα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από το 1.43 Τερβέτα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Επιστρέφουμε στις πάτες παίξης για το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ για εργομετρικές εξετάσεις ενώπιση της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν την φύταση στις 15 Ιουλίου στις 8 σε φιλική αναμέτρηση. Επανέρχεται το προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Ζωάντο Σίλβα. Στην Ολλανδία βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Έκτοση Στρεβέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Κρας Κόπερς. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρήξη έξω Μηνίσκου έδειξαν εξετάσεις του Φέντερ Τσαλόφ, καθαρίβια και μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες αιτήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Τάισον. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Ιβορεάνου Μέσου σαν ουσί διαλό. Ο Λεβαδιακός ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα της Αμιάν Πολ Μπερναντονί, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Σουρλή. Ο 23χρονος υπέγραψε μονετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Μπράνκο Μπαντιό, όπως αποκάλυψε στην ένδειξή του ο πρώην προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορίες στη ραδιαρκή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας στο μήνα της Ασπρόμα Φυσκαέ. Για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 σε 9 Αυστραλία Αίγυπτος, στις 1 Αργεντινή Πρασινοκροτήρη και στις 4.30 Κολομβία Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την Εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν αθλητικές ειδήσεις των 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Όλα ίδια και αλλιώς με τον Γιώργο Τσακουράκη.

0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Intervention. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε πάλι απόψε, άλλη μία Παρασκευή. Όπως και κάθε Παρασκευή άλλωστε, πλέον με νέα ώρα. Αλλά η τρέλα ίδια και η συνήθεια ίδια. Γιώργος Τσουλάκης στο μικρόφωνο, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Στο δικό μας δίωρο, κοινωνικό σχόλιο κατά κύριο λόγο, εκπομπή λόγου και μουσικής. Με γραμμές ανοιχτές, με καλεσμένους, συχνά πυκνά. Όπως και την προηγούμενη Παρασκευή που είχαμε τηλεφωνικά το στέλεχος του κόμματος Φωνηλογικής, την κυρία Έλενα Μπεκρή, η οποία δεσμεύθηκε αυτή την Παρασκευή να είναι με φυσική παρουσία στο στούντιο εδώ στον ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Sports με Γιώργο Ιωάννου στην παραγωγή. Και ο Ιωάννου έχει άρρωγο τον Γιώργο Βογιατζή. Ο Γιώργος Βογιατζής και του Μπογιατζή ο Κόπανος. Ιωάννου, αυτό πήγαινε για σένα, να ξέρεις. Γιατί αυτός εδώ είναι ένα καινούριο παιδί, ψαρωμένο κιόλας. Λοιπόν, πάμε λίγο τρόπους επικοινωνίας, γρήγορα. Γιατί δεν θέλω να τρώω χρόνο από την καλεσμένη μας. Και να πούμε και δύο πολύ ωραίες προσφορές, τις οποίες έχει εδώ ο 943 Interveten Sports για όλους εσάς. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους σας τους ακροατές. Για να θέσετε και τα ερωτήματά σας στην καλεσμένη μας είναι το 210-225-943 και το 215-215-5943. Ενώ η Αυστραλία με την Αίγυπτο στο δεύτερο ημίχρονο, στο 41 λεπτό, βρίσκεται πάντα στο 0-1. Προηγούνται οι Φαραώ. Αυτά τα τσιτάτα που λένε οι δημοσιογράφοι, οι Φαραώ, ή έτσι αλλιώς, οι Πετινοί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τα λέω και εγώ. Λοιπόν, και το Viber του σταθμού, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως. Και τα διαβάζω εγώ εδώ, αυθόρη και παραχρήμα. Είναι το αρχαΐζον, ατάκα και επιτόπου. Προτιμώ το αρχαΐζον. Είναι το 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Δύο δώρα για όλες και όλους εσάς. Τρεις ημέρες, δηλαδή δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αίγια Λύς Hotel and Spa, πολυτελές ξενοδοχείο. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χάμαμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα της Παναγιάς στα Μάτια. Το Αίγια Λύς Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα το πολύπλοκο παρά να στείλετε στο Viber του σταθμού την συμμετοχή σας, το 6939-943-943, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργό. Η κλήρωση για το δώρο αυτό θα γίνει την Παρασκευή 10 του

0: Ιούλη, 9 με 10 το πρωί, στην υπέροχη, θα υπερθεματίσω εγώ, εκπομπή των αγαπητών, των εκλεκτών συναδέλφων του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Δεύτερο δώρο, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό την ίδια ημέρα, 4 άτομα θα κληρωθούν να κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετέχετε πάλι στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, το όνομά σας και τη λέξη Ψαρονέφρι, και μένετε στην κλήρωση και για αυτό. Καλησπέρα Μάνο Σταραμόπουλε, ειδικός επιτετραμένος επί των διεθνών για τον 943 Intervetten Sports. Μεγάλη μας τιμή, μεγάλο παράσημο να είναι εδώ στο δυναμικό του σταθμού. Και όχι μόνο, και φίλος αγαπημένος, καλός. Ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος, φίλες και φίλοι, που έχει δικαίωμα στο κογκρέσο της UEFA, δικαίωμα ψήφου παρακαλώ για την Ballon d'Or. Τι χρυσή μπάλα, Ballon d'Or τη λέμε στο χωριό μου. Καλησπέρα στον Χάραλα Μποκαρπούζο, τον υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα, αγαπητός φίλος, αγαπημένος φίλος. Καλησπέρα στον Θοδωρή Μαξούρα, ηγέτης της παράταξης Νέα Αρχεία Γιάννη Άργυρη και αυριανός δήμαρχος, θα πω εγώ. Και δεν θέλω να χρονοτριβήσω άλλο, να πάω γρήγορα στην καλεσμένη μου, γιατί εγώ μπορώ να μιλάω με τις ώρες. Έλενα Μπεκρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και από μένα και στους αγαπητούς ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την τιμή και για την φιλοξενία σήμερα εδώ μαζί σας.
0: Να είσαι καλά, Έλληνα. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Τήρησες τη δέσμευσή σου την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Πάντοτε.
0: Που ήσουν καλεσμένοι μας τηλεφωνικά. Να πω για την προηγούμενη Παρασκευή ότι αρχικά είχαμε πει, ας πούμε, να βγει σε ένα τέταρτο, να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία. Τελικά κάλυψε μια ολόκληρη ώρα και πιστεύω ότι θα μπορούσε να καλύψει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, αν σε άφηνα. Πώς το λένε, ελεύθερη, όχι ελεύθερη, δεν ακούγεται κάπως. Αν σε άφηνα στη ροή σου, στη ροή του λόγου σου. Έτσι, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, πάντα έχεις κάτι να πεις.
1: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, στέλεχος του κόμματος Φωνή Λογικής, της Φωνής Λογικής θα το κλείσω εγώ, η Φωνή Λογικής της Φωνής Λογικής, Φωνή Λογικής με ηγέτιδα, μια πάρα πολύ, πολύ συζητημένη προσωπικότητα θα έλεγα τον τελευταίο καιρό, την Αφροδίτη Λαντινοπούλη, η οποία στο Ευρωκοινοβούλιο εξαπολύει μύδρους, έχει ψώσει ένα ανάστημα πάρα πολύ ψηλό. Και το κύριο θέμα της είναι η πατρίδα.
1: Είναι εξαιρετική η πρόεδρος μας σε όλα της. Είναι αυτό που βλέπετε, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, και off the record και on the record. Και μπροστά και πίσω είναι ακριβώς ένας χήμαρος. Τα λέει τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Δεν έχει να κρύψει τίποτα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι Ελληνίδα πατριώτισσα. Και τα λέει πάντοτε με το όνομά τους, ξεκάθαρα, με φωνή λογικής πάντοτε.
0: Πραγματικά, εγώ που έχω δει κάποια στιγμιότυπα του Ευρωκοινοβουλίου, δεν μπορώ να σου πω ότι κάθομαι και τα παρακολουθώ επισταμμένος, είναι χήμαρος.
1: Είναι. Έτσι. Είναι χήμαρος και πραγματικά νομίζω ότι έχει γίνει αισθητό και στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, γιατί μάχεται υπέρ της Ελλάδος και των ελληνικών συμφερόντων. Είναι η μόνη που κάνει πάρα πολλή δουλειά αυτή τη στιγμή και όσο και αν θέλουν κάποιοι να το κρύψουν, δεν κρύβεται. Είναι χήμαρος, είναι δυναμική, είναι εξαιρετική. Εγώ προσωπικά τη θαυμάζω για τη δυναμικότητά της, για το τσαγανό της. Λέει τα πράγματα όπως είναι και δεν φοβάται να ορθώσει το ανάστημά της ως γνήσια Ελληνίδα πατριώτισσα.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα έτσι που μου έρχεται τώρα τελείως λαϊκά, τελείως απλά. Έχουν βρει τον πελά τους, νομίζω, εκεί πέρα με την Λατινοπούλη, δεν είναι?
1: Είναι εξαιρετική, την αγαπάμε. Εμείς ακολουθούμε, τη στηρίζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί ξέρετε, όλα τα πολιτικά στελέχη της είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε της καθημερινότητας, με τις δουλειές μας, με τις οικογένειές μας. Δεν είμαστε πολιτικάντιδες, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε ανάμεσα σε εσάς, σε εμάς, πορευόμαστε με γνώμονα την Ελλάδα. Θέλουμε η Ελλάδα να ορθώσει επιτέλους το ανάστημά της, να μην είναι επέτης, Και βέβαια να έχουμε μία ανάπτυξη. Η Ελλάδα αξίζει την ανάπτυξη, διότι τι άλλο έχουμε πέρα από την Ελλαδίτσα μας? Ένας ευλογημένος τόπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή χάνεται, χαραμίζεται. Βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται γύρω μας, το ζούμε εμείς οι ίδιοι. Στις καθημερινές συναλλαγές μας ο κόσμος διαμαρτύρεται, στενάζει για την ακρίβεια, για την ασφάλεια. Να πούμε εδώ, τώρα που αναφέρομαι και στην ασφάλεια, και τα συλληπιτήριά μας για τη μαμά τους στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, όπου πραγματικά ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί ποτέ και για κανέναν. Εφόσον είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει δημοκρατία, καλό είναι να μην βλέπουμε τέτοια πράγματα, να μην βλέπουμε τέτοια χτυπήματα και βέβαια να χάνονται αθώες ζωές τόσο άδικα.
0: Ξέρεις, αυτό το γεγονός μου θύμισε λίγο τη Μαρφίν.
1: Ναι.
0: Σου θύμισε κάτι τέτοιο, ας πούμε, αυτό?
1: Δυστυχώς έτσι είναι αυτά τα...
0: Θύμισε τέτοιες μνήμες.
1: Ναι. Είναι οδυνηρό, είναι λυπηρό. Πραγματικά δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Κανείς δεν θέλει. Όλοι όσοι είμαστε εντός ή εκτός της πολιτικής, νομίζω κανείς δεν τα θέλει αυτά. Μπορούμε να έχει ο καθένας τη ιδεολογία του, χωρίς να φτάνουμε σε τέτοιες ακρότητες και κυρίως να αφαιρούνται αδικά ανθρώπινες ζωές.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Μου έχουν έρθει δύο μηνύματα στο Viber αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τα δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τους φίλους. Τον Δημήτρη, ο οποίος τι μας γράφει? Κάθε Παρασκευή, λέει, θα έχεις μία μισάνθρωπο ρατσίστρια. Δεν ντρέπεστε καθόλου, ρε? Άντε να χαθείτε.
1: Μάλιστα.
0: Και ο φίλος ο Διαμαντής μετά μας γράφει: η Λατινοπούλου είναι η καθαρή ελληνική φωνή. Όχι ξύλινη γλώσσα. Το ένα μήνυμα από εδώ, το άλλο μήνυμα από εκεί.
1: Πάντοτε έχουμε. Εντάξει, πάντοτε θα έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πορεύονται με την κοινή λογική, και πάντοτε θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν βλέπουν αυτή την κοινή λογική και βλέπουν κάτι άλλο, κάτι, φαντάζονται κάτι δικό τους, δεν ξέρω. Πέρα από το καθημερινό αυτό που βιώνουμε όλοι και θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα, μια οικογένεια η οποία να μπορεί να ζει ποιοτικά, σε συνθήκες οι οποίες τις αξίζουν, να μεγαλώνει τα παιδιά της με συνθήκες οι οποίες είναι πραγματικά σωστές, ανθρώπινες και δεν ζορίζεται, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Να έχει ο κόσμος δουλειές, να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Δεν ξέρω που τον βλέπει το ρατσισμό ο φίλος μας ο Δημήτρης. Μπορεί να έχει βιώσει κάποιο είδους. Ναι, μπορεί να έχει βιώσει ο άνθρωπος κάποιο είδους ρατσισμό. Εγώ προσωπικά δεν ούτε ρατσισμό εκφράζουμε, ούτε θέλουμε να δέχεται ο κόσμος ρατσισμό. Είναι κάτι το οποίο απέχει από εμάς, είμαστε καθαρά στην κοινή λογική, ξεκάθαρα, και δεν ξεφεύγουμε από αυτό.
0: Εγώ προσωπικά θα σου πω ότι ούτε την προηγούμενη Παρασκευή είδα κάποιο ρατσισμό στα λεγόμενά σου, ούτε και σήμερα. Αν ο φίλος, ο καλός φίλος ο ακροατής διακρίνει κάτι ρατσιστικό στα λεγόμενά σου, όταν εσύ μιλάς για την Ελλάδα, για τον Έλληνα, για την οικογένεια, για την επιβίωση του Έλληνα, για την αξιοπρεπή επιβίωση του Έλληνα, αν βλέπει κάτι ρατσιστικό πάνω σε αυτό, τότε έχει πρόβλημα και μπορεί να αλλάξει
1: δεν τη ξέρω,
0: βέλωνα του ραδιοφώνου.
1: Δεν ξέρω, κύριε Τσουράκη, αν έχει πρόβλημα. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πραγματικά βιώνει η ίδια ένα ρατσισμό, θα έλεγε. Και πιάνω την κουβέντα του Δημήτρη. Βιώνουμε η ίδια ένα ρατσισμό απέναντι σε μια Ευρώπη η οποία βάλεται αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε όλοι τι αναταραχές και τι ανασφάλεια οικονομική επικρατεί. Και η Ελλάδα, παρόλο που είναι ένας τόπος ευλογημένος και σε ένα κομβικό γεωπολιτικά σημείο, θα μπορούσε να είναι μία μικρή, ξέρετε, Ελβετία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Παρόλα τα αυτά είμαστε παραγωνισμένοι, δεχόμαστε μεγάλη πίεση με το λαθρομεταναστευτικό, μία μικρή χώρα η οποία η ίδια δεν μπορεί να ζήσει τους δικούς της κατοίκους, δέχεται πίεση και οικονομική εξαθλίωση χωρίς λόγο, πραγματικά. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τυφλά χτυπήματα, τα οποία δεν έχουν πραγματικά λόγο μεταξύ μας να έχουμε τέτοιου είδους εξάρσεις.
0: Μου ήρθαν δύο άλλα μηνύματα ακόμα από δύο φίλους ακροατές. Ο φίλος ο Ανδρέας μας γράφει: δεν υπάρχει κάτι πιο ρατσιστικό από το να χαρακτηρίζεις κάποιον φασίστα και να θέλεις να το αφαιρείς κατά χρηστά το λόγο.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, και ο δεύτερος φίλος, ο Αλέξανδρος, εγώ βρε παιδιά, λέω νορμάλ ακούω να τα λέει, δεν έχει ακουστεί κάτι ρατσιστικό ως τώρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρος από το Περιστέρι. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα και με την φαντάζομαι τη σύμφωνη γνώμη σου. Θέλω να διαβάζω όλα τα μηνύματα που έρχονται.
1: Καλά κάνετε.
0: Και τα αντίθετα, για να φαίνεται, θα φανεί και θα το δούμε και στο τέλος της εκπομπής, θα φανεί ποιοι στείλαν έτσι, πόσοι μάλλον, ποιοι, Παναγία μου, πόσοι στείλαν έτσι, πόσοι στείλαν αλλιώς. Και σου βάζω ένα στοίχημα ότι ο καλός φίλος, ο καλός ακροατής, ο Δημήτρης, ίσως να είναι παρέα μάλλον έναν βαριά-βαριά, όλοι οι υπόλοιποι, γιατί δεν ακούγεται κάτι ρατσιστικό στο λόγο σου, Έλενα. Εδώ στην εκπομπή αυτή έχουμε φιλοξενήσει και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, το Χαράλαμπο τον Καρπούζο, και θα φιλοξενήσουμε και άλλους. Και άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία βέβαια λέμε καμιά φορά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι υπερκομματικά τα ψηφοδέλτια. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει στήριξη από τα κόμματα στις δημοτικές παρατάξεις. Το ξέρεις καλά και εσύ, είσαι χρόνια στο πολιτικό στίβο.
1: Το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, έχουμε φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσουμε πάρα πολύ κόσμο από όλες τις παρατάξεις, τις ιδεολογίες, τις πλευρές κτλ. Δεν θέλω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν θέλω να βλέπω τέτοιου τύπου μηνύματα τόσο ακραία, τόσο φονταμενταλιστικά, γιατί εδώ συγκεκριμένο σαν να σου λέει κλείσει το μικρόφωνο. Μπορεί κάλλιστα να εκφράσει την αντίθεσή του, κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, η δημοκρατία, η οποία θεσπίστηκε για πρώτη φορά σε τούτη εδώ τη χώρα, σε τούτο εδώ τον τόπο, αυτό πρεσβεύει. Παλεύω μέχρι σε σκάτων για να έχεις το δικαίωμα να πεις τη γνώμη σου. Όχι όμως να μου κόβεις το λόγο. Να μου
1: συμφωνούμε,
0: κόβεις την
1: άποψη. Συμφωνούμε και είμαστε εδώ να συζητήσουμε και να λύσουμε και ό,τι απορίες έχει ο ακροατής σας.
0: Θα σου πω και κάτι άλλο. Κάτι πολύ πετυχημένο που έχει πει η Λαντρεοπούλου. Λέει στο τέλος, λέει, θα λέμε ακροδεξιό, ποιον γράφουμε το δεξί χέρι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Μα και η πρόεδρος δεν λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Μπορεί να έχει έναν αιχμηρό και καυστικό λόγο, γιατί η δυναμικότητά της είναι πραγματικά έτσι τεράστια, αλλά δεν λέει κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικότητα.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Διαβλέπει το πρόβλημα το οποίο τίνει να διωγγωθεί η Έλενα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Είμαστε μια Ελλαδίτσα των 132.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, των 10 σκάρτα εκατομμυρίων. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 6-7 εκατομμύρια οι Έλληνες.
1: Ακριβώς. Έχουμε τεράστιο ζήτημα με το δημογραφικό.
0: Και όποιος διαφωνεί, ας κάνει μια βολτίτσα 12-12.30, 1-2 τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Γιατί
0: εγώ κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας και με τα πόδια και με μοτοσυκλέτα και δεν βρίσκεις Έλληνα ούτε για δείγμα.
1: Δεν τολμάς.
0: Και όχι τουρίστα.
1: Δεν τολμάς.
0: Έτσι. Και δεν μιλάω ότι βλέπεις τους τουρίστες.
1: Άρα τίθεται ζήτημα, λοιπόν, εδώ δεν είναι θέμα ρατσισμού. Τίθεται ζήτημα δημογραφικού αυτομάτως, τίθεται ζήτημα ασφάλειας σε μια χώρα, σε μια πρωτεύουσα, έτσι, σε μια πρωτεύουσα.
0: Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Ευρωπαϊκή παρακαλώ. Πρωτεύουσα, τίθεται ζήτημα ασφάλειας, αν μπορείς να κυκλοφορήσεις τη νύχτα. Δημογραφικό, όσο πάει και ο ελληνικός λαός μειώνεται. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό.
0: Αυτό είναι ο ρατσισμός απέναντι στον Έλληνα.
1: Αυτό
0: το ότι
1: δεν είναι ρατσισμός.
0: Δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει παιδιά και να τα θρέψει.
1: Ακριβώς.
0: Νέα ζευγάρια παντρεύονται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κουβέντα που είχαμε νέο ζευγάρι
1: αυτό,
0: πρόσφατα.
1: Αυτό είναι ο ρατσισμός που δέχεται ο Έλληνας αυτή τη στιγμή με την ανέχεια, με την οικονομική εξαθλίωση, με το ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του όπως θα ήθελε και του αξίζει. Αυτά είναι προβλήματα. Η ακρίβεια, το ενεργειακό, όλα αυτά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Περνάμε λοιπόν και βγάζουμε ταμπέλες και αφήνουμε τα ουσιαστικά προβλήματα που πραγματικά ο Έλληνας αυτή τη στιγμή αγκομαχά να βγάλει τους λογαριασμούς μέχρι το μέσο του μήνα. Τι να πούμε, δηλαδή το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αντί να εστιάσουμε λοιπόν στα σοβαρά προβλήματα, την οικονομία, τη λαθρομετανάστευση. Το ότι κινδυνεύουν άνθρωποι, οι κοπέλες έξω, βιάζονται, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν νύχτα, δεν υπάρχει ασφάλεια επαρκής, δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό στα νοσοκομεία. Είδατε τι έγινε πρόσφατα. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη Παρασκευή στο
0: Με την νοσηλεύθερη, η οποία.
1: Ναι, κατέρευσε. Κατέρευσε. Λοιπόν, δραματικές καταστάσεις με την υποστελέχωση στο ΕΣΥ. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι είναι θέμα της κυβέρνησης ότι δεν παίρνει αρκετό κόσμο, δεν διορίζει αρκετό κόσμο. Δεν θέλει να πάει ο κόσμος. Δεν θέλει να πάει ο κόσμος να δουλέψει στο ΕΣΥ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι τεράστιο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι καμπανάκι τεράστιο και δεν το συζητάμε. Δεν συζητάμε γιατί το νέο το παιδί δεν θέλει να σπουδάσει νοσηλευτική, δεν θέλει να δουλέψει. Πηγαίνουν, ξέρετε, διορίζονται και μέσα σε μία εβδομάδα έχουν παραιτηθεί. Είναι τόσο σκληρές οι συνθήκες στα νοσοκομεία που πραγματικά δεν αντέχουν. Δεν είναι δουλειά, δηλαδή, η οποία είναι για γερά νεύρα. Δεν αντέχεις να είσαι σε όλους τη ζωή, να κάνεις ένα τέτοιο έργο, να υποαμείβεσαι. Είδατε τώρα πρόσφατα, νομίζω εχθές, ήταν έγινε ολόκληρο ζήτημα στη Βουλή για τα βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές. Λοιπόν, γιατί δεν τα έχουν πάρει όλοι? Έτσι, μετά από πόσα χρόνια και πόσες δεκαετίες συζητάμε ακόμη για τα αυτονόητα, για ένα κλάδο που από το πρωί μέχρι το βράδυ δίνει πραγματικά την ψυχή του στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία για να σώσει ζωές.
0: Δίνει μάχες.
1: Δίνει μάχες.
0: Το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοπήξεις.
1: Δεν βγάζω απ' έξω το λιωτικό.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 943 Interveten Sports.
5: Super Sport 104.
6: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
7: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
6: Πω.
7: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
6: Όπως?
7: Όπως το παγκόσμιο!
8: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Super Sport 104.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 9.43 Interfetten Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουλάκης στο μικρόφωνο, κάθε Παρασκευή 10 με 12. Πήγαν από 12 με 2, η παλιά συνήθεια, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. 10 με 12 κάθε Παρασκευή. Εδώ στην δική σας ραδιοφωνική παρέα. Ελπίζω να σας κρατάμε καλή, έτσι, συντροφιά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Παίρνετε τηλέφωνο και θέτετε τα ερωτηματά σας εδώ στην έκλεκτη, στην ακριβή καλεσμένη μας, που δεν είναι άλλη από την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής. Μπορείτε να καλείτε και να θέτετε τα ερωτηματά σας, όπως έκανε η κυρία Έρικα από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα το πούμε ευθύς αμέσως, μόλις πω τους τρόπους επικοινωνίας, τους είπα, τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε για το Viber, το 6939-943-943, και εκεί στέλνετε τα ερωτηματά σας και ό,τι θέλετε πραγματικά, να ξέρετε, όλα τα διαβάζουμε. Τα πάντα, λέει, αναγιγνώσκονται, τα ευπρεπή τα λέμε και στον αέρα. Έτσι δεν είναι, Έλενα Μπεκρή?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι μας λέει? Μας λέει εδώ ο Ανδρέας, ο φίλος μας, με την... Λοιπόν, γράφει, δεν είναι θέμα καταγωγής. Το πρόβλημα είναι ότι σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων η εγκληματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Και επίσης ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αλλοδαπών συμπολιτών μας δεν πληρώνουν φόρους και εξάγουν συνάλλαγμα στο εξωτερικό από την οποιαδήποτε εργασία του νόμιμη ή παράνομη. Με την παραβατικότητα και την εξαγωγή του πλούτου υπάρχει πρόβλημα και όχι με την καταγωγή. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Είναι,
0: θα σου
1: είναι.
0: Πω επίσης και το μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή. Η Αφροδίτη λέει θα πάει πολύ καλά στις εκλογές. Ο κόσμος είναι κοντά της.
1: Πολύ χαίρομαι
0: αυτό,
1: γι' αυτό.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι αρκετά έτσι. Ανεβαίνει αρκετά η.
1: Είμαστε και εμείς κοντά στον κόσμο, να ξέρετε.
0: Και επίσης μας λέει ο Διαμαντής, Γιώργο, δεν είναι το κέντρο. Έλα στον Πειραιά μια βόλτα. Δεν βλέπουμε Έλληνες. Δουλειά στον ελληνικό λαό με δικαιώματα και αξιοπρέπεια, λέει. Και θα μου απαντήσει σε αυτά τι προβλέπει το πρόγραμμα της Φωνής Λογικής, όπως και η κυρία Έρικα που πήρε από τη Θεσσαλονίκη. Να καλησπερίσουμε και την όμορφη Θεσσαλονίκη μας, την αγαπάμε τη Μακεδονία μας.
1: Εννοείται, έτσι, πάρα πολύ.
0: Και την συμπρωτεύουσα.
1: Εννοείται.
0: Αγαπώ Θεσσαλονίκη, αν και είμαι, και εγώ. Είμαι κατά το ίμιση Ρεθυμνιώτης και κατά το ίμιση Αρκάς, να ξέρεις.
1: Μα και η πρόεδρός μας είναι από το Βορρά, έτσι.
0: Ναι, η Μακεδόνισσα.
1: Δυνατή.
0: Και μαχητική. Μας λέει η κυρία Έρικα, τι θα κάνει η Φωνή Λογικής για το δημογραφικό, Έλενα Μπεκρή?
1: Δημογραφικό.
0: Βαρύ ζήτημα.
1: Στη Φωνή Λογικής η αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας για μας. Και μάλιστα η πρόεδρος έχει ήδη εξαγγείλει κίνητρα για την απόκτηση παιδιών, φορολογικές ελαφρύνσεις για τις οικογένειες και στήριξη των νέων ζευγαριών. Έχει μέσα στο πρόγραμμά της, αν μπει κανείς στη Φωνή Λογικής, και θα χαρούμε πάρα πολύ, πολλοί από εσάς απόψε που μας ακούτε, να μπείτε λίγο, αξίζει να μπείτε στο πρόγραμμα της Φωνής Λογικής και να διαβάσετε τις προγραμματικές δηλώσεις. Έχει όλους τους τομείς μέσα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και πραγματικά θέλουμε πάρα πολύ να δοθούν κίνητρα για τις γεννήσεις. Μάλιστα υπάρχουν και κάποια επιμέρους τα οποία, όπως είναι το επίδομα γέννησης, το οποίο είναι μια πρόταση για εφάπαξ καταβολή βοηθήματος για κάθε παιδί. Έχει διάφορα κριτήρια για τα επιδόματα. Απαιτείται βέβαια ο ένας από τους δύο γονείς να είναι Έλληνας πολίτης, έτσι ώστε να δικαιούνται αυτά τα επιδόματα. Και δίνει πάρα πολύ έμφαση η πρόεδρος στις υποδομές των βρεφονηπιακών σταθμών, όπου θέλει πραγματικά όλα τα παιδιά της Ελλάδος να μπορούν να έχουν μια θέση στο βρεφονηπιακό σταθμό της γειτονιάς τους. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Λες τα παιδιά της Ελλάδος.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει ως μετανάστες,
1: mm-hmm,
0: νόμιμα, με τα χαρτιά τους.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν παιδάκια τα οποία έχουν γεννήθει στην Ελλάδα.
1: Έλληνες.
0: Όπερ σημαίνει είναι Έλληνες, με
1: ακριβώς
0: ταυτότητα, με ηθαγένεια, με. Η Φωνή Λογικής.
1: Μέσα.
0: Αυτά τα παιδιά τα θεωρεί Έλληνες.
1: Βεβαίως.
0: Και τους γονείς τους προφανώς.
1: Βεβαίως. Οποιοσδήποτε είναι νόμιμος.
0: Εδώ λοιπόν σπάς κάθε ρατσιστικό υπονοούμενο, Έλενα Μπεκρή.
1: Μα οποιοσδήποτε, κύριε Τσουράκη, οποιοσδήποτε είναι Έλληνας νόμιμος, αν εμείς αυτή τη στιγμή πούμε αύριο ότι θέλουμε να πάμε να δουλέψουμε στην Αγγλία, έτσι, Με νόμιμα χαρτιά δεν θα πάμε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πώς θα πάμε?
0: Βέβαια, θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Επειδή ο Έλληνας ξέρει από μετανάστευση. Νομίζω ότι σχεδόν κάθε οικογένεια, κάθε ελληνική οικογένεια
1: έχει
0: έναν συγγενή στο εξωτερικό.
1: Το έχει ζήσει. Όμως πας νόμιμα.
0: Ναι.
1: Ούτε απαιτείς να λάβεις κάτι το οποίο το δικαιούσε. Και όταν με το καλό μείνεις στα 5, στα 6 χρόνια, στα πόσα χρόνια δίνεται υπηκότητα ή αντίστοιχη στην ξένη χώρα στην οποία διαμένεις και εργάζεσαι, ασφαλώς θα δικαιούσε νόμιμα και τα επιδόματα που δικαιούται κάθε υπήκος της αντίστοιχης χώρας.
0: Θα σου φέρω έναν αντίποδα εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια στιγμή η πρώτη μετανάστες, γιατί ακόμα και οι μετανάστες που φεύγανε το 1900, πολλοί φεύγανε με χαρτιά. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που οι παππούδες και οι προπαππούδες τους από την Κρήτη φύγανε και πήγανε στην Αμερική με χαρτιά όμως. Αλλά ξέρω και ανθρώπους εκείνης της εποχής που πήγαν ως λαθρομετανάστες.
1: Μιλάμε τώρα για εποχές ζώρικες.
0: Μιλάνε.
1: Μετά από εμφυλίους, μετά αρχές, από κατοχές, έτσι.
0: Για τις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Έτσι.
0: Μετά την απελευθέρωση και από τους Τούρκους, μετά και την ανεξαρτησία της Κρήτης το 1912, την απελευθέρωση με το κίνημα στο Θέριζο του Βενιζέλου κτλ. Γιατί το λέω τώρα για το συγκεκριμένο τόπο που τυχαίνει να είναι και η καταγωγή μου. Λοιπόν, πήγανε λαθρομετανάστες, όχι τσούρμο, έτσι. Πήγανε 5-6 άνθρωποι. Δεν πήγαιναν καραβιές, πήγαιναν όμως σε μια χώρα η οποία ήταν τεράστια, με πολλές ευκαιρίες και πολλές θέσεις, με μεγάλη ανάγκη εργατικά χέρια, γιατί υπήρχε μια έξαρση της βιομηχανοποίησης και της παραγωγής και γενικά ήταν, ρε παιδί μου, όλη αυτή η πρωτόλια, η επανάσταση στη βιομηχανία, οι εφευρέσεις, όλα αυτά.
1: Να κάνω και εγώ εδώ μια ερώτηση.
0: Και πολλοί μεγαλούργησαν, οι περισσότεροι μεγαλούργησαν.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μεγάλη κετρανή.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν έτσι, παρανόμησαν.
0: Δεν μέναν σε παράγκες και κυκλοφορούσαν με παντόφλες.
1: Αυτό πήγα να πω. Παρανόμησαν εκεί που πήγαν.
0: Μπορεί και να παρανόμησαν. Δεν θέλω να. Επειδή είναι
1: δηλαδή
0: κάποια...
1: έκαναν εγκλήματα ή πήγαν να εργαστούν. Και κάποια στιγμή.
0: Υπό αυτή την έννοια.
1: Υπό αυτή την έννοια.
0: Δεν νομίζω.
1: Λοιπόν,
0: τέτοια αναφορά τουλάχιστον δεν υπάρχει.
1: Εμείς δεν μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι είναι λάθροι, είναι παράνομοι, ασκούν βία. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, μπορεί να υπάρχει και να μπει και να βγει άνθρωπος και εκτός, και να μην είναι Έλληνας, ναι. Αλλά από τη στιγμή που θέλει να μείνει και να εργαστεί νόμιμα, βεβαίως και νόμιμα να λάβει και την υπηκότητά του και νόμιμα να δημιουργήσει την οικογένειά του και νόμιμα να εργαστεί και να μπορέσει να προσφέρει και να παράγει έργο στον ελλαδικό χώρο. Αυτό δεν είναι ρατσισμός, είναι
0: οποίο,
1: πραγματικότητα.
0: Να σου πω ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται τεχνητά, θα σου πω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Έρχεται ο μετανάστης, ο λαθρομετανάστης, ο Α, ο Β στην Ελλαδίτσα. Του υπόσχονται παράδεισο, του υπόσχονται πιλάφ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί.
1: Οι ΜΚΟ είναι αυτές.
0: Ναι,
1: δεν είναι ο Έλληνας, ούτε
0: οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς που έρχονται είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια παιδεία, κάποια μόρφωση.
1: Είναι θύματα κάποιων ΜΚΟ.
0: Και πληρώνουν κάποιες χιλιάδες δολάρια το κεφάλι.
1: Ακριβώς.
0: Προκειμένου να έρθουν με χίλιους κινδύνους από τις χώρες τους εδώ.
1: Αυτό είναι που λέει και η πρόεδρος. Δεν πρέπει αυτές οι ΜΚΟ να πάβουν, να χρηματοδοτούνται και να μεγαλώνονται, να διωκώνονται από ένα κράτος που τις στρέφει.
0: Κάποιος συμφέρει.
1: Κάποιος συμφέρει, λοιπόν.
0: Να σου πω και το άλλο. Έρχονται στην Ελλαδίτσα. Κολλάνε εδώ. Γιατί πολλοί, να ξέρεις, έχουν προορισμό τις κεντρικές χώρες της Ευρώπης και τη Σκανδιναβία. Η οποία Σκανδιναβία, επειδή οι περισσότερες σκανδιναβικές χώρες είναι αρκετά πλούσιες, έχουν πολύ συγκεκριμένα προγράμματα για τους μετανάστες. Με επιδόματα παχυλά και. Λοιπόν, και κολλάνε στην Ελλάδα. Και διαβιούν όπως διαβιούν. Και τους φύγει η πείνα. Δεν θα την πέσουν στο τέλος, στην έσχατη, θα δουν την έσχατη λύση να κλέψουν, να ασκήσουν βία.
1: Ασφαλώς.
0: Για να φάνε.
1: Ασφαλώς.
0: Άρα, ποιοι φταίνε, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι αυτοί που έρχονται είναι όλοι εγκληματίες, για όνομα του Θεού. Αλλά όταν τον σφίξει η πείνα και η ανέχεια, τι θα κάνει?
1: Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπαίνουν σωστά να ενταχθούν, έτσι, βλέπετε τελευταία, λένε, εξαγγέλει η κυβέρνηση η τωρινή ότι έχει πάρει μέτρα, ότι έχουν γίνει πιο αυστηρά τα μέτρα. Πότε γίναν πιο αυστηρά τα μέτρα για τους λαθρομετανάστες? Πότε? αφού ασκείται κοινωνική πίεση και δημιουργούνται προβλήματα. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, καθημερινά βλέπουμε στα δημοσιεύματα ορδές λαθρομεταναστών, καραβιές όπως λέτε κι εσείς. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους ποιος τους ελέγχει, και μην πείτε ότι περισσότεροι από αυτούς είναι γυναικόπαιδα. Γιατί βλέπουμε όλοι ότι έρχονται χωρίς χαρτιά, οι περισσότεροι λένε ότι είναι ανήλικοι ασυνόδευτοι και δεν είναι, αν είναι η μισή ανήλικη. Είναι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και δεν
0: εγώ
1: υπάρχει...
0: τουλάχιστον στα τηλεοπτικά πλάνα που βλέπουμε πολλές φορές, βλέπω ενήλικες, νεαρούς, άντρες ηλικίας μεταξύ 20 και 30. Πρόσεξε με λίγο. Αν γίνονται κάτι εδώ στην Ελλάδα, ο Έλληνας, το ηλικιακό γκρουπ 20 με 35, 20 με 40 θα φύγει από τη χώρα, θα μένουν εδώ να πάρουν τα όπλα.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν λέει κάτι το οποίο είναι η πρόεδρος παράλογο. Να μιλάμε για την απόλυτη φύλαξη των συνόρων. Δεν μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει, βεβαίως.
0: Στον φίλο μας τον Βασίλη τον Καπέλη, που είναι τακτικότατος ακροατής του σταθμού μας.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Ο οποίος μας λέει: γεια σας, ακούμε ενδιαφέρον τα σχόλιά σας για τη δημοκρατία. Επειδή και στην αρχαιότητα υπήρξαν πολλά είδη πολιτευμάτων, σωστός ο Βασίλης, εκτός της άμεσης δημοκρατίας, όπως η αριστοκρατία, η ολιγαρχία κτλ. Επειδή εσείς δεν μπορείτε πιθανόν να το πείτε, σήμερα στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα, θα το πούμε, Βασίλη μου, όλα θα τα πούμε, όλα τα λέμε. Σήμερα λέει λοιπόν στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε απόλυτα ολιγαρχικό πολίτευμα και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό γιατί συνδυάζεται με αυταρχικότητα. Εγώ δεν μπορώ λοιπόν να είμαι υποψήφιος γιατί χρειάζονται τόσα χρήματα που περισσότερος κόσμος δεν τα έχει.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν ξέρω τι είδους δημοκρατία φαντάζεται ότι υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί και τότε οι λίγοι συμμετείχαν στη δημοκρατία.
0: Ήταν μια πρώιμη μορφή δημοκρατίας.
1: Θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα, δηλαδή ναι, στην ιστορία. Επίσης η δημοκρατία, τώρα αυτό είναι που θα ακουστεί ρατσιστικό, δεν ξέρουμε κατά πόσο πάντοτε είναι σωστή. Δηλαδή, αν εγώ έχω 10 άτομα πίσω μου που ορίζουν τη δημοκρατία μια λάθος τακτική.
0: Την εφαρμόζουμε λάθος τρόπο.
1: Και εσείς είστε ένας, η μονάδα, και δεν ακούγεστε.
0: Τι αυτό γίνεται? Δεν είναι δημοκρατία.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν είναι δημοκρατία. Είναι
1: βλέπετε λοιπόν ότι κάπου. Πού θέλω να καταλήξω. Ας μην κολλάμε στους ορισμούς και στις ταμπέλες. Ας δούμε ποιο είναι το γενικό καλό για τον Έλληνα. Ποιο είναι, ναι, το γενικό καλό για μια χώρα να πάει μπροστά. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας βάλεται από την ακρίβεια. Βάλεται από τον ενεργειακό. Βάλεται ότι είμαστε ουσιαστικά υποτελείς σε μια Ευρώπη. Υποτελείς σε μια παραγωγή. Δεν έχουμε δικό μας πρωτογενή τομέα.
0: Η Ελλάδα κάποτε παρήγαγε, εκτός από τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία θεωρούνταν από τα καλύτερα παγκοσμίως, τα παρήγαγε πλέον τρως. Ντομάτα Κολομβίας και πατάτα Αργεντινής.
1: Γιατί πάμε μακριά,
0: φίλη μου Έλενα.
1: Πήγα να πάρω
0: ντομάτα Βελγίου.
1: Μύρτιλα που ζητάνε.
0: Δεν τρώω τέτοια φρούτα. Εγώ τρώω πορτοκάλια, νεκταρίνια και
1: καπούσια. Τα μύρτιλα που βγαίνουν στους θάμνους. Που αν θυμάστε στα βάτα, τι γινόταν στα χωριά μας. Που μεγαλώσαμε. Λοιπόν, ξέρετε από πού τα φέρνουνε? Μεγάλη λυσίδα σούπερ μάρκετ. Από τη Χιλή και από το Περού. Γιατί, παιδιά μου? Γιατί εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε δικά μας μύρτιλα?
0: Στην Αρτέμιδα, από όπου έχω τη χαρά να μεγαλώσω τη μισή μου ζωή, όλα τα σπίτια έχουν βατομουριές.
1: Δεν είναι συγκλονιστικό?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν έχουμε παραγωγή.
0: Και τα κόβαμε και μουριές με λευκά μούρα και τα κόβαμε έτσι και τα τρώγαμε πιτσιρικά.
1: Όλα τα παιδιά τα ίδιο κάναμε και στα χωριά μας. Αλλά...
0: Ο Μάνος ο Σταραμόπουλος λέει καλησπέρα.
1: Καλησπέρα
0: Γιώργα, πάντα έτσι με χαιρετάει ο Μάνος μας. Γιατί δεν μαθαίνουμε ποτέ το πόθεν έσχεσαι των πολιτικών?
1: Κοιτάξτε, όταν γίνω πολιτικός, ευχαρίστω να το μάθετε.
0: Εμείς εδώ θα σας στηρίξουμε.
1: Όταν θα εκλεγώ με το καλό. Νομίζω όμως ότι ανεβαίνουν τα ποθενέσχες. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κρυφό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον ανεβαίνουν όλα. Γι' αυτό και κατά καιρούς ακούς κάτι μπαμ από κάτι αριστερούς που έχουν 50 κίνητα, ας πούμε. Έτσι, 50 κίνητα σου λέει αριστερός. Εντάξει. Okay, δεν λέμε να έχεις ένα σπίτι στο χωριό από τον παππού σου και από τη γιαγιά σου και ένα σπίτι που το έχεις πάρει με δάνειο.
0: Καλά, και για τους δεξιούς ισχύει αυτό. Για τους κεντρώους.
1: Για όλους ισχύει. Αλλά ειδικά για τους αριστερούς, παιδιά. Όταν
0: το πόθεν,
1: σου
0: λέει,
1: λένε.
0: Να μας πούν πού τα απέκτησαν, λέει ο Μάνος.
1: Ας μας πούν. Εγώ ακόμη δεν
0: είμαι. Εγώ μπορώ να ανεβάσω ένα πόσο στη διάβγεια. Να φαίνεται ότι έχω αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Πόθεν όμως.
1: Εντάξει, νομίζω είναι ανεβασμένα όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κρυφό πάντως. Είναι, είναι. Μπορεί να τα βρει, να του πει. Αν ψάξει το διαδίκτυο, βρίσκονται όλα πλέον. Ναι. Ουδέν κρυπτών πλέον.
0: Ο Διαμαντής λέει: παιδιά, ακτινίδια που η Ελλάδα έχει περιθώρια μεγάλο κέρδος και η Νουδού λέει: πετάει αετό.
1: Σε πολλά πετάει αετό η Νουδού.
0: Για πες μας έτσι, θέλω έτσι να μου πεις.
1: Σε πολλά
0: καταρχάς,
1: πετάει.
0: Θέλω να πω στον κόσμο, στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούν, ότι η Έλενα, παιδιά, έχει έρθει εδώ, η Έλενα Μπεκρή, τρομερά οργανωμένη, με τις σημειώσεις της, με τα χαρτιά της. Όλα, καταρχάς. Όλα δακτυλογραφημένα, εκτυπωμένα, μια νοικοκυριοσύνη και μια αλφαδιά που λέγω. Έτσι, Έλενα.
1: Να πούμε εδώ λίγο στο αγαπητό σας ακροατήριο, γιατί πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν. Έχω και εγώ δικές μου εκπομπές.
0: Μπράβο. Ήθελα να πάμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι. Είμαι λίγο οργανωμένη και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχω μια εκπομπή που ανεβαίνει από το βορρά μέχρι το νότο κάθε Δευτέρα πρωί, και μία άλλη πάλι πολιτική, η οποία λέγεται «Εδώ παίζει πολιτικά talkback» με την Έλενα Μπεκρή, κάθε Τετάρτη, όπου έχω τη χαρά να φιλοξενώ ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν είναι μόνο πολιτικοί και ασκούν πολιτική στην Ελλάδα. Έχω και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παλεύουν, είναι βιοπαλεστές, ανθρώπους οι οποίοι είναι της γνώσης, άνθρωποι οι οποίοι είναι καθημερινά, έχουν τις επιχειρήσεις τους και δουλεύουν και εργάζονται και αγκομαχούν στην Ελλαδίτσα, η οποία πραγματικά πάει από το κακό στο χειρότερο, όπου αναπτύσσονται θέματα της απλής καθημερινότητας, ακρίβεια, ενεργειακό. Είχα πρόσφατα και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσηλευτών του ΕΣΥ, τον κύριο Βραμίδη, μετά από το θλιβερό συμβάν που έγινε στο Ναύπλιο, που συζητήσαμε πραγματικά και σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή, γιατί το ΕΣΥ, ας μην ξεχνάμε, είναι ένα γυρασμένο τοπίο το ΕΣΥ. Θέλει αναδιάρθρωση εχθές, όχι σήμερα. Έχει μία βαριά υποστελέχωση, και όχι μόνο από νοσηλευτές και από γιατρούς. Είναι αυξημένες οι απαιτήσεις, γιατί πείτε μου, ολόκληρη Ελλάδα, πόσα παιδιατρικά νοσοκομεία έχουμε.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Η Δυτική Αττική, με 500, 600, 700 χιλιάδες πληθυσμό και γύρω στα 100-120 χιλιάδες παιδιά, δεν έχει παιδιατρικό νοσοκομείο. Η Δυτική Αττική.
1: Η Δυτική Αττική. Πόσα έχει η Ελλάδα, σύνολο.
0: Παιδιατρικά νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα έχει η Ελλάδα, μπορώ να σου πω πόσα έχει το Λεκανοπαίδιο.
1: Το Λεκανοπαίδιο αυτή τη στιγμή πόσα έχει.
0: Έχει σίγουρα τα τρία παιδών.
1: Τα τρία παιδών.
0: Έτσι.
1: Φτάνουν, είναι αρκετά.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρόσεξε, το ένα παιδόν είναι στην Πεντέλη και τα άλλα δύο παιδόν είναι και τα δύο κολλητά δίπλα-δίπλα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Λοιπόν, και πέραν τούτου, είμαστε πολλοί παιδιά. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός. Μία με τη μετανάστευση, μία με το ένα, μία με το άλλο. Ο πληθυσμός στις πόλεις και στις συμπρωτεύουσες και στην πρωτεύουσα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή το βλέπεις πλέον, έχει γίνει καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη για να πας από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Εγώ, Ελένα μου, παιδάκι ήμουνα και έχω φτάσει 47 στα 48 και άκουγα ανέκαθαν για την αποκέντρωση και ακούω ακόμα για την αποκέντρωση. Και τι κάνουμε, είμαστε όλοι μαζεμένοι στα αστικά κέντρα. Έτσι. Η επαρχία Μαραζώνη, η επαρχία που ήταν η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας,
1: έτσι,
0: η
1: ακριβώς.
0: Επαρχία που έθρεφε την Ελλάδα, έτσι, και πλέον οι νέοι δεν γίνονται αρρώστες, το ξέρεις αυτό.
1: Εγώ το ξέρω και έχω κάνει και εκπομπή γι' αυτό. Έτσι, η ακρίβεια μαστίζει, κίνητρα δεν υπάρχουν για τον νέο άνθρωπο να γυρίσει.
0: Γιατί
1: στον πρωτογενή τομέα.
0: Μαντρωμένους όμως.
1: Μαντρωμένους, τι εννοείται.
0: Εδώ, στα αστικά κέντρα. Είμαστε όλοι μαζεμένοι. Εδώ,
1: κοιτάξτε,
0: εκεί,
1: ναι,
0: παραδείγμα.
1: Γιατί μας έχουν μαντρωμένους.
0: Για να είμαστε καλύτερα, πιο εύκολα ελεγχόμενοι.
1: Και κοιτάξτε, πέραν τούτου, όταν δεν δίνονται κίνητρα, δεν δίνεται η απαιτούμενη ανάπτυξη στην περιφέρεια. Γιατί να μείνει ο νέος στην περιφέρεια. Υπάρχει ο απόλυτος μαρασμός. Γιατί να μείνει. Και γι' αυτό έχει η Φωνή Λογικής πολλές φορές έχει συζητήσει και γι' αυτό.
0: Προτιμά να έρθει ο νέος από την επαρχία και να πάει αποθηκάριο σε ένα σούπερ μάρκετ και να παίρνει 800-900 ευρώ, αλλά να ξέρει ότι είναι το ωράριό του αυτό, 9, 5, 8, 4, θα πάρει αυτά, θα ζήσει. Παρά να μείνει στην επαρχία, να καλλιεργήσει τα χωράφια του πατέρα του, του παππού του, να μοχθήσει, να βγάλει παραγωγή και αν θα την πουλήσει.
1: Είδατε τι έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, μεγάλα σκάνδαλα μαστίζουν την Ελλάδα μας, έτσι, τα οποία...
0: Μεγάλο φαγωπότη.
1: Μεγάλο φαγωπότη. Αυτοί όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες που δεν έλαβαν μέρος σε αυτό το φαγωπότη, δεν είναι ρηγμένοι?
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ρηγμένοι αυτοί οι άνθρωποι που με μόχθο και με αγώνα και με τον ιδρώτα τους προσπαθούν τίμια να βγάλουν το ψωμί τους και είναι ρηγμένοι αυτή τη στιγμή από παντού?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα πολύ σοβαρά τα οποία τα αφήνουμε στην άκρη, τα ξεχνάμε, είμαστε όλο φρουφρού και αρώματα, έτσι, και δεν μπαίνουμε να δώσουμε λύσεις και προτάσεις αληθινές. Δηλαδή, όχι να συζητάμε και να λέμε αχ, τι, να το λύσουμε αυτό. Όχι, τι να το λύσουμε? Εχθές, εφαρμογή. Να ξεκινήσουν προγράμματα, εχθές. Όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι θα. Όχι εξαγγελίες του τύπου θα κάνουμε θα. Τώρα που πλησιάζουν και οι εκλογές, θα ακούσουμε πάρα πάρα πολλά. Όλα θα τα θυμηθούμε τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Τώρα θα παίζουν στο τραπέζι πάρα πολλές εξαγγελίες.
0: Και τα προβλήματα δεν λύνονται και με ευχολόγια, έτσι.
1: Όχι, ούτε με, και ξέρετε, ούτε με ευχολόγια, ούτε με επιδοματικές πολιτικές. Που κάνουμε, πετάμε το τυράκι στον πολίτη να πάρει ένα κουπονάκι να γεμίσει τον ντεπόζιτό του, να βάλει 50 και 30 ευρώ βενζίνη.
0: Έχει
1: δεν
0: μάθει,
1: λύνεται.
0: Έχει μάθει ο Έλληνας να ζει με επιδόματα.
1: Ναι,
0: έγινε μάθει, συνήθεια πλέον.
1: Μα δε, ναι, έγινε συνήθεια, αλλά αυτό δεν σου λύνει το βασικό σου πρόβλημα. Το χαμηλό σου μισθό. Την ανεργία την οποία σε μαστίζει και αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις που θα βρίσκεσαι. Τον ιδιώτη, ο οποίος ιδιώτης αυτή τη στιγμή αγκομαχά να βγάλει τα φορολογικά, έτσι, και τις εισφορές του που είναι δυσανάλογες. Υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα όπου καθόμαστε και αρμενίζουμε και λέμε α, εντάξει, έλα, έχουμε άλλη μια τετραετία. Δεν είναι έτσι. Όπως και για το λαθρομεταναστευτικό, είμαστε, η κυβέρνηση τώρα είναι από το 19. Τι έχει κάνει το 19 μέχρι τώρα? Εξαγγέλει κάθε τόσο αυστηρές πολιτικές.
0: Εγώ ακούω κιόλας, στείλαμε πίσω τόσους, ναι, κάναμε πίσω τόσους. Δεν βλέπω τέτοια πράγματα.
1: Στην πράξη τι βλέπουμε εμείς?
0: Οι δομές γεμάτες.
1: Η εγκληματικότητα είναι στο αποκόρυφωμά της. Ο Έλληνας πολίτης φοβάται να βγει έξω. Κάποτε εμείς μεγαλώσαμε και μπορούσαμε να βγούμε στην αλάνα της γειτονιάς. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά.
0: Είμαι και εγώ μεγαλούτσικος.
1: Μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή ελεύθερα να παίξουν στην πλατεία της γειτονιάς, στο πάρκο της γειτονιάς?
0: Κοίτα, εμένα επειδή ας πούμε ο γιος μου είναι μεγάλος και πάλι όμως ζορίζομαι,
1: ναι,
0: δυσκολεύομαι.
1: Τα παιδάκια τα μικρά, για πείτε μου,
0: τα μικρά,
1: που εμείς μεγαλώσαμε μέσα στο χώμα και με ποδήλατα και, δηλαδή θέλω να πω, έχει αλλάξει το τοπίο.
0: Η κόρη μου ας πούμε που έχει αρχίσει και μεγαλώνει, μπαίνει στην προεφηβεία και θέλει να βγαίνει μια βόλτα. Πραγματικά είμαι, όση ώρα είναι έξω με τις φίλες της, είμαι η Πατμόν.
1: Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται πλέον η εγκληματικότητα και συνέχεια το ακούμε και εδώ στα δυτικά. Μαστίζεται η Δυτική Αττική. Ποιος έχει έρθει να αναβαθμίσει αυτή την έρμη Δυτική Αττική? Εμείς εδώ είμαστε γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής, δεν είμαστε, ναι, τίποτα οι καλλιώτες.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε στο Μπάκιχαμ. Ζούμε εδώ, όλοι μαζί, καθημερινά. Λοιπόν, έχουμε τις ίδιες αγωνίες, μεγαλώνουμε στον ίδιο τόπο. Έχουμε δει πως έχει αλλάξει το τοπίο από μικρά μέχρι τώρα που έχουμε φτάσει, έχουμε κάνει οικογένειες, δραστηριοποιούμαστε, είμαστε επαγγελματίες. Πού είναι η αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής? Ποιος ασχολείται με τη Δυτική Αττική?
0: Τι είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, τώρα που όπως το αναφέρεις, μου έρχεται τελείως αθόρμητα. Μήπως η αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής δεν κρύβει τόση πολύ μάσα από πίσω?
1: Πιθανό.
0: Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, στο ελληνικό γίνεται ένα τεράστιο έργο.
1: Ναι, πιθανό. Δεν το ξέρω τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Γιατί εμείς ακόμη.
0: Εκεί τι κρύβεται, πιστεύω.
1: Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το τοπίο. Εμείς δεν είμαστε μέσα αυτή τη στιγμή. Δεν μας έχει δοθεί ακόμη να πω το χρήσμα.
0: Γιατί μας θεωρούν τους πολίτες της Δυτικής Αττικής πολίτες της δεύτερης
1: κατηγορίας? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Έτσι, λοιπόν, κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Ή μπορεί να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή να είναι στην εξουσία και να μην είναι τόσο φανατικοί
0: να μην υπεραμείνονται,
1: να την αναπτύξουν ή να δώσουν όλο τους το είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολλά. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει από τη στιγμή που δεν είμαστε επάνω για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει και τι όχι. Ευελπιστούμε όμως να λάβουμε μέρος. Έτσι.
0: Πάμε στο διαλυματάκι των 11.
1: Έγινε.
0: Για να μην το σφάξουμε κατευθείαν όπως πριν. Λοιπόν, και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. 10 με 12 κάθε Παρασκευή, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Με ακριβή και εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής. Πάμε στο διαλυματάκι των 11. Σιγά σιγά έχουμε και δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Βόγιατζή και επιστρέφουμε.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις του 943 Vitamin Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογκατζής. Επανέρχεται στο προσκήνιο και τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Ζώτα Σίλβα. Στην Ολλανδία βρίσκονται ερυθρόλευκοι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Εκτός της Τρεβέτσα, Βέζο, Παπακανέλος, Καμπελά και Νασιμέντο. Επιστρέφουν στα Σπάρτα οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ για εργομετρικές εξετάσεις ενώπιση της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Η Κιτρινόμαυρη θα αντιμετωπίσει την Φίτα στις 15 Ιουλίου στις 8 σε φιλική αναμέτρηση. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshoppers. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρίξη έξω μηνίσκου έδειξαν οι εξετάσεις του Φέντερο Τσάλοφ, καθαρεύει και η μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκη επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ανενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίησε την απόκριση του Ιβοριανού μέσου σαν ουσί διαλό. Ο Λιβαδιακό σε συμφωνία με τον 29χρονο Γκάλτερνο το Φελεκάδη Σαμιάν, πόλο Μπεραντονή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλειου Σουλή. 23χρονος υπέγραψε μονετέ συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Μπράνκο Μπαντιό, ο οποίος ανακάλυψε συνέντευξη τύπου προπονητή της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφόρητες εισιτήρια διαρκής ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας στο μήνυμα της Ασπρόβας ΚΑΕ. Για τη φάση των 32 του παγκόσμιου κυπέλλου, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην Βία Αργεντινή. Πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις των 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Όλα ίδια και αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.

0: 1943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9.43 Intervetten Sports. Εδώ στην πιο ζεστή ραδιοφωνική γωνιά των Ερτζιανών, στη Δυτική Αθήνα, στο υποτροπικό αλλά πάντα δημοκρατικό Ήλιον. Τα νέα λιώσια, ρε παιδιά, τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα του, έτσι δεν έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Νέα λιώσια, εμείς έτσι μεγαλώσαμε, έτσι τα ξέραμε. Από πού είσαι, λέει, από τα νέα λιώσια. Και θα σου πω μια ιστορία, μια ανέκδοτη ιστορία, γελάσεις. Όλα ίδια και αλλιώς η ραδιοφωνική ανομαλία της Παρασκευής. Κάποτε βγαίναμε μετά τις 12 με τα αερικά στον αέρα των Ερτζιανών. Μαζί με τις ψυχές και τα φαντάσματα. Τώρα βγαίνουμε πριν για να τους αφήσουμε να οργώνουν μόνοι τους τα πέριξ. Καλησπέρα στην Πέννη που μας ακούει από την Αλσούπολη. Έχεις την καλησπέρα από τη φίλη μας την Πέννη, η οποία πολύ δυναμική γυναίκα με σχολείο οδηγών. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, σε ένα επάγγελμα το οποίο ήταν αρχικά ανδροκρατούμενο.
1: Πολύ έτσι, χαίρομαι. Δυναμικές γυναίκες θέλουμε.
0: Πολύ δυναμική. Η Πέννη, να ξέρεις, είναι από τις πρώτες νταλικέρισες στην Αθήνα.
1: Λοιπόν... εύχομαι μετά από την απόψινή εκπομπή να γραφτεί και μέλος στη Φωνή Λογικής, γιατί βλέπω ότι ο Βόρας μας τιμά ιδιαιτέρως απόψε.
0: Να ξέρεις ότι μας ακούει και η μαμά μου. Καλησπέρα, έχεις από την Αγγελικούλα, την Αγία Αγγελική που λέω εγώ.
1: Επίσης και στην κυρία Αγγελική. Και να προσθέσω εδώ, κύριε Τσουράκη, να μην το ξεχάσω, γιατί πριν το πήγαμε τρέχοντας λίγο το θέμα με τις εκπομπές μου, ότι στο YouTube κάθε Δευτέρα έχω και συνεργάτηδα την κυρία Καραμπέκου από το Βορρά μέχρι το Νότο. Είμαστε μαζί.
0: Έπρεπε να αναφέρουμε.
1: Ναι, βέβαια. Όχι, και συνεργάτητα και φοβερή και εξαιρετική φίλη και επίσης τέλεχος της Φωνής Λογικής.
0: Έπρεπε να την καλέσουμε.
1: Να την καλέσουμε, είναι Θεσσαλονικιά.
0: Να σου πω κάτι. Βρίσκεται Θεσσαλονίκη, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Την καλέσουμε τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά, βεβαίως. Η Θεσσαλονίκη έχει μία, πώς να το πω, αγάπη.
0: Και ξέρεις γιατί θέλω να την καλέσω τηλεφωνικά. Θέλω να δώσω το πάτημα στο Δημήτρη. Να του επιβεβαιώσω ότι κάθε Παρασκευή θα έχω μια μισάνθρωπο ρατσίστρια καλεσμένη.
1: Μακάρι, αγαπητέ Δημήτρη, αν μας ακούει, δεν ξέρω, ή αν μας βρίζει ακόμη, να είναι όλοι μισάνθρωποι σαν εμάς, να αγαπούμε την Ελλάδα, τον άνθρωπο και να θέλουμε πραγματικά να πάει μπροστά ο τόπος αυτός.
0: Να καλησπέρισουμε και την Σόφη που μας ακούει από Καλυθέα, μας έστειλε στα social.
1: Καλησπέρα.
0: Και την Κατερίνα από τη Σαλαμίνα. Να ξέρεις, έχω ένα έτσι γυναικοκρατούμενο κοινό.
1: Αυτό. Και δεν το περίμενε, η αλήθεια είναι. Θεωρούσα.
0: Δεν το περίμενε.
1: Όχι, ένεκα.
0: Εγώ εδώ.
1: Ένεκα αθλητική.
0: Μα εγώ δεν κάνω αθλητική εκπομπή, δεν
1: ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά οι γυναίκες βλέπω εδώ πρωτοστατούν και πραγματικά με χαροποιεί πάρα πολύ. Είμαστε πολύ δυναμικές τελικά οι Ελληνίδες.
0: Η μαμά μου τώρα που το ακούει, ξέρει.
1: Τι πει, θα πει.
0: Έχω ωραίο γιο.
1: Κάθε μαμά Ελληνίδα.
0: Η μάνα κουκουβάγια.
1: Κάθε μαμά Ελληνίδα πραγματικά τα ίδια θα πει και αξίως θα τα πει.
0: Η Ελληνίδα μάνα είναι ευλογία αλλά και κατάρα μαζί, να ξέρεις. Για τον άντρα.
1: Επειδή είμαι και εγώ, τυχαίνει να είμαι και εγώ μαμά, δεν μπορώ να, αυτή τη στιγμή να κατηγορήσω τις μαμάδες Ελληνίδες. Είμαι υπέρ όλων.

0: των Ελληνίδων μαμάδων και πραγματικά ταχτείτε μαζί μου, Ελληνίδες μανάδες, με τη φωνή λογική, σας θέλουμε όλες, γιατί και η πρόεδρος αλλά και όλα τα στελέχη στηρίζουμε τη μαμά Ελληνίδα.
1: Ναι.
0: Είδες πως το πήγα έτσι κατευθείαν. Λοιπόν, μαμά Ελληνίδα η οποία αυτή τη στιγμή βάλεται έτσι, και ειδικά η εργαζόμενη μαμά Ελληνίδα.
1: Μπράβο.
0: Από τη στιγμή που ξεκινά να γίνεται μαμά είναι ένας γολγοθάς χωρίς να έχει ίσες ευκαιρίες και συνθήκες πλέον ζωής. Έτσι.
1: Έχω έτσι, μαρτυρίες από διάφορες γνωστές φίλες κτλ. Οι οποίες όταν ξεκίνησαν τις εγκυμοσύνες τους, προβληματίζονταν για το πώς θα το πούν στους εργοδότες τους, να ξέρεις.
0: Είναι μεγάλο θέμα.
1: Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
0: Μεγάλο θέμα είναι.
1: Να λοιπόν, από πού ξεκινάει το δημογραφικό, Έλενα Μπέκρη?
0: Ακριβώς.
1: Από πού ξεκινάει?
0: Γιατί ξέρει αυτομάτως ότι κινδυνεύει η εργασιακή της θέση.
1: Νομίζω μία γυναίκα η οποία βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα δεν μπορεί να απολυθεί. Δεν θυμάμαι αν ισχύει, αλλά νομίζω πως...
0: Πολλά ισχύουν. Έχουμε άλλα τόσα όμως ακόμη που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τη μαμά Ελληνίδα, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μόνη της να μπορεί να στηρίξει σπίτι, οικογένεια. Πολλές φορές δουλεύει παραπάνω ώρες από όσο μπορεί να αντέξει, γιατί ξέρετε, η μαμά δεν επιστρέφει σπίτι και κάθεται.
1: Ακριβώς.
0: Επιστρέφει και συνεχίζει επί 24 ώρου.
1: Και το σπίτι είναι ένας λαβύρινθος.
0: Είναι ένας λαβύρινθος.
1: Όπως το λέω εγώ, που είμαι 6 χρόνια εργένης και είμαι και μπαμπάς και μαμά.
0: Λοιπόν,
1: και
0: αντιλαμβάνεστε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και οικιακή βοηθός και σεφ και όλα.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσους ρόλους καλείται να παίξει σήμερα η Ελληνίδα μάνα, και αντί να τη στηρίζουμε, έτσι, ουσιαστικά δεν έχει καμία στήριξη.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα από τη Σαλαμίνα που μας ακούει και την ευχαριστούμε γι' αυτό, ισχύει λέει αυτό που είπα και ένα χρόνο μετά τη γέννα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και ύστερα όμως, όταν το παιδάκι ξεπεταχτεί λίγο και πρέπει η μαμά να επιστρέψει στην εργασία της.
0: Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι.
1: Τι κάνουμε μετά?
0: Τι κάνουμε μετά?
1: Στη γιαγιά, στη
0: δεν
1: θεία.
0: Δεν υπάρχουν πάντα γιαγιάδες.
1: Και δεν υπάρχουν πάντα και θέσεις που βρεχούν Ολυμπιακούς.
0: Οι οικογένειες οι ελληνικές αυτή τη στιγμή δίνουν υπέροχα ποσά σε ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να παίξουν το ρόλο του τροφού, το ρόλο που δεν μπορεί να είναι ο μπαμπάς ή η μαμά στο σπίτι, να στηρίξουν το παιδί τους και να το κρατήσουν κάποιες ώρες με ασφάλεια σπίτι.
1: Και δεν είναι και επαρκές αυτό που σου είπα πριν, οι θέσεις στους
0: Ολυμπιακούς. Ακριβώς, είναι το επόμενο που θα πήγαινα. Ακριβώς.
1: Και
0: μεγάλο
1: δεν
0: θα σου
1: πω μόνο για τους Έλληνες, γενικά για τους πολίτες, για τους κατοίκους αυτής της χώρας.
0: Για όλους.
1: Δεν είναι επαρκής.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και ο ξένος που θα έρθει και θα φτιάξει οικογένεια εδώ στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Τι θα κάνει, πού θα το δώσει το παιδί του, μόνο του θα μεγαλώσει?
0: Ακριβώς.
1: Είναι δυνατόν?
0: Όπως το λέτε είναι.
1: Γιατί παιδιά των ανθρώπων είναι όλα. Στο τέλος.
0: Μα έτσι. Δεν αντιλέγει κανείς. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα. Δεν το συζητώ.
1: Η κυρία Έρικα από Θεσσαλονίκη μας έστειλε κι άλλο μήνυμα. Λέει: θέλουμε επιδότηση στις οικογένειες και όχι να έρχονται Ρώσοι κλπ. Χωρίς να έχουν σπίτια στο χωριό.
0: Ναι. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε.
1: Έτσι, επακριβώς το έστειλε η κυρία Έρικα.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα, ίσως κάποια άλλη Παρασκευή, για το ζήτημα αυτό των ακινήτων που αγοράζονται από αλλοδαπούς στην Παραμεθόρια.
1: Αυτό ισχύει και στην Κρήτη, να ξέρεις. Ναι.
0: Βάλετε. Με την Golden Visa η Ελλάδα βάλετε τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο ζήτημα επίσης πολύ σημαντικό είναι και η ακρίβεια, έτσι, με τα ενίκια και τα ακίνητα που έχει φτάσει στο Θεό. Δεν ξέρω, απόψε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα ζητήματα.
1: Όχι.
0: Αλλά μας έθεσε ένα πολύ ωραίο ζήτημα η
1: Ελλάδα. Να σου πω κάτι έτσι κι αλλιώς. Εγώ σου έχω απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, έτσι.
0: Και το εκτιμώ ιδιαιτέρως και ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και στην Πρόεδρο.
0: Και στην Πρόεδρο.
1: Την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και θα σου πω ένα πράγμα. Θα σας φέρω έτσι όλες εδώ τις αντίρροπες δυνάμεις. Θα σε φέρω μαζί με τον Καρπούζο σε μια εκπομπή.
0: Θα τον κάνουμε φωνή λογική στο
1: απολυτευτή
0: κύριο Καρπούζο. Θα τον κάνουμε φωνή λογική στο τέλος. Γιατί...
1: Ακούει ο Μπάμπης, να ξέρεις.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Να είναι καλά.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα μου έστειλε εδώ πέρα σχετικά με το θέμα αυτό που έχουμε θίξει. Λοιπόν, μας είπε, ισχύει και για ένα χρόνο μετά τη γέννα. Mm-hmm. Υπάρχει η ισόχρονη άδεια, κάθεται αν θέλει ή επιστρέφει με μειωμένο ωράριο. Mm-hmm. Μετά το εξάμεινο που κάθεται και πληρώνεται από τον ΟΑΕΔ, περίπου 2 χρόνια στο σύνολο. Αυτά λέει για να λέμε αλήθεια. Και αν είναι στο δημόσιο, καλά κρασιά. Ξεχνάει να επιστρέψει.
0: Στο δημόσιο ξεχνάει να επιστρέψει, δεν ξέρω αν ξεχνάει να επιστρέψει. Ανάλογα φαντάζομαι το πόστο στο οποίο βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Ο χώρος από τον οποίο προέρχομαι εγώ, ας πούμε, στο νοσηλευτικό χώρο, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έτσι. Δεν ξεχνάς να επιστρέψεις, επιστρέφεις. Έτσι. Και πολλές φορές, ναι, εντάξει. Και
1: πολλές... Αν είσαι υπάλληλος στη ΔΟΗ, στο Υπουργείο.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχει τύχει να κάνω
1: δεν
0: σε γραφείο.
1: Γιατί πάντοτε.
0: Ναι,
1: ήσουν αμάχημη πάντα.
0: Ήμουν μάχημη πάντοτε. Ωστόσο, δεν αρκούν όλα αυτά. Να πούμε στη φίλη μας και το ξέρει και η ίδια, φαντάζομαι, αν είναι μανούλα. Το παιδί σε χρειάζεται και τις ημέρες που μπορεί να είναι άρρωστο, σε χρειάζεται και τις ημέρες που πραγματικά δεν μπορεί να πάει σχολείο για χύψη λόγους. Γενικά είναι ένας αγώνας δρόμου όταν γίνεσαι μανούλα, να μπορέσει να ισορροπείς μεταξύ εργασιακού καθεστώτος και οικογενειακού προγραμματισμού.
1: Βέβαια, ο σύγχρονος Έλληνας πλέον συνδράμει στο μεγάλωμα των παιδιών του πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Δεν είναι όπως ήταν οι πατεράδες μας, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και δράτω με τις ευκαιρίες να το αναφέρω αυτό για να καλησπέρισω το φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι καλός φίλος, αγαπημένος φίλος και ακροατής μας εδώ, ο οποίος μας λέει: το δικό μας, λέει, θα το πάμε βρεφικό. Δεν θέλουμε με τη γιαγιά, γιατί δεν μπορεί να είναι όλη μέρα με το παιδί.
0: Η γιαγιά
1: είναι άνθρωπος και εκείνη η ζωή.
0: Μα δεν μπορούν όλες οι γιαγιάδες να το κάνουν αυτό. Το έχουμε πει αυτό. Είναι γιαγιάδες οι οποίες πραγματικά το λατρεύουν και το κάνουν με όλο τους το είναι και το θέλουν, το ζητούν. Και είναι και γιαγιάδες οι οποίες δεν μπορούν. Μην λέμε, ούτε μπορούν να είναι εξαρτημένες στο υπόλοιπο της ζωής τους να μεγαλώνουν παιδιά. Το θέμα είναι να μπορεί το ίδιο το κράτος να έχει τις δομές, τις υποδομές και τη στήριξη που αρμόζει στην οικογένεια. Και όχι να λέμε έχω τη γιαγιά, έχω τη θεία, έχω το θείο, έχω το παππού. Δεν είναι λύση αυτό. Κάθε άνθρωπος οφείλει να ζει αξιοπρεπώς και να μην επιβαρύνεται για πράγματα τα οποία μπορεί να στηρίξει το ίδιο το κράτος.
1: Η Καταρίνα εδώ, η φίλη μας, συνεχίζει και συμπληρώνει. Υπάρχουν άδειες θεσμοθετημένες, mm-hmm. όπως άδεια ασθένειας τέκνων. Άλλαξαν όλα αυτά με τον νόμο 4808.
0: Χαίρομαι.
1: Λοιπόν,
0: χαίρομαι που έχουν.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Γενικά σε αυτά είμαστε λίγο πίσω από τα κράτη της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω αυτή την αίσθηση, χωρίς να γνωρίζω διαδικασίες, χωρίς να γνωρίζω κανονισμούς και νόμους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, δύο παιδιά έχω, το έχω δει από κοντά όλο αυτό το έργο. Έτσι. Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας στέλνει: η Ελλάδα πλέον αγοράζεται. Να σε πάω στο προηγούμενο mm-hmm. θέμα. Έτσι, κάνουμε. Πηδάμε από εδώ, από το ένα θέμα στο άλλο. Κάνουμε
0: πολλά, tour. Ξέρετε κάτι, είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον Έλληνα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε ακροατές οι οποίοι πραγματικά βλέπουν προβλήματα.
1: Δεν έχω εκαλλιώτες εγώ, μάνα μου.
0: Ναι, βλέπουν. Μα ούτε
1: εγώ.
0: Οι ακροατές
1: μου όλοι είναι της Δυτικής
0: λοιπόν,
1: Αθήνας.
0: Βλέπουν τα προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθα εγώ εδώ και σας τα λέω.
1: Πας στο σούπερ μάρκετ.
0: Ακρίβεια.
1: Για μια σακούλα πραγματάκια, χωρίς απορρυπαντικά.
0: Χωρίς κρέας.
1: Μπράβο, και πλήρωσε ένα πενταρικάκι.
0: Ναι, έτσι. Έτσι,
1: αυτά
0: βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Η Ελλάδα λέει πλέον αγοράζεται και καταλαμβάνεται στην πράξη από μη Έλληνες. Έτσι, οι Κινέζοι στα παραλιακά στην Αθήνα έχουν ανεβάσει τις τιμές στο Θεό
0: με
1: τις Golden Visa.
0: Αλήθεια είναι. Εμείς μπορούμε να αγοράσουμε
1: Όχι.
0: ακίνητο στο ελληνικό αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ δεν μπορώ να αγοράσω ακίνητο ούτε στη Μονόπολη.
0: Ακριβώς. Μπορούμε εμείς οι Έλληνες που δουλεύουμε. Ξέρετε, έχουμε κατηγορηθεί κατά καιρούς από Ευρωπαίους. Ότι είμαστε άνθρωποι που δεν εργαζόμαστε. Ότι είμαστε άνθρωποι που καθόμαστε.
1: Οι Ευρωπαίοι,
0: είμαστε τεμπέληδες.
1: Οι Ευρωπαίοι του τετραημέρου και των παχυλών μισθών, θα σου το πω τελείως λαϊκά, καλά θα κάνω το βουλών.
0: Ναι, λοιπόν, ο Έλληνας αυτή τη στιγμή όμως, ουσιαστικά, είναι υποαμοιβόμενος. Έτσι, είμαστε πολύ χαμηλά. Στη δε αγοραστική δύναμη έχουμε φτάσει ίσα με τη Βουλγαρία. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υποαμείβεται, δουλεύει πολλές φορές, αναγκάζεται να κάνει και δύο δουλειές για να τα φέρει βόλτα, να μεγαλώσει μια τετραμελή οικογένεια.
1: Νομίζω έχει γίνει μόνιμη συνθήκη αυτό το δύο
0: έτσι,
1: δουλειές.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με τι συνθήκες περισσότερες φορές? δύσκολες, ναι. Έτσι, χωρίς να υπάρχει ανοχή, χωρίς να υπάρχει καλή διάθεση. Εξοντώνεται λοιπόν, υποαμείβεται και καθόμαστε μετά και συζητάμε και λέμε, εδώ δεν μπορεί ο περισσότερος κόσμος που έρχομαι σε επαφή μαζί του και μιλάμε καθημερινά, δεν μπορούν να συντηρήσουν τα σπίτια στο χωριό των παππούδων τους. Τα χαράτσια είναι στο Θεό. Τώρα είδατε, βγήκανε και τα άλλα χαράτσια.
1: Το οποίο χαράτσι είχαν πει κάποιοι ότι θα σταματήσει το χαράτσι. Ναι. Λίγο και θα σταματήσει. Ο Σονούπο θα το σταματήσουμε.
0: Ναι, ναι. Και... ναι. Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, να τα θυμόμαστε και αυτά, να μην ξεχνάμε.
1: Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού
0: θεσμού. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Με ένα νόμο και έναν άρθρο έχουν, και ένα άρθρο έχουν καταργηθεί πάρα πολλά στην Ελλάδα, τα οποία για κάποιο, με κάποιο μαγικό τρόπο συνεχίζουν και ταλανίζουν τον μέσο Έλληνα. Έτσι, γιατί εδώ δεν είμαστε για να κρίνουμε ούτε τους μεγάλους, ούτε να πούμε για τους βιομήχανους, για τους εφοπλιστές. Είμαστε να στηρίξουμε και να πούμε για τον μέσο καθημερινό Έλληνα. Αυτός ο οποίος βάλεται καθημερινά, αυτός ο οποίος μοχθεί για να βγει το μεροκάματο και να φέρει ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι στην οικογένειά του, να βγάλει τους λογαριασμούς, να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά του και να τα σπουδάσει. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτή την παιδεία, την παραπαιδεία? Γιατί δεν μιλά κανείς για τα πανεπιστήμια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν γίνει άβατο? Πού είναι που είχαμε, θα είχαμε υποτίθεται μια αστυνομία στα πανεπιστήμια, πού είναι? Ναι. Λοιπόν, είναι τόσα πολλά πράγματα που αν κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, πιστέψτε με, και αυτοί που έχουν την αντίθετη γνώμη θα πιστούν στο τέλος. Είναι καθημερινότητα.
1: Ναι. Μας λέει ο Κωνσταντίνος για στη συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος. Στα γρήγορα, Έλληνα, μην ενοχλεί, δεν ενοχλείς, αδερφέ. Το κράτος πρέπει, όταν πρέπει μέχρι το μωρό να φτάσει πρώτη δημοτικού, να είναι με τη μαμά του.
0: Συμφωνώ. Έτσι, απόλυτα. Λοιπόν. Κωνσταντίνος,
1: και
0: είπαμε.
1: Η μητέρα να μπορεί να δουλέψει και από το σπίτι.
0: Κωνσταντίνε μου, στη Φωνή Λογικής είμαστε υπέρ της τηλεργασίας, είμαστε υπέρ στη στήριξη των μαμάδων.
1: Όταν αυτή είναι, όταν
0: ακριβώς,
1: η τηλεργασία είναι εφικτή, έτσι.
0: Είμαστε υπέρ στο να δοθούν κίνητρα για να στηρίξουν τα νέα ζευγάρια, γιατί έτσι μπορούμε και βοηθάμε και στο δημογραφικό, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και η μαμά αυτή τη στιγμή βάλεται πολλαπλώς.
1: Να σου πω κάτι, Έλληνα, εγώ δεν θα το πάω, δεν θα το πάω με νόμους, δεν θα το πάω με κανόνες.
0: Με την απλή καθημερινότητα.
1: Θα το πάω με την απλή καθημερινότητα.
0: Ακριβώς.
1: Όπως το πες, και την απλή λογική.
0: Έτσι.
1: Το παιδί, κατά κύριο λόγο σε μικρή ηλικία, οι αρχαίοι Έλληνες κάτι ξέρανε που τα παίρνανε, τα αφήναν μέχρι τα 7 στη μαμά τους και από τα 7 και μετά τα παίρνανε στις αγέλες. Πρέπει το παιδί μέχρι την πρώτη δημοτικού λοιπόν να μεγαλώνει με τη μαμά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί μέχρι...
1: αναπτύσσονται πολύ διαφορετικά και η ενσυναίσθησή του και η συναισθηματική του νοημοσύνη κοντά στη μαμά μέχρι εκείνη την ηλικία.
0: Αναπτύσσει την προσωπικότητα του παιδιού μέχρι εκείνη τη στιγμή και η ψυχοσυναισθηματική του ικανότητα. Είναι όμως πολλά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι φιλικά προς τη μαμά. Πείτε μου πόσα πεζοδρόμια έχουμε τα οποία είναι φιλικά να κυκλοφορήσει η μαμά με το καρότσι του μωρού.
1: Λίγα.
0: Έως καθόλου, θα έλεγε κανείς. Έτσι. Πείτε μου πόσοι από τους οδηγούς, Έλληνες και μη, για να μην μας λένε και ρατσιστές, σταματάνε όταν βλέπουν καρότσι με μαμά στο δρόμο. Έχει, δεν έχει διάβαση?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι και πολλά πράγματα τα οποία ευθυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει και μια νοοτροπία η οποία, εντάξει, όπως μας βολεύει, όταν μας βολεύει και ούτω καθεξής. Εάν θέλουμε πραγματικά τούτος ο τόπος να πάει μπροστά, πρέπει όλοι μαζί να έχουμε γνώμονα το καλό της Ελλάδος.
1: Βέβαια, θα σου πω ένα πράγμα σε αυτό, επειδή είναι ένας τομέας τον οποίο τυχαίνει να τον συναντώ καθημερινά. Βλέπουμε πολλές φορές μαμάδες με τα καρότσια, γιαγιάδες με τα καρότσια και μπαμπάδες με τα καρότσια να πάνε να διασχίσουν μια λεωφόρο χωρίς να πάνε να περάσουν από διάβαση.
0: Καλά, δεν μιλάμε.
1: Ξαφνικά
0: τώρα
1: τους κάπνισε μέσα στη μέση του
0: καταστάσεις.
1: Δρόμου. Έτσι.
0: Μιλάμε.
1: Να κόψουν το καρότσι δεξιά όλο και πρέπει και να πρέπει να σταματήσει όλη η κυκλοφορία. Όχι, δεν γίνεται αυτό.
0: Μιλάμε γενικότερα όσον αφορά την παιδεία και όσον αφορά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν περαστεί πλέον στην κουλτούρα μας, γιατί ο Έλληνας ως Έλληνας είναι φιλότιμος. Ξέρετε όμως τι γίνεται με όλη αυτή την ρέουσα κατάσταση, την πολιτική, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνονται τα τελευταία χρόνια, τις τραγωδίες που έχουν συμβεί. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Και αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα το οποίο δεν το θίγουμε. Και όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική δεν το συζητάμε, δεν το λέμε. Είναι όμως τεράστιο πρόβλημα. Ο Έλληνας έχει χάσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στον πολιτικό. Σου λέω, χουρε αδερφέ, είστε όλοι ίδιοι. Έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι όμως έτσι.
1: Λοιπόν, η Πέννη λέει θα γραφτεί Λατινοπούλου, να ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Η Πέννη θα γραφτεί Λατινοπούλου.
0: Πέννη μου, πω... με χαρά να αφήσει το τηλέφωνό σου να μιλήσουμε και προσωπικά, είτε στο τέλος της εκπομπής είτε αύριο.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επιστρέψαμε, τελευταίο ημίωρο. Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Απόψε 10 με 12, όπως και κάθε Παρασκευή πλέον. Στην πιο ζεστή αθλητική συχνότητα της πόλης μας. Στον 943 Intervention Sports. Με ακριβή καλεσμένη απόψε την Έλληνα Μπεκρή, στέλεχος της φωνής λογικής. Απόψε, παιδιά, λέμε για όλα και για όλους. Έτσι δεν, Έλενα?
1: Δεν έχουμε αφήσει θέμα για θέμα.
0: Πραγματικά. Τους έχουν περάσει όλους πριν ο κορδέλα και δεν. Είναι ανεξάντλητα η ενθυματολογία. Είναι ανεξάντλητη.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Έχουμε πιάσει διάφορα τα οποία τα έχουμε πιάσει από τις ακρούλες τους. Αν πούμε ότι ξεκινάμε και το κλωθογυρίζουμε, δεν μας φτάνουν 15.
1: Θέλουμε μία εκπομπή για κάθε θέμα.
0: Δεν θα φτάσει και μία εκπομπή, νομίζω.
1: Εδώ είμαστε.
0: Γιατί έχουμε και σχόλια, έχουμε
1: να
0: και
1: μονοπολίσουμε το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, δώσουμε ένα λεπτάκι να πω για δύο υπέροχα δώρα τα οποία προσφέρει εδώ ο 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, ακούγουμε καλύτερα εσύ. Έτσι μου φαίνεται. Α, μάλιστα. Να ξέρεις, το μικρόφωνο αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είναι Electro Voice. Αυτά τα δύο είναι Shure. Το θεωρώ πολύ, πολύ καλύτερο ποιοτικά, αλλά σήμερα μου κάνει νερά. Λοιπόν, ο 943 Intervet & Sports, φίλες και φίλοι, δίνει δύο πάρα πολύ ωραία δώρα. Ένα ταξίδι στην Αμοργό καταρχάς, τρεις ημέρες, ήτι δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel & Spa. Ωραία ακούγεται αυτό, να ξέρετε. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, άλλωστε, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Τώρα όλα έξω από την πόρτα του δωματίου σας. Αιγιαλής Hotel & Spa, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Έχει πάει ποτέ Αμοργό, Έλενα?
1: Δεν έχει τύχει. Έχω ακούσει τα καλύτερα όμως.
0: Δεν είμαι φαν του Αιγαίου, να ξέρεις.
1: Α, όχι, το
0: είμαι φαν του Ιωνίου. Έχω πάει Ζάκυνθο 5-6 φορές. Έχω πάει δύο φορές Κεφαλονιά, δύο φορές Λευκάδα, μια φορά Κέρκυρα. Αγαπημένο μου νησί, μετά την Κρήτη, που είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα, γιατί η Κρήτη, λέει, δεν είναι προορισμός, είναι προσκύνημα. Δεν είμαστε κριτικοί, δεν είμαστε σοβινιστές καθόλου.
1: Μια χαρά είστε. Είναι υπέροχος τρόπος η Κρήτη. Και Κέρκυρα αγαπώ.
0: Υπέροχος τρόπος, αλλά έχει φραπέδες. Εσύ, Έλενα.
1: Παντού έχει φραπέδες.
0: Παντού έχει φραπέδες.
1: Παντού έχει φραπέδες, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία.
0: Λοιπόν, εμένα το Ιόνιο είναι το αγαπημένο μου, έτσι κι αλλιώς, αλλά η Κρήτη είναι το κάτι άλλο. Νιώθεις όταν με το που θα κατέβεις από το καράβι, γιατί στην Κρήτη πρέπει να πας με καράβι. Αυτό τώρα με το αεροπλάνο, γι' αυτό αυτό δεν είναι. Δεν την ακούς τηλεφωνικά αν δεν πας με καράβι. Να νιώσεις τη χαρά αυτή του ταξιδιού και ειδικά νυχτερινό δρομολόγιο, να έχεις καμπίνα, να είναι το μεγάλο το δρομολόγιο και να ακούς τον υπόκοφο θόρυβο των μηχανών μες τη νύχτα και να κοιμάσαι, να αποκοιμιέσαι γλυκά. Γιατί εγώ είμαι λίγο χουχουλιάρης, να ξέρεις.
1: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά την ίδια αίσθηση έχω και εγώ που πάω οδικός όταν κατεβαίνω
0: Νομοηλίας.
1: Για την καταγωγή μου.
0: Λοιπόν, το ήξερα ότι είσαι εδώ, Νομοηλίας. Λοιπόν,
1: έχω φτύσει τον
0: κόρφο μου πολλές φορές, να ξέρεις.
1: Α, καλά. Όσοι μας ακούνε, οι καλύτεροι άνθρωποι είμαστε. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί.
0: Έχω υπάρξει, θα σε τρελάνω τώρα, έχω υπάρξει δύο φορές μπρος στο Νομοηλίας. Τους τη γλίτωσα για τις δύο, να ξέρεις.
1: Όχι, είναι πολύ ωραία κάτω, παράδεισος και κάτω.
0: Από πιο ακριβώς έτσι μέρος. Δεν τα πάμε αυτά.
1: Όχι, δεν τα έχουμε πει. Η καταγωγή είναι Αμαλιάδα.
0: Α, είσαι Αμαλιαδέα. Οκ, εντάξει. Έχουμε τη Λένα την Καραλίδα που να πει από την Αμαλιάδα.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Εκλεκτή συνεργάτη του σταθμού.
1: Να τη γνωρίσω. Είναι όλοι οι τόποι στην Ελλάδα είναι ευλογημένοι.
0: Η Αμαλιάδα εκπορεύεται λίγο και από Αχαΐα. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι βαθύ πύργο.
1: Δεν είναι βαθύ
0: πασό.
1: Υπάρχει και μία άτυπη κόντρα με τον πύργο, η οποία είναι για πολλά γέλια, να ξέρετε. Διότι εντάξει, είναι τίποτα. Δίπλα-δίπλα που λέμε Ήλιον Πετρούπολη ένα πράγμα και έχουν και μία.
0: Γιατί δεν έχουν μπει φιλιοσκότης με τους Πετρουπολιώτες, να μου
1: σου πει. Δηλαδή έχουν και τέτοια ζητήματα όπου. Εντάξει, είναι αστεία, αλλά είναι ευλογημένος τόπος η Πελοπόννησος, όλη η Πελοπόννησος, έτσι.
0: Και νομός Ηλίας, ό,τι και να φτιάξεις.
1: Αγαπάμε Πελοπόννησο, παράδεισος κάτω, και όπως και όλη η Ελλάδα. Καλοί άνθρωποι υπάρχουν παντού, κακοί άνθρωποι επίσης. Ναι. Και αν θέλει κανείς να είναι και πιο ρεαλιστικός, θα πει το εξής. Στην Αθήνα η μισή είναι Πελοποννήσι. Επομένως, ποιος έμεινε κάτω.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι, ποιος έμεινε κάτω.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ποιος έχει μείνει κάτω.
0: Και μιας και το ανέφερες, για να πω το. Αυτό που έλεγα έτσι για το. Που λέει παίρνει εδώ πέρα. Λατινοπούλη θα κοτώει η Πέννη. Συνεχίζει.
1: Η Πέννη θα γίνει πολύ φίλη μου. Θα μου δώσει το τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά μου στέλνει εδώ μακριά από την Αμαλιάδα.
1: Δεν την έχει γνωρίσει καλά, γι' αυτό πείτε τη.
0: Η Πέννη είναι καλή μου φίλη, παιδική μου φίλη.
1: Έχει
0: καλά.
1: Πολύ ωραίες παραλίες κάτω.
0: Και παλιά συνάδελφος. Λοιπόν, εδώ στο Ήλιον έχουμε έτσι ένα πολύ σημαντικό σύλλογο Ηλίων. Όπου εκεί πρόεδρος είναι ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, παλιός αντιδήμαρχος επί Δημαρχίας Ζενέτου και παλιός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, στις 10 του Ιούλη, στις 9 το βράδυ στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, έχει ένα πολύ ωραίο αντάμωμα των Ηλίων εδώ της Αθήνας, με τον Νίκο Οικονομίδη και τον Θεόφιλο. Αυτό το κάλεσμα μας το έχει στείλει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ηλίων Ηλίου, ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Ο Νίκος Οικονομίδης είναι ο μουσικός που έχει γράψει το Γλέντι.
1: Είμαστε, πρώτη, μου, για σένα είμαστε πρώτη στα Γλέντια και στα πανηγύρια κάτω.
0: Πρώτη είμαστε
1: και στη Γουρνοπούλα.
0: Κριτική, να ξέρεις.
1: Και στη Γουρνοπούλα.
0: Λοιπόν, λοιπόν, τώρα δεν θα τις μετρήσουμε στα πανηγύρια. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, Έλενα, κάτι άλλο. Να ολοκληρώσω λίγο την προσφορά μας. Λοιπόν, όπως έλεγα στους φίλους και τις φίλες εδώ, για το ξενοδοχείο, το πολυτελέστατο ξενοδοχείο Αιγιαλής στην Αμοργό, για να δηλώσετε συμμετοχή, στέλνετε στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 10 του Ιούλη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή των εξαίρετων συνεργατών εδώ του σταθμού, τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Επίσης όμως, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό την ίδια μέρα, 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφι στο Μαρούσι, παιδιά. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, με την λέξη Ψαρονέφι. Το όνομά σας και Ψαρονέφι, εξαιρετικό φαγάδικο. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και ο σταθμός μας εδώ, σκεφτείτε πόσα φαγάδικα έχουμε εδώ γύρω-τριγύρω, Χασιά, Πάρνηθα, Ήλιον, Πετρούπολη κτλ. Και όταν θέλουμε να κάνουμε ένα τραπέζι στον Intervetten Sports, πάμε στο Ψαρονέφι στο Μαρούσι. Γιατί άραγε, τυχαίο. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας και για τους διαγωνισμούς αλλά και για τις ερωτήσεις σας εδώ στην καλή φίλη, την ακριβή καλεσμένη μας, την Έλληνα Μπεκρή, από τη Φωνηλογική στο 6939-943-943 και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι ορθάνυχτες διάπλατα για όλους εσάς, σαν μητρική αγκαλιά, το 210-225-943 και 215-215-5943. Και έχω ερώτηση να σου κάνω, Έλενα. Εγώ έχω είχα την χαρά και την τεράστια τιμή να έχω υπηρετήσει την στρατιωτική μου θητεία, επειδή και το όνειρό μου ήταν να γίνω στρατιωτικός, δεν τα κατάφερα να μπω σε κάποια σχολή. Παρ' όλα αυτά υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία, πλήρη θητεία, έτσι, όχι αυτά τα αστεία που λένε τώρα 9 μήνα και 12 μήνα, λοιπόν 18 μήνες στις ειδικές δυνάμεις, έτσι. Λοιπόν, υπηρέτησα σε αμφίβια μοίρα καταδρομών, από εκεί απολύθηκα, έκατσα 15 μήνες εκεί συν τους μήνες της βασικής εκπαίδευσης και του κέντρου νέων συλλέκτων. Λοιπόν, και έχουμε ένα θέμα τώρα στο στρατό με τον εξοπλισμό. Νέος οπλισμός χρειάζεται σίγουρα, νέα υλικά χρειάζονται σίγουρα. Γίνεται μια προσπάθεια, βλέπουμε, πολύ σημαντική, και με τον υπουργό εδώ, τον Νίκο Τοδένδια, ο οποίος θεωρώται ένα από τους πολύ επιτυχημένους υπουργούς εθνικής αμήνης τα τελευταία, εγώ θα σου πω, 20-25 χρόνια, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Δεν έχω ακούσει την Αφροδίτη Λατινοπούλου, που έχει έτσι τόσο πατριωτικό λόγο, να κάνει κάποια εξαγγελία όσον αφορά το στράτευμα. Έχουμε κάτι στο πρόγραμμά μας?
1: Δεν έχει τύχει προφανώς.
0: Δεν έχει τύχει. Ναι, αυτό δεν έχει τύχει.
1: Είναι ιδιαίτερα.
0: Να σου πω, δεν είμαι ουρά από πίσω της.
1: Δεν έχει τύχει να ακούσετε, ναι. Διότι ειδικά όταν έχει να κάνει με θέματα ασφάλειας, στρατού, πυροσβεστών, αστυνομία. Είναι πάντοτε.
0: Α, μπράβο,
1: είναι πάντοτε δίπλα του.
0: Για την
1: είναι
0: πυροσβεστική
1: πάντοτε...
0: που λες, θα σου θέσω, ναι, ένα ζήτημα, ναι, μόλις ολοκληρώσεις.
1: Είναι για τους εθελοντές και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι δίπλα στα παιδιά αυτά. Πάντοτε δηλώνει όχι μόνο την εκτίμησή της και τη στήριξή της, αλλά δηλώνει και την ανάγκη της στελέχωσης και της επάντρωσης αυτών των σωμάτων. Αλίμονο αν η φωνή λογικής δεν είχε πάρει θέση σε αυτά τα ζητήματα και ήθελε να έχουμε μια ισχυρή ασφάλεια στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Χωρίς αυτά τα σώματα δεν μπορείς να έχεις ισχυρή Ελλάδα. Δεν μπορείς να έχεις προστατευμένη Ελλάδα. Λοιπόν, πολλές φορές όσες φορές τουλάχιστον έχει κληθεί να μιλήσει για τα σώματα ασφαλείας και για το στρατό, έχει δηλώσει και είναι κάθετη σε αυτό ότι έχει προτεραιότητα και έχει και τη στήριξή της σε όλα τα επίπεδα. Ό,τι χρειάζεται, εννοείται ότι πρέπει η Ελλάδα να είναι επανδρωμένη και προστατευμένη.
0: Γιατί κάποτε ο Τσίπρας είχε πει, έχει η θάλασσα σύνορα.
1: Και πολλά άλλα έχει πει.
0: Έτσι, αλλά... να σου πω κάτι.
1: Αλλά τα ξεχνάμε.
0: Στα μάτια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει το στρατό έτσι
1: ψηλά.
0: Πολύ ψηλά.
1: Συμφωνώ.
0: Και θα σου το πω.
1: Και εγώ που δεν έχω κάνει στρατό, μου ξένησε. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει στρατό.
0: Βέβαια. Πρόσφατα το ανέρεσε. Είπα εγώ ποτέ, λέει, ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Δηλαδή.
1: Δεν είχε διαβάσει τότε.
0: Τι δεν είχε διαβάσει?
1: Ήταν αδιάβαστος. Λοιπόν, έχουμε χρόνο μπροστά μας να μορφωθούμε.
0: Η Ελλάδα είναι μια χώρα νησιωτική. Και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των νησιών αυτών είναι απομακρυσμένα από την ηπειρωτική χώρα και ακριβώς στα σύνορα μας απέναντι.
1: Ακριβώς.
0: Που είτε αρέσει είτε δεν αρέσει κάποιους, οι απέναντι δεν πιάνονται φίλοι, το λέω εγώ.
1: Μα τι φίλοι, παιδιά, οι παραβιάσεις.
0: Δεν πιάνονται φίλοι.
1: Είναι καθημερινές οι παραβιάσεις. Ακούμε τι γίνεται. Οι παραβιάσεις είναι καθημερινές. Και έχουμε αληθινά αετούς.
0: Γιατί αυτό το πράγμα που λένε, που λένε για την Τουρκία, ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό, είναι αλήθεια. Έτσι. Γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων, Κούρδων. Τι άλλο θες να σου πω? Ονομάτισε το να σου το πω.
1: Δεν γίνεται η Ελλάδα να είναι χωρίς επάνδρωση. Δεν γίνεται. Εμείς έχουμε μία μόνιμη απειλή.
0: Κάποτε τα νησιά μας, το ξέρεις, ότι ήταν, θεωρούνταν αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες και οι μοίρες καταδρομών που είναι στα νησιά του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου, όπου είχα και εγώ την τεράστια τιμή να υπηρετήσω σε μια τέτοια μονάδα, τα πλωτά τους μέσα ήταν βαμμένα στα χρώματα του λιμενικού, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν τολμούσαμε να φυλάμε τα νησιά μας με στρατό. Δεν το δείχναμε.
1: Αυτό είναι λογικό, πώς το βλέπετε?
0: Πόσο ανθέληνες, πόσο ανθεληνικές αυτές οι αποφάσεις.
1: Είναι λογικό αυτό? Είναι λογικό? Άρα, δηλαδή, δεν τολμάς να φυλάξεις τα σύνορά σου μη τυχόν και ενοχληθεί ο γείτονας. Αυτό το μου λέτε?
0: Ναι. Κάποτε. Βέβαια, σου λέω, τα τελευταία χρόνια εγώ τουλάχιστον βλέπω μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
1: Θέλουμε και άλλη προσπάθεια.
0: Βέβαια.
1: Κύριε Σουράκη, θέλουμε και άλλη προσπάθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι παραβιάσεις.
0: Έχουμε ίσως την καλύτερη αεροπορία του ΝΑΤΟ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό είπα ετούς πριν.
0: Έχουμε ένα από τα καλύτερα πολεμικά ναυτικά παγκοσμίως.
1: Αλλά και αυτοί χρειάζονται όμως κάποια πράγματα.
0: Έχουμε πολύ μάχη με ειδικές δυνάμεις.
1: Κάποια επάνδρωση, κάποια βοήθεια. Δεν είναι, δηλαδή, το ότι έχουμε, έχουμε.
0: Πολύ δυνατά τεθωρακισμένα. Πολύ δυνατό πυροβολικό στα νησιά.
1: Και εδώ έρχεται ότι τίποτα δεν είναι λίγο όσον αφορά
0: την αμυντική θωράκιση της χώρας. Η Ελλάδα ήταν πάντα σε αμυντική θέση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή
1: γιατί
0: η αμυντική
1: να
0: θέση...
1: είμαστε λοιπόν σε αμυντική, λοιπόν, και να μην είμαστε εξοπλισμένοι πλήρως έτσι όπως χρειάζεται και όπως τις αξίζει?
0: Θα σου πω ένα ρητό το οποίο το λέγανε οι Σπαρτιάτες και είναι το ρητό το οποίο συνόδευε το 142ο σχολείο βατραχανθρώπων της μονάδας του υποβρυχίων καταστροφών του πολεμικού ναυτικού. Το λέω και ανατριχιάζω και πραγματικά συγκινούμε. Δια την ειρήνη, λέει, προπαρασκεύαζε τον πόλεμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Και είναι λογικό.
0: Έλενα,
1: ανατριχιάζω. Δεν είναι λογικό. Λοιπόν.
0: Δεν λέω να είμαστε εξτρεμιστές.
1: Όχι.
0: Δεν λέω να είμαστε επιθετικοί. Αλλά τα κεκτημένα μας να ξέρουν οποιοδήποτε, γιατί δεν βαλόμεθα μόνο εξ Ανατολάς, βαλόμεθα πανταχώθεν.
1: Έτσι.
0: Οποιοδήποτε.
1: Ότι η Ελλάδα δεν είναι εύκολος τόπος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Μα αυτό λέμε. Η Ελλάδα οφείλει να είναι δυνατή. Και για να είναι μια χώρα δυνατή, είναι πάρα πολύ, τομείς.
0: Και να σου πω και το άλλο. Δεν με νοιάζει αν θα γίνει στην εκμετάλλευση τα πετρέλαια του Αιγαίου. Δεν με νοιάζει το να, δεν με νοιάζει το άλλο. Αλλά με νοιάζει να ξέρει ο άλλος, ο οποίος μπορεί να επωφθαλμιά έστω και ένα εκατοστό ελληνικής γης, ότι αν γίνει κάτι, την αμέσως επόμενη στιγμή θα έχει εξαϊλωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή, και πραγματικά δεν μπορεί η Ελλάδα πλέον να κάνει κάτι, γιατί είναι γκρίζα ζώνη, δεν μπορεί να πάει πολεμικό ναυτικό στα Ήμια.
1: Είναι άλλο κομμάτι τα Ήμια. Αυτό είναι...
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Το ξέρω, είναι άλλο
0: κομμάτι. Κατά τα άλλα, ο Σιμίτης ευχαριστούσε την Αμερική.
1: Είναι.
0: Που μεσολάβησε για τα Ήμια. Τα Ήμια πλέον δεν είναι ελληνικό κομμάτι, Ελένα μου. Έτσι.
1: Το ξέρω. Λοιπόν. Το ξέρω. Ας μην δούμε άλλα Ήμια, λοιπόν. Έτσι. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να γίνει ισχυρή και πρέπει όσοι είναι στην πολιτική εξουσία πρωτίστως να αγαπάνε την Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε από την αρχή και είναι αυτό που πρεσβεύει και η φωνή λογική.
0: Για πιάσ' τους λίγο έναν και ψάξει και τα επιθετά τους και τα γενεαλογικά τους δέντρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να ψάξω αυτούς. Εγώ μπορώ να ψάξω εμάς που είμαστε στη φωνή λογικής. Είμαστε όλοι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε την Ελλάδα και αγαπάμε τον Έλληνα. Έτσι. Και αν θέλετε αυτό να μας κάνει ρατσιστές, λοιπόν ας είμαστε ρατσιστές. Αγαπάμε τον Έλληνα.
0: Θα σου πω ένα
1: και
0: πράγμα.
1: Θέλουμε η Ελλάδα ξανά να γίνει ισχυρή. Όπως λέτε κι εσείς, να μην βάλετε ούτε από τα νησιά της. Αυτή τη στιγμή η Παραμεθόριο στενάζει. Πάτε να δείτε στο Καστελόριζο. Αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: εκεί που φυλάνε θερμοπύλες και δεν μιλά κανένας για αυτούς. Έτσι.
0: Βέβαια να τα λέμε όλα. Πολλές φορές στα νησιά, όταν έχουν ένα πρόβλημα υγείας, πολλές φορές παίρνουν απέναντι στην Τουρκία, έτσι. Για περίθαλψη.
1: Γιατί όμως.
0: Θέλω να τα λέμε όλα.
1: Να τα λέμε. Έτσι. Γιατί όμως, μήπως γιατί η Ελλάδα μας δεν δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους την ευχέρεια να περάσουν στον ελλαδικό χώρο, εκεί που ανήκουν.
0: Βέβαια.
1: Γιατί. Φταίνε. Εγώ δεν τα βάζω με τους πολίτες. Εγώ τα βάζω με μία.
0: Ο πολίτης δεν φταίει. Ο πολίτης θα κοιτάξει να επιβιώσει.
1: Ακριβώς. Με μία πολιτεία η οποία δεν δίνει τα εχέγγυα στον πολίτη να ζήσει αξιοπρεπώς και να έχει όλες τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φταίει ο πολίτης.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι, όταν δεν του δίνει, δεν έχει την υγεία, δεν έχει την παιδεία, δεν έχει ελλείψεις φοβερές στα νησιά. Φανταστείτε αν υποστελεχώνεται η στερεά Ελλάδα, τι γίνεται στις ακριτικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Και είναι πολύ λυπηρό.
1: Είναι πολύ λυπηρό και ένα μεγάλο ζήτημα επίσης είναι ότι δεν έχουμε γιατρούς στα νησιά. Ένα άλλο ζήτημα. Σοβαρό. Δηλαδή απόψε θα έχουμε πιάσει όλα τα ζητήματα σχεδόν, αλλά
0: ναι.
1: Πώς να μην περάσει αυτός ο Έλληνας που κινδυνεύει η υγεία του, κινδυνεύει η ζωή του. Βεβαίως. Και γιατί να μην έχουμε εδώ ισχυρό τομέα στην ιατρική και να έρχονται οι Τούρκοι σε μας και να κάνουν χρήση των δικών μας παροχών και να μένει το χρήμα στην Ελλάδα. Γιατί να μην έχουμε εμείς υποδομές στα νησιά μας. Γιατί να μην αντιστραφεί λοιπόν όλο αυτό.
0: Ξέρεις, τα θέματα όλα, τα θέματα που πραγματικά βασανίζουν το λαό μας, έρχονται στο κεφάλι μου σαν βροχή μετεωριτών. Έχω ένα σώρο πράγματα αυτής μιας που, αλλά δεν δε φτάνει το δίωρο.
1: Δεν φτάνει, δε φτάνει το δίωρο, γι' αυτό και έτσι. Θα σας ξανάρθω.
0: Και είπαμε, ανοιχτά.
1: Ανοιχτά και μπορούμε.
0: Θα μου φέρεις και την πρόεδρο.
1: Και την πρόεδρο κάποια στιγμή, όσο πλησιάζει, γιατί είναι και αυτή φοβερά.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω.
1: Έτσι,
0: και τις υποχρεώσεις με το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Δεν
0: το
1: είναι
0: πιο
1: συχνά στην Αθήνα. Έτσι δεν είναι τόσο απλό. Έχει φοβερές υποχρεώσεις.
0: Εγώ έχω, θα σου πω και το άλλο. Έχω πει του Καρπούς να μου φέρει Ανδρουλάκη εδώ. Δηλαδή, όχι, σας έχω εδώ πέρα, σας δίνω βήμα και να μου κάνετε μια εξυπηρέτηση να ανεβούμε λιγάκι.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, έχω πει Καρπούς να μου φέρει Ανδρουλάκη. Έχω πει σε εσένα να μου φέρει Λατινοπούλου. Θα ψάξω και έναν πολιτευτή τη Νέα Δημοκρατία να μου φέρει Κούλη. Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ο Πρωθυπουργός νομίζω προχθές δεν ήταν εδώ. Ήταν
0: στο Εγάλαιο. Στο Εγάλαιο. Να ξέρεις ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, επειδή το έχω έτσι φρέσκο από μαρτυρία φίλου συμπολίτη, γενικά είναι πολύ ανοιχτό σε τέτοιες προσκλήσεις.
1: Και εμείς είμαστε.
0: Ναι, παιδί μου, δεν το συζητώ.
1: Θα έρθει η ώρα και θα γίνει και αυτό.
0: Το λέω όμως σε σχέση, δεν το λέω.
1: Ξέρω πώς το λέτε.
0: Το λέω σε σχέση με παλαιότερους πρωθυπουργούς.
1: Ναι. Εγώ έχω να πω το εξής.
0: Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου, είναι πιο ανοιχτός από άλλους πρωθυπουργούς, παλαιότερους. Είναι πιο ανοιχτός, ας πούμε, από όταν ήταν πρωθυπουργός, ας πούμε, ο Σαμαράς ή ο Σιμίτης.
1: Ανοιχτός μπορεί να είναι. Στην πράξη όμως.
0: Εντάξει, τώρα μαθαίνετε παιδί.
1: Στην πράξη όμως τις πολιτικές έχουμε αποτύχει
0: νομίζω. Όπως είχαμε πει στην ταινία Τζένι Τζένι για τον Μπάρκουλη. Εντάξει, λέει, τώρα βγήκε το παιδί, εντάξει, θα μάθει.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο από πριν που το...
0: Εμένα μου αρέσει ο Μητσοτάκης.
1: Α, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να σας αρέσει και η Αφροδίτη όμως, είναι πιο ωραία το Μητσοτάκη.
0: Δεν λέω εμφανισιακά.
1: Ναι, δεν μιλάω ούτε εγώ εμφανισιακά. Και στο λόγο και στην πράξη μιλάω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι πολλές φορές κατηγορείται η πρόεδρός μας ότι δεν εμφανίζει τα στελέχη της. Λοιπόν, άρα στόχος μας όλων των πολιτικών στελεχών και των εκλεγμένων.
0: Η αλήθεια είναι, μιας και το έθιξες τώρα, είναι ότι από τη φωνή λογικής, κατά κύριο λόγο, πριν γνωρίσω εσένα, Ήξερα τον Ανδρέα τον Παναγόπουλο, τον οποίο τον ακολουθώ πάρα πολύ στα βίντεο του.
1: Εξαιρετικός.
0: Πολύ δυνατός και πολύ ενημερωμένος.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικός.
0: Έτσι. Και με λόγο τον οποίο δεν μπορείς να τον αντικρούσεις εύκολα.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός.
0: Είναι πάντα του the point. Ναι. Και δεύτερο στέλεχος εσύ. Δεν ξέρω κάποιον άλλον.
1: Είναι εξαιρετικός ο Ανδρέας. Είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι.
0: Καλά,
1: και... Είναι καλό να ακουστούμε όλοι.
0: Λοιπόν, θα πάρετε νουμεράκι.
1: Θα πάρουμε νουμεράκι. Βεβαίως. Λοιπόν,
0: δωρεάν είναι
1: η
0: εγγραφή και η συμμετοχή είναι δωρεάν, να ξέρει.
1: Σε αυτόν τον αγώνα.
0: Ασφαλώς.
1: Είμαστε αρκετοί που έχουμε συστρατευθεί κοντά της, ακριβώς για το γνήσιο λόγο της, για τον αληθινό λόγο της. Το θέμα δεν είναι να αντικρούσεις ένα λόγο. Το θέμα είναι να έχεις επιχειρήματα για να τον αντικρούσεις.
0: Ναι.
1: Και η πραγματικότητα σου τα δίνει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να κουραστεί κανείς για να αποδείξει τα αυτονόητα. Δεν χρειάζεται εγώ αυτή τη στιγμή να κουραστώ για να σας πω ότι έξω έχει ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να κουραστώ να σας πω δεν έχει ασφάλεια. Είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε καθημερινά όλοι μας, ή να σας πω ότι δεν υπάρχουν συμμορίες στις πλατείες ανηλίκων αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Για την ακρίβεια που είπες, θα σε πάω και στις συμμορίες των ανηλίκων. Για την ακρίβεια που είπες. Κάποτε πληρώνουμε στην αντιστοιχία με δραχμές. Πληρώναμε, ας πούμε, ρεύμα 20.000 δραχμές το τετράμινο.
1: Πήγατε πολύ πίσω.
0: Και τώρα πληρώνουμε 20.000 δραχμές το μήνα.
1: Ναι. Και πού είστε ακόμη?
0: Ή τι, 60 ευρώ.
1: Και πού είστε ακόμη? Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: ειδικά με τα τιμολόγια.
0: Τέσσερις φορές επάνω.
1: Μπλε, κίτρινα, πράσινα που έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Όμως.
1: Που πρέπει να είσαι ειδήμων. Έχω κάνει εκπομπή και για τη ΔΕΗ, να ξέρετε. Με τον εξαιρετικό κύριο Ζολώτα, ο οποίος επίσης είναι μέλος της Φόνης Λογικής. Και ασχολείται ειδικά με το ενεργειακό κομμάτι. Έτσι, είναι ειδήμων. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε εκεί. Που καταιγιζόμαστε καθημερινά από τηλέφωνα. Από τις εταιρείες για να αποφασίσουμε τι. Ξέρουμε τι γίνεται με τις ρήτρες, ξέρουμε τι γίνεται με τα πλαφόν που βάζουν, ξέρουμε τι γίνεται με την κοστολόγηση, ξέρουμε τι γίνεται. Έχουμε χάσει την μπάλα. Σου πετάει ένα χρώμα.
0: Ειδικές χρεώσεις.
1: Ειδικές χρεώσεις, ψηλά γράμματα, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο και ψάξε εσύ να βρει τι είναι το κίτρινο, το κόκκινο και το πράσινο.
0: Ο παππούλης και η γιαγιάκα που
1: και
0: με το
1: μπλε.
0: Ζόρι βάζουν υπογραφή, ξέρουνε.
1: Άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε, είναι πολλά τα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Εκεί δεν χρειάζεται κόπος. Τι κόπος, αφού τα ζούμε όλοι μας. Εμείς που είμαστε δηλαδή. Εμάς δηλαδή, ποιος μας βγάζει τις υποχρεώσεις. Μέσα είμαστε κι εμείς. Έτσι, δεν είμαστε εκτός, δεν ζούμε στον Πάκιχα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ειδικά όσον αφορά τη Δυτική Αττική, έχω να το λέω, γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής, έτσι. Λοιπόν, έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο στη Δυτική Αττική.
0: Συμμορίες ανηλίκων.
1: Συμμορίες ανηλίκων.
0: Βλέπεις τσούρμο πιτσιρικάδες, ζυγίζουν, δεν ζυγίζουν 40-45 κιλά ο καθένας, με τα μουστάκια, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, με τα μουστάκια κατεβασμένα για τσαμπουκά.
1: Προχθές.
0: Ασέβεια, αγένεια, θρασίτητα. Αυτά που τους χαρακτηρίζουν.
1: Από πού ξεκινάει όλο αυτό?
0: Από τα σπίτια μας. Από τις οικογένειες.
1: Από πού ξεκινάει αυτό? Σπίτι.
0: Έτσι, από τον πατέρα και τη μάνα.
1: Έπειτα σχολείο που οι καθηγητές δεν τολμούν να μιλήσουν στα παιδιά πλέον. Μη φάνε καμία μήνυση.
0: Μία παιδοψυχολόγος, η Άρια Μπακράτσα, η οποία ανεβάζει πολύ έτσι συχνά βίντεο, κυρίως στο TikTok, έχει πει ότι έχουμε γίνει μια παιδοκεντρική κοινωνία. Τι θα κάνει το παιδί, πώς θα κάνει το παιδί, το πρόγραμμα της οικογένειας με το παιδί, όχι. Okay, το παιδί έχει τη θέση του, βεβαίως, αλλά το παιδί πρέπει να ακολουθεί τις προσταγές, τις επιταγές της οικογένειας, όχι η οικογένεια τις επιταγές του παιδιού.
1: Όταν οι κανονισμοί δεν είναι αυστηροί και δεν είναι πειθαρχημένοι, το παιδί πρέπει από νωρίς να ακολουθεί κανόνες και να μπαίνει, να είναι ενεργός στην κοινωνία.
0: Βλέπω και πράγματα.
1: Να δίνονται ρόλοι. Όταν το παιδί το αφήνεις απ' έξω από όλο αυτό. Και γίνονται, ξεκινάει από αυτά, τα έχει αναφέρει και η πρόεδρός μας πρόσφατα σε μια συνέντευξή της. Ξεκινά από το σχολείο, ξεκινά λοιπόν τις πρώτες φορές στο σχολείο. Α, έγραψε, έκανε ένα γκράφιτι. Α, χάλασε λίγο το θρανίο.
0: Αυτά υπήρχαν και παλιά.
1: Έχει παραγίνει τώρα. Έχει παραγίνει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχει παραγίνει? Γιατί δεν είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο στο σχολείο.
0: Υπάρχει εντολή άνεθαν για συμπερίληψη, να ξέρεις.
1: Λοιπόν.
0: Επειδή τυχαίνει τα τελευταία χρόνια να συμμετέχω στο γονεϊκό κίνημα, και Πλέον είμαι και πρόεδρος των συλλόγων νέων στο γυμνάσιο του γιού μου.
1: Ένα-ένα μας τα λέτε.
0: Που από το, ναι, τη νέα σχολική χρονιά, ναι, ναι, θα είναι γυμνάσιο της κόρης μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τα είδα τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσα να μπω στο. Μάλλον δεν έκανα την προσπάθεια να μπω στο γονεϊκό κίνημα νωρίτερα.
2: Intermittent Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Intermittent Sports.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Λοιπόν, δεν μας φτάνει το δίωρο. Σου είπα, εγώ θα σε κρατήσω και λίγο για μετά τις 12. Δεν προλαβαίνω να, κάνουμε αποφώνηση. Να πούμε, να πεις τα δικά σου, να πω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έχουν συζητήσει μας εκτός αέρα. Έτσι, Έλενα.
1: Είναι τόσα πολλά πραγματικά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που δεν σταμάτησα να έρχονται σχόλια, απορίες, και ο κόσμος, από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις ίδιες αγωνίες με εμάς, με τους ανθρώπους της φωνής λογικής.
0: Οι άνθρωποι που ακούνε εδώ τον 943 Intervention Sports δεν είναι εκαλιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι άνθρωποι της
1: Αγαπάμε
0: Αθήνας.
1: Και τους εκαλιώτες, να ξέρετε.
0: Να είναι καλά
1: και
0: οι άνθρωποι.
1: Αυτούς τους θέλουμε.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι στη μεζονέτα.
1: Και μακάρι να έχουμε ανθρώπους από εκεί οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν τη φωνή λογικής, γιατί βλέπουν και αυτοί ως όραμα μια Ελλάδα πιο δυνατή.
0: Έλενα, όμως, μου, θα σου πω ένα πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι που στείλαν είτε στα social media είτε στο Viber του σταθμού, ένας προς έναν, επειδή τους γνωρίζω, ένας προς έναν είναι όλοι άνθρωποι του μόχθου.
1: Ακριβώς.
0: Κανείς δεν είναι επιχειρηματίας, κανείς δεν έχει τα λεφτά στον τόκο.
1: Και εμείς τον απλό Έλληνα θέλουμε. Έτσι, όχι ότι δεν θέλουμε και τους υπόλοιπους.
0: Θα
1: φορολογηθούμε όλη την Ελλάδα.
0: Τα μεγάλα εισοδήματα θα φορολογηθούν, λέει ο Τσίπρας. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα.
1: Ας μην ψηφίσουν Τσίπρα.
0: Καταστροφή μεγάλη. Λοιπόν, μ' αρέσει που του το λέει κιόλα. Θα χάνει ψήφου.
1: Ας μην ψηφίσουν Τσίπρα, λοιπόν.
0: Χάνει ψήφου ο Τσίπρα.
1: Τι γίνεται. Εδώ δεν μπορώ να μιλήσω για τον Τσίπρα.
0: Go back. Go back, Madam Merkel. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο πρόεδρο Τραμπ που μίλαγε λίγο γκρίκλι. Και λέει, γνωρίζω μερικά πράγματα για τον πρόεδρο Τραμπ. Πώς τα έλεγε, ωραίος. Τα λέει ωραία.
1: Εντάξει, αφού,
0: μ' αρέσουν τα γκρίκλις, τα γραπτά και τα ομιλούμενα.
1: Έρχεται, αυτό που λέμε, έχει κοντή μνήμη ο λαός. Γιατί τι έγινε ουσιαστικά.
0: Ο λαός είχε κοντή μνήμη για όλες τις παρατάξεις. Τώρα να τα λέμε και όλα έτσι.
1: Για όλες.
0: Και για το Πασόκ, για την Δημοκρατία και για όλους.
1: Εδώ όμως πραγματικά είναι εντάξει. Πιο έντονο από το αξιοσημείωτο του Τσίπρα δεν υπάρχει, νομίζω. Έτσι. Έχουμε πρέσπες. Έχουμε. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ναι. Έχουμε ένα δημοψήφισμα που έγινε. Τον έγινε, όχι. Δηλαδή, δεν θέλουμε. Τι να πούμε, τι να πρωτοθυμίσουμε.
0: Τις τράπεζες,
1: τα capital control.
0: Το λαφαζάνι που θα πήγαινε να
1: εδώ
0: κόψει. Να κόψει νόμισμα στο νομισματοκοπείο, να κόψει χρήμα.
1: Εδώ να πούμε και για και τη μεγάλη επιτυχία του Κατρούγκαλου που έκοψε τις μανούλες στα 17 χρόνια να βγαίνουμε μειωμένη σύνταξη με ανήλικα. Έτσι. Να. Να θυμηθούμε και αυτή την φοβερή επιτυχία η οποία καταχωρείται επί Τσίπρα, μια και μιλήσαμε πιο πριν για μανούλες και για στήριξη.
0: Ζημιά έχουν κάνει όλοι,
1: ναι.
0: Απλά τι γίνεται, αν το πάρεις μεσοσταθμικά στα χρόνια που κυβέρνησε ο Τσίπρας έκανε την αντίστοιχη ζημιά που έχουν κάνει όλοι στα 30 χρόνια που κυβερνήσει.
1: Ας το θυμηθεί λοιπόν ο λαός, τώρα κοντός ψαλμός αλληλούια.
0: Τώρα τι τους λέμε, μην ψηφίσετε Τσίπρα ή ψηφίστε φωνή λογικής.
1: Φωνή λογικής. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει κανένα άλλο. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει κανένα άλλο κόμμα. Εμείς αυτή τη στιγμή το όραμά μας είναι η φωνή λογικής.
0: Κοιτά, μόνο την ομάδα μας.
1: Αυτά που πρεσβεύουμε, δεν βλέπουμε αντιπάλους, δεν βλέπουμε ανθρώπους, δεν βλέπουμε. Βλέπουμε φωνή λογικής και ένα όραμα. Αυτό είναι το μέλλον για την Ελλάδα, εάν θέλουμε να πούμε ότι η Ελλάδα και η ελληνική οικογένεια μπορεί να ανέβει, μπορεί να πάει ψηλά. Αν θέλουμε να πάει ψηλά ο τόπος, φωνή λογικής, οι θέσεις είναι ξεκάθαρες, τις συζητήσαμε, βγαίνει συνεχώς και τα λέει η πρόεδρός μας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν χάνει ευκαιρία να τα λέει και τα λέει έτσι όπως τα λέει και προφανώς ενοχλεί και κάποια αυτιά. Έτσι, είναι καυστική, είναι δυναμική, τα λέει όμως όπως είναι, ξεκάθαρα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, Έλενα, μιας και το συζητάμε. Εγώ, ας πούμε, τώρα ασχολούμαι λιγάκι με την πολιτική, ασχολούμαι, mm-hmm. Έτσι.
1: Λιγάκι.
0: Λοιπόν, λιγάκι. Από τη φωνή λογικής, λοιπόν, ήξερα τη Λατινοπούλου και τον Παναγόπουλο. Mm-hmm. Και εσένα που σε γνώρισα τώρα.
1: Δεν χαίρεστε.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Αθριζόμαστε, συναθριζόμαστε.
0: Το θέμα ποιο είναι, δεν πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να βγαίνουν στον αφρό και τα υπόλοιπα στελέχη φωνή λογική, γιατί ο εν δυνάμει ψηφοφόρο σα, πώ θα ξέρει ποιον θα ψηφίσει όταν θα έρθει αυτή η αγιασμένη ώρα τη κάλπη που θα προκηρυχθούν οι εκλογέ και θα πούνε παιδιά, θα ψηφίσουμε φωνή λογική. Ποιο θα ψηφίσουμε. Ξέρω την Έλληνα την Πεκρή, η Δυτική Αθήνα. Ξέρω τον Ανδρέα τον Παναγόπουλο. Ποιον άλλον.
1: Είμαστε εδώ. Είμαστε ανοιχτοί. Αν μας προσκαλείτε, ερχόμαστε.
0: Παιδί μου, άλλο θέλω να σου πω.
1: Αν ανοίξει κανείς. Όλοι έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ πλέον. Αν ανοίξει κανείς τη φωνή λογικής και μπει μέσα, θα δει και όλα τα στελέχη και τα εκλεγμένα που είναι στην Κεντρική Επιτροπή, όπως είμαι εγώ.
0: Όπως είστε και εσύ εκλεγμένοι στην Κεντρική Επιτροπή, βεβαίως. Δεν το είπαμε αυτό.
1: Έτσι είναι και άλλα τα εκλεγμένα που είναι στην Κεντρική Επιτροπή, όπως είμαι εγώ.
0: Όπως είστε και εσύ εκλεγμένοι στην Κεντρική Επιτροπή, βεβαίως. Δεν το είπαμε αυτό.
1: Έτσι είναι.

0: πράγματα.
1: Όχι, όχι, το πρόβαλαν, το πρόβαλαν. Ναι. Το πρόβαλαν, απλά δεν έπαιξε πολλές μέρες, να το πω έτσι. Ναι. Όμως είναι ανοιχτή η σελίδα της Φωνής Λογικής, μπορείτε να μπείτε και να σας πω και το άλλο. Όσοι πραγματικά αυτή τη στιγμή όπως είστε εσείς και δίνετε ένα βήμα στους απλούς πολίτες, δίνετε ένα βήμα σε εμάς που εκπροσωπούμε ένα πολιτικό κόμμα, μπορούν κάλλιστα και οι υπόλοιποι συναδελφοί σας να μπουν, να δουν. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε social media, κάνουμε επίσης εκπομπές όπως κάνω εγώ, είναι και άλλοι συνάδελφοι. Επίσης έχω να πω ότι η νεολαία της Φωνής Λογικής πετάει. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά, είναι μάχημα, είναι πάρα πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί λοιπόν κάλλιστα οποιοδήποτε έχει ένα βήμα και μπορεί να δίνει λόγο να μας προσκαλέσει. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Η πρόεδρος δεν έχει πει ποτέ όχι σε κανένα από τα στελέχη της να βγει μπροστά, να μιλήσει, να θέσει τις θέσεις του κόμματος, να κάνει συζητήσεις. Λοιπόν, όπως είμαι εγώ τώρα σήμερα εδώ κοντά σας, έτσι, κάπου αλλού κάποιος άλλος μπορεί να είναι και να μην το ξέρουμε, σε μια τοπική κοινωνία όπως η Κόρινθος, όπως η Μακεδονία κτλ. Απλά δεν δίνεται η έκταση έτσι ώστε να ακουστούν τα ονόματα.
0: Ναι,
1: και ξέρετε κάτι, ίσως αυτό να μην είναι και τυχαίο. Έτσι.
0: Ενδεχομένως.
1: Ίσως κάποιοι να μην θέλουν να ακούγεται τόσο πολύ η Φωνή Λογικής. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες. Η Φωνή Λογικής ακούγεται.
0: Υπάρχει μια φήμωση, γιατί εγώ βλέπω την πρόεδρο στα κανάλια όλη την ώρα.
1: Καλά, η πρόεδρος και καλά κάνει, έτσι πρέπει να
0: και
1: είναι.
0: Φαντάζομαι ότι δεν πηγαίνει και τους λέει γεια σας, ήρθα, βγάλτε με. Κάποιος την καλεί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί δεν την κόβω για Μαϊντανό τη Λατινοπούλου.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι...
0: Δεν πάει να κατσικωθεί έξω από τους να τους πει να μεγάλετε λίγο. Νομίζω ότι κάποιος την καλεί, γιατί κάποιος είτε θέλει να ανεβάσει τα νούμερά του από τον ευθύ και σκληρό λόγο της Προέδρου της Φωνής Λογικής.
1: Μα δεν είναι ξύλινη.
0: Έτσι.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι ξύλινη.
0: Ή κάποιος θέλει πραγματικά να την προβάλλει ως μια νέα δυναμική γυναίκα η οποία εκπροσωπεί την πατρίδα μας στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Είναι και πέρα από το Ευρωκοινοβούλιο ευελπιστούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στον επόμενο σχηματισμό της επόμενης Βουλής. Θα είναι ευχής έργων να είμαστε κι εμείς μέσα και να ακούγεται και η φωνή του μέσου Έλληνα πολίτη. Έτσι, και αυτό δεν είναι ούτε ακραίο, ούτε είναι αληθινό, είναι ρεαλιστικό. Και όπως λέει και η πρόεδρος, που έχει φοβερή απήχηση στη νεολαία, η νεολαία είναι αυτή η οποία πραγματικά πρέπει να σωθεί, να διασωθεί, γιατί είναι το μέλλον αυτού του τόπου.
0: Ξέρεις, ο Έλληνας ανέκαθεν είχε έτσι πολύ ανεκτημένο το πολιτικό του αισθητήριο. Τώρα η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν προέρχεται από κάποιο κομματικό σωλήνα, αυτό είναι προφανές. Και βλέπουμε ένα λαό, ο οποίος όπως σου προείπα είχε ανέκαθεν από αρχαιοτάτων χρόνων, θα το πω και ας σας ακούγεται κλισέ, πολύ ανεκτημένο το πολιτικό του αισθητήριο πλέον, να μην συμμετέχει σε εκλογές. Να έχουμε μια αποχή της τάξης του 60%.
1: Αυτό που σας είπα προηγουμένως, όπου δεν μιλά κανένας πολιτικός γι' αυτό, είναι μεγάλο ζήτημα. Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι
0: αυτή τη στιγμή,
1: ας
0: πούμε,
1: το οποίο
0: η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει με το 20% του εκλογικού, του εκλογικού σώματος.
1: Και πολλοί λέτε. Και πολλοί λέτε. Αυτό έχει προέλθει μετά από ένα μπαράζ ουσιαστικά αδικιών, τραγωδιών, όλα μέσα.
0: Έχει κουραστεί, έχει αηδιάσει.
1: Έχει κουραστεί, όπως και εμείς έχουμε.
0: Και για να το πιο λαϊκά.
1: Όπως και εμείς έχουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι λύση να κάθεσαι στον καναπέ σου.
0: Όχι.
1: Και να στέλνεις ένα μήνυμα στα social ή να μπαίνεις να βρίζεις ή να μπαίνεις να... Δεν είναι αυτό λύση.
0: Για την ηλεκτρονική ψήφο, τι πιστεύεις? Ότι είναι ένα σύστημα το οποίο λένε ότι θα καθιερωθεί αρχικά για τις δημοτικές εκλογές. Είναι κάτι το οποίο θα οθήσει τον Έλληνα να ψηφίσει, θα δουλέψει?
1: Είναι κάτι το οποίο είναι δελεαστικό, γιατί θα βοηθήσει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί ή του είναι πιο δύσκολο ή, ρε παιδί μου, είναι κάπου και δεν θέλει να χάσει την ώρα του και να είναι πολλή ώρα στο δρόμο και να πάει να ψηφίσει. Είναι εύκολο, είναι εύχριστο, είναι λειτουργικό, το θέλουμε, είμαστε υπέρ σε αυτό, γιατί δεν θέλουμε καμία ψήφος να χαθεί.
0: Ναι.
1: Θέλουμε, αυτό που είναι σημαντικό, πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας ότι όλοι συμμετέχουμε στις εκλογές. Δεν είναι λύση η αποχή.

0: Γιατί αν θέλεις να αλλάξει αυτός ο τόπος, εξαρτάται και από σένα. Όχι από τους λίγους, ούτε από τους πολλούς, από όλους μας. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στα κοινά. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τόπο αυτόν, πρέπει όλοι να είμαστε παρόντες. Είναι πολύ απλό.
1: Ο Έλληνας υπήρξε πάντα πολιτικό όν. Το να ιδιωτεύεις στην αρχαία Ελλάδα θεωρούταν έγκλημα. Έτσι, από εκεί βγαίνει και η λέξη στα αγγλικά, idiot. Ο ηλίθιος
0: ναι,
1: αγγλικά.
0: Ναι,
1: εκεί
0: πολύ σωστά.
1: Το να ιδιωτεύει κάποιος λοιπόν ήταν νομίζω έγκλημα. Λίγο βαριά η λέξη, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν κατακριτέο. Για να καταλάβει ο κόσμος με απλούς αριθμούς, στις προηγούμενες εκλογές από τους 10 ψηφοφόρους ψήφισαν οι 4, οι 2,5 ψήφισαν την κυβέρνηση και ο 1,5 όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι 2,5 στους 10.
0: Ακριβώς.
1: Στους 10 εγγεγραμμένους. Οι 2,5 στους 10
0: εγγεγραμμένους. Άρα αν κάτσει κανείς και το βγάλει κάτω, αυτό δεν είναι επιτυχία.
1: Όχι βέβαια. Έτσι. Είναι αποτυχία του πολιτικού συστήματος.
0: Είναι αποτυχία τεράστια.
1: Ο Έλληνας, Έλενα μου, δεν γνωρίζει το πολιτικό σύστημα το οποίο κυβερνά τη χώρα αυτή τη στιγμή. Λέω άλλος, δημοκρατία. Τι δημοκρατία, ρε φίλε. Δεν
0: πέρα
1: γνωρίζει πέρα ότι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Άλλο
1: δεν γνωρίζει.
0: Άλλο ένα ζήτημα το οποίο.
1: Σου λέει
0: δείχνει
1: δημοκρατία. Τι δημοκρατία, ρε φίλε.
0: Τι δείχνει αυτό, ότι υπάρχει και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Βαθιά.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι. Νομίζω δεν τελειώνουμε. Είναι πάρα πολλά. Αν τα πιάσουμε αναλυτικά.
1: Θα καληνυχτήσουμε. Να μαζευτούμε και σαν άνθρωποι σπίτια μας.
0: Ελπίζω να μην κουράσαμε τους ακροατές σας απόψε. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
1: Από τα μηνύματα εγώ νομίζω δεν τους κουράσαμε.
0: Χαίρομαι πολύ για τη συμμετοχή. Είπαμε η φίλη μας ακροάτρια Πέννη.
1: Η Πέννη φίλη.
0: Η Πέννη θα γραφτεί. Λοιπόν, θέλω.
1: Θα τη φέρω εγώ από το χεράκι.
0: Ναι.
1: Τσούκου τσούκου.
0: Θέλω λοιπόν η Πέννη να με βρει στα social και να μου στείλει μήνυμα Έλενα Μπεκρή. Με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο YouTube Έλενα Μπεκρή με ελληνικούς χαρακτήρες. Όπως και στο Instagram Έλεν Μπεκρή κάτω Παύλα.
1: Να μας πεις τις εκπομπές που κάνεις πάλι.
0: Έτσι.
1: Να θυμηθεί ο κόσμος.
0: Είναι δύο οι εκπομπές που
1: Βεβαίως.
0: Κάνουμε. Η πρώτη είναι Έλενα Μπεκρή και Καραμπέκου Έρικα από το βορρά μέχρι τον νότο. Η δεύτερη που κάνω μόνη μου και έχω κάθε φορά είναι προσκεκλημένο. Είναι κάθε Τετάρτη και λέγεται εδώ παίζει πολιτικά talk back.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όλα στο YouTube, έτσι.
0: Όλα στο YouTube.
1: Στο κανάλι
0: και
1: στο YouTube.
0: Διαμοιράζονται σε όλα τα social μας. Αξίζει κανείς να μπει να τις ακούσει γιατί είναι καθημερινές, είναι επίκαιρες, είναι τα τρέχοντα ζητήματα της κάθε εβδομάδας. Που είναι πολύ σημαντικό.
1: Κάθε εβδομάδα έχουμε και κάτι καινούριο.
0: Έχουμε και κάτι καινούριο.
1: Πραγματικά όμως.
0: Η ελληνική αρένα δεν μας αφήνει.
1: Όχι. Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ, υλικό μπόλικο.
1: Έχουμε τροφή για
0: έτσι,
1: να υπάρχουμε.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Θέλουμε όμως περισσότερες φωνές λογικής. Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες που μας ακούν και της Δυτικής Αττικής και όχι μόνο. Όλη την επικράτεια που εκπέμπει ραδιοφωνικός σας σταθμός να μπουν να δουν το πρόγραμμα της Φωνής Λογικής, να διαβάσουν τι πρεσβεύει όλες τις προγραμματικές δηλώσεις της Προέδρου μας Αφροδίτης Λατινοπούλου και πραγματικά είμαστε εδώ να δεχτούμε και συζητήσεις και σχόλια και παροτρύνσεις για καλύτερα και για περισσότερα και να μπουν να γραφτούν ως μέλη. Αξίζει η Ελλάδα για να πάει μπροστά να έχει ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα τους, τον τόπο τους, τη χώρα τους. Όλοι μαζί θα την πάμε ψηλά την Ελλάδα και όχι με ευχολόγια, με πράξεις. Και εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήσασταν εξαίρετος. Ελπίζω να ήμουν αντάξια των προσδοκιών σας και σας και για σας και για τους ακροατές σας και να σας καληνυχτήσω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκλεκτή φίλη πλέον Έλενα Μπεκρή, στέλεχος Φωνής Λογικής και εκλεγμένη στην
0: Κεντρική Επιτροπή του κόμματος Φωνή Λογικής
1: με
0: την Αφροδίτη Λατινοπούλου Πρόεδρο.
1: την οποία θα την έχεις δεσμευτεί. Όχι να μας τη φέρεις εδώ στο στούντιο, μας πάρε ένα τηλέφωνο, γιατί την πάρουμε ένα τηλέφωνο μια φορά.
0: Κάτι θα
1: ας πούμε ένα γεια σας.
0: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Εφόσον βρεθεί λίγος χρόνος, κάτι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς και όλες εσάς που ήσασταν εδώ και απόψε στην ραδιοφωνική μας παρέα εδώ στο 943 Intervet & Sports, όλα ίδια και όλα αλλιώς, με τον Γιώργο Τσουράκη. Νέα ώρα, 10 με 12 και όχι 12 με 2, 10 με 12, αλλά η τρέλα παραμένει η ίδια. Δεν είμαστε συνήθεια, είμαστε αγάπη, θέλω να πιστεύω. Και εσείς να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο σας αξίζει. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Σαββατοκύριακο έρχεται, να περάσετε όμορφα σε κάποια παραλία, σε κάποια συναυλία ίσως, σε κάποιο γλέντι, σε κάποιο πανηγύρι. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας, κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά!